που συναντούσε, αν δεν κάνω λάθος, στη Χαριλάου Τρικούπη, ήταν ο χώρος όπου στεγαζόταν η απογευματινή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της εφημερίδας, που έχει υπέρτιτλο «Μετά την τοποθέτηση του κυρίου Τσολάκα στο ΓΕΘΑ, συμπληρούται σήμερον η νέα στρατιωτική ηγεσία. Ουδεμία σχετική αντίδραση εξεδηλώθη δια της μεταβολάς. Ο κύριος Παντιδάκης, αρχηγός του ΓΕΣ. Αποστατεύονται οι στρατηγοί Λουκάκης, Λίβας, Παυλίδης, Σιαπκαράς και Γουλγουντζής. Συνήλθε την 10η Μεσημβρία στο ΑΣΕΑ». Την 10η Μεσημβρία συνήλθε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Αμήνης, το ΑΣΕΑ, έτσι, με συμμετοχή του νέου αρχηγού ΓΕΘΑ, αντιστράτηγου Τσολάκα, δια να επισημοποιήσει την απόφαση της κυβερνήσεως περί τοποθετήσεως του αντιστρατήγου Σπανδιδάκη ως αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Εν συνεχεία, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Αμήνης θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της βαθείας τομής εις την ανωτάτη ηγεσία του στρατού, θέτων εις αποστρατείαν τους αντιστρατήγους κυρίους Λουκάκιν, Σιαπκαράν, Λίβαν, Παυλίδιν και Γουλγουντζίν. Από την πλευρά της ΕΡΕ και των προοδευτικών, ουδεμία αντίδραση εξεδηλώθη δια της μεταβολάς, ούτε και από την πλευρά της Ενώσεως Κέντρου, και την κυβέρνηση επισημαίνει την ύπαρξη προθέσεως εκμεταλλεύσεως του θέματος από την πλευρά του Καστρίου. Σχετικώς, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι οι αποφάσεις της δια της αναδιάρθρωσης της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων αποστερούν το Καστρί παντός επιχειρήματος δια κομματική εκμετάλλευση του θέματος. Επιπροσθέτως, δε δημιούργησε ευνοϊκάς εντυπώσεις εις την κεντρώαν κοινή γνώμη, γεγονός το οποίο εγγράφεται εις των ενεργητικών της κυβερνήσεως Στεφανοπούλου. Πάντως, όλα αυτά, παιδιά, γίνονται το 1965, έχουμε Οκτώβρη, και ουσιαστικά είμαστε 1,5 χρόνο πριν από τη δικτατορία, πριν την επιβολή της Χούντας, η οποία βέβαια ήταν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι όλες αυτές οι αλλαγές προειδεάζουν ή προετοιμάζουν, τέλος πάντων, την κατάσταση που θα επικρατήσει. Μιας και μιλάμε για το στρατό, θα ακούσουμε σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ελληνικές επιτυχίες του 1965, και για να ταιριάσει με το θέμα μας, επειδή είναι στρατιωτικό, στο πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας, μεγάλη επιτυχία, το Φανταράκι.

Λοιπόν, και πάμε τώρα στη σελίδα 12, είναι η τελευταία σελίδα της εφημερίδας, όπου έχει τις διεθνείς ειδήσεις. Κατά την χθεσινή νωρία συνομιλία του με τον κύριο Τσιριμόκον, νιέτ απήντησεν ο Γκρομίκο πάλι δια την Ένωση της Κύπρου. Ο Γκρομίκο, ο Αντρέι Γκρομίκο, ήταν ο τότε ισχυρός υπουργός εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης. Ουδεμία ασκείται δυτική πίεση δια συμπεφωνημένη λύση. Είναι ανέφικτος σήμερον συνεννόησης μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Νέα Υόρκη, ιδιαίτερη ανταπόκριση. Αρνητικόν υπήρξε το αποτέλεσμα της χθεσινής συναντήσεων των κυρίων Τσιριμόκου και Γκρομίκου, διαπιστωθέντος ότι οι απόψεις των δύο χωρών επί του Κυπριακού διείστανται και ότι η Ρωσία είναι αναφανδόν και κηρυγμένη υπέρ της διατηρήσεως της ανεξαρτησίας της Κύπρου με παράλληλων αποκλεισμών του δικαιώματος της ενώσεως. Οι δύο υπουργοί συνομίλησαν χθες εντάφθα επί 70 λεπτά της ώρας. Με ταυτήν εκπρόσωπος του κυρίου Τσιριμόκου εδήλωσε προς τους δημοσιογράφους ότι εγένετο γενική ανταλλαγή απόψεων επί των δύο θεμάτων των σχέσεων των δύο χωρών, διατεθέντος σημαντικού χρόνου στο κυπριακό πρόβλημα, επί του οποίου όμως απόψεις των δύο χωρών δεν συνέπεσαν απολύτως. Η συνάντηση σε πραγματοποιήθη στην έδρα της ρωσικής αντιπροσωπείας. Ο δε κύριος Τσιριμόκος χαρακτήρισε αυτήν ως επεξηγηματική και επιπλέον χρήσιμον δια την ομιλία του ή στην Γενική Συνέλευση την προσεχή Τρίτη. Ο Έλληνα αντιπρόεδρος και υπουργός εξωτερικών δεν απεκάλυψε λεπτομερίας της συνομιλίας του με τον κύριο Γκρομίκο, εγνώστη όμως ότι ο τελευταίος αυτός εξέφρασε την αντίθεση της κυβερνήσεώς του στην Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, υποστηρίξας ότι όχι την αδέσμευτον ανεξαρτησία της νήσου που είναι η ελληνική και κυπριακή εν προκειμένου άποψης, αλλά την ανεξαρτησία υπό τον όρο αποκλεισμού του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως. Τι ουτοτρόπως η ελληνική και η ρωσική άποψη επί του Κυπριακού οι σουδέν σχεδόν σημείων ταυτίζονται. Πάντως, παιδιά, τώρα μιλάμε ότι είμαστε πριν από 6 δεκαετίες. Καλά, εδώ το θέμα ήταν διαφορετικό, ήταν το ζήτημα της Ένωσης της Ελλάδας με την Κύπρο, αλλά το Κυπριακό παραμένει από εκείνη την περίοδο και τώρα μιλάμε και πριν από την εισβολή ακόμα, έτσι. Είμαστε 12 χρόνια πριν από την εισβολή, 13, και το Κυπριακό ταλανίζει και προβληματίζει όπως και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τώρα από το ευληματικό έργο Mauthausen του Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαρία Φαραντούρη να ερμηνεύει Άσμα Ασμάτων.

Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι σε κάτι εύθυμο, γιατί εντάξει, η απογευματινή πάντα είχε έτσι σκανδαλώδη θεματάκια, σκανδαλιστικά μάλλον. Αυτά που δεν πρέπει να γραφούν. Πώς ένας εξάδελφος από την Αμερική αναισθάτωσε ένα ζευγάρι Αθηναίων. Δεν πίστευε τις ανεψιές του που αγωνίζονταν μάταια να του ανοίξουν τα μάτια. Του συνεργάτου μας, κυρίου Νίκου Παπαδόπουλου. Η ιστορία που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα η στήλη «Αυτά που δεν πρέπει να γραφούν» είναι ομολογουμένως η πιο διασκεδαστική από όσες μέχρι τώρα έχει αποκαλύψει. Πρόκειται για μια σπαρταριστή υπόθεση που σαν κύριο ήρωά της έχει έναν αφελέστατο σύζυγο του οποίου τα παθήματα μόνον ο γεροντοέρατας μπορεί να δικαιολογήσει. Και η σημερινή μας ιστορία φόντο έχει την Αθήνα, στην οποία κινήθηκαν και κινούνται οι ήρωές της, προκαλώντας τους οπαδούς του Κουτσομπολιού. Όταν η Θεοδοσία και η Χάρης άκουσαν το θείο τους Νόντα να λέει πως θα παντρευόταν, φρίαξαν στην κυριολεξία. Και δεν ήταν η απόφασή του εκείνη που τις αναισθάτωσε, αλλά το όνομα της νύφης. Τι, την Μέρη, σχεδόν ούρλιασαν και οι δύο και στον ίδιο τόνο εξέφρασαν αμφιβολίες για τη διανοητική κατάστασή του. Τρελάθηκες. Εδώ που τα λέμε, είχαν δίκιο να αντιδράσουν έτσι, γιατί να ποια είναι η Μέρη. Πατέρας δεν υπήρχε, ή και αν υπήρχε δεν είχε κάνει ποτέ την εμφάνισή του. Αντιθέτως υπήρχε μητέρα, κυρία Ρίτα, που όλοι στη συνοικία του Αγίου Παύλου την χαρακτήριζαν σαν παρδαλή, ενώ εκείνη έλεγε πως ήταν ηθοποιός και δικαιολογούσε τις συχνές απουσίες της από το σπίτι με τις λέξεις «τουρνέ» στην επαρχία. Στα ίχνη της μητέρας της βάδισε η Μέρη, ζωηρούλα. Απλώς στην αρχή περιόρισε τη δράση της στο δυναμικό των νεαρών της γειτονιάς και ύστερα επεξετάθη χωρίς προφυλάξεις, χωρίς προσχήματα. Κάθε βράδυ σχεδόν κάποιο αυτοκίνητο την περίμενε στη γωνία του δρόμου και την ξαναέφερνε στη βάση της τις πρωινές ώρες, ενώ την ίδια περίοδο εμφανή ήσαν τα ωφέλη της δραστηριότητός της. Διαρκώς καινούργια φορέματα και τουαλέτες και οικονομική ευχέρεια που της επέτρεπε. Όπα παιδιά, συνέχεια στη σελίδα 9, μισό λεπτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Να το, εδώ είναι. Λοιπόν, της επέτρεπε τις καθημερινές επισκέψεις στα κομμωτήρια. Αυτή με λίγα λόγια ήταν η Μέρη, και για να συμπληρωθεί η εικόνα της σημειώνουμε πως ήταν πολύ όμορφη και είχε ένα σώμα υπέροχο. Όσο για τα χρόνια της, αυτά έφταναν τα 25, όσα ο κύριος Νόντας αποκάλυψε την απόφασή του. Όταν μάλλον, όχι, ο Νόντας δεν ήταν 25, πρέπει να ήταν μπάρμπας μου φαίνεται, άμα προερχόταν και από την Αμερική. Και τώρα ας και γραφήσουμε τον κύριο Νόντα, να το, και τις άνεψιές του. Ήταν οι δύο κοπέλες κόρες της μεγάλης αδελφής που πεθαίνοντας πριν πολλά χρόνια, τις ύφησε κάτω από την προστασία του. Συγχρόνως όμως ανέλαβαν και εκείνες υπό την προστασία τους τον κύριο Νόντα, μια και η διαφορά που τους χώριζε στα χρόνια ήταν ελαχίστη. Συγκεκριμένα, όταν ο θείος δήλωσε θα παντρευτώ τη Μέρη, αριθμούσε 57 χρόνια, η Θεοδοσία 55 και η Χάρης 54. Θείος και ανεψιές είχαν ζήσει κοντά 30 χρόνια σαν αδέλφια και ήλθαν έτσι τα πράγματα που και εκείνος έμεινε ανύπαντρος και εκείνες ανύμφευτες, και η προοπτική ήταν ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι της ζωής μέχρι το τέλος μαζί οι τρεις τους, όταν ήλθε σαν βόμβα η δήλωση του θείου Νόντα. Τη έφεραν ο κάτω ο Νόντας. Σου λέει: θα πάρει την πιτσιρίκα εδώ πέρα, θα τη αγοράζει φορέματα, σούξου μουξου μανταλάκια, θα μας αφήσει εδώ πέρα γεροντοκόρες. Πάει και τελείωσε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας και ερμηνεύει Βίκη Μοσχολιού, επιτυχία του 1965, Τα Δειλινά.

Τώρα αυτό που συζητάγαμε εδώ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη είναι ότι πραγματικά ήταν και είναι τραγουδάρα, δεσβήματα τραγούδια, ήταν το που γράφτηκε και παραμένει ακόμα και σήμερα πολύ επίκαιρο. Και ξέρετε αυτά τα τραγούδια τώρα που μετράνε δεκαετίες πίσω, έτσι 50, 60, 70, 80 χρόνια για να πάμε πίσω και 90 και στην θρηλυκή εποχή της δεκαετίας του 30, τότε που φωνογραφήθηκαν τα πρώτα τραγούδια με επικεφαλής τον Μάρκο Παμακάρη και μετά με τον Τσιτσάνη φυσικά. Νομίζω ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν πεθαίνουν ποτέ και είναι επίκαιρα ακόμα και σήμερα και στο στίχο και στη μουσική τους. Ο λίγας ώρας μετά την επέμβαση, ο πρόεδρος Τζόνσον ηγέρθη χθες επί 5 λεπτά της κλίνης απολύτως επιτυχής η εγχείρησή του. Περιμένετε να ακούσετε τώρα τι εγχείρηση ήταν. Washington Associated Press, ο πρόεδρος Τζόνσον ηγέρθη χθες το απόγευμα της κλίνης του και ευημάτησεν επί 5 λεπτών εντός του δωματίου του μετά την επιτυχή εγχείρηση την οποία υπέστη την μεσημβρίανη στο ναυτικό νοσοκομείο Βισθαβέτης Washington. Αναμένεται ότι σήμερον ο Αμερικανός ηγέτης θα ηγερθεί εκ νέου της κλίνης του περισσότερων χρόνων αυτήν τη φοράν εις τρόπον ώστε να επιβεβαιωθεί πλήρως η κανονική λειτουργία του οργανισμού του ασθενούς. Η εγχείρηση σε πραγματοποιήθηκε χθες τη μεσημβρίανη υπό επιτελείου 7 χειρουργών. Κατά αυτήν δε αφαιρέθη η χολιδόχος κύστης ως και δύο επισημαθέντες λύθη στην περιοχή του ουροποιητικού συστήματος. Δηλαδή εσείς νομίζετε ότι είναι καμιά πρωτότυπη εγχείρηση για επέμβαση στην καρδιά. Ήταν τώρα εδώ μια επέμβαση στην ουροδόχο κύστη. Η εγχείρηση διήρξε 2 ώρες και 15 λεπτά, υπογενική αναισθησία. Ο δε πρόεδρος συνήλθε και ανέκτησε τα συστήσεις του μίαν περίπου ώραν μετά τον τερματισμό της εγχειρήσεως. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα, παιδιά, στην ιατρική και στη χειρουργική, ε? Ο ισχυρός οργανισμός του πρόεδρου Τζόνσον αντέδρασε ευνοϊκώς στην εγχείρηση. Ουδέμια δε επιπλοκή προεκλήθη εξ αυτής ούτε εις την καρδίαν, δια την οποίαν και μόνον εξέφραζαν ορισμένους φόβους προτις επεμβάσεως οι ιατροί λόγω παλαιάς καρδιακής προσβολής, την οποίαν είχε υποστεί ο πρόεδρος προ 9 ετίας. 2 ώρες μετά τον τερματισμό της εγχειρήσεως επισκέφθησαν τούτον εις το δωμάτιο του σύζυγός του και οι δύο θεγατέρες του, βραδύτερον δε ορισμένοι εκ των συμβούλων του. Σήμερα ούτε να τον αφήσουν, ρε παιδί μου, να γιάνει τον άνθρωπο. Σήμερα ο πρόεδρος θα διεξαχθεί, θα δεχτεί, συγγνώμη, πολλούς εκ των υπουργών του. Η συνεργασία αναμένεται δε ότι αυτός θα εξέλθει νοσοκομείο μετά 10-12 ημέρας και θα επιστρέψει κανονικώς εις τα καθήκοντά του. Το δικό μου πάπλωμα, Στελάρας Καζατζίδης.

Και συνεχίζουμε τώρα στην σελίδα νούμερο 3. Προσέξτε τώρα εδώ, γιατί είχαν γίνει εκείνη την περίοδο μεγάλες έρευνες. Και το συμπέρασμα ενός συνεδρίου λέει ότι, προσέξτε, το αδυνάτισμα κλονίζει ανεπανόρθωτα την υγεία. Δεν υπάρχει ομοιόμορφων διόλους ιδανικών βάρος. Βέβαια, ο άλλος, άμα είναι 2 μέτρα τώρα, μπορεί να είναι 75 κιλά. Το Διεθνές Συμπόσιο Ισχνότητος, Υποσιτισμού και Ψυχικής Ανορεξίας που έλαβε χώρα προημερών στο Παρίσι υπήρξε πλούσιο σε πρωτότυπες ανακοινώσεις. Ιδού λοιπόν τι λέει σχετικά με το συμπόσιο αυτό ο καθηγητής Henri Pierre Klotz του Κολεγίου Ιατρικής των Νοσοκομείων του Παρισιού, που μαζί με τον καθηγητή Τρεμολιέρ διεύθυνε τις εργασίες του συμπόσιου. Η πρώτη μας ημέρα αφιερώθηκε στη μελέτη των αντανακλάσεων που έχει ο υποσιτισμός στη λειτουργία όλων των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος, κυττάρων, ενδοκρινών αδένων, ύπατος κλπ. Αλλά η κυριότερη, πιο απόλυτη εργασία μας, προσθέτει ο καθηγητής Κλότς, διεξήχθη τη δεύτερη μέρα του συμποσίου. Κατά αυτήν όλοι μας συμφωνήσαμε στην ανάγκη να επιστηθεί η προσοχή των συναδέλφων μας όλου του κόσμου, αλλά και η προσοχή του κοινού επίσης, για ό,τι αφορά το σοβαρότατο πρόβλημα της ψυχικής υγιεινής, το οποίο αντιπροσωπεύει η ψυχική ανορεξία, με άλλους λόγους η αρρώστια των ανθρώπων που αδυνατίζουν εφαρμόζοντας θεληματικά στον εαυτό τους κούρα αδυνατίσματος. Μεγάλος αριθμός των ανθρώπων αυτών είναι νεαρές κοπέλες, οι οποίες επειδή είδαν κάποιο πίνακα αναλογιών βάρους ύψους εμπνευσμένων τις περισσότερες φορές από τους μεγάλους ραφτάδες μόδας, ωραία τους γράφει, πείθονται ότι πρέπει να δυνατήσουν για να αποκτήσουν το ιδεώδες βάρος που ανταποκρίνεται στο ανάστημά τους, δηλαδή να γίνουν μοντέλα, να είναι πετσί και κόκαλο ή κόκαλο και λίγο πετσί από πάνω. Αυτά τα λέω εγώ, Όμως αυτοί οι πίνακες όχι μόνο είναι ψεύτικοι, αλλά πρέπει να πει κανείς με βεβαιότητα πως δεν υπάρχει ομοιόμορφο για όλους και όλες ιδανικό βάρος. Το να θέλει μια κοπέλα να ζυγίζει 55 κιλά όταν έχει ανάστημα 1,75 μέτρα, με το επιχείρημα ότι το τάδε μανεκέν διαθέτει αυτές τις αναλογίες, είναι όχι μόνο γελίο, αλλά και επικίνδυνο. Δεν είναι καμωμένα όλα τα άτομα από την ίδια στόφα και ούτε παρουσιάζουν την ίδια μορφολογία. Όταν λοιπόν οι λανθασμένοι, σκοπίμως αυτοί πίνακες, οι δίθεν ιατρικοί πέφτουν στα μάτια μιας νέας κοπέλας, νευρικής, εύπιστης, που έχει τη μονομανία να πιστεύει πως είναι παχύτερη από όσο πρέπει, η κοπέλα αυτή πέφτει στην παγίδα. Αρχίζει να μην τρώει όσο της κάνει η όρεξή της. Συνηθίζει σε μερίδες φαγητού όλο και πιο μικρές και βοηθούσεις της συνηθίας. Χάνει την όρεξή της, σταματάει η περίοδός της, η ψυχική ανορεξία έχει εγκατασταθεί οριστικά. Μάλιστα. Υπομονή! Γρηγόρης Μπηθηκότσης τώρα και Αλίκη Βουγιουκλάκη από την ταινία Μοντέρνα στα Χτωπούτα σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

Τώρα πάμε στη σελίδα «Εύθυμα και περίεργα», σελίδα 4. Έχει διάφορα τώρα. Έχει και μια φωτογραφία, μια κοπέλα που τη ζωγραφίζει κάποιος πάνω από το στήθος και λέει από πάνω «Μοντέρνο τατουάζ». Δεν ήταν η εποχή των τατουάζ τότε έτσι όπως είναι τώρα. Πάμε όμως στο θέμα μας. Κυλίσια αγάπη. Κυρία Ελένη περιποιόταν όπως το σκυλί τον άνδρα της. Αλλά οι φίλες της την παρεξήγησαν. Έκπληκτοι οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου άκουσαν την κατάθεση του μηνυτού κυρίου Ενία Παπ, ετών 55 λογιστού. Η κατηγορουμένη σύζυγός μου, είπε ο μηνυτής, διέδωσε στις γυναίκες των συναδέλφων μου ότι είμαι ένα συμπαθέστατο σκύλος και πως μου φέρεται ακριβώς όπως το σκύλο μας τον Τζάκι. Τρεις μάρτυρες κατηγορίας, σύζυγοι συναδέλφων του μηνυτού, επιβεβαίωσαν τα όσα κατέθεσε ο κύριος Ενίας. Ναι, τόνισαν όλες με ένα στόμα. Η κατηγορούμενη μας εδήλωσε σε ερώτησή μας πως ζει τόσο ευτυχισμένα με τον άντρα της και ότι το μυστικό έγκυται στο γεγονός πως μεταχειρίζεται τον άντρα της ακριβώς σαν το σκύλο της. Η κατηγορούμενη κυρία Ελένη, όταν προέβη σε αυτή τη δήλωση την παραμονή της παρελθούσης πρωτοχρονιάς κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε φιλικό σπίτι, δεν φανταζόταν ποτέ πως αυτή η φράση θα γινόταν αφορμή να χωρίσει προσωρινά με τον αγαπημένο σύζυγό της. Φυσικά οι φίλες της που άκουσαν τον τρόπο συμπεριφοράς προς τον σύζυγό της παρεξήγησαν τα πράγματα και διεστρέβλωσαν την αλήθεια. Έτσι κάθε μία είπε στον άντρα της με διαφορετικά λόγια τη δήλωση της κυρίας Μαργαρίτας, με αποτέλεσμα ο κύριος Ενίας να μάθει σε 20η τουλάχιστον έκδοση τη δήλωση της συμβίας του, την οποία και μήνυσε επί συκοφαντική δυσφήμιση. Άκου τώρα, δυσφημίση. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, τώρα πήγαν οι άνθρωποι να γιορτάσουν, κάλεσαν και κόσμο στο σπίτι, ήρθαν να φάνε. Οι άλλες πήγαν και δώσανε τώρα τη φίλη τους, ας πούμε, και έγινε όλος αυτός ο χαμός. Κουτσομπολιά και κάρφωμα. Ντροπή. Πολλές φορές, είπε απολογούμενη στο δικαστήριο η κατηγορούμενη κυρία Μαργαρίτα, εμείς οι γυναίκες ξεφουρνίζουμε κανένα αστείο κοτσάνα. Κοτσάνα. Λουρί είχε. Είναι αλήθεια πως ο σύζυγός μου είχε κάθε λόγο να θυμώσει, να με μηνύσει και να φύγει ακόμη από το σπίτι, γιατί τα όσα του διεβιβάστησαν ασφαλώς ήταν συκοφαντικά. Δεν το δικαιολογώ όμως που επίστεψε τους συναδέλφους του, οι οποίοι παρευρέθησαν και παρεσύρθησαν από τις τραβηγμένες από τα μαλλιά περιγραφές των γυναικών τους. Ντροπή τους, λέω εγώ. Και είναι αλήθεια πως όλες αυτές οι φίλες μου μισούσαν την ευτυχία μας και είχαν κάθε λόγο να μας χωρίσουν. Είδου λοιπόν το κλειδί της υπόθεσης. Αυτό είναι. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει. Τώρα, Βίκυμο σχολείου σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο διάσημος Αμερικανός επιστήμον και συγγραφεύς Άιζακ Ασίμοφ προβλέπει: έτσι θα ζούμε το 1990. Ένας κόσμος που δεν φανταστήκατε ποτέ. Ο άνθρωπος θα απαλλαγεί από τις αρρώστιες και από την αγριότητα των στοιχείων της φύσεως. Πλησιάζουμε προς την εποχή των θαυμάτων. Ξέχασα να πει για τους πολέμους και όλα τα υπόλοιπα τα οποία βιώνουμε εδώ, κλιματικές αλλαγές, ότι θα διαβάζουμε τώρα μία εφημερίδα πριν από 60 χρόνια μέσα από ένα πράγμα που λέγεται διαδίκτυο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Άιζακ. Από όλα όσα αναφέραμε έως τώρα για τη ζωή του ανθρώπου, είναι σε 12 συνέχειες αυτό και αυτή είναι η τελευταία, έτσι. Όταν η ανθρωπότης περάσει στον 21ο αιώνα, προκύπτει ότι ουσιαστικά είμαστε σκλάβοι της φύσεως. Ο πρωτόγονος άνθρωπος ήταν σκλάβος της φύσεως με την έννοια ότι σχεδόν άοπλος ήταν υποχρεωμένος να αναζητεί κάθε μέρα την τροφή του και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε για να προστατεύσει τον εαυτό του απέναντι στα στοιχεία της φύσεως. Αργότερα άρχισε η μεγάλη πάλη του για μια καλύτερη διαβίωση. Εν τούτης, αν και κατόρθωσε να εξασφαλίσει καλύτερα τα μέσα της ζωής και της διατροφής, δεν διέθετε ούτε ούτε μέσα για να προστατευτεί εναντίον των ασθενειών που τον μάστιζαν κυριολεκτικά. Και προχωράμε. Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού τώρα στον 20ο αιώνα αλλά και αργότερα στον 21ο, θα μπορέσει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τις αρρώστιες, την αχριότητα των στοιχείων της φύσεως και να γίνει απόλυτος κύριος των πεπραγμένων του. Τώρα μόνο θα μπορεί να ζει δίχως ασθένειες, να επιτύχει την αναπαραγωγή του είδους αλλά με τρόπο που να τον εξασφαλίζει τη μακροζωία, ίσως δε και μία νίκη απέναντι στο θάνατο. Ρε τι σκεφτόντουσαν. Από την έκθεση των κυριότερων επιστημόνων του κόσμου προκύπτει ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει μερικά βασικά προβλήματα όπως είναι του υπερπληθυσμού. Οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πιστεύουν ότι μόλις αποκατασταθεί και εδραιωθεί η ειρήνη του κόσμου θα είναι δυνατόν να ληφθούν πρακτικά μέτρα για τον έλεγχο επί του πληθυσμού. Γιατί αυτό είναι και το πιο επίμαχο θέμα. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι στις προβλέψεις που κάνουν για το μέλλον ακολούθησαν την εξής μέθοδο. Διήρεσαν τον κόσμο σε δύο μεγάλες περιοχές, των ανεπτυγμένων και των καθυστερημένων χωρών. Στη ζώνη των ανεπτυγμένων χωρών συγκαταλέγονται η Ιαπωνία, η Ευρώπη, η Σοβιετική Ένωση, η Βόρειος Αμερική, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες συγκαταλέγονται στις καθυστερημένες. Μα και η Ελλάδα εδώ πρέπει να είναι. Γιατί δεν είναι Ευρώπη που. Α, όλη η Ευρώπη μέσα είναι. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε καθυστερημένοι. Οι υπόλοιπες χώρες συγκαταλέγονται λοιπόν στις καθυστερημένες, παρέτησαν κατόπιν ότι η αύξηση του πληθυσμού στις καθυστερημένες χώρες γίνεται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας μειώνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει τι να κάνει ο κόσμος εκεί μέσα στη φτώχεια. Τα τρένα που φύγαν, δίκημο σχολείο από την ταινία Λόλα σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά τώρα. Η αθλητική απογευματινή, η πρόκρισή μας θέμα τιμής για τα ελληνικά χρώματα. Ο Ολυμπιακός κατά της Ομονίας στη ρεβάνς 1-0 της Λευκοσίας. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη μάχη της προκρίσεως με την Σλιέμα στο νησί των Υποτών, στη Μάλτα δηλαδή. Έτσι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν αύριο το απόγευμα νέους αγώνες για το κύπελλο κυπελλούχων ομάδων Ευρώπης και για το πρωτάθλημα πρωταθλητηρίων ομάδων Ευρώπης. Αντιστοίχως, ο πρώτος στο στάδιο Καραϊσκάκη θα τεθεί αντιμέτωπος της Ομονίας Κύπρου και ο δεύτερος στη Μάλτα της Σλιέμα. Τα δύο δημοφιλή ελληνικά συγκροτήματα μετά τις νίκες που επέτυχαν από τους πρώτους αγώνες φέρονται ως φαβοροί και η πρόκρισή τους για τους επομένους γύρους των δύο αυτών διεθνών οργανώσεων θεωρείται σχεδόν βεβαία. Εντούτοις, τα δύο νέα μάτς των Ερυθρολεύκων και των Πρασίνων παρουσιάζουν ζωηρό ενδιαφέρον και τα αποτελέσματά τους αναμένονται με αγωνία από τους χιλιάδες των φιλάθλων μας. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ομόνια φέρεται λόγω έδρας ευκολότερος από τον αντίστοιχο του Παναθηναϊκού πρώτη Σλιέμα. Οι Ερυθρόλευκοι, εμφανώς ανώτεροι των αντιπάλων τους και αγωνιζόμενοι σε γνώριμο για αυτούς περιβάλλον, πρέπει φυσιολογικά να επικρατήσουν με μεγάλη ευκολία. Άλλωστε, η νίκη τους κατά τον πρώτο αγώνα στην Κύπρο 1-0, παρά τη μέτρια απόδοσή τους, φανερώνει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο αντιπάλων συγκροτημάτων. Ο Παναθηναϊκός, νικητής με 4-1 της διεξαχθήσεις στην Αθήνα πρώτης συναντήσεως, είναι πολύ ανώτερος στη Σλιέμα, αλλά η τελευταία έχει αντιπάλων συγκροτημάτων. Ο Παναθηναϊκός, νικητής με 4-1 της διεξαχθήσεις στην Αθήνα πρώτης συναντήσεως, είναι πολύ ανώτερος στη Σλιέμα, αλλά η τελευταία

Νομόπουλος Πανουσάκης, Παπουλίδης Σούρπης, Καμάρας Πιτιχούτης Λουκανίδης Μπέλης, Δωμάζος Παναγιωτίδης, Σακελαρίδης Παπαεμμανουήλ και Κοψαχίλης. Με τα φιλικά μάτς δεν καλύπτονται. Σήμερα ΝΑΕΚ Γάλλεο, αύριο ηρωική εξόρμηση, ο Απόλλων κατά του Εθνικού Αστέρος, η προοδευτική εις τη Ρόδον, το Αίγιον εις τα Μέγαρα. Τα σωματεία Α και Β εθνικής κατηγορίας προσπαθούν με αλλεπαλλήλους φιλικούς αγώνες να καλύψουν τα οικονομικά των, τα γλίσχρα, έτσι λέει, οικονομικά των, τα οποία μηδέ του ΠΑΟ ΑΕΚ Ολυμπιακού εξαιρουμένων βρίσκονται εις αθλίαν κατάσταση. Αλλά δυστυχώς εις πράξεις αυτών των μάτς δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα πληστικά. Έτσι, αρκετοί φιλικοί αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα και αύριο σε διάφορα γήπεδα, κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής. Σήμερα ΑΕΚ Εγάλεο. Αύριο Απόλλων Εθνικός Αστήρ. Φωστήρ Αργοναύτης, Βίζας Πανεγιάλιος, Πανελευσυνιακός Εγάλεο, εις επαρχίαν Μεικτή Πατρών, ΑΕΚ Πατρών, Εδεσαϊκός Πανιώνιος, Πανετολικός Ατρόμητος Πειραιός, Κόρινθος Ατρόμητος Αθηνών, ΕΑΣ Β' Ομάδα Ολυμπιακού, Χαλάνδρη Ολυμπιακός, όχι Εθνικός Πειραιός, και Διαγόρας Προοδευτική, α, και Λεβαδιακός Πειραϊκός. Λοιπόν, παιδιά, εδώ λέει, ας πούμε, για να δούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, το απόγευμα η ΑΕΚ στο γήπεδο Ριζουπόλεως συναντάται με το Εγάλεο. Η ομάδα του Δικεφάλου θα κατέλθει στον αγώνα με πλήρη σύνθεση, ενώ και από πλευράς Εγάλεο θα παίξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές του, την προπόνηση των οποίων ανέλαβε τελευταίος ο παλαιός διεθνής κ. Χούμης. Η συνάντηση έχει σημασία για τις δύο ομάδες, οι οποίες συμπληρώνουν τις προετοιμασίες τους για την έναρξη του πρωταθλήματος. Και πιο κάτω βλέπουμε για τον αγώνα του Απόλλωνα που θα παίξει με την Κεσαριανή, με τον Εθνικό Αστέρα, ότι τιμή εισιτηρίου δραχμές 10. Προς ενίσχυση λοιπόν. Συνεφούλα τώρα, Διονύσης Σαββόπουλος από τον ιστορικό πρώτο του δίσκο Φορτηγό.

Έμπορε να το τελειώσουμε έτσι το φινάλε, σαν βορειοϋπειρώτικο μυρολόι. Να παίξουμε το άλλο το φινάλε, το εγκάρδιο, το παιδικής καψούρας. Για να

Απίθανο. Λοιπόν, κλείνουμε με το πολιτιστικό θέμα. Ένα τρυφερό και ευαίσθητο κορίτσι, η Τζένι Καρέση, που ζει μόνον για κάθε Τετάρτη. Μια όμορφη ερωτική ιστορία με συναρπαστική πλοκή. Η συγγραφεύς για το έργο, η Τζένι Καρέζη. Η χαριτωμένη περσινή Μέρι Μέρι θα μεταμορφωθεί από σήμερα το βράδυ σε ένα τρυφερό κορίτσι, γεμάτο ευαισθησίες που ζει μόνον για την Τετάρτη. Το καινούριο της όνομα είναι Έλεν, Έλεν Γκόρντον, και ο καινούριος της ρόλος το ίδιο συμπαθητικός και ενδιαφέρον. Ο ρόλος μου στο έργο της Μίριελ Ρέσνικ κάθε Τετάρτη είναι ο ρόλος που έχω αγαπήσει περισσότερο, λέει η ίδια η Καρέζη. Είναι ρόλος σύνθετος. Η ηρωίδα που θα υποδηθώ είναι μια πλούσια συναισθηματικά κοπέλα που ξέρει να γελάει και να κλαίει, που είναι μαζί και παιδί και γυναίκα και παιχνίδι και άνθρωπος. Κυρίως άνθρωπος. Ένας άνθρωπος μάλιστα που αξίζει και δικαιούται πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούν να του προσφέρουν κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με το τραγούδι των Olympians. Συγγνώμη.

0: Μαρινάκη.
1: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η Ιθάκη, ταυτισμένη με τον Οδυσσέα, τον Όστο και την Επιστροφή, έχει περάσει από τη μυθολογία στη λογοτεχνία και από εκεί στο συλλογικό μας φαντασιακό ως σύμβολα του προορισμού, αλλά και του ίδιου του ταξιδιού. Από τον 14ο αιώνα έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, όπου ο Δάντης Αλιγκέρη στη Θεία Κωμωδία του, στην 26η οδή της κόλασης, έχει τον Οδυσσέα να αφηγείται ότι εγκατέλειψε την προοπτική της ήσυχης επιστροφής για να γνωρίσει τον άγνωστο κόσμο. Η δίψα του για γνώση περισχύει της επιθυμίας να επιστρέψει στην Πηνελόπη. Και από την άλλη έχουμε και την Ιθάκη του Σαββόπουλου, που ακούσαμε και είναι σε μουσική και στίχους του ίδιου, που κυκλοφόρησε το 1997 στο δίσκο του Ξενοδοχείου. Είναι η ελληνική διασκευή του ιταλικού τραγουδιού Ήθακα, του Λούτσιο Ντάλα. Το μόνιμο κομμάτι αυτό λοιπόν ανατρέπει την οπτική της ομυρικής αφήγησης και στρέφει την προσοχή σε εκείνους που υπομένουν τις δυσκολίες του ταξιδιού χωρίς να απολαμβάνουν την δόξα του. Οι αναφορές είναι πολλές και ποικίλες και πιθανότατα και πιο παλιά. Ο Άλφερντ Τένισον στο ποίημα του Ulysses, πολύ μου αρέσει αυτό το όπως προφέρεται στα αγγλικά, λοιπόν γραμμένο το 1833 και δημοσιευμένο το 1842, μιλά για τον Οδυσσέα που έχει επιστρέψει στην Ιθάκη αλλά δεν αντέχει τη στασιμότητα. Το 1922 ο James Joyce με το βιβλίο «Το Μύδι» έτσι. Ο Οδυσσέας λοιπόν και την 17η ενότητα του μυθιστορήματος που ονομάζεται Ήθακα, η γλυκιά Ιθάκη μεταφέρεται από τη Μεσόγειο στην καθημερινότητα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, τότε σύγχρονης. Αλλά εντάξει, μας ακουμπάει και εμάς αυτό που περιγράφει. Πιο πρόσφατα, η αγαπημένη και διορατικότατη Καναδή συγγραφέας Margaret Atwood κυκλοφόρησε το 2005 το The Penelopiad, η Πενελοπιάδα στα ελληνικά, αυτή τη φορά δίνοντας λόγο στην Πηνελόπη. Και βέβαια, κορονίδα αυτής της προσέγγισης, την Ιθάκη ως διαχρονικό τόπο έμπνευσης, ένα τόπο σύμβολο που ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια και μετατρέπεται σε παγκόσμια μεταφορά της ανθρώπινης περιπέτειας, είναι το πασίγνωστο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, Ιθάκη, το οποίο μου διάβαζε η μαμά μου για να κοιμηθώ, για να δείτε τι τραβούσα. Τα φυσιολογικά παιδάκια που κοιμιούνταν με παραμύθια, εγώ έπρεπε από τα 5 μου να προβληματίζομαι για το υπαρξιακό νόημα της διαδρομής, τη ματαιότητα του προορισμού, τη φιλοσοφία του νόστου. Ναι, έβγαλα και τη σακέτα μου δηλαδή από την ταραχήνια με όλα αυτά. Ο Γιώργος Σεφέρης κάνει αναφορά στο ποίημα του «Πάνω σε ένα ξένο στίχο», που με αφετηρία τον Οδυσσέα συνδέει το ταξίδι με τον έρωτα, την ανθρώπινη αντοχή και την αναζήτηση του τόπου στον οποίο ανήκουμε. Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει το δικό του Οδυσσέα το 1938 και ο Ρίτσος με το ποίημα του «Η απόγνωση της Πηνελόπης» το 1968, μεγάλη χρονιά αυτή, είχε πολλά πράγματα, μιλά για το πόσο χρόνος αλλάζει τους ανθρώπους. Στη μουσική ειδικά γίνεται πάρα πολύ αισθητό το ότι ο καθένας χρησιμοποιεί την Ιθάκη αναλόγως πώς αντιλαμβάνεται τη ζωή του και το ταξίδι. Σύμφωνα, δώστε προσοχή εδώ, με την καταγραφή του ερευνητή της ελληνικής δισκογραφίας από τον Πέτρο Δραγουμάνο, αυτός είναι ο ερευνητής, υπάρχουν τουλάχιστον 42 ελληνικά τραγούδια που περιλαμβάνουν τη λέξη Ιθάκη στον τίτλο τους, ενώ 7 διαφορετικοί δημιουργοί έχουν μελοποιήσει το ομώνυμο ποίημα του Καβάφη. Και φυσικά η μουσική διαδρομή της Ιθάκης δεν σταματά στα ελληνικά σύνορα. Από την Ισπανία και τη Χιλή μέχρι τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιθάκη έχει εμπνεύσει τραγουδοποιούς, συνθέτες κλασικής μουσικής, αλλά και δημιουργός της ροκ και της πειραματικής μουσικής. Μάλιστα, έρευνα που φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν εκτιμούσε ότι οι μουσικές προσεγγίσεις του συνολικού έργου του Καβάφη ενδέχεται να ξεπερνούν τις 400. Από τον Κλάουντο Μουνταβέρντι από την Κρεμόνα της Λομβαρδίας σε μια από τις πρώτες όπερες με τίτλο «Il ritorno di Ulisse in patria» που χρονολογείται από το 1640. Ο Καταλανός Λουίς Λιάκ στο έργο του «Viaggio
Ίτακα. Χρησιμοποιώντας την καταλανική μετάφραση του Κάρλες Ρίμπα, ο οποίος μελοποίησε, διασκέβασε και έδωσε μια επιπλέον πολιτική διάσταση, μετατρέποντας την Ιθάκη του Καβάφη σε σύμβολο ελευθερίας και συλλογικής ελπίδας λίγο πριν το θάνατο του Φράγκου το 1975. Είπα Φράγκο, αλλά ακούστηκε Φράγκο, το άκουσα, το διορθώνω, Φράγκο είπα. Η πειραματική εναλλακτική μουσική προσέγγιση του Καβάφη από τους Lost Bodies το 1996, το 2004, στο Ίθακα, όπου ο Σον Κόνερι απαγγέλει στα αγγλικά τον Καβάφη σε πρωτότυπη μουσική από τον Μαγγέλη Παπαθανασίου. Το 2017 κυκλοφορεί το «Για μια νυθάκι» από τον Χρήστο Λεοντή και τον Δημήτρη Λέτζο, το οποίο ερμήνευσε αρχικά ο Θοδωρής Βουτσικάκης, που συνδέει την Ιθάκη με την εσωτερική εξέλιξη του ανθρώπου, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα. Και σε όλες τις τέχνες η Ιθάκη. Και η ιδέα ότι η ουσία της ζωής βρίσκεται περισσότερο στις εμπειρίες της διαδρομής παρά στην κατάκτηση του προορισμού εμφανίζεται πάρα πολύ, όπως στο έργο του Πιντορίκιο στη National Gallery στο Λονδίνο, που λέγεται «Η Πινελόπη με τους μνηστήρες», περίπου το 1509. Μια αναγεννησιακή τοιχογραφία με την Πινελόπη στον αργαλιό και τον Οδυσσέα πιθανότατα να εμφανίζεται μεταμφιασμένος. Η Ελβετίδα ζωγράφος Αγγέλικα Κάουφμαν φιλοτέχνησε περίπου το 1773 το «Η Πινελόπη και η Ευρύκλεια», στο οποίο απεικονίζεται τη στιγμή που η Ευρύκλεια ξυπνά την Πινελόπη για να της ανακοινώσει ότι ο Οδυσσέας επέστρεψε. Το έργο βρίσκεται στη συλλογή του Stourhead στην Αγγλία. Ο John William Waterhouse έκανε το 1912 το «Η Πινελόπη και οι μνηστήρες», που θα το βρούμε στην Aberdeen Art Gallery στη Σκωτία. Γνωστός και για την κοινωνική του σάτυρα, ο Honoré Daumier μας έχει αφήσει και αυτός μια σατυρική λιθογραφία Οδυσσέας και Πινελόπη από τη σειρά Histoire Ancienne. Το έργο αυτό του 1842 προσκαλεί μας τύχη, βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας, λέω καλή τύχη γιατί μπορούμε να το δούμε εύκολα σήμερα κιόλας. Η πιο πρωτότυπη καστική αναφορά είναι του Αφροαμερικανού Ρομάρε Μπίρντεν, το Home του Ίθακα, από το 1979, όπου αυτός τι έκανε, δημιούργησε μια σειρά έργων εμπνευσμένων από την Οδύσσεια, παρουσιάζοντας τους ομηρικούς χαρακτήρες ως Αφροαμερικανούς. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Το έργο σήμερα ανήκει στη National Gallery of Art στην Ουάσιγκτον. Εννοείται ο Τζόρτζιο Ντε Κύρικο ασχολήθηκε με το θέμα και αυτό το 1968. Συμβολική και αυτή η ημερομηνία. Ναι, δεν το πω αυτό. Στον πίνακα του, λοιπόν, ο ζωγραφιστός Οδυσσέας κοπηλατεί μέσα σε ένα δωμάτιο πάνω σε μια μικρή θάλασσα που μοιάζει με χαλί, και όλα αυτά αποτελούν τις φιγούρες του πίνακα, η επιστροφή του Οδυσσέα. Το έργο βρίσκεται στην Fondazione Giorgio e Isa Ντε Κύρικο στη Ρώμη. Λοιπόν, τους Έλληνες εικαστικούς μας αξίζει να αναφερθεί, εκτός από το Τζόρτζιο Ντε Κύρικο που είναι και δεν είναι, έτσι, ξέρουμε ότι έχει γεννηθεί στο Βόλο και ακολούθησε την ελληνική παιδεία μέχρι ένα σημείο. Από τους Έλληνες εικαστικούς αξίζει να αναφερθεί και ο Γιάννης Μόραλης, ο οποίος στις ψηφιοποιημένες συλλογές του Μνιέτ τεκμηριώνεται το έργο του με τίτλο «Οδυσσέας Πινελόπη», κατά την περίοδο 65-79, 1965-1979, συνδεδεμένο με το ομηρικό θέμα. Στην ίδια συλλογή ανήκει και τα έργα του Δημοσθένη Κοκκινίδη, εμπνευσμένα από τον Οδυσσέα.

ζήσει ένα μικρό νησί του Ιωνίου. Έχω το ίδιο πρόβλημα που είχα και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ξέρω αν το ακούτε. Του Ιωνίου λοιπόν, έχει καταφέρει να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν τόπο στο χάρτη. Είναι ένας παγκόσμιος πολιτιστικός συμβολισμός, τον οποίο κάθε γλώσσα, κάθε εποχή και κάθε δημιουργός ερμηνεύει με τον τρόπο του. Μια σύντομη αναφορά, γιατί έτσι νιώθω ότι πρέπει. Ο νομπελίστας ποιητής από την Αγία Λουκία, Ντέρεκ Γουόλκοτ, το 92, έγραψε το 1992, ναι, γιατί εκτείνεται στο χρόνο αυτό που, αυτά τα references που κάνω τώρα. Λοιπόν, το 1992 έγραψε τη θεατρική διασκευή για το Royal Shakespeare Company, The Odyssey, A Stage Version, που συνδυάζει τον ομερικό μύθο με την πολιτιστική παράδοση της Καραϊβικής. Ο διεθνούς φήμης Αμερικάνος σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ουίλσον δημιούργησε για το Εθνικό Θέατρο το 2012 με 2013 το Οδύσσια, μια πρωτότυπη παράσταση σε συμπαραγωγή με το Πίκολο Θέατρο του Μιλάνου. Το 2018, στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Ίτακα, Our Odyssey, ήταν μια σύγχρονη προσέγγιση της Ιθάκης από τη Βραζιλιάνα σκηνοθέτρια Κριστιάν Ζατάι, όπου η Ιθάκη έγινε σύμβολο της πατρίδας για τους ανθρώπους που είχαν μεταναστεύσει ή είχαν εκτοπιστεί από τον τόπο τους. Και φέτος στο NCNSNF, Νόστος, 27 Ιουνίου με δύο... Με, πόσο ήταν, στις 27 Ιουνίου παίχτηκε, τώρα δηλαδή, το έργο «Ιθάκη, μακρύ ταξίδι της επιστροφής». Μια ελληνική θεατρική δημιουργία από τον θείασο της Τρίτης, της Πόρτας Ανοιχτής. Η ομάδα έτσι λέγεται. Σε σκηνοθεσία της Δάφνης Οικονόμου. Στον κινηματογράφο τώρα, μια κλασική κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας είναι το ανορθό, το Ομήρου Οδύσσια. Κάτι έχω γράψει εδώ πέρα στις σημειώσεις μου, δεν ξέρω. Είναι του Μάριου Καμερίνη αυτό, το 1954. Με τον Κέρκ Ντάγκλα στο ρόλο του Οδυσσέα και τη Σιλβάνα Μαγκάνο, διπλή διανομή, ως Πινελόπη και Κίρκη. Το 1968, το L'Odyssée του Φράνκο Ρώση, μια σημαντική τηλεοπτική παραγωγή της RAI, με τον Μπεκίμ Φεχμίου ως Οδυσσέα και τη δική μας Ειρήνη Παπά ως Πινελόπη. Το Nostos The Return του 1989 από το Φράνκο Πιαβόλη, μια ατμοσφαιρική και ιδιαίτερα ποιητική ταινία, όπου σε αυτό το φιλμ η Ιθάκη δεν είναι απλώς ένας τόπος, αλλά βαθιά ανθρώπινη επιθυμία της επιστροφής. Εννοείται δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε το βλέμμα του Οδυσσέα από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο το 1995, που παρότι η ταινία δεν έχει καμία σχέση με την Ιθάκη, μεταφέρει τον ομηρικό νόστο στην αναζήτηση της συλλογικής μνήμης, ιστορίας και προσωπικής ταυτότητας. Μέχρι και τους αδερφούς Κοέν άγγιξε η Ιθάκη με το «Oh brother, where art thou» το 2000, στο οποίο η Οδύσσια μεταφέρεται στον Αμερικάνικο Νότο της δεκαετίας του 1930 με τον George Clooney να υποδύεται έναν δραπέτη που θέλει να επιστρέψει στη γυναίκα του Penny. Και βέβαια δεν γίνεται να μιλάμε για κινηματογραφικές Οδύσσιες και να μην αναφέρουμε το θρυλικό Space Odyssey του Kubrick, 2001. A Space Odyssey του Stanley Kubrick. Το The Return του 2024 με Ray Fiennes και Juliette Binoche. Και βέβαια μέρος όπου μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Κέρκυρα. Έτσι πήγαν δηλαδή. Η Juliette Binoche έχει εκφράσει την αγάπη της για την Ελλάδα πολλές φορές και στην Κέρκυρα, όπου ακριβώς εκεί γίνανε και τα γυρίσματα της Οδύσσιας του Νόλαν, η ταινία που συγκλώνησε το παγκόσμιο γίγνεσθε. Δεν είχε ούτε Έλληνες ηθοποιούς βέβαια, εκτός από τον χωρικό 6490 που υποδίθηκε για 30 δευτερόλεπτα ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος, ο οποίος ξαφνικά πετάει κάτι ελληνικά σε μια ταινία που όλοι οι αρχαίοι Έλληνες μιλούν άπτεστα αγγλικά. Προφανώς δεν είχε ενημερωθεί ότι στην αρχαία Ελλάδα του Hollywood η επίσημη γλώσσα ήταν τα αγγλικά. Και ίσως θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ότι λέμε εμείς, είναι διάλεκτος αυτό που λέει. Τέλος πάντων, για την Ιθάκη, τα γυρίσματα πήγανε κυρίως στη Φαβιάνα της Σικελίας και λίγο πέρασαν και από Πελοπόννησο. Η ταινία λοιπόν, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ή όπως θα έχετε δει αν με ακολουθείτε στα social media, με το όνομα Αριάντνη Σοφία Κούρη, το όνομά μου δηλαδή, ήταν το εφαλτήριο για να ξεκινήσει η εκδρομή Κεφαλονιά Ιθάκη.
Δηλαδή, πρώτα πήγα στις 12 Αυγούστου να δω την ταινία στο Village στο Mall και μετά έφυγα κατευθείαν για Κόρυθο να συναντήσω το φίλο Δημήτρη και να πάμε μαζί στην Κιλίνη και μπλα μπλα μπλα. Τα είπαμε αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν η πιο ωραία οβερτούρα του ταξιδιού για αυτό που κάναμε. Γιατί μπορούσαμε επιτέλους να πούμε και μια γνώμη. Μέχρι τότε δεν είχα προσωπική άποψη και αυτό με τάραξε τόσο όσο τάραξε το διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα αυτή η ταινία. Η οποία είτε μας άρεσε είτε όχι, κακώς ήταν ταινιάρα σε αυτό, γνώμη μου, είναι η ταινία που συζητήθηκε περισσότερο για το 2026. Περισσότερο και από τον πόλεμο ανακοινώσεων Νίκο Καρβέλα και Άννας Βύση. Δηλαδή προκάλεσε μια εξαιρετικά μεγάλη συζήτηση που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του κινηματογράφου και έκανε την ταινία το απόλυτο hype. Έγινε αντικείμενο του παράθεσης ανάμεσα σε φιλολόγους, αρχαιολόγους, ιστορικούς, κριτικούς, καλλιτέχνες και εκατομμύρια θεατές ή μη στα social media. Έφτασε σε σημείο να συζητιέται το δικαίωμα απέναντι στον Όμηρο και κατά πόσο η αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά ανήκει αποκλειστικά στους Έλληνες ή είναι παγκόσμια κληρονομιά. Ο σκηνοθέτης που μεταφέρει ένα λογοτεχνικό αριστούργημα στον κινηματογράφο οφείλει να είναι πιστός στο πρωτότυπο ή να δημιουργήσει μια αυτόνομη καλλιτεχνική εκδοχή. Βέβαια και το χρώμα της Λουπίτα Νιόγκο συζητήθηκε πολύ, ως ωραία Ελένη, μέχρι και ο Ιλον Μάσκ τοποθετήθηκε επί του θέματος. Το αποτέλεσμα πίσω από όλο αυτό το τσάι είναι ότι η ταινία αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Νόλαν, που ξεπέρασε ακόμη και τον Όπενχάιμερ σε εισπράξεις, αφού μέχρι χθες που το ψάξα, στις 8 Οκτωβρίου του 2026, οι καταγεγραμμένες παγκόσμιες εισπράξεις ήταν περίπου 1,77 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ενθουσιασμός είχε αρχίσει πολύ πριν την πρεμιέρα, από τον Ιούλιο του 2025, παρότι έχω το πήρα χαμπάρι. Έναν ολόκληρο χρόνο δηλαδή πριν από την κυκλοφορία. Και τα πρώτα εισιτήρια για τις ειδικές προβολές IMAX εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Καπνός έγιναν. Σε ορισμένους κινηματογράφους σημειώθηκαν δηλαδή και περιστατικά. Καταγράφηκε και μεταπολίσεις εισιτηρίων σε πολύ υψηλές τιμές. Αποδεικνύοντας περήφανος πως αν κάνεις καλή δουλειά, οι κόποι ανταμείβονται.

0: να προλάβεις.
1: Από ό,τι φαίνεται την Ιθάκιο σύμβολο την ξέρουν όλοι. Την Ιθάκιο ως πραγματικό τόπο όμως πόσοι τη γνωρίζουν? Ούτε εγώ, να σας πω. Πολλές φορές ξεχνούσα ότι δεν είναι μόνο ιδέα, αλλά υπάρχει κανονικά. Από σπόντα πήγα εκεί. Βρεθήκαμε έτσι. Και να πω ότι το είχα κλείσει πολύ πριν μάθω από τα μέσα, ότι από τα μέσα του καλοκαιριού θα αποτελεί τον πιο hot προορισμό για το 2027. Ειδικά μετά τη δηλώση του Δημάρχου Ιθάκης, ο οποίος παρά την απογοήτευση που δοκίμασε να μην γυριστούν οι σκηνές της Οδύσσειας στο νησί, αναγνώρισε την τεράστια διεθνή προβολή και εξέφρασε την προσδοκία αύξησης του τουρισμού για το 2027. Έτσι ο Διονύσης Στανίτσας. Επειδή λοιπόν το Μάρτιο δεν έπαιζαν όλα αυτά, η επιλογή του νησιού έγινε κατόπιν παρότρινσης του φίλου Δημήτρη. Εγώ στους Παξούς ήθελα να πάω γιατί είχα δει το Μαέστρο και πολύ μου άρεσαν. Γενικά ήμουν διστακτική όσον αφορά τα Επτάνησα, διότι τόσα χρόνια έκανα διακοπές στις Κυκλάδες και ό,τι ξέρει δεν σαστίζει. Τις έβρισκα Λασπουάρ, τα νερά πολύ μπλε, πολύ μικρή κολπίσκη, το βότσαλο, πως θα καίει ο ήλιος, πολύ πράσινες. Τέλος πάντων, είπα φέτος να κάνω κάτι διαφορετικό. Το πλάνο αρχικά ήταν να πάμε μόνο στην Ιθάκη, αλλά ψάχνοντας καταλήμματα, μας έβγαζε συνέχεια στην Κεφαλονιά από δίπλα και αρχικά μπερδευτήκαμε. Τα δύο νησιά είναι πάρα πολύ κοντά, στο 20 λεπτά με 40, ανάλογα και αν έχει φουρτούνα, αν πάτε τώρα δηλαδή. Αλλά είναι δίπλα. Και το ραντάρ της εφαρμογής του Airbnb το θεωρούσε φυσιολογικό να μας προτείνει κατάλημα σε άλλο νησί. Έτσι κι αλλιώς, η Ιθάκη απευθύνεται σε σκαφοτουρισμό. Είναι προορισμός για τους λάτρεις του yachting και των καταμαράν και είναι από εκείνα τα νησιά που το καλοκαίρι δέχονται περισσότερες άγκυρες παραβαλίτσες. Γι' αυτό και δεν υπήρχε κάτι αρκετά ικανοποιητικό που να μας κάνει, δηλαδή να έχει όλα όσα θέλουμε. Να είναι καθαρό, να μην είναι σε ραχούλα, να έχει δύο δωμάτια, δύο μπάνια, τέτοια πράγματα δηλαδή. Ναι, να βρούμε ένα τέτοιο για όλες τις μέρες που ψάχναμε. Και έτσι κάπως προέκυψε η ιδέα να κάνουμε 5 και 5, δηλαδή 5 μέρες διακοπές σε ένα νησί και 5 στο άλλο. Μας το είπε και μια φίλη από τα που είναι ντόπια εκεί, ότι οι Κεφαλονίτες αυτό συνήθως το κάνουν ευθυμερών. Γενικά ακούγαμε διάφορα. Ότι είναι πολύ ηρέμα, ότι δεν έχει πολλά πράγματα, ότι θα βαρεθούμε, ότι είναι ήσυχα, ότι δεν έχει καθόλου ζωή. Ακούγαμε και άλλους που την έφυγαν σούπερ, πήγαιναν κάθε χρόνο, φοβερή ενέργεια και τέτοια. Οπότε είπαμε στην τελική, έχουμε και SAP, απλά θα ξεκουραστούμε. Κάτι που κάθε νέος εργαζόμενος το έχει ανάγκη αυτό πάρα πολύ, ή και εργοδότης σύμφωνα με την Ελεονόρα Μελέτη. Οπότε ίσως είναι μια ευκαιρία για ύπνο, κάτι που το έχουμε ξεχάσει την υπόλοιπη χρονιά. Οπότε και εγώ θα σας πω τι είδα στην Ιθάκη ως νησί και όχι στην Ιθάκη ως σύμβολο.

0: Ιθάκι είναι ένα... Η Ιθάκη είναι ένα μικρό και ορεινό καταπράσινο νησί του Ιωνίου Πελάγους, ανατολικά της Κεφαλονιάς και νότια της Λευκάδας. Ανήκει στο σύμπλεγμα των Επτανήσων, με 2.862 μόνιμους κατοίκους. Γεωγραφικά έχει ένα μακρουλό, ένα ιδιαίτερα μακρύ, έτσι μακρόστενο σχήμα, με δύο μεγαλύτερα τμήματα που ενώνονται με μια στενή λωρίδα γης. Χαρακτηρίζεται από έντονο ορεινό ανάγλυφο. Ελαιώνες και παρίσια, απόκρημνες ακτές, μικρούς προστατευόμενους όρμους και παραλίες με λευκά βότσαλα και γαλαζοπράσινα νερά. Πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι της είναι το Γλυκούλι Βαθύ, με τα ωραία παγωτάκια και τα ψαγμένα σουβενιράκια, χτισμένο αμφιθεατρικά γύρω από ένα μεγάλο φυσικό κόλπο. Στο βόρειο τμήμα βρίσκονται το Κιόνι, οι Φρίκες και ο Σταυρός, ενώ ιδιαίτερο χαρακτήρα έχουν και οι ορεινοί οικισμοί ανογή και εξογή. Ιστορικά, η Ιθάκη κατοικείται από την νεολιθική εποχή. Στα Πυλικάτα, κοντά στο Σταυρό, έχουν εντοπιστεί ίχνη κατοίκησης από την 3η χιλιετία π.Χ. Η Ιθάκη πέρασε από διαδοχικές περιόδους ρωμαϊκής, βυζαντινής και δυτικής κυριαρχίας, ενώ η μακρόχρονη ενετοκρατία επηρέασε σημαντικά την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό της. Ομολογουμένως, το πειρατικό στοιχείο υπήρχε από πάντα. Παράξενο που είναι, η γεωγραφία των χωριών της Ιθάκης μας αποκαλύπτει και την ιστορία του φόβου των κατοίκων απέναντι στη θάλασσα, την ίδια τη θάλασσα που αργότερα έγινε και βασική πηγή βιοπορισμού. Η ενετοκρατία όμως, να γυρίσουμε στο θέμα, υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της νεότερης Ιθάκης. Το 1504 η Βενετία εξέδωσε διάταγμα που παραχωρούσε φορολογικά προνόμια σε νέους επίκους στο κατά τα άλλα λίγο έρημο νησί και έτσι απέκτησε πιο οργανωμένη διοίκηση. Το νησί παγόταν διοικητικά στην Κεφαλονιά και ο διοικητής της εκλεγόταν από την Κεφαλονίτικη άρχουσα τάξη. Αναπτύχθηκε εμπόριο και αυξήθηκε η αγροτική παραγωγή. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το εμπόριο της σταφίδας. Από τον 18ο αιώνα, καθώς οι συνθήκες έγιναν ασφαλέστερες, ενισχύθηκε σταδιακά η εγκατάσταση στις παράκτιες περιοχές και έτσι άρχισαν να αναπτύσσονται και άλλοι παραθαλάσσιοι οικισμοί. Η βενετική κληρονομιά υπάρχει. Επιβιώνει σήμερα σε εκκλησίες, σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, σε τοπονύμια και σε ιστορικά έγγραφα. Το 1797 όμως, με την κατάλυση της Βενετικής Δημοκρατίας από τον Ναπολέοντα, έληξε η ενετοκρατία. Η Ιθάκη πέρασε από διάφορα δεδιοχικά καθεστώτα. Το 1797 εντάχθηκε στη γαλλοκρατούμενη φάση, τα Επτάνησα έγιναν γαλλικά. Το 1800 αποτέλεσε μέρος της Επτανησίου Πολιτείας, όπου το 1809 μετά πέρασε υπό βρετανικό έλεγχο. Και κατά τη βρετανική περίοδο κατασκευάστηκαν και δρόμοι, υδραγωγεία, οχυρώσεις, λιμενικά έργα που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των υποδομών του νησιού. Έκανε έργα η Μεγάλη Βρετανία. Έχει σημασία ότι η Ιθάκη δεν εντάχθηκε στην Ελλάδα με την Επανάσταση του 1821, έτσι. Αλλά πέρασαν 40 χρόνια μέχρι να γίνει αυτό. Το 1915 εντάχθηκε στο Ηνωμένο Κράτος των Ιωνίων Νήσων, πάλι υπό Βρετανική προστασία, και εν τέλει 21 Μαΐου του 1864 ενώθηκε με το Ελληνικό Κράτος μαζί με τα υπόλοιπα Επτάνησα. Παράλληλα, το 19ο αιώνα εγκαταστάθηκαν σημαντικές κοινότητες Ιθακιζίων στη Ρουμανία και ιδιαίτερα στις παραδουνάβιες εμπορικές πόλεις. Και πολλοί από αυτούς αργότερα μετανάστευσαν στην Αυστραλία, όπου δημιουργήθηκε και σημαντική Ιθακίσια ομογένεια. Καθώς και σε άλλους υπερπόντιους προορισμούς, όπως στην Αμερική, αυτό μας μαρτυρά βέβαια και το όνομα Ίθακα, στο Concord, που είναι και το Concord University, που έχουμε Ελληνίδα Πρίτανη. Δυστυχώς, το 1953, όπως και άλλα Επτάνησα, δοκιμάστηκε πολύ σκληρά από τους καταστροφικούς σεισμούς. Τον Αύγουστο του 1953, Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος χτυπήθηκαν από την καταστροφική ακολουθία των σεισμών, με ισχυρότερη δόνηση εκείνη στις 12 Αυγούστου.
1: Μοίρα σκαφών του Ισραήλ, γαλλικά και ιταλικά σκάφη, ο ελληνικός στόλος και επιβατικά πλοία έσπευσαν στην μαρτυρική Επτάνησον, η οποία τόσο να δοκιμάστη από τους τελευταίους σεισμούς. Τα σκάφη που συμβολίζουν την ωραιότερη εκδήλωση της ανθρωπίνης αλληλεγγύης έχουν αγκυροβολήσει στον λιμένα του καταστραφέντος εργοστολίου και τα πληρώματά των παρέχουν τα σπότας βοηθείας εις τα θύματα της τραγωδίας. Εν τω μεταξύ, στην προκυμαία έχουν συγκεντρωθεί σεισμοπαθείς παραθεριστές, οι οποίοι αναμένουν την άφηξη πλοίου, δια του οποίου θα επιστρέψουν στις εστίες των. Είναι αφαντάστως τραγικό το θέαμα το οποίο παρουσιάζει η μέχρι προχθές ανθούσα πόλη του Αργοστολίου, που τώρα κατάκειται η σερίπια, μέσα από τα οποία ανασύρονται νεκροί και τραυματίες. Τραγική υπήρξαν οι τύχοι των κατοίκων του εργοστολίου, όπως και των άλλων σεισμοπλήκτων περιοχών που ευρέθησαν εις το ύπαιθρον χωρίς στέγην και πάνω εις ένα σιώμενο έδαφος. Ευτυχώς η πρώτη μέρημνα του κράτους υπήρξαν η άμεσος οργάνωσης νοσοκομιακής περιθάλψεως, με της οποίας παρεσχέθησαν επρώτε βοήθεια εις τους σεισμοπαθείς, ενώ συνέλθησαν οι τραυματίες και οι βαρύτερον εξ αυτών μετεφέρθησαν εις τας Πάτρας.
0: Οι σεισμοί άλλαξαν εντελώς την όψη του νησιού, καθώς χάθηκε πολύ μεγάλο μέρος της παλιότερης αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς.
1: Τα γραφικά νησιά του Ιωνίου σαρώνονται από τρομακτικούς σεισμούς και πόλεις ιστορικές και ειδηλιακά χωριά κοίτονται σε σωρούς ερειπίων. 5 χρόνια πέρασαν από τότε και όμως η συγκρονιστική τραγωδία που έπληξε τα Επτάλισσα είναι βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας. Μέσα σε λίγες στιγμές η ωραία πόλη του Αργοστολίου με τα λαμπρά της οικοδομήματα μετεβλήθη σε τραγικά ερείπια. Την ίδια δραματική εικόνα παρουσιάζει και η Ζάκυνθος, το χιλιοτραγουδισμένο λουλούδι της Ανατολής. Εκεί όπου άλλοτε υψώνοντο γραφικά κτίρια αιώνων με αναρρύθμιτους θησαυρούς τέχνης, δεν υπάρχει πια παρά ερήμωσης και χάος. Και τη δραματική μοίρα του Αργοστολίου και της Ζακύνθου δεν μπόρεσαν να αποφύγουν και άλλες πόλεις και χωριά των νησιών. Το ονομαστό Λιξούρι, η ειδηλιακή Σάμη, η ωραία Ιθάκη ένιωσαν κι αυτές τη φρίκη της καταστροφής. Ο κινηματογραφικός φακός αμυδρήμονων εικόνα της αγωνίας και της συμφοράς, του ολέθρου και του αφανισμού μπορεί να αποδώσει.
0: Ο Μιτζή, όπως καταλαβαίνετε, στη συγκεκριμένη ημερομηνία είχε ιστορικά πολύ κακό brand image. Βεβαιώνεται εδώ και από τις εμπειρίες των παθόντων και των απογόνων. Οπότε από πλευράς μου κατέβαλα πολύ φιλότιμη, πλην μάλλον ανεπαρκούς, εντάξει, προσπάθεια να αποκατασταθεί το κάρμα της ημέρας. 12 Αυγούστου θέλω να πω έγινε αυτό, 12 Αυγούστου πήγα και εγώ εκεί. Δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ να συνεισφέρω στο συλλογικό θετικό αποτύπωμα. C'est un monde parallèle aux gestes sacrés. Où les mains se dégèlent sous des tables cachées.

στο αρχοντικό βαθύ. Σε ένα κατάλημα 15 λεπτά από το καμπαναριό του Μητροπολιτικού Ναού των Εσοδίων της Θεοτόκου. Η κατασκευή αυτού νου ξεκίνησε το 1820 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα. Γι' αυτό έχει ακόμα κάτι σκαλοσχές εκεί πέρα. Συγγνώμη, του 20ου αιώνα. Και ήθελα να επισημάνω ότι έχει ακόμα κάτι σκαλοσχές εκεί πέρα. Για συντήρηση, το συνεχίζουν. Τραβάνε καιρό αυτά που έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό δείγμα λοιπόν είναι βενετσιάνικη αρχιτεκτονική επιρροή στα Επτάνησα. Το cottage μας, όπως το είχε ονομάσει η Μόγκεν, η ελληνοαγγλίδα οικοδέσποινα με την οποία επικοινωνούσαμε αυστηρά μόνο με μηνύματα, αισθητή διαφορά από την Κεφαλονιά που είχαμε την Ισιδώρα, ήταν πάνω κάτω σπιτάκια. Αλλά μόνο στο πάνω είχε αλάτι, λάδι, κατσαρόλες και μόνο από πάνω μπορούσες να ανοίξεις το θερμοσύφωνο για να κάνεις μπάνιο. Και εμείς που μέναμε στο κάτω, αναρωτιόμασταν αν το πινικιάζαμε μόνοι μας και δεν ήμασταν παρέες. Πώς θα το κάναμε με το ζεστό νερό? Μπορεί να σφίγγεις και δέρμα, να είναι κομφόρ που σου δίνει το κατάλημα. Το βαθύ είναι η πρωτεύουσα, το διοικητικό και εμπορικό κέντρο και το σημαντικότερο φυσικό λιμάνι της Ιθάκης. Μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία είναι, χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από ένα όντως βαθύ προστατευόμενο κόλπο, με πολύγραμμα σπιτάκια, κεραμοσκεπές, τα αρχοντικά, πέτρινα καντούνια και καταπράσινους λόφους. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα όμορφο λιμάνι. Από το 1978 είναι και επίσημα χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός. Στον κόλπο βρίσκεται και το μικροσκοπικό πευκόφυτο Λαζαρέτο, γνωστό και ως νησάκι του Σωτήρα. Κατά την ενετοκρατία το χρησιμοποιούσαν ως λιμοκαθαρτήριο, όπου παρέμεναν σε καραντίνα ταξιδιώτες και πληρώματα. Το 1817 κατασκευάστηκε το κτίριο που αργότερα λειτουργούσε και ως φυλακή. Σήμερα σώζεται το εκκλησάκι της μεταμόρφωσης στους Σωτήρους και φιλοξενούνται ορισμένες τελετές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως γάμοι και βαφτίσια. Κάπου εκεί στο δρόμο δεσπόζει και το Μέγαρο Δρακούλη, ένα από τα χαρακτηριστικά νεοκλασικά αρχοντικά στο βαθύ της Ιθάκης. Άμα πάτε και το δείτε, έχει και μια ωραία πισινούλα μπροστά, θα σας εντυπωσιάσει να διαβάσετε και την ιστορία. Ο Δρακούλης έχει κάνει πολλά και διάφορα. Στην κεντρική πλατεία υπάρχει το άγαλμα του Οδυσσέα, ένα ιδιαίτερο γλυπτό της Ιθακίσιας Κορίνας Κασιανού, που παρουσιάζει τον Οδυσσέα με δύο όψεις, του ταξιδευτή που κοιτά προς την θάλασσα και ονειρεύεται τον κόσμο και τον γηίνο άνθρωπο που στρέφεται προς την πατρίδα του. Κοντά εκεί είναι και η Πρωτομή του Ομήρου, κλασικό δημόσιο μνημείο, όπου είναι πρωτοβουλία του Συλλόγου Φιλομήρων Ιθάκης και δωρεά του Ιθακίσιου Ομογενούς Γεράσιμου Βαλάτου. Αν είχαμε χρόνο και διάθεση, θα έπρεπε να δούμε και το Ναυτικό Λεωγραφικό Μουσείο Ιθάκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως Ιθάκης. Αλλά ήμασταν φουλ σε μου διακοπών και έτσι δεν προέκυψε. Έτσι λοιπόν δεν πήγαμε ούτε για επίσκεψη στη σχολή του Ομήρου, το Οδύσσιον κατά κόσμο, γνωστό και ως παλάτι του Οδυσσέα. Τα ευρήματά του περιλαμβάνονται επιγραφές με το όνομα του Οδυσσέα, νομίσματα και αναθήματα. Υπάρχει επίσης και αρχαία επιγραφική μαρτυρία περίπου το 207 π.Χ. που αναφέρεται σε αγώνες με την ονομασία Οδύσσια. Άρα επιβεβαιώνεται ότι ίσως όντως υπήρξε η λατρεία. Σίγουρα η λατρεία. Ο ίδιος δεν ξέρουμε αν επιβεβαιώνεται. Ούτε την αρχαιολογική συλλογή του Σταυρού είδαμε, ούτε το Μυκηναϊκό οικισμό στις Τρεις Λαγκάδες, ούτε στις Αλαλκομενές, την αρχαία πόλη της Ιθάκης, πήγαμε. Θα οργανωθεί όμως ένα τέτοιο κατάλληλο ταξίδι για να τα δούμε όλα αυτά. Ίσως με αφορμή κάποιο φεστιβάλ, γιατί η Ιθάκη είναι ένα βαθιά καλλιτεχνικό νησί, με πολλές εκδηλώσεις. Έτυχε να βρεθούμε στην έξω γη μετά από μια επίσκεψη που κάναμε εκεί, στο μονοήμερο, αλλά πολύ χαριτωμένο τζαζάκι. Το Ίθακα Jazz Festival, που καλούν νέα παιδιά με όρεξη για μουσική. Και το μόνο που πάθαμε εκεί, μας χρέωσαν από κάτι πλαστικούς πάγκους 90 λεπτά το μπουκαλάκι με το νερό, το μικρό νερό. Τεσπα, ακούσαμε δροσερά και ωραία jazz από το group που ήταν εκεί, Κωνσταντίνος Βλάχος Quartet και ο Γιώργος Τσόλης παρέα με τους Olive and Sardines, αν δεν κάνω λάθος, γιατί με τα social δεν ήταν και τόσο φίλοι τα παιδιά. Πάντως δεν ήταν το θέμα μας τα αρχαία, γιατί ούτε στην Άτοκο πήγαμε.
Η Άτοκος είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί κοντά στην Ιθάκη, με απόκρημνες ακτές και κάποια ζούγκλα. Ανήκει στον εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκο, ιδρυτή του Τσάκος Group, ενός από τους σημαντικότερους ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους. Αλλά δεν το έκανε κάτι, παρότι είναι ιδιωτικό νησί, υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Ιθάκης και οι επισκέπτες μπορούν να προσεγγίζουν τις παραλίες τους με σκάφη. Κανονικά είναι τα νησιά που πας μόνο με θαλάσσιο ταξί για βόλτα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έγινε super viral ως Piggy Island. Γιατί κοπάδια μια άγριων μαύρων χείρων που ζουν ελεύθερα εκεί κυκλοφορούν στις παραλίες και μπαίνουν στη θάλασσα. Φωτογραφίες, βίντεο με γουρούνια δίπλα στη θάλασσα, παραθεριστές να κάνουν διάφορα, κοκτέιλ δίπλα στον αγριόχειρο, κατέκλυσαν TikTok και Instagram. Ενώ διεθνή δημοσιεύματα για αυτό το θαύμα, μεταξύ άλλων του EFP και του Euronews, αύξησαν ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά τους. Χάρη δηλαδή στο TikTok και τα social, η σκούνα Αλμπατρός χρεώνει 25 ευρώ το εισιτήριο, η ενοικία σε private σκάφους ξεκινά από 100 ευρώ το άτομο και βρισκόμαστε ενώπιον του commodification του ζωικού βασιλείου. Συν έξτρα η καντίνα σε όλα αυτά, χρεώνεται. Εγώ εκεί δεν ήθελα να πάω, γιατί δεν συμφωνώ με την εμπορευματοποίηση των ζώων. Τη μετατροπή ενός άγριου περιβάλλοντος και πλάσματος σε θέαμα, από το οποίο προκύπτει όφελος. Νομίζω πως τα ξεπεράσαμε όλα αυτά από το 2012 με την απαγόρευση της χρήσης των ζώων στο τσίρκο. Άλλο το να επισκέπτεσαι ένα τόπο και να παρατηρείς με σεβασμό τα ζώα που ζουν εκεί, και άλλο να αγοράζεις μια εμπειρία με βασικό αντικείμενο την προσέγγιση, το τάισμα και τη φωτογράφησή τους. Συν του ότι τα ζώα μαθαίνουν ότι οι τουριστικά σκάφη σημαίνουν τροφή, και έτσι είναι πιθανό να αρχίσουν να τα προσεγγίζουν πολύ πιο συστηματικά. Και οι επιστημονικοί τα ζώα μαθαίνουν ότι οι τουριστικά σκάφη σημαίνουν τροφή, και έτσι είναι πιθανό να αρχίσουν να τα προσεγγίζουν πολύ πιο συστηματικά.

την ιατρική φροντίδα. Έπρεπε όντως να γίνει κάτι τέτοιο πάλι για να το πάρουμε χαμπάρι. Μάλλον έτσι ήταν. Εννοείται πως η ευζοία των αγριόχειρων έπρεπε να κινδυνέψει. Να μπει σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε όλα αυτά. Οι φίλοι μου ο Δημήτρης και ο Αλέξης, όμως, πήγαν μόνο την τελευταία μέρα να επισκεφθούν την Αγία Βαρβάρα στο Κοντρί, που είναι ένας ιστορικός ναός που υπήρχε εκεί ήδη από το 1836. Είδαν και την πολύ ωραία θέα. Αγνάντεψαν και από ψηλά το σπήλαιο του Λοΐζου, που μόνο από πάνω το βλέπεις γιατί έχει υποστεί σημαντικές καταρρεύσεις και δεν αποτελεί επισκέψιμο μνημείο. Εμείς το βλέπαμε από το Polish Beach και απολαμβάναμε τις περιποιήσεις του Beach Manager Τάκης για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, διότι είναι από τις ελάχιστες πλέον συνθήκες που βρίσκεις οργανωμένη παραλία σε κάπως προσιτή τιμή, στα 14 ευρώ. Το ακριβό του χθες είναι φυσιολογικό σήμερα. Τουλάχιστον ήταν όλη μέρα. Έτσι, πολύ πλακατζής και ο Τάκης και ο Άσης ήταν Νικόλας και είχε δίπλα και καφέ και αποδυτήριο με κάτι ωραία γκράφτη απ' έξω που λέγανε I love Beach Manager. Και έξω από την καμπίνα της τουαλέτας, μια κλιματαριά με κάτι πεντανόστιμα σταφύλια που τα κόβες και από την παραγωγή στην κατανάλωση. Τα έτρωγες κατευθείαν, έτσι, κασέτομα. Ό,τι καλύτερο για μένα που θέλω τέτοια φρούτα με μαλακή φλίδα για να τα βουτάω στη θάλασσα, να παίρνουν την αλμύρα και να βγάζουν τη γλυκάδα τους με μια δόση αλμυρότητας. Επίσης, ήταν πολύ ωραία εκεί για σάπ.

Από θάλασσες μας άρεσαν επίσης οι αφάλες. Είναι τρεις. Εμείς πήγαμε στην πλατιά Άμμο με τους τεράστιους, σχεδόν κάθετους ασβεστολιθικούς βράχους που υψώνονται πάνω από τις παραλίες και το κλασικό επτανησιώτικο έντονο τυρκουάζ και βαθύ γαλάζιο που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τα λευκά βότσαλα και τα ανοιχτόχρωμα πετρώματα και δημιουργούσε ένα τοπίο σε ελληνιακό. Η πυκνή βλάστηση που κατέβαινε σε κάποια σημεία μέχρι τη θάλασσα συμπλήρωναν την άγρια και ανεπιτίδευτη εμπειρία μας. Πήγαμε στο Σαρακίνικο και φύγαμε γιατί αυτοί που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ το είχαν πιάσει όλο και δεν είχαμε καθόλου χώρο. Κάτι που παρατήρησα, οι περισσότερες παραλίες της Θάκης είναι πολύ μικρές. Η εκτογραμμή είναι έντονα δαντελωτή με μικρούς κόλπους και κρυφές ακτές αντί για μεγάλες συνεχόμενες αμμουδιές. Έχουν δημιουργηθεί από τα βουνά που καταλήγουν στη θάλασσα και συνήθως έχουν λευκό, πλατή, βότσαλο και δέντρα. Ακόμα και παραλίες με σχετικά μεγάλο μήκος δηλαδή έχουν συχνά μικρό πλάτος, επειδή ακριβώς πίσω τους υψώνονται οι απόδομες πλαγιές. Τέσπα, εκείνη τη μέρα καταλήξαμε στο Φιλιατρό. Ήταν και απογευματάκι όταν καταφέραμε να φτάσουμε εκεί, γιατί το κάναμε την πρώτη μέρα που φτάσαμε στην Κεφαλονιά. Και μέχρι να πάμε να αφήσουμε τα πράγματα κτλ. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν κοντά μας. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν έχει σαν εσύ τρομακτικές αποστάσεις. Στην παραλία Φιλιατρό που ήταν κοντά και εκεί που μέναμε, φάγαμε το χειρότερο φαγητό της ζωής μας, το οποίο εκτός ότι ήταν πάρα πολύ άνοστο, ήταν και πάρα πολύ ακριβό. Με έναν ανεμιστήρα να φυσάει τη μούρη μας και το τραπέζι όλη την ώρα κουνιέται και ένα wannabe party για τους ελευθεροκατασκηνωτές που και εκεί κάνουν κάμπινγκ και τέλειο, ναι, αλλά στην αντικονσόλα τρεις ώρες και να παίζει τρύπες όσο το μαγαζί είχε τη δικιά του lounge playlist. Δηλαδή, τραύμα. Εμείς κάναμε το λάθος γιατί πήγαμε χωρίς να τσεκάρουμε κριτικές στο ίντερνετ, επειδή είπαμε, έλα μωρέ, ας φάμε στη ταβερνούλα δίπλα στη θάλασσα σιγά. Και όντως, φταίμε, γιατί όταν είδαμε το μενού, πόσο καλά μπορεί να πάει η κροκέτα μουσακά με σάλτσα ντομάτας 17 ευρώ, σε συνδυασμό με τον κρυθαρότο με αστακοουρά, κόκκινο χαβριάρι και στάχι από τηγανιτό πράσο. Κρεατόπιτα στο τηγάνι με ντομάτα κολοκύθι, καπνιστό τυρί με τσόβου και κρέμα αρωματισμένη με σάψυχο. Δεν ξέρω καν τι είναι το σάψυχο. Τι πίνασες ρε Σικώστατο.

Τώρα, τι είναι αυτά που μου λες τώρα. Λαβράκι μαρινερισμένο με ταχύν και φρούτα του πάθους. Αυτό πήρα εγώ. Και επιδόρπιο λαβαρί με ναμαλέκα, καραμέλες και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά είναι σόβαρα πράγματα. Είναι χωρίς καμιά υπερβολή. Και εντάξει, τις τιμές δεν τις θυμάμαι ακριβώς, αλλά το σύνολο ήταν γύρω στα 250 ευρώ. Δηλαδή, μου ανεβαίνει. Εντάξει, και ο Αλέξης, να ξέρεις Κώστα, δεν είχε πρόβλημα, αλλά όταν ήρθε η λυπητερή, άλλαξε γνώμη κι αυτός. Έπρεπε να δώσουμε σημασία στο όνομα, γιατί ό,τι random υπάρχει εκεί πέρα, θα εκεί το ονομάζουν γενικά και όριστα Κίρκη. Μετά πήγαμε στα Καμίνια, που και εκεί ένα beach bar που καταλάβανε όλο τον Αιγιαλό, και επειδή το τσέκαρα στο mycoast.gr είχαν άδεια, και αυτό είναι το πρόβλημα, και όχληση και ενδεχόμενη κίνδυνη για τους λουόμενους, γιατί εκεί πέρα κάνανε γυροβόλη τα σκάφη μέσα στη ζώνη κολύμβησης και πιάνανε αυτό να πιούν τα αναψυκτικά τους και να φάνε τα μπέργκες τους, τέλος πάντων. Αλλά δεν θέλω να γκρινιάζω, γιατί εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Γενικά, τέλος πάντων, το Κιόνι, πολύ ωραίο, κοσμοπολίτικο ψαροχώρι, έτσι με πολύχρωμα σπίτια. Φάγαμε εμείς βέβαια στο Σταυρό, στο Delicious, έτσι. Οι Φρίκες επίσης, ωραίες και οι Φρίκες. Ένα όμορφο γλυκούλι, ιστορικό, το νησί είναι ιστορικό. Οι Φρίκες είναι ένα ωραίο χωριό. Εντάξει, καλό είναι. Ήπιαμε, φάγαμε και τα λοιπά. Πήγαμε και στο μονοπάτι στο Γιδάκι, που εκεί πρέπει να περάσεις για να κάνεις αυτό το κατά τα άλλα φαν κομμάτι, να περάσεις από τη Βίλα Σκήνος, ένα πολυτελές οικογενειακό κτήμα 120 εκταρίων που συνδέεται με μια εφοπλιστική οικογένεια και από παλιά. Ναι. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και η δική μας μικρή Οδύσσια στην Ιθάκη. Ούτε ελεστριγόνες είχαμε, ούτε κύκλοπες, ευτυχώς, αν και κρίνοντας από ορισμένους λογαριασμούς, ο Όμηρος μάλλον παρέλειψε να αναφέρει τους εστιατόρες ή τους προγόνους τους. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πέρασα καλά και ότι μου άρεσε η Ιθάκη. Κάθε άλλο. Είναι ένα πανέμορφο, καταπράσινο επιτανησιακό νησί, με υπέροχα νερά, γραφικά χωριά, εντυπωσιακά αξιοθέατα, όπως είναι η ενωριακή εκκλησία του Κιονίου, που είναι κάπως ιδιαίτερη, έχει κάτι λευκές επιφάνειες και ροζ περιγράμματα και ένα ψηλό καμπαναριό, πολύ ιδιαίτερο. Ναι, cute και κοσμοπολίτικο, και οι Φρίκες με το αστείο του όνομα, όρμη, λιμανάκια, βότσαλα, πλατιά, το Γιδάκι που είναι πολύ φαν το μονοπάτι και οπωσδήποτε να το κάνετε. Έχω ανεβάσει και στο TikTok ένα βιντεάκι για όποιον θέλει να εμπνευστεί ή να πάρει ιδέες, γιατί προτείνω. Θέλει λίγο κάποια πράγματα έτσι να... πριν πας να το κάνεις. Ο beach manager, Τάκης, jazz στην εξαγωγή, βουτιές κτλ. Αλλά ναι, μιλάμε για έναν όμορφο τόπο που πρέπει να δούμε λίγο τη φάση με τις πρακτικές που προσελκύουν τους επισκέπτες. Αξίζει τη φροντίδα μας και το σεβασμό μας η Ιθάκη. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να είναι μακρύς ο δρόμος, να είναι πολλές οι βουτιές, νόστιμα τα παϊδάκια και λιγότερα τα beach bar που μας βγάζουν εκτός προϋπολογισμού και εκτός εαυτού. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στην κονσόλα του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ελπίδα Πάπουτση στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε και έχουμε από το μπάσκετ, Ευρωλίγκα, τέταρτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός σε 4 αγώνες έχει σάριθμες νίκες, τελευταία απέναντι στην Φενέρ την υποδέχτηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Επικράτησαν οι πράσινοι με 92-74. Τα δεκάλεπτα με πρώτο το τριφύλλι 27-14, 46-41, 67-55, 92-74 το τελικό αποτέλεσμα. Διψήφιο αριθμό πόντων για τον Παναθηναϊκό είχαν ο Φρανσίσκο με 17, ο Ντέιβις με 19, ο Ρογκαβόπουλος με 10, ο Λεσόρ με 19. Ο Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς είπε ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί στο παιχνίδι, παίξαμε επιθετική άμυνα, είδαμε την ποιότητα της ομάδας. Φυσικά η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ, είδατε πως πολέμησε μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει στο φάουλ, έπαιξε με παγίδες. Όμως εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά rebound, μάλιστα συγκεκριμένα 5 επιθετικά rebound αποτέλεσαν ένα θέμα για εμάς, όμως πιστεύω ότι οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Φυσικά βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να το κρατήσω είναι το ομαδικό πνεύμα, γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα τη σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου και σε όλους όσους βρέθηκαν εδώ. Εύχομαι στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τα καλύτερα για τη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, ένας παίκτης ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στον Παναθηναϊκό, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Λιθουανός, καθοδηγεί τώρα την Φενέρ, έδωσε συγχαρητήρια στον Ζέλικο Μπράντοβιτς και στον Παναθηναϊκό. «Πάντοτε χαίρομαι να είμαι εδώ», είπε, «και ειδικά φέτος που έχει πολλά γνώριμα πρόσωπα. Νομίζω πως με έχουν κακομάθει οι φίλοι του Παναθηναϊκού, διότι πάντα με υποδέχονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχει τρόπος για να τους ευχαριστήσω πραγματικά για αυτό». Την επόμενη εβδομάδα έχει διπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Βελιγράδι να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν 13 Οκτώβριο 9.30 ώρα Ελλάδος και μετά 16 Οκτωβρίου μετά 9.15 ώρα Ελλάδος θα υποδεχτεί τη Χάποελ Τελαβίβ. Ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια είναι οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής που σε 4 αγώνες έχουν το απόλυτο. 4 νίκες. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, ο οποίος αγωνίζεται απόψε, υποδέχεται την ΕΦΕΣ 9.15 ώρα Ελλάδος. Σε 3 αγώνες έχει 2 νίκες και 1 ήττα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης, είπε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξουμε εντός έδρας, ενώ έχουμε κάνει 15-16 παιχνίδια. Δεν ξέρω πόσα ακόμη έχουμε κάνει. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο σεφ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη και αναφέρεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός λόγω εργασιών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αγωνίζεται στην έδρα της ΑΕΚ. Για την ΕΦΕΣ, τον απόψινό αντίπαλο, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι είναι ένας αντίπαλος που έχουν μεγάλο σεβασμό λόγω του προπονητή και του ρόστερ αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Για την ώρα έχει νικήσει στη Ρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική και έχει ιτηθεί σε 2 παιχνίδια εκτός, στη μία κατοχή στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρσι με πολύ καλύτερη άμυνα.
τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής την τέταρτη αγωνιστική αλλά και το σημερινό πρόγραμμα. Πάμε πρώτα απ' όλα στο τι έγινε χθες. Η Παρί στην γαλλική μονομαχία επικράτησε της ιτήθηκε από τη Βιλερμπάν εντός έδρας με 96-98, Παρί 96, Βιλερμπάν 98, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Μπάγερ Μονάχου Βρίτης Πολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπουελ 93-82, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν 86-76, ο Παναθηναϊκός είπαμε νίκησε τη Φενέρ 92-74. Απόψε για την τέταρτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται 9 και 4 ώρα Ελλάδος στην ΕΦΕΣ, 9 και μισή ώρα Ελλάδος στη Βαρκελόνη, Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Ζάλγκυρης και 9 και μισή ώρα Ελλάδος η Μπασκόνια φιλοξενεί την Πεσίκτας.

Μέσα στην εβδομάδα είχαμε και τις υποχρεώσεις των άλλων ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Άρης για το EuroCup νίκησε την Μπούργος 93-80. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Σαράγεβο εκτός έδρας στην Μπόσνα. Μπόσνα 72, ΠΑΟΚ 75. Για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League, στο BCL, η ΑΕΚ νίκησε 95-93 την Βίλπα. Στο Περιστέρι τη γερμανική Μπάρμπερκ με 93-87. Ενώ στην πρώτη αγωνιστική στο FIBA EuroCup, ο Κολοσσός υποδέχτηκε στη Ρόδο την Κραϊόβα από τη Ρουμανία, επικράτησε με 77-65. Ο Προμηθέας νίκησε στο Κωσυφοπέδιο την Τρέπτσα με 91-77. Η Μύκονος επικράτησε της Μπακού με 78-58 στη Μύκονο, ενώ εκτός έδρας στα Σκόπια ο Ηρακλής νίκησε με 64-59. Στο Πρωτάθλημα Ελλάδος είμαστε στην δεύτερη αγωνιστική. Περιστέρι Ηρακλής το Σάββατο, 3:00 Ελλάδος. Μία ώρα μετά το Μαρούσι φιλοξενεί την Μύκονο. Την ίδια ώρα, 4:00 ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. 5:00 Ελλάδος Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. 5:30 Άρης ΑΕΚ. 7:00 το απόγευμα του Σαββάτου, Προμηθέας Πανθρών Παναθηναϊκός. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη, 1:00 το μεσημέρι Ελλάδος, Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου. Η βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική, ΑΕΚ, Κολοσσός, Ρόδου, Περιστέρι, Καρδίτσα, ΠΑΟΚ, έχουν από 2 βαθμούς. Η Μύκονος, ο Προμηθέας, ο Άρης, ο Ηρακλής, η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος έχουν έναν βαθμό, και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν με -2 βαθμούς, έτσι δεν έχουν βαθμολογικό συντελεστή.

Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαμε και στην υδατοσφαίριση, όπου στο EuroCup ο Απόλλωνας Σμύρνης επικράτησε με 16-9 της Duisburg για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου, ο οποίος διεξάγεται εδώ στην Ελλάδα στο Σεράφιο Κόλλιν Βιτήριο. Σήμερα Παρασκευή αντιμετωπίζει την Παρτίζαν Βελιγραδίου, το Σάββατο την Ιταλική Σαβούνα, σήμερα 9:15 ώρα Ελλάδος, το Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ φιλοξενεί τη Σαβούνα, και την Κυριακή 11:30 το πρωί αντιμετωπίζει από το Καζάν τη Σίντες. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και έναρξη στο Champions League της υδατοσφαίρησης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας στη Γερμανία, νίκησε το Ανόβερο με 17-10. Ενώ για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός στη Γαλλία ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Μαρσέη στη Μασσαλία με 12-11.

Θα επανερχόμαστε στις εγχώριες διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο μετά την εθνική ομάδα και την τέταρτη αγωνιστική, όταν αναδειχθήκαμε ισόπαλοι με την Γερμανία για το Nations League 0-0 μετά από 4 αγώνες. Ολλανδία και Ελλάδα είμαστε στους 8 βαθμούς, η Γερμανία έχει 5, η Σερβία 4, απομένουν 2 αγωνιστικές να δούμε αν είμαστε στην πρώτη διάδα για να πάμε στην προημιτελική φάση. Την 5η αγωνιστική 13 Νοεμβρίου θα πάμε στην Ολλανδία και θα κλείσουμε την 6η αγωνιστική 16 Νοεμβρίου, θα αντιμετωπίσουμε την Σερβία. Και έτσι επανερχόμαστε στις εγχώριες διοργανώσεις, όπου είμαστε στην 6η αγωνιστική. Το Σάββατο έχουμε 2 αγώνες, 7.30 ώρα Ελλάδος απόγευμα, είναι και 2 αγώνες ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Στην Κυριακή 4 αναμετρήσεις, 5 η ώρα Ελλάδος Ηρακλής Λεβαδιακός, την ίδια ώρα και Κηφισιά φιλοξενεί τον Πανετολικό, ενώ στις 7 η ώρα ο Άρης παίζει με τον Βόλο και 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής τον ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα. Μετά από 5 αγώνες, ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο 15 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ με 11, Όφη και Ολυμπιακός έχουν από 10 βαθμούς, 9 βαθμούς έχει ο Πανετολικός που είναι στην 6η θέση, 7 ο Άρης, 6 ο Ηρακλής, 5 και Φυσικά, 4 Καλαμάτα, από 2 Ατρόμητος, Αστέρας, Τρίπολης και Βόλος, και 1 βαθμό έχει ο Λεβαδιακός, ο οποίος βρίσκεται στην 14η θέση. Μια ακόμη σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική σκοποβολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο σκι των εφήβων. Νικόλα Αντωνάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ο Ασημένιο Μπαξεβανάκης, και τώρα ήρθε η σειρά μετά το σκι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εδώ στην Μαλακάσα, στο αγώνισμα του τραπ εφήβων. Ο Γεώργιος Κουναδίνης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

0: Η σημαντικότερη επιτυχία του έως σήμερα στην αθλητική διαδρομή του είναι το χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην ηλικιακή κατηγορία έως 20 ετών με βολή στα 77 μέτρα και 79 εκατοστά. Ο 4 φορές πρωταθλητής Ελλάδος στο αγώνισμα του ακοντισμού, Δημήτρης Τσίτσος, θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Δημήτρη, συγχαρητήρια για όσα έχεις πετύχει έως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ που με έχετε.
0: Δημήτρη, πώς θα χαρακτηρίζεις την διαδρομή σου μέχρι σήμερα στο Στίβο? Τι θα έλεγες ως εισαγωγή για τον ακοντιστή Δημήτρη Τσίτσο?
1: Όπως προείπατε πριν, η σημαντικότερη διάκριση μου μέχρι τώρα ήταν το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό K20. Μετά την επόμενη χρονιά ήταν ο COVID και εγώ δυστυχώς ήμουν τραυματισμένος και δεν μπορούσα να αγωνιστώ, αν και δεν υπήρχαν και πολλοί αγώνες, θυμάμαι εκείνη την περίοδο. Μετά έρθει η τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό του K23 και μετά δυστυχώς ξανατραυματίστηκα για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπήρξε ένα χειρουργείο στον νόμο. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και εδώ και 2 χρόνια θεωρώ πως έχω επανέλθει στα επίπεδα που ήμουν το 2019 και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμα καλύτερα.
0: Θα μιλήσουμε για την διαδρομή σου αναλυτικότερα. Έκανες την εισαγωγή, τα είπες περιεκτικά. Είσαι ικανοποιημένος μέσα σε αυτή τη διαδρομή και σε ποιο βαθμό, με βάση τα γεγονότα, τραυματισμούς, διακρίσεις, μέτρα που έχεις ρίξει, δηλαδή με μια κλίμακα έτσι από το 1 έως το 10, ξέρεις, να βάλουμε λίγο το ακροατήριο, με το 10 να είναι το μέγιστο, τι βαθμό θα βάζεις μέχρι σήμερα στο σύνολο των πραγμάτων?
1: Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής θα μπορούσα να είχα διαχειριστεί κάποια πράγματα λίγο καλύτερα όσον αφορά τους τραυματισμούς μου. Γιατί πιστεύω ότι θα ήμουν σε λίγο καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ίσως άργησα να κάνω την επέμβαση, περίμενα να δω άμα θα είναι καλύτερα χωρίς. Δυστυχώς δεν μπορούσα να την αποφύγω. Οπότε ίσως άλλαζα μόνο αυτό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είμαι σχετικά ικανοποιημένος.
0: Και τι βαθμό θα βάζεις σε σχέση και με τα γεγονότα, αλλά και σε σχέση με τις δυνατότητες, έτσι, με αυτή την κλίμακα από το 1 στο 10?
1: Ο μόνος λόγος, θα βάζα ένα 7.
0: Θα βάζεις ένα 7. Θα ήθελα να μου πεις, πέρα από τις διακρίσεις και τις βαθμολογίες, τι είναι ο ακοντισμός για σένα, τι σου προσφέρει εκτός από τα μετάλλια, τι αποτελεί για τον Δημήτρη?
1: Από μικρός ασχολούμουν με το άθλημα. Έχουμε μάθει, πιστεύω, όλα τα παιδιά του Στίβου οι οποίοι ασχολούνται σε αυτό το επίπεδο, έχουν μάθει καθημερινά να είναι στις προπονήσεις τους, να μην λείπουν από εκεί. Έχουν μάθει ότι το έχουν βάλει στην καθημερινότητά τους. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε χωρίς αυτό. Και το θεωρώ μια καθημερινότητα, χωρίς να το σκέφτομαι ότι πάω για προπόνηση ή κάτι αναγκαστικό που πρέπει να κάνω.
0: Τι σου έχει δώσει, Δημήτρη, ο αθλητισμός και έχεις βάλει στην καθημερινότητα της ζωής σου που δεν θα το είχες εάν δεν είχες ενασχόληση με τον αθλητισμό? Γιατί ο Στίβος είναι μέρος του αθλητισμού, έτσι. Ναι. Τι δεν θα είχες ως άνθρωπος?
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές εμπειρίες που παίρνουμε όταν αγωνιζόμαστε σε μεγάλους αγώνες. Ευτυχώς έχω κερδίσει και κάποια πράγματα με τον αθλητισμό, όπως το να σπουδάσω φυσικοθεραπεία. Όλες οι παρέες με τα παιδιά που έχουμε κάνει, έχουμε κάνει αρκετές παρέες από τον Στίβο, τουλάχιστον εγώ. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα ήθελα τώρα να πάμε σε αυτό που λέμε στην αθέατη πλευρά, στις δύσκολες ημέρες όταν τα αποτελέσματα δεν είναι επιθυμητά, όταν υπάρχουν τραυματισμοί, όταν δεν είμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Πόσο εύκολη ή πόσο δύσκολη ή και πόσο μοναχική είναι αυτή η περίοδος ή αυτές οι περίοδοι μέσα στην αγωνιστική διαδρομή του κάθε αθλητή και της κάθε αθλήτριας. Ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα, το μετάλλιο, το χειροκρότημα. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά, έτσι.
1: Ναι. Δυστυχώς εμάς το αγώνισμά μας θεωρώ πως είναι ένα από τα πιο επιβαρυντικά του στίβου. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ακοντιστής ο οποίος να έχει αποφύγει κάποιον τραυματισμό ή να μην έχει χάσει κάποια χρονιά. Όπως και εγώ είχα προείπα, το 22 και το 23 ήταν λίγο περίεργες χρονιές λόγω των τραυματισμών μου. Είναι λίγο δύσκολο όταν βλέπεις τους άλλους να αγωνίζονται, να πηγαίνουν στους αγώνες που θα ήθελες και εσύ να πας και να μην μπορείς να πας επειδή δεν μπορείς να αγωνιστείς. Αλλά πιστεύω άμα προσπαθήσεις να το προσπεράσεις και να κάνεις κανονικά την προπόνησή σου, θα επανέλθεις.
0: Δημήτρη, λειτουργήσε κάτι αποτρεπτικά σε αυτή την πορεία σου που να πεις σταματάω ή δεν μπήκε ποτέ στη σκέψη σου, πάντα προχωρούσες ό,τι και αν συνέβαινε?
1: Νομίζω ναι, εκείνη την περίοδο όταν είχα τραυματιστεί θεωρούσα ότι είχα πει βασικά ότι θα συνεχίσω, θα κάνω την προπόνησή μου, από εκεί και πέρα αν βγει καλώς, αν δεν βγει εντάξει. Ευτυχώς είχαν πάει καλά τα πράγματα, δεν σταμάτησα να προπονούμε, αλλά πάντα υπήρχε η σκέψη ότι ίσως να μην μπορώ να ξαναρίξω.
0: Τι στοιχεία έχει ο Δημήτρης Τσίτσος ως αθλητής?
1: Νομίζω δύο κάτι διαφορετικό με τους άλλους. Απλώς προσπαθώ πάντα να είμαι όσο πιο προσιλωμένος γίνεται στην προπόνησή μου και να κάνω πάντα το καλύτερο που μπορώ μέσα στην προπόνηση. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι άμα είσαι τέτοιος αθλητής, τα αποτελέσματα μετά θα είναι πολύ καλύτερα στους αγώνες.
0: Από θέμα τεχνικής, σε τι επίπεδο βρίσκεσαι?
1: Θα μπορούσα να είμαι σε λίγο καλύτερο επίπεδο, γιατί δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλές βολές, ακόμα και τώρα μετά από τους τραυματισμούς. Οπότε προσπαθούμε λίγο με τον προπονητή μου μέσα στην προπόνηση να δουλεύουμε λίγο διαφορετικά τη τεχνική. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη βελτίωση όσον αφορά τη τεχνική μου.
0: Είπες μεγάλη βελτίωση. Ποια στοιχεία θέλεις να βελτιώσεις εκτός την τεχνική? Θέλεις και κάποια άλλα στοιχεία να βάλεις στη ρήψη σου?
1: Νομίζω πάντα όλοι οι αθλητές θέλουν να βελτιωθούν σε όλα, είτε αλτικότητα, ταχύτητα, δύναμη, σε όλα αυτά. Το πιο σημαντικό όμως είναι πάντα η τεχνική στα αγωνίσματα. Και αυτό έχει και το μεγαλύτερο ρόλο για το αποτέλεσμα.
0: Είπες για το αποτέλεσμα, για το ακροατήριο που δεν ασχολείται με τον αθλητισμό, όχι με τον ακοντισμό και το στίβο. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του ρήπτη στον ακοντισμό, έτσι επιγραμματικά, για να βάλουμε το ακροατήριο μας στο κλίμα?
1: Πρώτα πάνω απ' όλα θα βάζα τη τεχνική. Ειδικά δηλαδή στο ακόντιο, θεωρώ, όπως και στα άλλα τα αγωνίσματα, είναι η τεχνική. Από εκεί και πέρα θεωρώ, άμα είσαι δυναμικός, λίγο έχεις λίγο δύναμη και κριτικότητα, θα είσαι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο.
0: Θέλω να μου πεις, να πάμε στην σημαντικότερη μέχρι σήμερα επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου,
1: ναι,
0: που πήρε στο χάλκινο μετάλλιο, ήταν στο Μπορός στην Σουηδία. Πριν πας εκεί, τι πιθανότητες θα δίνεις στον εαυτό σου να ανέβεις στο βάθρο?
1: Ήταν η πρώτη χρονιά που είχα έρθει εδώ στην Αθήνα για προπόνηση, το 2019. Είχα αλλάξει τότε προπονητή. Δεν είχα κάνει πολλούς αγώνες εκείνη τη χρονιά, ούτε ήμουν σε εκείνο στα 77 μέτρα κοντά, αλλά ήξερα ότι θα μπορούσα να ρίξω πιθανόν πάνω από τα 75 μέτρα εκείνη την περίοδο. Όπως και έγινε στο προκριματικό, και μετά θεωρώ ότι ανέβηκε και λίγο η αυτοπεποίθησή μου και πήγανε τα πράγματα αρκετά καλύτερα στο τελικό. Δεν θεωρούσα δηλαδή κάτι απίθανο να ρίξω πάνω από 76-77 μέτρα, όπως και έγινε, και πίστευα ότι σε αυτά τα μέτρα πάνω κάτω θα έπαιρνα κάποιο μετάλλιο.
0: Στον προκριματικό, τι βολή έκανες?
1: Είχα ρίξει 75 μέτρα τότε στο προκριματικό.
0: 75-62, έτσι είχες βελτιώσει την ατομική σου επίδοση στον προκριματικό.
1: Ναι.
0: Αυτό σε βοήθησε για τον τελικό? Είπες ότι είμαι σε καλή κατάσταση, ήταν μια διαπίστωση?
1: Σίγουρα, ναι. Είχα νιώσει, είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση μετά και πίστευα ότι θα μπορούσα να ρίξω ακόμα λίγο, όπως και έγινε. Και ακόμα και θεωρούσα ότι έστω ένα-δύο μέτρα να βελτιωθώ, θα ήμουν μέσα στα μετάλλια. Οπότε αυτό μου έδινε λίγο παραπάνω κίνητρο.
0: Θα ήθελα έτσι να μου πεις και να μας βάλεις λίγο στο κλίμα ενός αθλητή στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το έζησες και το βίωσες, Δημήτρη, πριν από έναν τελικό όπως ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο ζέσταμα, στην προθέρμανση, είναι σημαντικό, μπορεί αυτό που λέμε εσύ έχει σημάδια, βλέπεις τι κατάσταση είσαι, πώς ένιωθες στην προθέρμανση του τελικού?
1: Εγώ σαν αθλητής ευτυχώς νομίζω ότι σε όλους αυτούς τους αγώνες είμαι πάντα καλύτερα. Όπως και στα προηγούμενα τα ευρωπαϊκά, στις μικρότερες κατηγορίες, όπως και σε αυτό το ευρωπαϊκό, στο προκριματικό, έκανα ατομικό ρεκόρ. Δηλαδή όλα τα ατομικά ρεκόρ είναι σε αυτές τις διοργανώσεις. Δυστυχώς δεν διαχειριστήκα σωστά τον τελικό, ενώ ήμουν σε καλή φυσική κατάσταση. Δηλαδή ένιωθα λίγο καλύτερα από ότι ήμουν στο προκριματικό. Περίμενα να ρίξω κάτι παραπάνω. Δεν το διαχειρίστηκα πολύ σωστά αυτό και γι' αυτό νομίζω πήγε έτσι ο αγώνας του τελικού.
0: Έκανες 77-79 στον τελικό?
1: Όχι, στον τελικό έκανα 71 μέτρα.
0: 71 μέτρα. Χάλκινο μετάλλιο, έτσι.
1: Τώρα για το ευρωπαϊκό του 2019.
0: Ναι.
1: Ναι, εγώ νόμιζα ότι μιλάμε για το φετινό. Για το 2019 έχει κάνει 77 μέτρα.
0: 77-79 ήταν το χαλκινό μετάλλιο. Ήσουν ικανοποιημένος εκεί, στον τελικό?
1: Για εκείνο το τελικό, ναι, εννοείται. Είχα κάνει ατομικό ρεκόρ, είχα πάρει μετάλλιο, δεν περίμενα κάτι παραπάνω. Ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος.
0: Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, Δημήτρη, τότε με το που πήρες το μετάλλιο?
1: Θυμάμαι ότι είχα χαρεί, ένιωθα ότι άξιζε που είχα έρθει εδώ πέρα στην Αθήνα και θεωρούσα ότι εκείνη η χρονιά όλος αυτός ο κόπος ότι είχε ανταμυφθεί.
0: Είχε ανταμυφθεί. Ποια ήταν έτσι η πρώτη σου αντίδραση όταν ανέβηκε στο βάθρο και πήρε το μετάλλιο?
1: Ήταν πολύ ωραία. Δεν τη θυμάμαι, να σας πω και την αλήθεια, πάρα πολύ την αντίδραση και αυτά. Θυμάμαι μερικές στιγμές. Αλλά ήταν από τα πιο ωραία συναισθήματα.
0: Και οι δικοί σου άνθρωποι πώς θα αντιμετώπισαν, προπονητές, οικογένειά σου, φίλοι, γνωστοί?
1: Η οικογένεια μου πάντα με στηρίζει και με στηρίζει. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι αθλητές θέλουν και να τα πάνε καλύτερα στους αγώνες για τους δικούς τους ανθρώπους και για τους προπονητές και για αυτούς που σε στηρίζουν. Θυμάμαι ότι εντάξει, είχαν χαρεί πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα να μου πεις την πρώτη πανελλήνια νίκη σου, την πέτυχε σε επίπεδο ανδρών το 2021. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τι ήταν για σένα αυτή η διάκριση?
1: Δεν είχα αγωνιστεί ως τότε σε πανελλήνιο ανδρών. Ήταν η πρώτη φορά μου που είχα συμμετάσχει σε πανελλήνιο ανδρών. Και ήρθε με μία νίκη. Δυστυχώς το επίπεδο στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ καλό στον ακοντισμό. Δεν έχει πάρα πολλά παιδιά τα οποία να είναι σε ένα σχετικά καλό επίπεδο. Οπότε εννοείται πως χάρηκα ότι είχα νικήσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά δεν θεωρώ ότι στην Ελλάδα είναι κάποιος αγώνας ο οποίος έχει ιδιαίτερη ανταγωνιστικότητα.
0: Το ίδιο έκανες και την επόμενη χρονιά, το 2022, για να ακολουθήσουν μετά δύο επόμενες χρονιές αυτό που είπες με τραυματισμούς το 2023 και το 2024. Εκεί θεωρείς ότι σε άφησε πίσω αγωνιστικά?
1: Σίγουρα όταν κάθεις ένα χρόνο εκτός χάνεις κάποια πράγματα, χάνεις λίγο την αίσθηση και την επαφή με το ακόντιο. Θέλεις μετά αρκετό χρόνο για να επανέλθεις. Θεωρώ ότι αυτή η χρονιά ήταν η περσινή, το 25, δηλαδή το 24, αν δεν κάνω λάθος, είχα κάνει μόνο έναν αγώνα. Και το 25 ήταν μια χρονιά η οποία λίγο πάλι είχα ξεκινήσει με τους αγώνες. Και φέτος επανήλθα κανονικά. Δηλαδή, άμα ένας αθλητής μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είχα μείνει εγώ έναν χρόνο, σίγουρα χρειάζεται μετά πάνω κάτω τον ίδιο χρόνο για να επανέλθει στα ίδια επίπεδα που ήταν.
0: Άρα ήταν μεταβατική η χρονιά του 2025 που έκανες 79-5 στην πανελλήνια νίκη σου για να περάσεις στα 80 μέτρα το 2026. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα έκανες 80-56. Στο Μπέρμιγχαμ ποιος ήταν ο στόχος σου, να μπεις τελικό πηγαίνοντας στο Ευρωπαϊκό των Ανδρών?
1: Ναι, ο στόχος μου εξ αρχής ήταν να μπω στο τελικό. Νομίζω επιτεύχθηκε αυτό, ασχέτως μετά το αποτέλεσμα στο τελικό. Ο μεγαλύτερος στόχος ήταν αυτός, να μπω στο τελικό.
0: 80-95 έκανες, Δημήτρη, στον προκριματικό. Ήθελες πάνω από 80 και στον τελικό?
1: Δεν θα πω ότι ήθελα πάνω από 80. Ήθελα απλώς να κάνω μια αξιοπρεπές εμφάνιση, την οποία τον τελικό δεν τον διαχειριστήκα πολύ σωστά, δυστυχώς. Θεωρώ ότι ήμουν σε φυσική κατάσταση να κάνω βολές πάνω από τα 78 μέτρα. Δεν ήταν δυστυχώς. Ελπίζω κάποια άλλη φορά να το διαχειριστώ καλύτερα.
0: Είπες κάποια άλλη φορά. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου για τα επόμενα χρόνια?
1: Σίγουρα ο στόχος για του χρόνου είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών, το οποίο γίνεται στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο. Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας για του χρόνου. Ελπίζω να είμαστε υγιείς, να συμμετέχω.
0: Ο Δημήτρης Τσίτσος πότε, πού, σε ποιο μέρος ξεκίνησε τον αθλητισμό και με ποια αφορμή?
1: Από τα Γιαννιτσά είμαι, από πάνω. Είχα ξεκινήσει με τα σχολικά αγωνίσματα τότε που είχαμε, το μπαλάκι τότε που ρίχναμε, και έτσι σιγά σιγά είχα έρθει στον χώρο του Στίβου, όπου είχα μείνει εκεί πέρα μέχρι το 2000, τα Γιάννητσα μέχρι το 2018, και το 2019 κατέβηκα εδώ πέρα στην Αθήνα για να συνεχίσω την προπόνησή μου.
0: Ξεκίνησες με Στίβο, ήταν το πρώτο σου άθλημα?
1: Τότε όπως όλα τα παιδιά πήγαινα και λίγο η μπάσκετ και η ποδόσφαιρο, εγώ είχα πάει στο μπάσκετ και μετά σιγά σιγά το άφησα αυτό και ασχολήθηκα μόνο με το Στίβο.
0: Τι ήταν αυτό που σε κράτησε στο Στίβο, Δημήτρη?
1: Νομίζω ότι μ' άρεσε πιο πολύ το που ήταν ατομικό άθλημα και η προσπάθεια σου την έβλεπες απευθείας.
0: Θα ήθελα να μου πεις ποιες είναι οι συνθήκες στα Γιαννιτσά. Εσύ το έζησες, το βίωσες, ναι, έξω από την, αυτό που λέμε, έξω από την Αθήνα, έξω από το κέντρο εδώ που βρίσκονται αθλητικές εγκαταστάσεις. Ποιες είναι οι συνθήκες από θέμα καιρού, από θέμα εγκαταστάσεων, από θέμα υποδομών? Για δώσε μας λίγο, ναι, το πλαίσιο.
1: Από θέμα καιρού σίγουρα πάνω στα βόρεια έχει λίγο πιο κρύο. Τώρα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, δυστυχώς ούτε και εδώ στην Αθήνα δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Εμείς προπονούμαστε κάτω στον Άγιο Κοσμά. Είμαστε ακόμα στο κλειστό, στις παλιές εγκαταστάσεις. Πάνω στο Ελληνικό έχουν φτιάξει το καινούριο γήπεδο, το οποίο έχει μόνο εξωτερικό γήπεδο ανοιχτό. Δηλαδή σε περίπτωση που έρθει χειμώνα και αυτά, είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε εμείς προπόνηση και τα βάρη μας και αυτά. Τώρα όσον αφορά τα Γιαννιτσά, ήταν σε σχετικά ένα καλό επίπεδο οι εγκαταστάσεις. Δεν μπορώ να πω ότι μας έλειπε κάτι ή στερόμασταν από κάτι που έχουν εδώ πέρα στην Αθήνα.
0: Πότε κατάλαβες, πότε συνειδητοποίησες ότι πέρα από αυτό που λέμε από το αθλητισμό, ότι είσαι σε επίπεδο πρωταθλητισμού? Πότε το συνειδητοποίησες, Δημήτρη?
1: Νομίζω αυτό το συνειδητοποίησα περισσότερο τη χρονιά το 2019, τότε που είχα κατακτήσει το μετάλλιο.
0: Ποιοι προπονητές στην διαδρομή σου ήταν αυτοί που σε καθοδήγησαν και τι σου προσέφερε ο καθένας?
1: Με δύο προπονητές ήμουνα μόνο στην διαδρομή μου. Ο πρώτος μου προπονητής ήταν στα Γιαννιτσά. Και από εκεί και πέρα, όταν είχα έρθει εδώ πέρα στην Αθήνα με τον κύριο Θωμά τον Κυριαζή, ο οποίος με βοηθάει ακόμα και τώρα, μας βοηθάει συνεχώς. Και θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλος μέρος των επιτυχιών.
0: Τι είναι αυτό το οποίο βάζει, προσθέτει ο προπονητής από θέμα όχι μόνο αγωνιστικό, αλλά από θέμα και ψυχολογικό και πνευματικό? Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι στον Δημήτρη Τσίτσο?
1: Ναι. Ο κύριος Θωμάς είναι ένα ήσυχος άνθρωπος. Δηλαδή ακόμα και στους μεγάλους αγώνες αυτά δεν σου βγάζει καθόλου πίεση ή άγχος ότι πρέπει να ρίξεις. Νομίζω αυτό λίγο το έχω αντιληφθεί ότι με βοηθάει περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Γιατί αυτό που προσπαθώ και εγώ τουλάχιστον να περάσω μέσα στους αγώνες μου είναι ότι να ηρεμήσω και απλώς να προσπαθήσω να κάνω τη τεχνική μου. Και από εκεί και πέρα, άμα γίνει αυτό, θα βγει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Οπότε με τη συμπεριφορά του και με τον τρόπο του, νομίζω με βοηθάει πολύ.
0: Δημήτρη, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι? Οι υποχρεώσεις είναι επαγγελματικές από θέμα ορών, από θέμα επιβάρυνσης. Οι αμοιβές όμως, αυτό που λέμε, είναι σχεδόν μηδενικές. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσεις το υψηλό επίπεδο χωρίς αυτό που λέμε την οικονομική εξασφάλιση?
1: Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Δεν υπάρχει βοήθεια που θα μπορούσαμε να έχουμε, δυστυχώς, τον Στίβο, όπως και στα άλλα αγωνίσματα, πιστεύω, στα αέραστη τεχνικά. Είναι λίγα τα παιδιά τα οποία έχουν χορηγίες και τους βοηθάνε αυτούς οικονομικά. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε λίγο πιο ζώρικα. Ευτυχώς εγώ τα προηγούμενα χρόνια είχα τη στήριξη των γονέων μου, ακόμα και τις χρονιές που ήμουν τραυματίας και αυτά. Αλλιώς θεωρώ ότι, όπως και εγώ και πολλά παιδιά, δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν.
0: Είπες οικογένεια, είναι χορηγός. Η οικογένεια είναι αυτό που λέμε παντού και πάντα?
1: Νομίζω μέχρι να φτάσει ένα επίπεδο σε όλα τα αεραστεχνικά αγωνίσματα στην Ελλάδα είναι έτσι.
0: Για πες μου, ποιους άλλους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, αυτό που λέμε από το Στίβο, έχεις ψηλά?
1: Εν ενεργεία ή και παλιούς?
0: Και παλαιούς και εν ενεργεία. Δεν βάζουμε χρονικό περιορισμό στην αξία.
1: Από παλιούς αθλητές σίγουρα έχω τον Κώστα τον Κατσιούδη, ο οποίος έχει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 91 μέτρα και είναι και από τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο. Είμαι τυχερός που κάνω προπόνηση μαζί με τον Γιάννη τον Κυριαζή, που έχει και το πανελλήνιο ρεκόρ στα 91 μέτρα και είναι και από τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο. Είμαι τυχερός που κάνω προπόνηση μαζί με τον Γιάννη τον

0: Κοιτάξτε, σίγουρα νομίζω όλα τα τελευταία χρόνια ξέρουμε για το Ντουπλάντης. Και τώρα όσον αφορά στον ακοντισμό, νομίζω θα ήθελα να πάω να δω τον Βέμπερ που είχαμε αγωνιστεί και μαζί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Παρόλα αυτά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν έκπληξη για σένα ότι ο Αρτσάντ Ναντίμ από το Πακιστάν με 92-97 πήρε το χρυσό, ακολούθησε ο Τσόπρα από την Ινδία, ο οποίος είχε το χρυσό, έτσι, από το 2020, και ο Πίτερς από τη Γρενάδα 88-50 το χάλκινο. Ήταν έκπληξη το νούμερο ένα, το χρυσό?
0: Δεν θυμάμαι πώς ήταν οι προηγούμενοι του αγώνες εκείνη τη χρονιά. Σίγουρα εγώ δεν περίμενα να πάρει αυτός το πρώτο μετάλλιο και με αυτή την επίδοση 92 μέτρα. Νομίζω είναι και ολυμπιακό ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος. Περίμενα να ήταν τότε, θυμάμαι, ο Τσόπρα ήταν και καλά και εκείνη τη χρονιά. Εντάξει, γενικά το ακόντιο είναι ένα αγώνισμα το οποίο δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι ποιος θα είναι σίγουρα πρώτος, δεύτερος, τρίτος, γιατί έχει αρκετές δικημάνες στα μέτρα. Δηλαδή λίγο τεχνικά να μην είσαι καλά και αυτά απευθείας φαίνεται, βγαίνουν στα μέτρα αυτά, απευθείας μειώνονται.
1: Ή και το αντίθετο, έτσι, μια καλή ρήψη να κάνει κάποιος, ο οποίος μπορεί να ρίχνει στα 80-85 και να βγάλει μια βολή στα 90 μέτρα και να πάρει το μετάλλιο για μια φορά.
0: Ναι, είναι έτσι το ακόντιο, επειδή είναι αρκετά τεχνικό αγώνισμα. Έχει αρκετές διακυμάνες, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ποιος θα πάρει το μετάλλιο.
1: Από θέμα σπουδών, Δημήτρη, τι έχεις κάνει και πού προσανατολίζεις επαγγελματικά?
0: Εγώ τελείωσα, είχα σπουδάσει στο ΠΑΔΑ φυσικοθεραπεία, είχα τελειώσει πρόπερση. Δυστυχώς δεν μπορείς να εργαστείς κανονικά σε κάποιο φυσικοθεραπευτήριο και τέτοια, άμα ασχολείσαι και επαγγελματικά με τον αθλητισμό, γιατί εμείς λείπουμε και 2 φορές το χρόνο για προετοιμασίες και αυτά. Είναι λίγο δύσκολο όσον αφορά αυτό και μένουμε λίγο πίσω με το επάγγελμά μας. Θεωρώ ότι όταν σταματήσω τον αθλητισμό θα ασχοληθώ με αυτό.
1: Για πες μου για Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Το 28.
1: Ναι. Στόχος.
0: Είναι στόχος.
1: Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι η πρόκριση στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός πλανήτη, Δημήτρη?
0: Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι αθλητές ετοιμάζονται για τις χρονιές των Ολυμπιακών. Σίγουρα όλοι είναι καλύτερα εκείνες τις χρονιές. Θεωρώ ότι άμα κάνω μία χρονιά όπως ήταν η φετινή και λίγο καλύτερη, δηλαδή βελτιωθώ 1-2 μέτρα, δεν είναι απίθανο να βρεθώ μέσα στους αθλητές οι οποίοι θα είναι στους Ολυμπιακούς.
1: Τι είναι για τον Δημήτρη Τσίτσο να εκπροσωπεί τον ελληνικό αθλητισμό, τον ελληνικό στίβο, να φοράει το εθνόσημο?
0: Πάντα είναι ωραίο να αγωνίζεσαι με την εθνική. Τουλάχιστον για μένα είναι ο αγώνας στόχος πάντα οι αγώνες με την εθνική. Και προσπαθώ να βγάλω πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτούς τους αγώνες.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Τσίτσος, χάλκινος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η σημαντικότερη διάκρισή του μέχρι σήμερα στην ηλικιακή κατηγορία έως 20 ετών. 4 φορές πρωταθλητής Ελλάδος στον ακοντισμό. Δημήτρη, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ σε όλους.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ελπίδα Παπουτσή στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

λάθος ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη. Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος ό,τι κι αν γίνει. Κι αν έκαναν λάθος ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη. Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

αφήσει φόβη. Κι όσο ανυψώνεται μοιάζουν μικρά, στου χρόνου όσα λιώνουν την

που αγάπησα και που τώρα θα χάσω. Θα κρατήσω τα όνειρα που ζητάς να ξεχάσω.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: είναι η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια φωνή όλων των Ελλήνων εντός και εκτός των τυχών, και ταξιδεύουμε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθότι στην ηρωική νήσο Κάσο διεξάγεται αυτές τις ημέρες το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων. Στο νησί της Κάσου είναι το συνέδριο αυτό, όπου θα συγκεντρωθούν δήμαρχοι και αιρετοί από μικρά νησιά της Ελλάδας μας, κάτω των 1000 κατοίκων, εκπρόσωποι της πολιτείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής Κοινότητας, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και νέοι του νησιού, όπου θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν όλα αυτά τα νησιά και φυσικά το νησί της Κάσου. Ψηλά στην ατζέντα είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα να ζεις και να αναπτύσσεσαι. Είναι το μεγάλο στίχημα αυτών των νησιών, να αναπτύσσονται και να ζουν εδώ τα παιδιά, οι νέοι, η νεολαία, που είναι, όπως είπαμε και πριν, το στίχημα να μην φύγει κανείς πια από αυτά τα μέρη. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και θα συζητηθούν, όπως παραδείγματος χάρη η υπογεννητικότητα, η επιχειρηματικότητα των νέων, η ίδρυυση στα νησιά, τα λιμάνια και πολλά άλλα. Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε σε αυτό το συνέδριο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και θα έχουμε μια ειδική εκπομπή, την εκπομπή μας από τις Καλές Θάλασσες και τη Βάρδια Σαββάτου. Ο Αργύρης Παντελιάδης είναι ο υπεύθυνος του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Τον ευχαριστούμε πολύ που έκανε και αυτός το ταξίδι αυτό το μεγάλο. Και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Πρώτος καλεσμένος σε αυτή τη σειρά των συνεντεύξεων είναι ο κύριος Σπύρος Αργυρός. Καλός μας φίλος, τον γνωρίσαμε σε αυτό το μεγάλο ταξίδι των 18 ωρών, όλη ώρα περάσαμε, αντιδήμαρχος ο κύριος Σπύρος Αργυρός, αντιδήμαρχος του νησιού Μαθρακίου, ένα από τα τρία νησιά, τα διαπόντια νησιά που είναι βορείως της Κέρκυρας, εκεί ψηλά στο Ιόνιο Πέλαγος. Κύριε Αργυρέ, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ στην παρέα μας.
1: Καλημέρα και εγώ ένα ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Θέλουμε να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτών των τόπων, διότι και εγώ μεγάλωσα σε ένα τέτοιο νησί και ξέρω ακριβώς την αγάπη που έχετε για τα μέρη σας, για τα νησιά μας αυτά, αλλά παράλληλα υπάρχουν και πολλά θέματα, υπάρχουν και προβλήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και καλό είναι να τα πούμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, σε αυτή την συνέντευξη. Αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το τι είναι η Μαθράκη για τον Σπύρο Αργυρό.
1: Εμένα να σας πω είναι η φωλιά την οποία εκεί γεννήθηκα, αν και πήγα μετανάστης στην Αμερική για 19 χρόνια.
0: New York City,
1: New York City. Επέστρεψα και θέλω να μείνω μέχρι όπου ο Θεός θέλει να με έχει σε ζωή.
0: Κατάλαβα. Η φωλιά, και παρόλο που είχατε επιχειρήσεις, είχατε διαπρέπατε στην Νέα Υόρκη, σπουδάσατε, κάνατε τη δική σας πορεία, παρόλα αυτά τα εγκαταλείψατε όλα και είπατε θα πάω στο νησί αυτό, έτσι. Ναι. Θέλει απόφαση.
1: Θέλει απόφαση, αλλά θέλει και αγάπη. Γιατί να σας πω ότι πριν φύγω έξω από το νησί, ήθελα να φύγω. Ήθελα να δω έξω τον κόσμο, γιατί νόμιζα όλοι όταν χότανε στο νησί μου λέγανε ότι είναι ένα παράδεισος. Εγώ δεν μπορούσα να το δω σαν παράδεισο. Όταν βγήκα όμως έξω και είδα τον κόσμο, τότε κατάλαβα τι σημαίνει Μαθράκη για μένα. Και αυτό ήταν και το ένασμα που ήρθα πίσω. Θα μπορούσα να έμενα εκεί, να περνούσα καλύτερα. Όμως αποφάσισα να επιστρέψω Ελλάδα και όσο μπορώ, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν μένω μόνιμα πάνω στο νησί, μένω στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά κάνω το αδύνατον δυνατό όσο μπορώ να βρίσκομαι πάνω στο νησί.
0: Μάλιστα. Κύριε Αργυρέ, έχουμε παράλληλες πορείες, διότι και εγώ εδώ μεγάλωσα και εγώ βγήκα και έζησα τον κόσμο, είδα και εγώ σπούδασα στη Νέα Υόρκη, ταξίδεψα από εδώ από εκεί. Και συνειδητοποίησα και εγώ ότι η φωλιά, ο παράδεισος είναι το νησί. Και ο Αργύρης είναι από την Ικαρία, ο ηχολήπτης μας. Όλοι λοιπόν έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας την επιστροφή σε αυτό το μέρος. Ίσως ακολουθούμε τον Οδυσσέα.
1: Ίσως.
0: Γιατί είσαστε από εκείνα τα μέρη.
1: Βεβαίως, και πάνω σε αυτό μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον εμείς θεωρούμε ότι η Οθονή είναι το νησί της Καλυψός. Υπάρχει η σπηλιά της Καλυψός πίσω από τους Οθονούς. Μεταξύ Κέρκυρας, μάλλον Μαθράκη και Κέρκυρας, υπάρχει μία πέτρα, την οποία λέμε ότι είναι το καράβι του Οδυσσέα, επειδή μοιάζει με καράβι με πανί, και ήταν όταν ο Ποσειδώνας έμαθε, ο οποίος βρισκόταν στην Αφρική, έμαθε ότι η Καλυψό απελευθέρωσε τον Οδυσσέα και θύμωσε τόσο πολύ που ήρθε και τον βήθησε την σχεδία και τα λοιπά.
0: Και μετά βρέθηκε στο νησί των Θεάκων.
1: Το Θεάκων δίπλα.
0: Δίπλα στη Βαρανέ.
1: Άκουσε
0: να δεις. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Όμως, κύριε Αργυρέ, καταρχήν να πούμε ότι τα διαπόντια νησιά είναι τρία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι τρία, ναι. Το μικρότερο είναι το Μαθράκι, είναι το δικό μου, το οποίο είναι 3,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα όλο το νησί, 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η Ερίκουσα και 10,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η Οθονή. Μικρά και τα τρία.
0: Ερίκουσα,
1: εν συγκρίση με τα νησιά του, ναι, Αιγαίου που είναι πολύ μεγάλα. Ναι.
0: Ερίκουσα, Μαθράκι, Οθονή λοιπόν. Πόσους κατοίκους έχει το Μαθράκι?
1: Μαθράκι, ναι. Αυτή τη στιγμή το χειμώνα έχουμε 40 με 50 κατοίκους. Το καλοκαίρι φτάνουμε τους 250. Ναι. Όμως, εδώ θέλω να τονίσω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Μαθράκι είναι ότι το Μαθράκι αδειάζει. Στην απογραφή του 2011 είμαστε 325. Στην απογραφή του 2021 είμαστε 174, 40% μείωση μέσα στα 10 χρόνια.
0: Πώς είναι το τελευταίο 100?
1: 174.
0: Ναι, ναι.
1: Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα μηδενίσουμε.
0: Τόσο πολύ?
1: Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή απάνω στο νησί είμαστε από 60 και πάνω. Και τα παιδιά μας, δηλαδή η γενιά η δικιά μου, όπως και τα παιδιά τα δικά μου, τα οποία έχω 4 του Θεού,
0: να είναι καλά, να τις χαίρεστε,
1: έρχονται στο νησί, όμως δεν έχουν μεγαλώσει απάνω. Δεν το έχουν αγαπήσει όπως το αγαπήσαμε εμείς
0: που μεγαλώσαμε.
1: Ναι. Και φοβάμαι ότι όταν εγώ φύγω, τα παιδιά μου δεν θα έρθουν. Γιατί αυτή τη στιγμή συντηρώ το σπίτι, συντηρώ τα χτήματα, και όταν έρχονται εκεί πέρα το ευχαριστιόνται. Όταν όμως
0: δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν,
1: δεν θα μπορούν να έρθουν.
0: Λέτε πράγματα, λέτε την ομοία αλήθεια. Ναι. Δυστυχώς έτσι είναι, όπως και εδώ το βλέπουμε, μιλώντας τώρα για να έρθουμε εδώ στο στούντιο, βλέπουμε ότι δεν... Ενώ υπάρχει νεολαία, τους σκέφτονται πλέον από εδώ και στο εξής να μείνουμε ή να φύγουμε. Και δεν ακούς τίποτα άλλο, λυπάμαι που το λέω, για ακούς μονάχα θανάτους. Βλέπεις, ναι, τελευταία, ας πούμε, φεύγουν οι παλιοί. Αλλά σίγουρα όμως πρέπει να γίνει κάτι. Εσείς πώς βλέπετε, αν υπάρχει λύση σε αυτά τα νησιά, σαν αντιδήμαρχος και σαν άνθρωπος, ναι, που...
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω δει ένα πράγμα, ότι γενικά τα νησιά είναι μονοκαλλιέργεια ο τουρισμός. Και όταν λέμε ανάπτυξη στα νησιά, εννοούμε τον τουρισμό. Όμως ανάπτυξη στον τουρισμό εννοούμε πόσοι τουρίστες θα έρθουν. Ποτέ δεν έχουμε κοιτάξει αυτός ο τουρισμός τι αφήνει στο νησί, στους κατοίκους στο ίδιο το νησί. Συγκεκριμένα για μένα δεν αφήνει τίποτα. Και ο λόγος είναι ότι αν δεν δούμε ότι ο τουρισμός τι μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους, το παιχνίδι το έχουμε χάσει. Πολλές φορές λέμε ότι οι ιδιοκτήτες από τα Airbnb, από τις ξενοδοχειακές μονάδες, να είναι ντόπιοι. Και ντόπιοι να είναι όταν χρειαστούν έναν υπάλληλο στο Μαθράκι συγκεκριμένα που είμαι, ποτέ δεν θα πάρουν έναν 70 65. Θα φέρουν κάποιον για να τους εξυπηρετήσει. Αυτό σημαίνει ότι από όλη την οικονομική δραστηριότητα που έχει το νησί δεν μένει τίποτα στο νησί. Και να σου πω, να το συνδυάσω με το, γιατί έχω την τύχη να είμαι και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Και πριν 3 εβδομάδες είχαμε το ετήσιο συνέδριο της Ομοσπονδίας στην Φιλανδία και συζητήσαμε πάνω σε αυτό το τουρισμό. 11 κράτη είμαστε μέλη, σε όλα τα κράτη υπάρχει το ίδιο πρόβλημα.
0: Το ίδιο πρόβλημα. Τα μικρά τους μέρη,
1: τα μικρά. Τα μικρά νησιά. Είναι ο τουρισμός και δεν αφήνει τίποτε. Πάνω η Σκανδιναβία έχει και λίγο, έχει την κτηνοτροφία, η οποία
0: κάτι
1: κρατάει μήνων, κάποιο έτσι πληθυσμό και ασχολείται με την κτηνοτροφία. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι στα άλλα κράτη έχουν αρχίσει και κάνουν πιλωτικά, εφαρμόζουν κάποιες μεθόδους να δούνε τι μπορεί να δουλέψει. Συγκεκριμένα μας είπε ο εκπρόσωπος από τη Δανία ότι σε ένα νησί της Δανίας πήγε ένας επιχειρηματίας για να χτίσει ένα ξενοδοχείο. Λοιπόν, έχουν αποφασίσει ότι οι κάτοικοι θα έχουν λόγο πλέον στο τι γίνεται απάνω στο νησί. Καλούν τον επιχειρηματία και του λένε ναι, να χτίσεις το νησί, να κάνεις την επένδυσή σου στο νησί, αλλά θα πρέπει να επενδύσεις, να μας φτιάξεις ένα mini market το οποίο θα εξυπηρετεί τους πελάτες που θα έχεις την καλοκαιρινή σεζόν, αλλά θα υποχρεούσε να είναι ανοιχτό όλο το χρόνο ώστε να υποφεληθούν και οι κάτοικοι. Και είναι ένα μέτρο, εγώ το βλέπω στο Μαθράκι, το οποίο κάποιος άνοιξε ένα mini market πρώτο χρόνο, δεύτερο, τρίτο, δεν μπορούσε να
0: δεύτερο, το κλείσε.
1: Ναι. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όπως θα μας τα παρουσιάσετε, κύριε Αργυρία, τα βλέπω τα πράγματα λίγο απεσιόδοξα, όμως εκτός, θα μας πείτε και κάποια άλλα θέματα ή κάποια, να προβάλλουμε και τη θετική πλευρά του. Η πολιτεία είναι αργός στην προσπάθειά σας αυτή? Τι θέλατε να πείτε στην πολιτεία, γιατί πρέπει να ακουστούν αυτές οι φωνές?
1: Εμείς γενικά εκεί στα Διαπόντια αυτό που προσπαθούμε τα τελευταία 15 χρόνια είναι να κάνουμε επανασύσταση του Δήμου Διαποντίων. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι αν εμείς δεν αποφασίζουμε για εμάς, κανένας άλλος δεν θα το κάνει. Είμαστε Δήμος Διαποντίων από όταν φύγανε οι Άγγλοι, από το 1864.
0: Ναι.
1: Μέχρι και τον Καλλικράτη είμαστε αυτοδιοίκητοι. Μπορεί να μην είμαστε Δήμος τα τελευταία 40 χρόνια πριν το Καλλικράτη, αλλά είμαστε αυτόνομες κοινότητες και είμαστε αυτοδιοίκητοι. Από τη στιγμή που ήρθε ο Καλλικράτης, έχει αρχίσει και τα νησιά να αδειάζουν, διότι δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση και καμία μέρημνα από το Δήμο τον οποίο εμείς ανήκουμε.
0: Ανήκετε στο Δήμο Κέρκυρας.
1: Ναι, οι δύο πρώτες θετίες όλο το νησί της Κέρκυρας ήταν ένας Δήμος. Και μιλάμε για ένα Δήμο 110.000 κατοίκων και ένα Δήμο ο οποίος ήταν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς Δήμους της Ελλάδος. Και οι χρηματοδοτήσεις στους Δήμους από το κράτος, το ελληνικό κράτος, έχουν πολύ λιγοστέψει. Με αυτό και αυτό συμβάλλει ώστε ο Δήμος της Κέρκυρας, επειδή έχει πάρα πολλές ανάγκες, να βάνει προτεραιότητες. Εμείς στις προτεραιότητες δεν είμαστε ποτέ απάνω.
0: Δεν είσαστε πολύ ψηλά.
1: Όχι, καθόλου τέρμα.
0: Κάτω.
1: Με αποτέλεσμα το οποίο όποιος έρθει στο νησί θα δει δρόμους οι οποίοι είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν. Γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε χόρτα να κόψουμε. Το νερό είχαμε πρόβλημα. Εκεί έκανε μια παρέμβαση το κράτος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μας έβαλε μια φαλάτωση. και κάπως, ας πούμε,
0: αυτό ήθελα και εγώ να συζητήσουμε, το θέμα της ίδρευσης, ναι, και αυτό, ναι, απασχολεί πάρα πολύ τα μικρά νησιά. Ναι. Ας πούμε ότι βρήκατε λύση σε αυτό με την αφαλάτωση.
1: Βρήκαμε. Α, τι γίνεται όμως, ότι το χειμώνα είμαστε καλά. Όταν όμως έρχεται η τουριστική περίοδο, εκεί αρχίζουν
0: τα
1: προβλήματα. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στο νερό. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στην αποκομίδη των σκουπιδιών. Όλα αυτά γιατί έρχονται πολλά άτομα μέσα σε δύο μήνες.
0: Δεν υπάρχει υποδομή, να το πούμε.
1: Όχι,
0: έτσι, για να μπορέσετε να αντέξετε όλα αυτά το μεγάλο. Αυτό πρέπει σιγά σιγά να το κοιτάξετε, να το δουλέψει, να γίνει σιγά σιγά. Απ' τη μία, και απ' την άλλη να το κάνουμε. Αλλά θα έχουμε απολαβές στο μέλλον ή θα καταρρεύσει και αυτό?
1: Κοίταξε, αυτό που σκεφτόμαστε, ας πούμε, για να γίνουμε δήμος, εγώ να σας πω την αλήθεια, λόγω της ασχολίας με το ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών, βλέπω ότι και στο Αιγαίο έχουν προβλήματα, αλλά δεν έχουν τα προβλήματα που έχουμε εμείς. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα έχουμε αργό εμείς την περιφέρεια. Και θα μπορέσουμε από τη περιφέρεια να έχουμε κάποιες διευκολύνσεις, οι οποίες είτε θα είναι για τα σκουπίδια είτε για τα νερά, συν ότι σαν αυτοδιοίκητη πλέον όταν θα γίνουμε δήμος θα μπορέσουμε να αποφασίζουμε εμείς για εμάς. Δηλαδή θα βάζουμε και εμείς προτεραιότητες, γιατί ίσως οι χρηματοδοτήσεις να μην είναι μεγάλες, αλλά θα κοιτάζουμε αυτό που έχουμε ανάγκη. Mm-hmm.
0: Αυτό που είπατε, κύριε Αργυρέ, πραγματικά το έχω συγκρατήσει. Πρέπει να αποφασίζουμε εμείς για μας, για το μέλλον μας, για τη ζωή μας. Πρέπει να πάρετε τα πράγματα στα χέρια
1: σας. Στα χέρια μας.
0: Και σίγουρα χρειάζεται και η πολιτεία, την αρρωγή της πολιτείας να πέσει. Μακάρι να σας ακουστούν όλες αυτές οι φωνές, και αυτά τα συνέδρια γίνονται για αυτό το λόγο. Βεβαίως. Γιατί δεν θέλουμε να τα παρουσιάζουμε όλα μίζερα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, και το πρόβλημα, έχω σημειώσει μιλώντας και με άλλους συναδέλφους σας από διάφορα νησιά, το συγκοινωνιακό. Αν και πάει κάπως καλύτερα, πώς πάει?
1: Και μας εκεί τα τελευταία χρόνια είναι καλύτερα, διότι έχει βρεθεί ένας ιδιώτης, ο οποίος είναι Κερκυραίος, έφερε ένα καραβάκι το οποίο παίρνει 20 αυτοκίνητα, που πριν είχαμε ένα και έπαιρνε 4. Επομένως, για να πάρεις ένα αυτοκίνητο στο νησί έπρεπε να κλείσεις 2 μήνες πριν μια θέση για να πας. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει
0: και
1: καλύτερα.
0: Είναι η σύνδεση κάθε μέρα?
1: Όχι. Είχε αρχίσει από το λιμάνι της Κέρκυρας 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό το επιβατικό, το οχηματογωγό.
0: Πώς λέγεται αυτό?
1: Ευδοκία.
0: Ευδοκία. Ναι.
1: Και έκανε 3 φορές την εβδομάδα. Από την άλλη μεριά, από τη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας, από ένα λιμάνι το οποίο είναι στον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών, mm-hmm, και είναι το πιο κοντινό σημείο
0: απέναντι
1: mm-hmm, και το οποίο ήταν μόνο επιβατικό και κάνει 40 λεπτά για να πάει στο Μαθράκι και άλλα 40 να πάει.
0: Είναι ημερήσιο, κάνει αυτό κάθε μέρα?
1: Όχι, και αυτό 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά είναι διαφορετικές
0: Βολεύεται.
1: Μέρες.
0: Και οπότε σχεδόν κάθε μέρα έχετε... Ναι.
1: Το Ευδοκία όμως το καλοκαίρι, το έχουμε φτάσει με την επιμονή μας και, τα, mm-hmm, και με τη βοήθεια.
0: Περισσότερες μέρες.
1: 6 μέρες την εβδομάδα.
0: Εντάξει. Ναι. Ωραία. Ας πούμε ότι αυτό είναι κάπως, έχει λυθεί το θέμα. Ναι. Η υπογεννητικότητα εκεί, δάσκαλοι, υγεία...
1: Κοιτάξτε, η υπογεννητικότητα και στα 3 νησιά έχουν κλείσει τα σχολεία, τα δημοτικά, από τα τέλη του 80. Ναι, δεν έχουμε σχολεία. Είχαν ανοίξει στο Μαθράκι που είχαμε κάποιους...
0: Πραγματικά έχω ανατριχιάσει.
1: Είχαν έρθει κάποιοι μετανάστες από την Αλβανία, οι οποίοι εργάτες και τα λοιπά. Είχε ξανανοίξει το σχολείο για 4-5 χρόνια και ξανάκλεισε. Πριν μερικά χρόνια είχε έρθει μια οικογένεια στους Οθονούς, στην Ερίκουσα, είχε ανοίξει πάλι για 1-2 χρόνια, πάλι έκλεισε. Τώρα και στα 3 νησιά δεν υπάρχει παιδί, δεν υπάρχει σχολείο.
0: Άμα δεν υπάρχει το μέλλον, η ευθύνη ζωή.
1: Ναι, βέβαια. Και πώς να δεις με αισιοδοξία το μέλλον? Θα σας πω, όλοι μας είμαστε παππούδες. είμαστε, όταν έρθει το καλοκαίρι ένα παιδί που έρχεται με κάποιον τουρίστα, ειλικρινά ακούς τη φωνή του παιδιού και σου σηκώνει τη τρίχα.
0: Εγώ τώρα
1: και κοιτάζεις γύρω γύρω γιατί σου θυμίζει το εγγόνι σου, την εγγονιά σου, τα οποία εγώ συγκεκριμένα τα εγγόνια μου βρίσκονται πολύ μακριά, είναι στη Νέα Υόρκη και δεν είναι τόσο εύκολο να πηγαίνω και να έρχομαι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά τα έχεις εδώ, μέσα σου.
0: Αυτή είναι και εγώ πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε αυτά τα μέρη τους λέω, είναι ήρωες. Είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Απαρνήθηκαν τα πάντα και ζουν με όλες αυτές τις δυσκολίες. Στερούνται τα παιδιά τους, στερούνται όλες τις ανέσεις που μπορεί να σου δώσει μια μεγάλη πόλη, ένα νησί μεγαλύτερο, και όμως είναι εκεί. Ναι. Και κρατάνε θερμοπύλες, ναι, τα σύνορα της πατρίδας μας.
1: Βεβαίως. Και αυτή είναι πραγματικότητα. Βέβαια αυτό το ακούμε από τους πολιτευτές πριν τις εκλογές.
0: Και μετά, γεια σας.
1: Ναι. Μόνο πριν τις εκλογές είμαστε, κρατάμε θερμοπύλες και είμαστε ήρωες. Μετά τις εκλογές είμαστε απλοί.
0: Και από θέματα, ας πούμε, υγειονομικής περίθαλψης.
1: Έχουμε αγροτικούς γιατρούς. Βέβαια πάρα πολλές φορές μένουμε χωρίς.
0: Όπως και εδώ.
1: Ναι, ειδικά στο Μαθράκι εγώ τώρα δεν είχα γιατρό από τον Απρίλιο μέχρι πριν ένα μήνα, ο οποίος με τη βοήθεια του υφυπουργού του κύριου Γκίκα,
0: ναι,
1: ήρθε κάποιος στρατιωτικός.
0: Αν είναι καλά ο κύριος Γκίκας.
1: Ναι, και τον έχουμε τώρα, είναι ένα μήνα, είναι... Το οποίο θα σας πω ένα πράγμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για έναν μεγάλο άνθρωπο, και εννοώ γερασμένο
0: από
1: άνθρωπο,
0: 70 και...
1: ο φόβος του είναι ο γιατρός.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή πάρα πολλοί στο διάστημα αυτές τις μήνες φεύγανε και πηγαίνανε στην πόλη της Κέρκυρας. Γιατί? Γιατί φοβόνται αυτή τη στιγμή που θα χρειαστεί ένα γιατρό. Μπορεί ο αγροτικός να μην είναι
0: top
1: ο επιστήμονας, ναι, κτλ. Αλλά μόνο και μόνο που θα του βάλει το ακουστικό να τον εξετάσει,
0: θα τον ηρεμήσει κάπως.
1: Θα τον ηρεμήσει,
0: ναι. Μεγάλα θέματα αυτά, παιδιά, να, πραγματικά είναι, ακούγονται λίγο απαισιόδοξα αυτά, είναι βαριά τα θέματα αυτά, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τα αναφέρουμε και τα γράφουμε εδώ και ας τα ακούσει ο κόσμος, ας τα ακούσει η πολιτεία, ας τα ακούσουν και κάποιοι άλλοι που ίσως θέλουν να βοηθήσουν. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι με ευαισθησίες που θα θέλανε να βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο. Μακάρι, μακάρι, αυτό ευχόμαστε, όχι μόνο για το Μαθράκι, και υπάρχουν και άλλα μέρη της Ελλάδας που γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά τα συνέδρια και θα σας δοθεί και ευκαιρία να τα συζητήσετε στο συνέδριο, κύριε Αργυρέ. Αλλά ας πάμε και από την άλλη όψη του νομίσματος, ας πούμε κάτι ευχάριστο, κάτι ωραίο. Γιατί να έρθει ένα στο Μαθράκι?
1: Είναι πραγματικά παράδεισος.
0: Αρθούμε.
1: Μιλάμε ένα νησί κατά πράσινο και τα
0: Α, είναι πράσινα, βέβαια.
1: Τελείως μέχρι εκεί που είναι η θάλασσα.
0: Εν αντιθέσει με το δικό μου που είναι όλο πέτρα.
1: Όχι. Εδώ δεν ξέρω. Είναι ο άνεμος που δεν αφήνει την πλάση. Εκεί είναι κατά πράσινα τα νησιά. Το Μαθράκι, ας πούμε, είναι Natura 2000 όλο το νησί. Και ακόμα και γύρω-γύρω, γιατί έχουμε πολλά λιβάδια Ποσειδονίας.
0: Α, ωραία αυτό.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει εκεί πάνω τα παιδιά για την προστασία των θαλασσών να σας ενημερώσουν? Γιατί
1: όχι,
0: τους γνωρίζω.
1: Όχι, θα
0: το πω να έρθουν εκεί πάνω.
1: Βεβαίως. Θα το χαρούμε πολύ.
0: Βεβαίως, θα τους το πω.
1: Γιατί όπως και στο Natura 2000, να σας πω, είμαστε τώρα, δεν ξέρω πόσα χρόνια, νομίζω από το 2008 είμαστε. Δεν έχει έρθει ένας άνθρωπος να μας πει δύο πράγματα. Γιατί, θα σας πω, εμείς από τους έξω ακούμε όλα τα κακά. Ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε, δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ενώ δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Απλώς υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, τους οποίους μπορεί να ζήσεις και να... Αλλά...
0: Δεν έχετε ενημέρωση.
1: Ένας φορέας διαχείριση που πρέπει να έχει για την Natura.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο το όνομα έχουμε.
0: Μόνο το όνομα. Και δεν ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε, τι να κάνετε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία, εγώ θα μιλήσω με τα παιδιά για το θαλάσσιο πολιτισμό, γιατί η εκπομπή μας είναι για τις θάλασσες. Και θα τους προτρέψω να έρθουν και σε εσάς εκεί πάνω. Και για την οργάνωση για τις γαλάζιες σημαίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, θα τους πω όλα αυτά. Οπότε είναι καταπράσινο το νησί, τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ωραία, γίνονται πράγματα και κάνετε κάποια...
1: Είναι ησυχία. Δεν υπάρχει το αυτοκίνητο, υπάρχουν μερικά αυτοκίνητα, αλλά μπορεί να είσαι όλη μέρα εκεί να μην ακούσει τίποτε. Η παραλία, μιλάμε για μια παραλία το λιγότερο 2 με 2,5 χιλιόμετρα, αμμουδιά κόκκινη, το οποίο όπου και να πας, σε όποιο κομμάτι της αμμουδιάς θα είσαι μόνος.
0: Μόνος.
1: Ναι. Ένα κότερο που έρχεται απ' έξω, φουντάρει, κάνει τον μπάνιο και φεύγει.
0: Έχει και ένα-δύο εστιατόρια.
1: Το καλοκαίρι έχει δύο εστιατόρια, ένα στο λιμάνι, στο κεντρικό λιμάνι, και ένα στην άλλη μεριά που είναι ένα, έτσι, μια μονάδα με περίπου 17 δωμάτια. Mm-hmm. Το χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα, μόνο δύο καφενεία. Το οποίο για τους γέρους εκεί
0: είναι
1: που
0: ωραία
1: είμαστε,
0: τα
1: είναι ωραία τα καφενεία.
0: Ελληνικός καφές, έτσι. Και... Αργύρι, τι λες, να πάμε? Πάμε, θα έρθουμε εκεί να κάνουμε μια, και εκεί μια εκπομπή. Θα ήταν ωραία. Όμως, Σπύρο Αργυρέ, καλέ μας φίλε, πριν τις αποδεσμεύσουμε, καταρχήν εδώ τι περιμένεις από το συνέδριο να ακούσεις, τι θα υποθεί, πώς το βλέπεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω να έχουμε μια συζήτηση και για τον τουρισμό, δηλαδή πώς μπορούμε να τον διαχειριστούμε. Είναι ένα κομμάτι που η Ελλάδα... Αυτή τη στιγμή είναι μονοπόλιο,
0: είναι μια καλή αγορά.
1: Ναι, αγορά, αλλά κάπως πρέπει να τη δούμε διαφορετικά. Κάπως πρέπει να έχει λόγο και ο κάτοικος, να έχει λόγο και ο Δήμος, να έχει λόγο το community όλο, διότι... Αυτή ο τουρίστας έρχεται στο μέρος σου, τον φιλοξενείς, απολαμβάνει από εμάς, ενώ εμείς δεν απολαμβάνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φταίει ο τουρίστας.
0: Όχι.
1: Έτσι. Φταίει
0: πόσο
1: η δομή,
0: πώς
1: το έχουμε κάνει.
0: Εσείς στη Νέα Υόρκη τι σπουδάσατε?
1: Ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος.
0: Μάλιστα. Και εκεί κάνατε πράγματα και θάματα.
1: Ναι. Δούλεψα εκεί, μ' άρεσε.
0: Μαζέψαμε τη συρμαγιά μας, κάναμε κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μετά, εγώ να σας πω, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπώ το χρήμα.
0: Ολιγάρχης. Έτσι.
1: Μ' αρέσει να ζω, να μην στερέουμε τίποτε, αλλά δεν μ' αρέσει ούτε το ωραίο αυτοκίνητο, ούτε το ωραίο σκάφος.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Και ζείτε το παράδεισό σας με τον δικό σας
1: τώρα
0: τρόπο.
1: Τώρα είμαι συνταξιούχος εδώ.
0: Μια χαρά είσαστε.
1: Εξ Αμερικής βέβαια.
0: Μάλιστα, καλά να είσαστε. Κύριε Αργυρέ, ο αντιδήμαρχος Μαθρακίου, ο κύριος Σπύρος Αργυρός, κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην ΕΡΤ, να στείλετε τους χαιρετισμούς στο Μαθράκι από εμάς εδώ όλους και από την Κάσου, καθότι είμαι από το νησί. Τι θα θέλατε να πείτε στην πολιτεία, με το χέρι στην καρδιά, εσείς ένας άνθρωπος που αγαπάτε τον τόπο σας, τι θα λέγατε?
1: Εγώ θα έλεγα αυτό που δεν κοστίζει στο κράτος, στην πολιτεία, να γίνομαι Δήμος Διαποντίων. Δεν κοστίζει. Ίσα ίσα ότι αυτή τη στιγμή εγώ σαν αντιδήμαρχος μπορεί να παίρνω ένα αλφα ποσό, σαν Δήμαρχος Διαποντίων θα παίρνω πολύ λιγότερο. Δηλαδή δεν είναι... Το χρηματικό δεν θα στοιχίζει, αλλά εμείς θα μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα στο χέρι μας.
0: Να λύσεστε διαφορετικά, να έχετε τη φωνή και την δύναμη στα χέρια σας. Ναι.
1: Και να σχεδιάσουμε το μέλλον μας μόνοι μας.
0: Κύριε Αργυρέ, μακάρι να εισακουστούν έστω και αυτό, έστω από αυτό το συνέδριο, να βγει για το Μαθράκι αυτό το αίτημά σας και σιγά σιγά να χτίσετε το καλύτερο για τον τόπο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε δίπλα σας ό,τι χρειαστείτε και θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι του χρόνου που θα πάρω με το συνέδριο στην Ερίκουσα.
0: Α, θα έρθουμε.
1: Να είστε εκεί και να
0: Αργύρι,
1: θα δούμε.
0: Του χρόνου θα είμαστε εκεί δίπλα σας, ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Αργυρός, αντιδήμαρχος από τα τρία διαπόντια νησιά, το Μαθράκι. Να επενθυμίσουμε, τα διαπόντια νησιά είναι η Οθονή, η Ερίκουσα και το Μαθράκι.

0: σε εξέλιξη του 17ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μικρών Νήσων εδώ στην Ηρεοϊκή Νήσο Κάσο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ποιον άλλον, τον πρόεδρο του Δικτύου Ελληνικών Νήσων, τον κύριο Λευτέρη Κεχαγιόγλου, καλό φίλο της Κάσου και της εκπομπής μας. Τον έχουμε φιλοξενήσει ως πλοίαρχο, απόφυτος της Ιστορικής Σχολής της Ίδρας. Λευτέρη μου, καλώς ήρθες και ευχαριστώ που δέχτηκες από το μεγάλο πρόγραμμα και φορτωμένο πρόγραμμα να πεις δύο κουβέντες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, δεν μπορούσα να λείψω, γιατί είναι μια εκπομπή που με συνδέει με όλα τα μήκη και πλάτη όπου υπάρχει Έλληνας και ναυτικός μάλλον. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και οι Κύπροι, υπάρχουν και άλλοι που μας ακούνε. Θεωρώ ότι η εκπομπή σου μετουσιώνει στην πράξη αυτό που σημαίνει νησιωτικότητα, γιατί δεν μιλάμε για ένα-δύο νησιά, μιλάμε για το σύνολο νησιά και το νησί, η λεωφόρος του που έχει να επικοινωνεί το ένα με το άλλο δεν είναι τίποτα άλλο από τη θάλασσα.
0: Τη θάλασσα. Η θάλασσα μας ενώνει, η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα, ή να το πω και αλλιώς, όλα είναι θάλασσα, εν πάση περιπτώσει.
1: Και πρώτη φορά στην ιστορία, σε αυτό το συνέδριο στην Κάσο, στο νησί σου, βάλαμε το θέμα ότι πλέον ένας από τους συνεργάτες για θέματα διεκδίκησης των μικρών νησιών θα είναι και το κομμάτι που αναπτύσσεται στη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς που συμβαίνει και στην Ξηρά.
0: Και να μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα νησιά, και μάλιστα πολύ μικρά νησιά, καθορίζουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της ΑΟΣ μας.
1: Το έχουμε ξαναπεί στη δική σας εκπομπή. Θυμάμαι τα δύο κρισιμότερα. Τώρα θα σας μιλήσω ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
1: Ξεχνάμε την πατρίδα μας. Για να δούμε δηλαδή την αξία, την επεραξία των νησιών μας. Τα δύο κρισιμότερα σημεία που νησιά που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και τα δύο ελληνικά. Είναι η Κάσος και το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο γιατί ενώνει την ΑΟΣ από το νότιο ανατολικό μέχρι το βόρειο δυτικό κομμάτι της Ευρώπης, και η Κάσος γιατί στενεύει, αν θέλετε, τη λεκάνη του Αιγαίου, δίνοντας το πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγχει καλύτερα τι ανεβαίνει και τι κατεβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα από την περιοχή που μας ενδιαφέρει, και είτε αναφερόμαστε στο βορρά είτε αναφερόμαστε στο νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και μάλιστα χθες μας είπε και ο αντιδήμαρχος Μαθρακή ότι και εκεί καθορίζονται κάποια σύνορα, λόγω του ότι απέναντι δεν είναι η ευρωπαϊκή χώρα, είναι η Αλβανία.
1: Έτσι ακριβώς. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και κάποια στιγμή να δούμε και την Αλβανία με ένα ευρωπαϊκό προφίλ, οπότε να λυθούν και κάποια πράγματα, αλλά δεν αδυνατεί καθόλου την αξία της Κάσου σχετικά με το πέρασμα αυτό προς τα πάνω.
0: Ωραία. Λευτέρη Κεχαγιόγλου, ως πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικών Μικρών Νήσων, έτσι πες μας λίγο για την ιστορία του, για το έργο του και πού βρισκόμαστε σήμερα και τι περιμένουμε από αυτό το συνέδριο φέτος.
1: Ναι. Δημιουργηθήκαμε πριν περίπου πριν 20 χρόνια. Αυτό το ήταν η ανάγκη τότε που τα μικρά νησιά ήταν ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας και δεν τους δίνανε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είχαμε βρει όμως από την εμπειρία που διαθέταμε κι εμείς, γιατί από τους πρώτους που ξεκινήσαμε ήμασταν πρώην καπετανοί, άρα είχαμε την εικόνα τη σφαιρική, και είπαμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο που κατά βάση να είναι δήμων, δηλαδή δήμος με την έννοια της εκπροσώπησης της μικρονησιωτικής κοινωνίας. Δεν είμαστε δίκτυο δημάρχων, είμαστε ένωση νησιών. Και να διεκδικήσουμε πράγματα στηρίζοντας επικουρικά το δήμαρχο, αλλά έχοντας στραμμένη τη ματιά μας περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε στην αρχή, μας έδωσε χώρο, είναι αλήθεια, βρήκαμε χώρο έξω, βρήκαμε Έλληνες ευρωβουλευτές, μέλη επιτροπών που μας στηρίξανε, και σιγά σιγά δυναμώντας, κατεβαίναμε σε εισαγωγικά προς την πατρίδα μας, διεκδικώντας τη θέση που έπρεπε να είχε δώσει ήδη η χώρα μας από χρόνια, που δεν την είχε δώσει τότε, στα μικρά νησιά. Σήμερα είμαστε μια ευτυχή συγκυρία να είμαστε ένας από τους κύριους συνομιλητές και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ραφαέλ Φίτο, για θέματα που αφορούν όχι μόνο τα μικρά νησιά, αλλά το σύνολο της νησιωτικής πολιτικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πατρίδα μας. Είμαστε σε μια καμπή και η Κάσο σηματοδοτεί, αν θέλετε, ένα από τα κρισιμότερα συνέδρια που έχουμε κάνει. Και παρόλο που είναι μόνο 17 σε σχέση με την ιστορία, τη μεγάλη. Και αυτό γιατί πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε πλέον την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά της Ευρώπης. Δεύτερον, αυτό όλο οφείλει να περάσει μέσα στην πατρίδα μας, να καταλήξει σε δράσεις και δομές και χρηματοδοτήσεις. Και τρίτον, προετοιμάζουμε την ελληνική προεδρία που έχει να κάνει το δεύτερο εξάμηνο του 27 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εκεί θα έχουμε πολλά.
1: Ναι. Εκεί έχουμε πάρα πολλά. Είμαστε τυχεροί γιατί έχει οριστεί από τώρα η ελληνική task force, αν την πούμε έτσι, που θα συνεργαστεί, και είναι επικεφαλής στο κομμάτι της νησιωτικής πολιτικής ο Μανώλης Κουτουλάκης. Θα τον έχουμε στο συνέδριο που θα πάει με αυτός. Ένας άνθρωπος που έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά και στο Υπουργείο όσο καιρό ήταν ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό είναι το κομμάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, ό,τι ξέραμε για το ΕΣΠΑ τελειώνει. Το 28 μπαίνουμε σε ένα καινούργιο το οποίο λέγεται ΕΠΕΣ. Τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα περιφερειακά προγράμματα αδυνατούν πλέον, δεν έχουν τη δύναμη που
2: είχαν. Πιο δύσκολα δηλαδή.
1: Πιο δύσκολα, περισσότερες αρμοδιότητες παίρνουν τα εκτελεστικά υπουργεία παρά η περιφέρεια. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από κάτω προς τα πάνω.
2: Οπότε σημαίνει δεν θα παίρνουν τα κονδύλια που θα έπρεπε.
1: Δεν θα υπάρχουν το μέγεθος και οι ιδιότητες των κονδυλίων στην περιφέρεια που τα διαχειριζόταν κάθε μια περιφέρεια από το δικό της το περιφερειακό ταμείο. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι εκεί που ένας δήμαρχος επισκεφτόταν τον περιφερειάρχη, καλούσε 3-4 αντιπεριφερειάρχη και έρνε 5-10 θέματα, τώρα θα πάει στην περιφέρεια να λύσει ένα θέμα και θα ανέβει στην Αθήνα να πάει να συναντηθεί με άλλους 5-6 γενικούς γραμματείς, όποτε μπορεί ο καθένας, για να κάνει αυτά που θα τα έκανε με ένα ταξίδι στην έδρα της περιφέρειας του. Συν το ότι. Που εκείνη μας, η κύρια αμφιβολία μας είναι εκεί, θα πρέπει να στελεχωθούν, να μπουν πρόσωπα σε αυτές τις θέσεις, μιλάμε για μετά το 28, που να κατανοούν όταν του λέμε τύλος, τι διαφέρει τύλος από τη μήλος.
2: Και γιατί γίνεται αυτό, για να.
1: Αυτό είναι το νέο μοντέλο που θέλει να εφαρμόσει η Ευρώπη, που όμως δεν σε υποχρεώνει να κάνεις αυτό το μεγάλο συντονιστικό όργανο στη χώρα σου. Απλά θέλει να υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα στα υπουργεία. Ο κύριος τομέας που παίρνει απάνω τους, ο οποίος ήταν μία από τις αιχμές που εμείς πιστεύουμε ότι τα μικρά νησιά μπορούσαν να το πετύχουν πάρα πολύ καλά, ήταν το κομμάτι το αναπτυξιακό. Σαν πρώτο και κύριο παράδειγμα, φέρνουμε ότι όσα μικρά νησιά έχουν ξεφύγει από το ελληνικό επίπεδο και δουλεύουν ευρωπαϊκά, έχουν πιάσει πρωτιές. Δηλαδή, τα καλύτερα παραδείγματα που χρησιμοποιούν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πετυχημένα έργα που έχουν να κάνουν είναι με ελληνικά. Την ελληνική αυτονομία κλπ. Είναι όλα
2: βλέπε
1: ελληνικά.
2: Βλέπε Αστυπάλια, βλέπε.
1: Βλέπε Αστυπαλιά που τον έχουμε εδώ και τον Δήμαρχο, βλέπε Τήλο, βλέπε τη Χάλκη που έρχεται και ο Άγγελος σήμερα το μεσημεριδό. Και άλλα νησιά και από τη μεριά της Ιθάκης που έχουμε το μοντέλο με τον Οδυσσέα. Το οποίο μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη επιχειρηματική, αν θέλετε, ένωση στον κόσμο μιλάει για μύθους. Δηλαδή η Walt Disney και η Warner Bros. Και όλα αυτά σε μύθο επενδύουν. Πόσο δε η Ιθάκη που έχουμε, η οποία δεν είναι μύθος αλλά πραγματικότητα.
2: Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να νομοθετεί για όλους, και η ελληνική πολιτεία, γιατί κάθε νησί έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Αψόγω, πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε τώρα σε ένα θέμα που σήκωσε ψηλά στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή όμως Ένωση, το μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και σήμερα υπεύθυνος για τα νησιά της Ευρώπης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο ευρωβουλευτής του Σάξον Αναούτογλου. Ποιο είναι το δικαίωμα το να μένεις και να αναπτύσσεις πάνω στο νησί σου, και προστέθηκε και το δικαίωμά σου να γυρίσεις στο νησί. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάτσει η Ευρώπη να σκύψει πάνω σε κάθε ένα νησί, να καταλάβει την διαφορετική φυσιογνωμία που έχει το κάθε ένα νησί, και το έχει καταλάβει. Ήδη δηλαδή και ο Ραφαέλ Φίτο, ο αντιπρόεδρος, μιλάει πλέον ότι δεν είναι όλα τα νησιά ίδια, αλλά πρέπει να δούμε τις ιδιαιτερότητες. Και εδώ αυτό το οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Σάξον Αναούτογλου είναι ότι η Ευρώπη αρχίζει και κάνει κύριο συνομιλητή της στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση, αλλά και κάθε δύο χρόνια στον έλεγχο των αποτελεσμάτων, τα ευρωπαϊκά δίκτυα μικρών νησιών. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Θα θέλαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση και σε εθνικό επίπεδο, αλλά μας χαροποιεί ότι η Ευρώπη των 14 χωρών με μικρά νησιά σηκώνει ψηλά το θέμα ότι εγώ θέλω τις μικρονησιωτικές κοινωνίες δίπλα μου και κάθε δύο χρόνια να με κρίνουν.
2: Μάλιστα. Ναι, γιατί τα μικρά νησιά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έχουν και άλλα.
1: 14 χώρες.
2: 14 χώρες. Νομίζω είναι ο πληθυσμός αυτών του είναι νομίζω 10 πόσα εκατομμύρια.
1: Είναι 17 εκατομμύρια το σύνολο των Ευρωπαίων που κατοικούν στα νησιά, όχι μόνο των μικρών νησιών και τα μεγάλα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε η χώρα με τα περισσότερα νησιά, αυτό να το ξέρουμε. Η χώρα με τα περισσότερα μικρά νησιά είναι η Φιλανδία, έχει περίπου στα 1000, αλλά δεν έχουν καμία σχέση όταν μιλάμε για 100 νησιά μέσα σε μια λίμνη. Mm-hmm. Που σε κάθε νησί κατοικεί ένας κάτοικος και το ένα νησί το άλλο συνδέεται με ένα πλοίο το οποίο κυλά πάνω σε ένα σειρματόσκηνο. Δεν έχει καμία σχέση με το να πάρεις τον καράβι
2: και
1: να
2: φύγεις
1: από την Κάσο και να πας στην Καρπαθός.
2: Το ταξίδι που κάναμε των 18-10 ώρων που είμαστε μαζί.
1: Δεν είναι τυχαία που Έλληνας, άμα του λες κάτι, σου λέει ού για το Μάρτιο, πρώτα ο Θεός και θα δούμε, ας πούμε. Και πόσα, αυτό ο Θεός δεν υπάρχει.
2: Πόσα νησιά υπάρχουν στην Ελλάδα και τα μικρά?
1: Νησιά είναι γύρω στα 120. Λέμε γύρω γιατί κάθε 2-3 χρόνια κάποιο νησί αδειάζει, κάποιο νησί παίρνει κάποιο κάτω.
2: Έχουμε και βραχονησίδες που είναι άλλη ιστορία.
1: Τότε πάμε στα 1600 περίπου. Μιλάμε για τα νησιά τα κατοικημένα, τα οποία έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω. Αυτός είναι ο κύριος παράγοντας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ένα νησί δεν θα γίνει ποτέ ένα γκέτο που θα πληρώνουν ανθρώπους να πάνε να ζήσουν απάνω, αλλά να αναπτυχθεί μια επιχειρηματική κοιτίδα ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός νησιού.
2: Του χρόνου θα είναι και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο.
1: Το 27 θα είναι η χρονιά της Ελλάδας. Θα είναι η χρονιά της Ελλάδας, γιατί το δικό μας το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρονησιών θα γίνει στα Διαπόντια, πάνω βόρεια στην Κέρκυρα, και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θα κατέβει και θα γίνει στο Αγκίστρι. Επιλέξαμε το Αγκίστρι γιατί θέλαμε ένα μικρονησί κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, για να εκμεταλλευτούμε την παρουσία όλων των Ευρωπαίων εκπροσώπων που θα είναι εδώ και από τις όλες τις χώρες, ώστε να βοηθηθεί και η εθνική κυβέρνηση, όποια να είναι με το καλό να είναι τότε, η οποία θα στηρίξει τις ελληνικές θέσεις και θα συμπληρώσει ό,τι κενά ή αδυναμίες ή εκκρεμότητες έχει αφήσει πίσω η Κυπριακή Προεδρία και η υλοποίηση των προγραμμάτων μέχρι σήμερα.
2: Μάλιστα. Είναι η Κυπριακή Προεδρία, μετά είναι η Ιρλανδία και μετά είμαστε εμείς.
1: Όχι, είναι η Ιρλανδία, μετά Μεσολαβή, νομίζω ότι είναι η Εστονία, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, δεν είναι η Ασιατική χώρα και μετά ερχόμαστε πάλι εμείς. Αλλά και η Ιρλανδία, να πούμε ότι δουλεύει επάνω σε αυτή τη λογική. Ήδη στείλαμε τον εκπρόσωπό μας από τα Διαπόντια που πήγε στην Φιλανδία που κάναμε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο και κατέβασε εισαγωγικά το επόμενο στην Ελλάδα.
2: Εσύ από την πλευρά σου, Λευτέρη και Χαγιόγλου, τόσα χρόνια σε αυτό το δίκτυο, σε αυτό τον θεσμό, και μπράβο, πού εστιάζεις, ποια είναι τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούν, προβλήματα που απασχολούν αυτά τα μικρά νησιά που είναι κρίσιμα στο να συνεχίσουν να υπάρχουν?
1: Κοίταξε να σου πω. Αν μου κάνατε ερώτηση αυτή πριν 10 χρόνια, θα έλεγα 1, 2, 3 άλλα πράγματα. Σήμερα θα πω άλλα. Αυτό είναι καλό, ότι τα τότε πρώτα έχουν κατέβει.
2: Λυθήκανε.
1: Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τότε δίναμε πολύ μεγάλο αγώνα για να πείσουμε και να μας καταλάβουν. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Θυμάμαι όταν είχαμε εθνικές εκλογές, μετά από κάθε εθνικές εκλογές πηγαίναμε και βλέπαμε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Είχα λοιπόν συνομιλήσει με αρχηγό κόμματος, ο οποίος μου έλεγε: Έμορ, εντάξει, και τα νησιά, τι είναι, η ίδια κρισιμότητα είναι από την Ιστεριές. Και τους έλεγα: η μόνη διαφορά είναι ότι άμα πάθει σε μια στεριά κάποιος κάτι, θα τον πάρει το ασθενοφόρο, τον πάει στο νοσοκομείο. Ενώ σε ένα μικρό νησί θα τον πάρουμε χαμπάρι, ότι θα δούμε τα γεράκια από πάνω που θα τρώνε το κορμί του. Λοιπόν, δεν είναι ίσα. Ένα χιλιόμετρο θάλασσα είναι καμία σχέση με ένα χιλιόμετρο ξηράς. Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν το νησί στη λίμνη των Ιαννίνων, για να καταλάβουμε, δεν είναι ξηρά. Έχει και αυτό τα απαγορευτικά του. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Το πρώτο λοιπόν αυτό τώρα. Σαν προβλήματα. Είναι ευτυχή συγκυρία ότι σε όσα υπουργεία, σε όσες θέσεις υπουργών μπήκαν άνθρωποι που κατανοούσαν τα νησιά, παραδείγματος χάρη στο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, τα προβλήματα που είχαμε τότε στην πρώτη θέση, δηλαδή το ακτοπλοϊκό, έχει κατέβει στην τρίτη. Βέβαια, εκεί μας έχει σκάσει εισαγωγικά ένα πρόβλημα που δεν το περιμέναμε. Το περιμέναμε, αλλά δεν το είχαμε βάλει στο τραπέζι κάτω. Και είναι το δημογραφικό. Εμείς πάντα λέγαμε ότι από το 1951 μέχρι σήμερα μας έχουν αδειάσει 20 νησιά κλπ. Αλλά δεν είχαμε κάτσει κάτω σαν να έπρεπε να το βρούμε. Τώρα η πολιτεία είναι υποχρεωμένη. Έχουμε και τις δηλώσεις της Υπουργού, θα τις ακούσουμε σήμερα, η οποία γυρνάει και λέει τι πρέπει να κάνω και τι έχει ήδη κάνει. Αυτό, μαζί με το δικαίωμα του right to stay, θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πονοκέφαλο σε κάποιους, όχι νησιώτες, που υπολόγιζαν ή περίμεναν κάποιους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα είναι η μάχη των μικρονησιωτών. Πια. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας, αυτό δηλαδή που έκρινε η Ευρώπη, να πάρει τους πόρους που το αναλογούν. Ξέρουμε ότι τα λεφτά δεν φτάνουν, δεν είναι άπειρα, αλλά θα πρέπει, στηρίζοντας όλους αυτούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι υποστηρίζουν την νησιωτική πολιτική, να είμαστε δίπλα τους για να μπορέσουν να φτάσουν και στο τελευταίο μικρονησί αυτά που πρέπει να φτάσουν.
2: Είσαι αισιόδοξος για τα μικρά νησιά εν έτη 2026?
1: Ποιος μπορεί να το πει αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα. Είσαι και νησιώτης, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ίδρα.
1: Είμαι από την Ίδρα, είμαι ένα από τα 4, βάζω και την Κάσο μέσα γι' αυτό, 4 ηρωικότερα νησιά που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά επίθετά μας σήμερα τα οφείλουμε σε αυτούς. Είτε έχει επίθετο αγγλικής καταγωγής, είτε έχει λατινικής, είτε έχει οτιδήποτε, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Αλλά θα ήθελα να έλεγα ότι η Κάσος έχει μια ιδιομορφία. Είναι από τα νησιά τα οποία πάρα πολλές φορές τα χρησιμοποιούν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σαν παραδείγματα για να μπορέσουν να αντλήσουν και αυτοί οι ίδιοι πόρους. Και θέλω να πω κάτι. Πριν αρχές του χρόνου έγινε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, άνοιξε το κεφάλαιο ακτοπλοεία. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Βρέθηκαν εκεί λοιπόν πολλοί φορείς, συζητήσανε, κάναμε και ράναν. Και πριν 3-4 μέρες, το ανακοινώσαμε χθες, έβγαλε το πόρισμά της. Το πιο σημαντικό από όλα, πρώτον, ότι από εδώ και πέρα, στους σχεδιασμούς που αφορούν τις γραμμές επιδοτούμενες, πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η φωνή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει και στο σχεδιασμό, αλλά πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η φωνή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει και στο σχεδιασμό, αλλά και στις

0: Τα θετικότατα.
1: Με κάποιο μικρή, έτσι, κάποιο ερωτηματικό.
0: Να τα δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε φτού-φτού μισά ματιά σου. Κάπως έτσι δηλαδή η κατάσταση.
1: Τι περιμένεις από το 17ο συνέδριο?
0: Ήδη ξεκινήσανε.
1: Ναι,
0: αυτά που περιμένουμε. Ήδη χθες ο Μάνος ο Κόνσταλας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης των Νησιών της Βουλής των Ελλήνων, μας ζήτησε να πάμε στη Βουλή με τα συμπεράσματα και να το συζητήσουμε με όλους τους ευρωβουλευτές. Σήμερα περιμένουμε ότι ο Γιάννης Βαρτακαστάνης θα ανακοινώσει μια συνεδρίαση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών. Ο Σάκης Αρναούτογλου την Δευτέρα παίρνει ένα λύκειο από την Ιθάκη και το πάει στις Βρυξέλλες για 2 μέρες στα παιδιά. Και στη συνέχεια ο ίδιος πάλι ετοιμάζει κάποιες εκθέσεις που θα γίνουν πριν την Ελληνική Προεδρία πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα τους έχουμε δίπλα μας συνέχεια, θα μας υποστηρίζουν στα μικρά νησιά.
1: Και εμείς θα μας να τους
0: συνοδεύουμε. Εμείς θα υπενθυμίζουμε στους ευρωβουλευτές, οι ευρωβουλευτές στην κυβέρνηση, να μην ξεχάσει κανείς ότι κάτι έχει υποσχεθεί από εδώ. Θα είμαστε δηλαδή αυτός που θα τους τραβάει το μανίκι.
1: Μακάρι
0: να πάνε όλα καλά.
1: Ωραία. Και κλείνοντας, γιατί πρέπει να πας και στο συνέδριο.
0: Πρέπει να αλλάξεις, να μεγαλώσεις την ώρα της εκπομπής.
1: Το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στο κέντρο των αποφάσεων στην πολιτεία, σαν Λευτέρης Κεχαγιόγλου, αλλά και σαν πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νήσων.
0: Τίποτα παραπάνω από τον τίτλο του συνεδρίου και τον υπότιτλό μας. Δηλαδή, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Και τίποτα για μας χωρίς εμάς. Αυτά είναι καταχειρωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά πρέπει να βοηθήσουμε να τα καταλάβουμε καλύτερα και στην πατρίδα μας οποιοδήποτε δική από τον πρώτο βαθμό μέχρι το τελευταίο, για να κάνει τη ζωή των μικρών νησιών λίγο πιο εύκολη.
1: Μάλιστα. Λευτέρη και εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία και πάντα.
0: Στις κρίσιμες καμπές πάντα σε είχαμε δίπλα μας. Δηλαδή κάπου στη στροφή του κάβου μας περίμενες και σε είχαμε βαρών. Να μιλήσουμε λαστικά δηλαδή.
1: Να σε καλά. Και θα αρχίσει πάνω να κάνουμε την εκπομπή για τα καράβια τη ιστορία.
0: Απλά θα είναι ζωντανή με την έννοια θα έχουμε μαζί μου και λίγο τσιπουράκι αν δεν πειράζει.
1: Ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε καλά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.

0: Στην ηρωική Νησοκάσο πραγματοποιείται το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων και έχουμε την χαρά από ένα άλλο μικρό νησί και ναυτικό νησί να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο των Ινουσών, ένα αγαπημένο νησί. Έχει την ναυτιλία στο πετσί της, ναυτομάνα Ινούσες. Ο κύριος Γιώργος Δανίλ είναι εδώ στην παρέα μας, μετέχει και εκείνος στο συνέδριο, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρονήσων. Κύριε Δανίλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στην Εσχατιά του Αιγαίου, στην Κάσο, στην Ηρωική Νήσο, και που είσαστε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να είστε πάντα γερός και να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Όταν πέρσι τέτοια εποχή έκλεινε το 16ο συνέδριο στο νησί μου της Ινούσες και παρέδιδα τη σημαία του συνεδρίου

0: του Πανελληνίου Δικτύου των Μικρών Νησιών στον δήμαρχο και φίλο τον Μιχάλη τον Ερωτόπουλο. Περίμενα αυτή τη στιγμή και είμαι πραγματικά ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή να είμαι σε ένα νησί με τόσο μακρά και σπουδαία ιστορία, με τόσο βαρύ τίμημα στην Επανάσταση, με τέτοιες θυσίες, ηρωική νήσος. Πραγματικά όταν επισκέπτομαι τέτοια νησιά αισθάνομαι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια.
1: Να είστε καλά.
0: Και περίμενα αυτή την ώρα. Ευτυχώς επέτρεψαν οι υποχρεώσεις μου και δεν έγινε κάποιο θέμα. Ευτυχώς, πρώτα ο Θεός, και είμαι τώρα εδώ πολύ χαρούμενος και
1: πολύ ωραία.
0: Πόσο μάλλον όταν είμαι στη δημόσια τηλεόραση, η οποία είναι πάντα πολύ φιλόξενη για τα μικρά νησιά.
1: Να είστε καλά. Και μάλιστα κάναμε και το ταξίδι το μεγάλο, έτσι. Διανύσαμε το Αιγαίο από το καράβι.
0: Εμείς τα ξέρουμε. Καλό είναι οι άνθρωποι που αποφασίζουν για μας να κάνουν αυτά τα ταξίδια, να μην έρχονται με το ελικόπτερο ή με
1: το αεροπλάνο.
0: Το αεροπλάνο έχει και αυτό την ταλαιπωρία του μερικές φορές. Αλλά καλό είναι να ταξιδεύουν, να βλέπουν τα πολλά λιμάνια. Από ό,τι μου είπατε, αγαπητέ φίλε Αντώνη, ήταν το μικρό ταξίδι αυτό που κάναμε, υπάρχει και μεγαλύτερο, οπότε ναι, ζήσαμε και αυτό, αν και τα γνωρίζουμε από την εμπειρία μας από τα ταξίδια στο Αιγαίο.
1: Έτσι. Εσείς κύριε Δανίλ, παρακολουθείτε το συνέδριο τώρα αρκετά χρόνια.
0: Ναι, είμαι από το 19 δήμαρχος.
1: Μπράβο.
0: Από την πρώτη μέρα της εκλογής, 1η Σεπτεμβρίου, πολύ σύντομα έγινε συνέδριο στην Ιθάκη και έτσι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω το δίκτυο, να γνωρίσω τους συναδέλφους μου, δημάρχους που είχαν φρέσκο εκλεγεί τότε σαν και εμένα, να μπούμε σε αυτό το μικρονησιωτικό κίνημα και έτσι να ορθώσουμε φωνή, να πούμε τα προβλήματά μας, να δούμε πού μπορούμε να βρούμε λύσεις και να αντιγράψουμε και καλές πρακτικές ο ένας από τον άλλον στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μας και των θεμάτων μας.
1: Να ορθώσετε φωνή. Μέχρι τώρα έχετε, παρά τις προσπάθειες, έχετε δει ανταπόκριση, προχωράει κάτι στα μικρά νησιά που έχουν αρκετά θέματα, θα λέγαμε.
0: Όποιοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι αποδίδω τα Κέσαρος Κέσαρη πάντα και θα μπορούσα να πω ότι σε αυτά προς 8 πλέον χρόνια που έχω την τιμή να έχω τη διοίκηση, τη διακονία μάλλον της Δημαρχίας του Νινουσών, να πω ότι βλέπω και σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά αυτό το κίνημα, δηλαδή τα αποτελέσματά του. Είχα την τιμή να είμαι στην Πάφο, όπου έγινε σύνοδος κορυφής, ήταν η τελευταία σύνοδος της Κυπριακής Προεδρίας και ήταν αφιερωμένη στην νησιωτικότητα. Εκεί λοιπόν είδαμε να ξετυλίγεται η ευρωπαϊκή πολιτική για τα νησιά και για τις παράκτιες περιοχές. Ιστορική στιγμή πραγματικά, γιατί δικαιωνόμαστε όλοι εμείς και όλα τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μιλάμε και ζητάμε πολιτικές που να εναρμονίζονται με τις ανάγκες των κατοίκων και των νησιών μας. Mm. Ο αγώνας δεν σταματάει. Μπορεί να ελήφθη μία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα περάσει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στρατηγική αυτή για την νησιωτικότητα, όμως η εξειδίκευση, και εκεί είναι το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Mm. Να πω ένα παράδειγμα. Εξειδίκευση είναι η ΟΧΕ μικρών νησιών του Βορείου Αιγαίου. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι μια απόφαση που πήραμε μετά από πολλή πίεση που ασκήσαμε τα μικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου. Οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις τις τεκμηριώσαμε, τις στηρίξαμε, τις δημιουργήσαμε σαν ιδέα στη σκέψη των υπηρεσιακών. Η υπηρεσιακή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η πολιτική ηγεσία της πέρασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι ξεκίνησαν και εγκρίθηκαν. Υπήρχαν άλλες ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, δεν υπήρχαν για τα μικρά νησιά. Έτσι λοιπόν τώρα ήδη λειτουργούν, ήδη χρηματοδοτούνται, έχουν δημοπρατηθεί έργα και χρηματοδοτούνται για να εξειδικεύσουμε αυτή την πολιτική. έργα που ιδρευτικά, για παράδειγμα, να πω τον πρώτο τομέα, τα οποία δεν θα τα είχαμε αν πηγαίναμε στις γενικές προσκλήσεις μαζί με τα μεγάλα νησιά, την Λέσβο, τη Λίμνο, τη Χίο και τη Σάμο.
1: Γιατί χανόντουσαν όλες αυτές τις χρηματοδότησεις.
0: Όχι, εκεί η μοριοδότηση των μικρών νησιών ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Ένα απλό παράδειγμα, απευθύνονταν σε πολύ λίγους ανθρώπους, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Οπότε έτσι, τώρα υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση.
0: Εδώ υπάρχει εξειδίκευση. Είναι αυτό ένα σοβαρό σκέλος. Πάμε στην εθνική πολιτική. Να πω ότι με πολύ αγώνα επανακτήσαμε τον μειωμένο ΦΠΑ, τον οποίο είχαμε δικαιωματικά από το 1985 και μέσα στη δίνη του τρίτου μνημονίου χάθηκε. Και είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Είναι η λύση? Όχι, γιατί η ακρίβεια είναι μεγάλη και όποια μείωση στο ΦΠΑ απορροφάται από την ακρίβεια. Πρέπει να βρούμε και άλλα πράγματα.
1: Το μεταφορικό ισοδύναμο.
0: Μεταφορικό ισοδύναμο. Εμείς λόγω έχουμε μόνο το ένα σκέλος, οι νούσες, από τον Πειραιά. Γιατί είμαστε πολύ κοντά στοιχείο και δεν μπορεί να υπάρξει μεταφορικό ισοδύναμο σε τόσο μικρή απόσταση, δεν μπορεί να καταμετρηθεί, είναι sense. Και έτσι λοιπόν στο καύσιμο οι επιχειρήσεις το παίρνουν, γιατί έχουν όγκο μεταφερομένων αγαθών από τοιχείο, αλλά οι κάτοικοι δεν είναι εύκολο με ένα εισιτήριο του μισού ευρώ και του ενός να κάνουν αποτίμηση όλα αυτού. Άρα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να φεύγει μέσα από το κόστος της μεταφοράς αυτό.
1: Εσείς τώρα καλώς ήρθατε εδώ στο συνέδριο. Όλοι θα εκθέσετε τα θέματά σας, τα προβλήματά σας στις κοινωνίες σας, στα νησιά. Για τις συνούσεις, σύμφωνα με τον Γιώργο Δανέλη, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα?
0: Είναι δύσκολη αυτή η προτεραιοποίηση. Σίγουρα σε όλους μας το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό αυτή τη στιγμή. Και ένα θέμα που έχουμε, την απασχόληση των νέων, των ανθρώπων, των παραγωγικών, οι οποίοι τους έχουμε ανάγκη στα νησιά μας. Όχι απαραίτητα, για να το πω έτσι στεγνά, να τεκνοποιήσουν και να είναι γεμάτα τα σχολεία, αλλά έχουμε ανάγκη από παραγωγικό πληθυσμό. Είμαστε σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές. Το νησί μου απέχει 3 μίλια από την Τουρκία. Είναι από εκείνα που οι γείτονές μας μερικές φορές, οι ακραίες φωνές, να είμαστε σωστοί, οι ακραίες και εξτρεμιστικές φωνές λένε ότι πρέπει να τα καταλάβει η Τουρκία, γιατί είναι τουρκικός έδαφος, ότι δεν υπάρχει στις συνθήκες και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε πληθυσμό ενεργό, δημιουργικό, να φέρει το μέλλον στο νησί, να φέρει τις νέες ιδέες, να δούμε πώς θα πορευθεί αυτό το νησί. Έχουμε την ναυτιλία που, όπως είπατε...
1: Ευτυχώς που υπάρχει και σχολή, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Οι διάλογοι με τους σπουδαστές, πρέπει να σας πω ότι είναι κάθε φορά και πιο αποκαλυπτική. Κάθε νέα χρονιά που έρχεται και κάνουμε συζήτηση μαζί τους, βλέπουμε πόσο και η ναυτιλία πρέπει να εξελιχθεί. Οι απαιτήσεις της είναι μεγάλες. Η ναυτική εκπαίδευση έχει ανάγκες. Ανάγκες εξέλιξης, ανάγκες βελτίωσης. Η σχολή μας έχει από την ιστορία της και από τη διαδρομή της αποκτήσει μια πολύ ισχυρή φήμη. Δεν είναι τυχαίο ότι η μισή τουλάχιστον από τους εισαχθέντες έχουν βαθμολογία πάνω από 16 στις Πανελλήνιες.
1: Πολύ καλό.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Λίγα παιδιά μπορούν να μπουν. Πρέπει να επεκταθεί η σχολή. Όταν μια σχολή έχει τόσο μεγάλη ζήτηση, γιατί ακριβώς δίνει τα φώτα της, αλλά και εξασφαλίζει και επαγγελματικό προσανατολισμό στο μέλλον, πρέπει να μεγαλώσει. Πρέπει να κάνουμε και άλλες αίθουσες. Πρέπει να κάνουμε και άλλη στέγη και άλλες κατοικίες για τους σπουδαστές.
1: Οπότε είσαστε αισιόδοξος και σε αυτό το κομμάτι για το...
0: Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να ακούσω τη φωνή της κοινωνίας. Έρχονται νέοι άνθρωποι με σπουδές, με κούραση. Για να πάρεις ένα 16 Πανελλήνιες πρέπει να υδρώσεις, να καθίσεις στην καρέκλα και να μην σηκωθείς. Η πρώτη, για να το πω ολόκληρο, ο πρώτος φέτος είχε 18-900. Οπότε σημαίνει ότι έχει γράψει σε όλα τα μαθήματα πάνω από 18. Επομένως, είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε πολύ, νομίζω κοπέλα είναι, αν δεν κάνω λάθος, και δούλεψε πολύ, έχει απαιτήσεις από την εκπαίδευση στην οποία μπήκε. Και βέβαια πρέπει και η τάξη όλη να εναρμονιστεί, γιατί και υπάρχουν και οι μαθητές με τα πιο μικρές βαθμολογίες, μόνο οι Πανελλήνιες, οι οποίες είναι ένα τεστ και μόνο. Η θάλασσα είναι άλλο τεστ, είναι πιο περίπλοκο.
1: Και ένα μεγάλο κεφάλαιο, βέβαια.
0: Πιο μεγάλη δοκιμασία. Και έτσι λοιπόν μια τοπική αυτοδιοίκηση δεν αρκείται μόνο να μαζέψει τα σκουπίδια, να δώσει νερό και να φροντίσει τα φώτα στις κολόνες για να μην σκοτωθούμε, αλλά είναι για να κοιτάξει πώς θα ανεβάσει το επίπεδο και της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης, γιατί είμαστε ένα μικρός τόπος. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά και από την Κάσο, στα μικρά νησιά δεν υπάρχει κυβέρνηση, υπουργεία, γενικές γραμματείες. Υπάρχει ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος είναι όλο το, έστω και αν δεν έχει σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή, πρέπει να αποκτήσει σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί οι πολίτες είναι σημείο αναφορά, πρόσωπο αναφοράς είναι ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή και φυσικά και το δημοτικό συμβούλιο. Έτσι λοιπόν ο ρόλος είναι μεγάλος, η ευθύνη να πάμε για την νεολαία, το νησί το δικό μου, και αντίστοιχα και κάθε νησί έχει τη δική του, έτσι, το δικό του προσανατολισμό, τον τουρισμό, την αλληλεία, την κτηνοτροφία, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό, να δώσουμε στα νιάτα μας μεγαλύτερες ελπίδες και να προσελκύσουμε. Καταφέραμε στην περίοδο ουδέν κακών αμυγές καλού. Η περίοδος του COVID έφερε 3 οικογένειες στο νησί μας που έμειναν. Έμειναν γιατί βρήκαν τρόπο να δουλέψουν τα παιδιά τους ασφαλείς στα σχολεία. Οι ναυτικοί, υπάρχουν νέοι ναυτικοί που αφήνουν τις οικογένειες στο νησί. Δεν τα παίρνουν να τις πάνε στον Πειραιά ή στη Χίο. Μένουν στο νησί. Και αυτά όλα πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Θέλουμε φθηνότερη ενέργεια στα νησιά. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, το κράτος, μέσα από τις ΑΠΕ κλπ. Να μας παρέχει ένα αντισταθμιστικό μέτρο στην ενέργεια. Έτσι θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και περισσότερο οι επιχειρήσεις, να μένει και κάτι στην τσέπη του επιχειρηματία και όχι να αγωνιά πώς θα βγάλει το χειμώνα του.
1: Έτσι. Εσείς αναφέρατε προηγουμένως και την ΕΛΕΑ στο κάδρο αυτό της μικρής κοινωνίας των Ινουσών, όπως και όλων των νησιών. Τι θα λέγατε, ο Γιώργος Δανίλη, τι θα έλεγε σε ένα νέο που αμφιταλαντεύεται, που είναι μεταξύ να μείνω στις Ινούσες, να φύγω, να επενδύσω στις Ινούσες ή να πάω κάπου αλλού?
0: Εγώ προτρέπω τους νέους στο νησί να κλείσουν τα μάτια και να ονειρευτούν. Η ευρωπαϊκή οικογένεια υποστηρίζει την καινοτομία, υποστηρίζει τις νέες ιδέες, ενθαρρύνει την παραγωγικότητα, να φύγουμε από τα μοντέλα που δεν μπορούν να μας δώσουν ζωή και δουλειά και να σκεφτούμε και άλλα πράγματα. Να σκεφτούμε ότι μπορούμε να γνωρίσουμε τον ενάλιο πλούτο των θαλασσών μας, ότι μπορούμε να αναπτύξουμε, δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα σε μια μισθωτή οκτάωρη εργασία, μπορούν να είναι σε πολλά επίπεδα. Το νησί μας ήκμασε στην αρχαιότητα και στους νεότερους χρόνους χάρη την αμπελουργία του, το όνομά του προέρχεται από τον Ίνο.
1: Βέβαια.
0: Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από εκείνη την μεγάλη αμπελουργική παραγωγή. Το κρασί του ήταν πανάκριβο. Το ναυάγιο που βρέθηκε μεταξύ Χίου και Ινουσών περιέχει κρασιά. Έχουν μείνει οι αφορείς κάτω στο βυθό ακέραιοι. Το κρασί είναι από τις Ινούσες και από τη Βόρεια Χίο. Ήταν από τα ακριβότερα, και αυτό το λένε οι αρχαιολόγοι από τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύεται μέσα στα μπάρια. Λοιπόν, είναι κάτι που και εδώ θέλει εξειδικευμένη πολιτική. Δεν μπορούμε να πάμε με την πολιτική των αμπελώνων της Νεμαίας ή της Κρήτης ή της... Εδώ είναι ένα μικρό μέρος, πρέπει να κάνουμε μια εξειδικευμένη η νική παραγωγή, να φτιάξουμε ένα brand name από το Ινούσε. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν ιδέες. Δεν είμαι ο καταλληλότερος, γιατί είμαι ένα παιδί της πόλης, ένα αστικός προερχόμενος ένα πολίτης.
1: Τέκνο, ναι. Τέκνο.
0: Και αυτά είναι όμως που πρέπει να τα σκεφτούμε. Mm-hmm. Όταν δεν σου δίνει, γιατί πήγαν στην Αμπελουργία, γιατί δεν είχαν άλλο τρόπο να ζήσουν οι πρόγονοί μας.
1: Μάλιστα. Όπως είπατε, κάθε μέρος πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά για τα δικά του θέματα που έχει ή για αυτά τα θέματα που θέλει να αναπτύξει.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να είναι όλοι οριζόντια, σαν να είναι η νομοθεσία να ισχύει ότι ισχύει στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, να ισχύει στην Ερίκουσα.
0: Αυτός είναι και ο λόγος των συνεδρίων μας. Αυτή είναι και ο ρόλος των συνεδρίων μας. Αυτό είναι και της αρθρογραφίας μας. Αρθρογραφούμε συνέχεια στα ελληνικά, στα αγγλικά, σε ξένα sites και σε συνεδριακές προσκλήσεις που έχουμε.
1: Και πηγαίνετε και στην Ευρωκοινοβούλιο συχνά.
0: Ναι, και βλέπουμε, βλέπουμε ευτυχώς χώρες που μας καταλαβαίνουν, που έχουν παρόμοια ή παράλληλα προβλήματα με την νησιωτικότητα. Και κοιτάμε τώρα... πρέπει να φύγουμε πάντως για το θέμα της απασχόλησης, που είναι και το πιο σοβαρό θέμα στα μικρά νησιά. Πρέπει να φύγουμε από την μονομέρεια των αντιλήψεων. Δεν μπορεί όλοι να δουλέψουμε στο Δήμο, δεν μπορούμε όλοι να εργαστούμε στην καθαριότητα. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους. Η μελιοσκομεία, τα ψαρά κάνανε πολύ καλή δουλειά με το μέλι, έχουν κάνει πολύ σημαντική πρόοδο. Η ιστορία μας, εμείς έχουμε πάρει και τον τίτλο του παραστήματος του Europe Direct Βορείου Αιγαίου, γιατί φιλοξενούμε ευρωπαϊκά γεγονότα, γι' αυτό φτιάχνουμε και ένα συνεδριακό κέντρο. Φιλοξενούμε σχολεία ευρωπαϊκά, μιλάμε για την Ευρώπη στις συνούσες, μιλάμε κάθε χρόνο. Βλέπουμε τα προβλήματα της μετανάστευσης, της παραγωγικότητας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια γυρασμένη ήπειρος, αλλά έχει ανθρώπους που μπορούν να την κάνουν πάλι νέα, να την ανανεώσουν. Βέβαια. Και να την εξελίξουν. Και αυτή είναι η στόχευσή μας, να έχουμε κίνητρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναυτιλία, Ευρώπη, νησιωτικότητα. Αυτά είναι.
1: Εσείς από αυτό το 17ο συνέδριο τι περιμένετε?
0: Τώρα πάμε προς την ελληνική προεδρία.
1: Βέβαια, η επόμενη χρονιά.
0: Η Κύπρος έκανε ένα πολύ καλό βήμα. Η Ιρλανδία, την οποία έχουμε στενή σχέση γιατί είναι νησιωτική χώρα και μας τίμησε να φέρει τους πρέσβεις των 26 κρατών μελών στο νησί μας, γιατί είχαμε ακριβώς αυτή την κοινή αντίληψη για τη θάλασσα και για την νησιωτικότητα. Πιστεύω ότι θα αφήσει ένα καλό αποτύπωμα. Θα καθοδηγήσει και την διαδρομή της Λιθουανικής Προεδρίας, που είναι η επόμενη, ώστε να στρωθεί το έδαφος και στην νησιωτική προεδρία πλέον της Ελλάδας, της νησιωτικής χώρας, να κοιτάξουμε να πάρει σάρκα και οστά αυτά που παρουσιάστηκαν στην ΠΑΦΟ και ψηφίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε και τα περίκλειστα κράτη ότι συμμερίζονται αυτή την ανάγκη. Η Ευρώπη διευρύνεται, μπαίνουν και άλλα νησιωτικά και άλλα κράτη που έχουν νησιωτικές υπαράκτιες περιοχές, θα μπουν σε λίγο. Οπότε η νησιωτική πολιτική πρέπει να είναι κατά πάντα τέλεια και δεν θα είναι ποτέ τέλεια. Γιατί καμία πολιτική δεν μπορούμε να πούμε. Όμως ζούμε σε μια εποχή εξελίξεων ραγδαίων και νέων ρόλων που καλούμαστε όλοι να υπηρετήσουμε. Λοιπόν, η χώρα μας βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και αυτά είναι που θέλουμε να διεκδικήσουμε τώρα στο συνέδριό μας αυτό και το επόμενο.
1: Μακάρι.
0: Μέχρι να έρθει η ώρα να προεδρεύσει η χώρα μας.
1: Ωραία. Δύο ακόμα ερωτήσεις και θα σας αποδεσμεύσω, κύριε Δανίλ. Θυμάμαι σε ένα άλλο συνέδριο στις Συνούσες μας υποδεχθήκατε με μία φράση για την σημασία της θάλασσας, ενώ του Κωνσταντίνου του Κανάρη ήταν Για πείτε μας αυτή τη φράση, πραγματικά ναι. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αφορά τη θάλασσα βέβαια και
0: ναι,
1: τους ναυτικούς.
0: Είναι, έχουμε ένα μνημείο στην κεντρική πλατεία του νησιού, κάτω στην παραλία, το μνημείο του Αφανή Ναύτη. Εκεί λοιπόν έχουμε το άγαλμα του Ναύτη που χάθηκε, του άγνωστου Ναύτη που τον τιμάμε. Το πρώτο άγαλμα στην Ελλάδα, Αφανή Ναύτη, του Γλύπτη Λαμέρα. Και κάτω στα πόδια του αγάλματος είναι μια φράση από ένα ποίημα που αποδίδει τι είπε ο Κανάρης όταν περικυκλώθηκε από τον στόλο. Τα ψαρά περικυκλώθηκαν από τον Οθωμανικό στόλο και ήταν η ώρα να πολεμήσουν οι ψαριανοί και όσοι βρίσκονταν στο νησί για να μην υποταγούν. Οι προεστοί και οι καραβοκύριδες του νησιού, οι άρχοντες, οι επικεφαλείς των στόλων, αυτοί που είχαν βυθίσει τόσα και τόσα πλοία, αποφάσισαν να, μάλλον έκλειναν προς την απόφαση να σταθούν στα διάφορα σημεία του νησιού και να πολεμήσουν από ξηράς, πράγμα που δεν το κατήχαν και ιδιαίτερα. Ο Κανάρης σηκώθηκε και είπε τίποτα αρχόντι, τους λέει, δε φελά, μονάχα το καράβι. Εμείς είμαστε καλοί στο καράβι. Εμείς είμαστε στη θάλασσα. Εκεί είχαμε τις νίκες μας. Εκεί κρατήσαμε ελεύθερα τα νησιά μας, τα ψαρά μας και τα άλλα νησιά. Εκεί κατατροπώσαμε τον εχθρό. Λοιπόν, αυτό το βάλαμε εκεί για να λέει το εξής, λένε οι γνουσιώτες, ότι καλός ο τουρισμός, καλές οι επιστήμες, όλα αυτά, αλλά τίποτα αρχόντι δεν φελά, μονάχα το καράβι. Για μας τον ναυτικό λαό των Ελλήνων το καράβι πρέπει να κοιτάμε συνέχεια. Θα μου πείτε γιατί έχουμε τόσα προβλήματα στην ακτοπλοεία. Ακτοπλοεία, όπως λένε και κάποιοι εφοπλιστές, δεν είναι shipping, είναι
1: κάτι άλλο.
0: Κτέλ. Είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Τα καταφέρνουμε.
1: Είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα το συζητήσουμε.
0: Ηγούμαστε στην ναυτιλία.
1: Βέβαια. Θα σας φωνάξουμε κάποια στιγμή να έρθετε και στην ΕΡΤ να κάνουμε μια εφόλυση σύλλης κουβέντα και για την ναυτιλία.
0: Μεγάλη
1: μου
0: τιμή θα είναι.
1: Βεβαίως.
0: 25% όπως γνωρίζετε του ευρωπαϊκού στόλου το έχει Χίος και Εγνούς.
1: Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως, τι είναι οι Νούσες για τον Γιώργο Δανίλ?
0: Είναι καρδιά μας, όλη η ζωή μας. Αφιερώθηκα εκεί. Έχω μια μακρά διαδρομή στην δικηγορία, μεγάλη προσφορά στον τόπο μου και αυτό ήταν μια αναγνώριση των συμπολιτών, δηλαδή με παρότριναν, δεν είχα ψώνιο να το πω έτσι. Την αυτοδιοίκηση την ήξερα και την είχα παρακολουθήσει κοντά στον προηγούμενο δήμαρχο και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά να αφήσω το γραφείο μου και την οικογένειά μου στην Αθήνα και να πάω να πέσω στη μάχη για να μην χαθεί αυτό το νησί, το οποίο βλέπαμε ότι έφθινε, μια ομάδα καλών πατριωτών με τα ίδια αισθήματα, μου λέει, νομίζουμε ότι είσαι ο καταλληλότερος, έχεις μάθει πάρα πολλά για την αυτοδιοίκηση, έχεις καλές ιδέες, έχεις διάθεση, τα υποχρεώσεις σου οικογενειακές είναι τακτοποιημένες, οπότε θα σε στηρίξουμε να βάλεις υποψηφιότητα και να υπηρετήσεις. Και έγινε αυτό 2 φορές. Εάν προλάβω και τελειώσω το έργο μου μέχρι το 28 ή το δω τέλος πάντων καλά δρομολογημένο, θα επιστρέψω στη δουλειά μου και στην οικογένειά μου.
1: Δεν το έχετε μεταγγείλει.
0: Αλλιώς θα ζητήσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου να τα τελειώσουμε όλα αυτά και να πάμε παραπέρα.
1: Έχετε κάνει πάντως, βλέπουμε ότι το πονάτε, προσπαθείτε.
0: Ναι, έμεινα εκεί γιατί είχαμε μια συνήθεια στο νησί, μπαίνανε οι δήμαρχοι επώνυμοι και οι μεγάλοι έτσι σε περιουσία και σε αυτό και είχαν τους αντιπροσώπους τους. Ναι. Και ζούσαν στο Λονδίνο, στην Αθήνα και αυτά. Μάλιστα. Αυτό φόβησε μάλιστα και τους δικούς μας, τους ψηφοφόρους, λέει μην έχουμε ένα δήμαρχο στην Αθήνα. Εγώ έδωσα το λόγο μου και τον τήρησα. Μάλιστα. Και έμεινα στο νησί.
1: Πολύ ωραία. Κλείνοντας, κύριε Δανίλ, με το χέρι στην καρδιά, τι θα λέγατε στην πολιτεία Διότι ακούμε πολλά και πολλά ευχολόγια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται και πράγματα. Και αν δεν σπάσεις αυγά που λέμε, δεν γίνεται ομιλέτα. Τι θα λέγατε στην πολιτεία?
0: Στην πολιτεία θα πω αυτό που λέω όμως και στην οικογένειά μας, την αυτοδιοικητική. Και το είπα και στο συνέδριο πέρσι στην ΚΕΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη. Από κάτω, δεν σηκώθηκα στο βήμα. Mm-hmm. Θέλουμε, μην πάμε σε μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις και πολιτικές. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, ας πούμε, να φορέσουμε τα ρούχα του βασιλιά της Αγγλίας. Σε καμία αυτή. Πάμε βήμα-βήμα. Πολιτικές ρεαλιστικές, αλλά να τις βάζουμε και να τις τελειώνουμε. Και να πάμε στην επόμενη. Δηλαδή, είπα πριν για την ναυτική εκπαίδευση. Πάμε να κάνουμε την καλύτερη ναυτική εκπαίδευση της Ευρώπης. Αλλά πάμε να την κάνουμε. Βήμα-βήμα να τη φτάσουμε εκεί. Πάμε να κάνουμε τη διαχείριση. Έχουμε τώρα, ακούω τώρα με το Zero Waste, είμαστε σε ένα πρόγραμμα και ακόμη δεν έχει γίνει για μας τίποτα. Εκτός από την Τήλο που ήταν το παράδειγμα, για μας που και εξοπλισμό παραγγείλαμε και τον περιμένουμε και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο κλπ. Θα πάμε πάλι μέσα στις εκλογές να τρέχουμε με ένα σωρό προβλήματα. Ακτοπλοεία που είπαμε πριν. Πάμε να δούμε τι είναι το επόμενο στάδιο. Μιλήσαμε για ανανέωση του στόλου. Πού είναι η ανανέωση του στόλου? Γιατί καθυστερούμε τόσο? Όταν τα πλοία είναι 50, το πλοίο του Αϊστράτ είναι 52 χρονών. Το δικό μας κλείνει τα 30.
1: Το Ινούς είναι κλείνει
0: ναι. Τα 30. Πρέπει να βλέπει ο επενδυτής ενός μικρού νησιού, ο κάτοικος, αυτός που θα αφήσει την πόλη του, θα νοικιάσει εκεί το σπίτι του και θα έρθει να μείνει στις Ινούς, πρέπει να δει τι έχουμε να προτείνουμε για τη μετακίνησή του από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Τα υδροπλάνα, γιατί τόσα χρόνια?
1: Γιατί κολλησιεργία?
0: Γιατί δεν το παίρνουμε από αυτόν τον άνθρωπο, αφού δεν μπορεί να το κάνει?
1: Αυτά όλα θα τα πετείτε από την πολιτεία? Και
0: αυτά τα λέμε στις συναντήσεις μας με την ηγεσία και και κοιτάμε που έχει κολλήσει για να το λύσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να βγω να κάνω να βγάλω έναν φιλιππικό για αυτό το πράγμα δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει.
1: Μάλιστα. Γιατί είπαν και οι προλαλήσαντες σας εδώ, αν εμείς δεν αποφασίσουν για εμάς, δεν έχουμε μέλλον.
0: Ναι, αλλά να είμαστε, εννοώ, σε βατές διαδρομές.
1: Ναι.
0: Είμαστε μικρά νησιά. Δεν είναι ότι δεν έχουμε εγώ το έχω λύσει το νερό, το θέμα του νερού. Έχω καλή διαχείριση των απορριμμάτων, έχω καλή συγκοινωνία κλπ. Έχω κόσμο να με στηρίξει στα μεγάλα σχέδια. Όταν έχω 150 γέροντες, πώς θα να κάνω το άλμα για την ναυτική εκπαίδευση? Να κάνουμε. Γι' αυτά θέλω και το πληθυσμό.
1: Ναι.
0: Θέλουμε αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δανίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό συνέδριο και θα τα πούμε και στην ΕΤΠΑΝΟ. Χαιρετίσματα στις Ινούσες.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Ινισσών, ο κύριος Γιώργος Δανίλη, εδώ στο συνέδριο για τα

0: Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών είναι σε εξέλιξη. Το σύνθημα είναι όλοι μαζί, όλα τα μικρά νησιά πρέπει να ενωθούν με μια κοινή φωνή για τα θέματα τους που τα απασχολούν και πρέπει να δοθούν λύσεις σε αυτά τα θέματα, έστω και αν όχι όλα, κάποια από αυτά κάθε χρόνο, και να υπάρχει μια πρόοδος. Στην παρέα μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες τον βουλευτή Δωδεκανήσου με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μάνο Κόνσολα. Κύριε Κόνσολα, Μάνο μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή και ευχαριστώ που δέχτηκες να πεις δύο κουβέντες εδώ.
1: Μα τι λέτε, εγώ ευχαριστώ κύριε Καραγιαννάκη για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ στην ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδος, και να καλησπερίσω τους ακροατές μας και να τους καλέσω στα Δωδεκάνησα και στην ομορφικά σου, γιατί εδώ εξελίσσεται ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο συνέδριο που αφορά τις νησιωτικές πολιτικές αλλά και τις πολιτικές της περιφερειακής ανάπτυξης. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι στο συνέδριο αυτό διαπιστώνεται ότι η νησιωτική Ελλάδα είναι η ίδια η Ελλάδα. Άρα η πολιτεία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που αφορά όλους μας. Και όταν λέω όλους μας, εννοούμε πολίτες, πολιτικούς, θεσμούς διακυβέρνησης, κοινωνικούς θεσμούς, οικονομικούς παράγοντες και όλους τους άλλους που ασχολούνται με τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη. Άρα εδώ συγκλίνουμε στην σκοπιμότητα του συνεδρίου και θέλω από την αρχή να εκφράσω τη χαρά μου για τη διεξαγωγή του συνεδρίου στην Κάσο, αλλά και τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές, γιατί αυτό το συνέδριο δίνει μια παρακαταθήκη για την προπτική του δημόσιου διαλόγου που χρειάζεται ενίσχυση και κορύφωση, mm-hmm, προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία τον τελευταίο καιρό διαλαμβάνονται στο δημόσιο λόγο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κόνσολα, βάλατε όλους στην εξίσωση και ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης. Σε αυτό που λέμε νησιωτικότητα, σε αυτό που λέμε ένα καλύτερο αύριο για αυτά τα νησιά. Από την πολιτεία μέχρι και τον τελευταίο πολίτη. Από τους φορείς, από τους δήμους, από την νεολαία. Εσείς, από τη δική σας πλευρά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο?
1: Κύριε Καραγιαννάκη, εγώ είμαι εκφύσεως αισιόδοξος και πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια να το γεμίσουμε. Αλλά η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι συνολική. Κυβέρνηση, εθνική αντιπροσωπεία, αυτοδιοίκηση και φορείς. Και το λέω αυτό γιατί είδατε στη συζήτηση που χαίρομαι που συμμετέχετε κι εσείς ως νησιώδης, και η ΕΡΤ πάντα δίνει την παρουσία της με ένα ξεχωριστό τόνο. Διαπιστώνεται ότι είναι ανάγκη στη συμμετοχή αυτού του δημόσιου διαλόγου η παρουσία επιχειρημάτων και πολιτικών. Και σήμερα, δόξα Θεός, υπάρχουν επιχειρήματα. Έγινε αναφορά για τον Οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Ναι. Και με πολύ χαρά ακούσαμε και την κυβερνητική πλευρά και τους εκπροσώπους των φορέων και της αυτοδιοίκησης όλοι να συγκλίσουν ότι προτεραιότητα είναι η παραμονή των κατοίκων στα νησιά.
0: Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό.
1: Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό. Τι να το κάνουν να υπάρχουν πολιτικές, χρηματοδοτικά εργαλεία και να μην υπάρχουν κάτοικοι. Άρα τώρα που είναι νωρίς, θα πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα και την όθηση παραμονής των κατοίκων στις εστίες τους. Ένα λαμπρό παράδειγμα, πρόσφατα από την Δωδεκάνησο, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε τα μέτρα στήριξης για την παραμονή των κατοίκων στο Καστελόριζο, αλλά και άλλους που προσκάλεσε να παραμείνουν και να έρθουν να φιλοξενηθούν στο Καστελόριζο, και νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα αφετηρίας δημόσιου διαλόγου, ώστε να υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα και στη Γάσο και σε άλλα μικρά νησιά. Ελπίζω, ναι, φυσικά ελπίζω. Ελπίζω γιατί υπάρχει βούληση, υπάρχει κορύφωση της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε καταλάβει όλοι ότι, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τα νησιά είναι η ίδια η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι αποκομμένο, είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι η αρχή της Ευρώπης και νομίζω ότι
0: είμαστε
1: πρέπει
0: τα σύνορα της Ευρώπης και καθορίζουμε τις ΑΟΣ της πατρίδας μας και της Ευρώπης επίσης.
1: Αγγίξατε την πολύ σημαντική γεωπολιτική διάσταση και σημασία της νησιωτικής Ελλάδας και δηλαδή της Κάσου. Άρα, αλίμονο, αν τυχόν δεν αποφασίσουμε όλοι να ασχοληθούμε πιο εμφαντικά με τις πολιτικές στα νησιά. Να πω μόνο, κύριε Καραγιαννάκη, ότι η κυβέρνηση έχει κατανοήσει απόλυτα αυτόν τον σκοπό, το να στηρίξει τα νησιά, αλλά και η Βουλή, αφού για πρώτη φορά μαζί με την συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Ντασούλα, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και σημερινό πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, απεδέχθη την πρότασή μας, που ήταν ομόφωνη από όλα τα κόμματα, να γίνει αυτόνομη επιτροπή νησιωτικών περιοχών, και εκεί συζητούμε όλα τα θέματα για την υγεία, για την ανάπτυξη, για την οικονομία, για την κοινωνική πολιτική. Και με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει, επαναλαμβάνω, ανακοινώσει την Εθνική Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και την Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, που στελεχώνεται πλέον με ένα κυβερνητικό παράγοντα. Αυτό λοιπόν τι έχει να κάνει με την κορύφωση του διαλόγου και τις πολιτικές να εφαρμόζονται άμεσα, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να μείνουν στις εστίες και να τους δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από τις δομές υγείας, τις δομές της εκπαίδευσης, τις μεταφορές και τα δίκτυα που αφορούν όλη την επικοινωνία, τη συγκοινωνία, αλλά και την ενέργεια, να μπορούν να παραμείνουν και να αντέξουν αυτό το κόστος που αυτή την περίοδο είναι αρκετά αυξημένο για την διαβίωσή τους.
2: Με άλλα λόγια, σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, κύριε Κόνσολα, η πολιτεία έχει πέσει περισσότερο, με περισσότερο θέρμη πάνω σε αυτά τα θέματα της νησιωτικής πολιτικής δι' των μικρών νησιών.
1: Αλήθεια. Η πολιτεία ακολουθεί και μια δική μας, ξέρετε, στην Βουλή, στην Επιτροπή αυτή παράγουμε πολιτική, και πολλές από αυτές τις προτάσεις υιοθετείται από την κυβέρνηση. Παράδειγμα, ενισχύεται η πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης με πολλούς τρόπους. Το δεύτερο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασυνδέει τα νησιά με πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην ενέργεια, στην κίνηση, στην επικοινωνία, στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό βλέπετε ότι κορυφώνεται κάθε φορά από κάθε Υπουργείο. Τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Και τέλος, κύριε Καραγιαννάκη, τον θεσμό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με τη συνεργασία Υπουργείων, Αυτοδιοίκησης και Θεσμών. Και επειδή λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο, για πρώτη φορά υπάρχει μια σύγκληση στα χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκά, περιφερειακά, εθνικά προγράμματα, για να γίνουν υποδομές και να υπάρχουν και κίνητρα παραμονή στα νησιά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και νομίζω ότι η κυβέρνηση ακολουθεί αυτό το κανόνα. Έχουμε δρόμο ακόμα να κάνουμε. Είναι πολλά τα θέματα της συζήτησης για την νησιωτική πολιτική, αλλά με αυτό το συνέδριο δυναμώνει η φωνή μας και ελπίζω ότι θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο στην πορεία.
2: Μακάρι. Θα έρθουμε στο κεφάλαιο μεγάλο στοίχημα και κρατάω αυτή την ερώτηση για πιο μετά. Όμως, μια που αναφερθήκαμε σε όλα αυτά για την πολιτεία, εγώ θα σας κάνω την ερώτηση. Ακούμε πολλές, και ο κόσμος μας το λέει τώρα, περνώντας στα διάφορα στενά του νησιού. Ακούμε και συγγνώμη που το λέω, αλλά ακούμε πολιτικούς και να λένε τα ίδια, και μετά από λίγο δεν βλέπουν κάποια αυτό. Εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
1: Έχει
2: και συγγνώμη για το θάρρος.
1: Όχι, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Οι πολίτες μας κρίνουν αυστηρά και μας κρίνουν καθημερινά, κύριε Καραγιαννάκη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα προεκλογικά προγράμματα, τα μανιφέστα, ο προγραμματικός λόγος των κομμάτων και των πολιτικών είναι η πηξίδα που επιλέγει ένας πολίτης τον πολιτικό που θα τον εκπροσωπήσει και τα κόμματα που θα τον εκπροσωπήσουν. Η αλήθεια είναι ότι η προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για τα νησιά παίρνει σάρκα και οστά. Σας θυμίζω, κύριε Καραγιαννάκη, ότι ήδη μειώθηκε το ένφια στα νησιά,
2: ναι.
1: Μειώθηκε το ΦΠΑ, το ξέρετε πολύ καλά, και επιπλέον η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Εδώ όμως θα δούμε και κάτι άλλο. Και επανέρχομαι στην συζήτηση που ο Πρωθυπουργός κορύφωσε στο Καστελόριζο πρόσφατα με την επίσκεψή του. Την ενίσχυση, για παράδειγμα, με τα χρηματοδοτικά προγράμματα που ανακοίνωσε για μόνιμους κατοίκους και για δημοσίους υπαλλήλους που θέλουν να μείνουν στο νησί για κάθε χρόνο, για πολλά χρόνια. Άρα, οι πολιτικοί που υπόσχονται και υλοποιούνται, τους γνωρίζουν οι πολίτες. Οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται από προγραμματικές δεσμεύσεις, τις κατανοούν οι πολίτες, τις καταγράφουν και θα κριθούμε στις εκλογές. Υπάρχουν και οι πολιτικοί οι οποίοι είναι μόνο μανιφέστα, ναι, και δεν υλοποιούν τίποτα. Λύσαμε όλα τα προβλήματα, κύριε Καραγιαννάκη? Όχι. Λύσαμε πάρα πολλά και υλοποιήσαμε δεσμεύσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Από τη μεταπολίτευση, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ακτοπλοεία εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια με εκατομμύρια ευρώ. Και νομίζω ότι ακούσατε και τον πρόεδρο του Δικτύου Μικρών Νήσων ότι η Ελλάδα πλέον είναι τρίτη σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες από εκεί που ήταν το μαύρο πρόβατο.
2: Έχει βελτιωθεί αρκετά.
1: Τα θέματα της υγείας παρά τα προβλήματα και την μετανάστευση χιλιάδων γιατρών από την Ελλάδα, αν δείτε τους δείχτες τα τελευταία χρόνια, είναι παραπάνω προϋπολογισμός στις δομές υγείας, περισσότεροι γιατροί, αλλά δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα όλα. Θέλει ακόμα ενίσχυση. Έτσι.
2: Ωραία. Επανερχόμαστε στο μεγάλο στοίχημα. Το στοίχημα να μείνουν οι νέοι και να μην φύγει ούτε ένας νέος από κάποιο μικρονησί, ούτε ένα σπίτι να κλείσει, γιατί αυτό θεωρείται ήττα. Εσείς λοιπόν, κύριε Κόνσολα, με το χέρι στην καρδιά, τι θα έλεγατε σε ένα νέο που σκέφτεται, που αμφιταλαντεύεται, να μείνω ή να φύγω, να φύγω ή να μείνω?
1: Κύριε Καραγιαννάκη, θέσατε ένα επί τον τύπο των ήλων το πολύ σημαντικό ερώτημα. Υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Φυσικά και υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει στην Ευρώπη ολόκληρη. Και είδατε ότι ζήσαμε τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο μεταναστευτικό ρεύμα της ανθρωπότητας. Ερχόμενοι από τις πληγείς περιοχές εξαιτίας του πολέμου της Αιγαίας Ανατολής και την Αφρική, στην Ευρώπη για να βρουν τη τύχη τους. Αυτό μας λύνει το πρόβλημα? Όχι. Εμείς πρέπει ως εθνικός πληθυσμός να δυναμώσουμε, ως Ευρώπη να δυναμώσουμε μέσα από πραγματικές πολιτικές ενίσχυσης του εισοδήματος και των ευκαιριών δραστηριοποίησης μέσα από θέσεις εργασίας. Αν η Ευρώπη δεν αποφασίσει και η Ελλάδα σε αυτό το ρυθμό κινείται να δώσει κίνητρα παραμονής νέων στις εστίες τους και ιδιαίτερα στην περιφέρεια και όχι μόνο στα αστικά κέντρα, θα έχουμε μεγάλο θέμα. Και δεν είναι μόνο στα νησιά, είναι και στις ορεινές περιοχές.
2: Εννοείται, ναι. Και
1: πρόσφατα ήμουνα σε αποστολή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει έδρα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τις ορεινές περιοχές στο Μέτσοβο, και στην περιοχή της Υπήρου είδα και εκεί την τραγική εικόνα της υποστελέχωσης των δομών, αλλά κυρίως της ερήμωσης του πληθυσμού. Άρα είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι, αύξηση του πληθυσμού, διατήρηση της εστίας τους και διατήρηση ιδιαίτερα στα νησιά. Εγώ, κύριε Καραγιαννάκη, ελπίζω, γιατί πλέον υπάρχουν πολιτικές για την σταθεροποίηση του πληθυσμού στην περιοχή και αύξηση αυτούς. Κάναμε μια συνεδρίαση στην Βουλή για το δημογραφικό και εκεί αναπτύξαμε όλο το εύρος των κινήτρων που δίνει η κυβέρνηση. Υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα για την ανάδειξη του δημογραφικού μέσα από την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος άμεσα και έμεσα, κινήτρων παραμονής στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ανακοίνωσε την Εθνική Επιτροπή για το Δημογραφικό. Είμαστε στα στάδια υλοποίησης. Έχω την ελπίδα ότι σταδιακά θα κατανοήσουν οι Έλληνες ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη σκέψη μας, να μην εγκαταλείψουμε την Ελλάδα,
2: μακάρι,
1: την αιστεία μας. Και ναι, πιστεύω ότι οι νέοι, το ακούσατε και στο συνέδριο, θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και νομίζω ότι αυτή την ευκαιρία θα τους δώσω μέσα από την ενίσχυση
2: και τις πολιτικές. Είναι ευχή όλων και, όπως είπαμε και πριν, το μεγάλο στοίχημα, διότι μετά από αυτό δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό το θέμα. Εσείς τι περιμένετε από το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρονήσων και από κάθε συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο?
1: Έχετε δίκιο, από κάθε συνέδριο. Ακούστε, η κορύφωση στο δημόσιο διάλογο για τα θέματα νησιωτικής πολιτικής που αφορούν τις ανάγκες των πολιτών είναι πολύ σημαντική. Γιατί τα συνέδρια και τα πορίσματά τους δεν μένουν στο ράφι. Δεν είναι απλές διαπιστώσεις. Είναι μεταφορά μηνυμάτων ιδιών και πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο και στην κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιηθούν στο πεδίο οι πολιτικές αυτές. Αυτή είναι η ουσία του συνεδρίου. Και επειδή το συνέδριο αποτελείται από ένα πλήθος εμπειρογνωμόνων, τεχνοκρατών, πολιτικών παραγόντων και επιστημόνων, νομίζω ότι τα πορίσματα του συνεδρίου θα είναι μια αφετηρία και ένα εφαλτήριο και μια παρακαταθήκη για το μέλλον, προκειμένου η κυβέρνηση να αναπτύξει ένα διάλογο και να εφαρμόσει πολιτικές. Τι αποφασίσαμε, κύριε Καραγιαννάκη, σε συνεννόηση με τον κύριο Κακλαμάνη και το Δίκτυο Μικρών Νήσων, αυτό το συνέδριο να το φέρουμε και το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά στη Βουλή, ώστε αυτές οι πολιτικές ανά Υπουργείο, ανά χαρτοφυλάκιο Υπουργού, να μπορέσουν να αποσταλούν στην κυβέρνηση και να δρομολογηθούν λύσεις που αφορούν την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πολιτική, την κτηνοτροφία, την αλληλεία.
2: Την αλληλεία, βέβαια.
1: Την παιδεία, την υγεία, όλα τα θέματα. Αυτό το συνέδριο λοιπόν είναι ένα σημαντικό, επίκαιρο συνέδριο και μάλιστα πρωτότυπο, γιατί και στην Μεθόριο γίνεται. αντιθέτως μπορούμε να το πούμε και στην αρχή της Ευρώπης, αλλά κυρίως γίνεται σε μια χρονική συγκυρία που ο δημόσιος διάλογος στην δημοσιοτική πολιτική κορυφώνεται.
2: Μάλιστα. Σχεδόν απαντήσατε στην τελευταία ερώτηση, κύριε Κόνσολα. Εσείς, άνθρωπος της πολιτείας, άνθρωπος της κυβερνήσεως, τι θα μεταφέρετε από αυτό εδώ το συνέδριο? Τα είπατε βέβαια τώρα κάποια από αυτά, αλλά σαν Μάνος Κόνσολας, έτσι, με το χέρι και αυτό στην καρδιά.
1: Κύριε Καραγιαννάκη, χαίρομαι που λέτε ως Μάνος Κόνσολας κάτοικος των νησιών αυτών,
2: ναι,
1: και ως εκπρόσωπος των 12 νησιών στη Βουλή έχω ηθική και πολιτική υποχρέωση να μάχομαι καθημερινά πολλές φορές για τα αυτονόητα που δεν είναι δεδομένα, αλλά να μεταφέρω το μήνυμα της ελπίδας των νησιωτών για μια καλύτερη νησιωτική Ελλάδα προς την κυβέρνηση και στην εθνική αντιπροσωπεία. Μου δίνουν εφόδια και επιχειρήματα τα ζητήματα που θέτουμε σήμερα προς συζήτηση στο συνέδριο, να κορυφώσω, να επικοινώσω την επιχειρηματολογία μου στην εθνική αντιπροσωπεία, στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, στα Υπουργεία και στην κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση να αποφασίσει σε πιο σύντομο χρόνο και σε πιο εμφαντικά και σύντομες πολιτικές στο επόμενο διάστημα, προκειμένου οι κάτοικοι να απολαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις, κυρίως όμως να δώσουμε την ευκαιρία να μείνουν στα νησιά και να μην απομακρυνθούν από αυτά.
2: Μακάρι, κύριε Κόνσολα, πραγματικά από το στόμα σας και στο Θεού του αυτή και στο αυτή της κυβερνήσης, για ένα καλύτερο αύριο για όλα τα νησιά, όχι μόνο για το εδώ στο νησί μας που γίνεται το συνέδριο, σε όλα τα μικρά νησιά που ακούμε τόσα και τόσα πράγματα.
1: Κύριε Καραγιαννάκη, όπως ξέρω και εσάς και γνωρίζω την μάχη που δίνετε από τη δική σας σκοπιά, δεν περισσεύει κανείς αυτή τη συζήτηση. Και επειδή νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση, αν σκεφτούμε ότι λίγες δεκαετίες πριν ήταν ο πληθυσμός πιο πυκνός στα νησιά και εδώ πρέπει να το διατηρήσουμε, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, πρέπει να προχωρήσουμε εμφαντικά σε αυτό που έχει ανάγκη ο νησιώτης, να το στηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα.
2: Θα προχωρήσουμε λοιπόν εμφαντικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κόνσολα, για την παρουσία σας εδώ και στο συνέδριο και στην εκπομπή μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω το μήνυμα αγάπης από την Κάσο σε όλο τον πλανήτη, στους Έλληνες και Ελληνίδες απόδημους, στους Έλληνες και Ελληνίδες όπου και αν ζουν στην Ελλάδα. Και θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Καραγιαννάκη, γιατί ακούγοντάς σας ακούω το πάθος, την αγάπη σας για την Ελλάδα, αλλά να σας πω ότι ενώνετε την Ελλάδα. Είδατε σήμερα ότι εδώ τα διαπόντια ενώθηκαν με το Καστελόριζο, το Βόρειο Αιγαίο με τη Γάβδο. Είμαστε όλοι στο ίδιο μετερίζι για τους ίδιους λόγους και αισθανόμαστε πολύ όμορφα που μοιραζόμαστε κοινά ιδανικά αξίες αλλά στόχους για πολιτικές και για κοινές δράσεις.
2: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε και θα τα πούμε εν καιρό και στην ΕΡΤ με το καλό να έρθετε πάνω να κάνουμε μια εύκολη λύση κουβέντα για πολλά άλλα θέματα.
1: Να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε. Συγχαρητήρια και εσάς τους συνεργάτες σας. Καλή αντάμωση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Πολύ. Ήτανε ο κύριος Μάνος Κόνσολας, βουλευτής του 12 νήσου με τη Νέα Δημοκρατία, τον οποίο και ευχαριστούμε.

0: Στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μικρών Νήσων που λαμβάνει χώρα στην ηρωική νήσο Κάσο, στο νησί μου το αγαπημένο, συναντώνται άνθρωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση, άνθρωποι της πολιτείας, φορείς, όπως και άνθρωποι της κοινωνίας του νησιού της Κάσου, κοινωνικών φορέων, της επιχειρηματικότητας, και συζητάμε τα θέματα που απασχολούν τα μικρά νησιά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Εδώ στην Κάσου λοιπόν συναντήσαμε την Διευθύντρια του Γυμνασίου Λυκείου Κάσου, την κυρία Αντωνία Δεγαΐτα, η οποία μας έκανε την τιμή να έρθει εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, και να συζητήσουμε για ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της εκπαίδευσης, αλλά και το θέμα το κτηριακό που αντιμετωπίζει το Γυμνάσιο και Λύκειο Κάσου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταρχήν, κυρία Δεγαΐτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας και ήρθατε, ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που κάνετε σε μένα και στην εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού μας για να μιλήσουμε για τα τρέχοντα θέματα που μας ζορίζουν.
0: Το παρακολουθώ το θέμα αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει ξεκινήσει το κτηριακό θέμα και η πρώτη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου και θα σας την θέσω και έτσι θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας: πώς είναι για μια διευθύντρια Γυμνασίου Λυκείου Κάσου να κάνει και να βλέπει να γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ?
1: Από αστείο έως τραγικό. Τα κοντέινερ, τα συγκεκριμένα αυτά που έχουμε εμείς, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν είναι για εκπαιδευτική χρήση. Είναι μάλλον για εργοταξιακή χρήση. Σαφώς είναι πρόσκαιρα. Μας έχουν υποσχεθεί ότι σε 14 ή 17 μήνες, δεν θυμάμαι καλά, από την έναρξη του έργου στο κάτω σχολείο, δηλαδή μετρώντας 14 ή 17 μήνες από τον περσινό Ιούλιο, θα μεταφερθούμε στο καινούριο κτίριο που θα έχει γίνει. Πολύ αισιόδοξο σενάριο. Θεωρώ ότι είναι, ότι θα πετύχει αυτό το σενάριο, γιατί το έργο του σχολείου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκο Κουτσίκου, όπου γενικά όλα αυτά τα έργα τρέχουν με ταχύς ρυθμούς. Οι εργάτες, από ό,τι βλέπω στο σχολείο, δουλεύουν μέχρι αργά το απόγευμα. Mm-hmm. Οπότε το θεωρώ ένα αισιόδοξο σενάριο.
0: Και σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα, βρίσκονται οι εργασίες? Δηλαδή, είπατε 14 με 17 μήνες, τώρα έχουμε διανύσει τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο μήνα. Mm-hmm. Αισιόδοξη σας βλέπω δηλαδή, να το πω έτσι.
1: Θεωρητικά ναι.
0: Κυρία Δεγαΐτα, θυμάμαι ότι αυτό το πρόβλημα με το κτίριο του Γυμνασίου Λυκείου Κάσου είχε ξεκινήσει από το 16-17 και φτάσαμε 10 χρόνια μετά και τώρα βάλαμε μπρος. Κάνατε προσπάθειες από τότε, αλλά χτυπάκατε στον τοίχο, δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον από την πολιτεία, από πού, γιατί κολλησιουργούσε το έργο αυτό?
1: Το κτίριο αυτό έχει μια πικραμένη ιστορία. Από την αρχή της κατασκευής του, από ό,τι λένε οι μηχανικοί, δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά υλικά. Επίσης, δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή στην οικοδόμηση του κτιρίου και στη μετέπειτα συντήρησή του. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν το κτίριο σιγά σιγά να φθήρεται, να μην συντηρείται και να μην επιδιορθώνεται γρήγορα, και βέβαια δεδομένης εδώ πέρα της υγρασίας, της αλατότητας και γενικά των καιρικών στοιχείων, να υπάρχουν συνεχείς και γρήγορες φθορές στο κτίριο. Το κτίριο είναι μεγάλο, mm-hmm. κατανοητό. Από μεριάς πολιτείας δεν υπήρχαν, αυτό που λέμε η συντήρηση, δεν υπήρχε από μεριάς πολιτείας. Γινόντουσαν ευκαιριακά, κάποια τμήματα ευκαιριακά συντηρώντουσαν, το υπόλοιπο κτίριο αφαινόταν στη μοίρα του. Οπότε μέχρι να συντηρηθεί ένα άλλο κομμάτι του κτιρίου,
0: έχω κάτι άλλο,
1: ήδη το προηγούμενο φθυρότανε. Τέλος πάντων, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μετά από χρόνια και ζαμάνια, και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση του κτιρίου, που είναι γενική επισκευή από ό,τι βλέπετε.
0: Και Οπότε έχουν πέσει με τα μούτρα στην επισκευή του αυτού του μεγάλου κτίριου για τα δεδομένα του νησιού. Απλά είναι λίγο δύσκολο, λίγο βαρύ να βλέπω τα παιδιά στα κοντέινερ και εσάς φυσικά να επιτελείτε αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την εκπαίδευση και για τα παιδιά μας, αλλά γενικά σε όλα τα νησιά να μας βλέπεις μια τέτοια κατάσταση είναι λίγο, να επιτελείτε αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την εκπαίδευση και για τα παιδιά μας, αλλά γενικά σε όλα τα νησιά να μας βλέπεις μια τέτοια κατάσταση

0: για κάποιες συντηρήσεις στο απότερο μέλλον.
1: Μετά από μερικά χρονικά διαστήματα θα έρχονται πάλι να κάνουν τις επισκευές.
0: Θα πρέπει λογικά να γίνονται κάποιες συντηρήσεις, κάποιες επισκευές, γιατί επαναλαμβάνω, εδώ πέρα υπάρχει και η αλατότητα και τα
1: και η υγρασία. Ναι. Καλή επιτυχία και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά σε αυτό το κομμάτι το κτηριακό. Τώρα όμως θα πιάσουμε και λίγο την εκπαίδευση στο νησί. Καταρχήν φέτος τη σχολική χρονιά είμαστε πλήρης στο γυμνάσιο Λύκειο Κάσου με εκπαιδευτικό προσωπικό.
0: Λείπει από εμάς μόνο ο γυμναστής. Το θετικό είναι ότι έχουμε όλες τις ειδικότητες για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και για τα μαθήματα που εξετάζονται μέσω τράπεζας θεμάτων. Mm-hmm. Υπάρχουν όλες οι ειδικότητες.
1: Μάλιστα. Πόσα παιδιά είναι στο γυμνάσιο?
0: 31.
1: 31 και γυμνάσιο και λύκειο?
0: Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις 31 παιδιά.
1: Που εμείς ήμασταν τότε 100 και...
0: Παιδιά. Έχω δει τα παλιά αρχεία.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αλφα γυμνασίου φέτος 3 παιδιά. Αλφα γυμνασίου. Και είναι 3 κοριτσάκια. Θηλυκό κόσμος.
1: Είναι το αποτύπωμα αυτού του μεγάλου θέματος που συζητάμε εδώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η υπογεννητικότητα, το δημογραφικό.
0: Το δημογραφικό. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
0: Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Εάν δεν ενισχυθούν οι νέοι, οι νέες οικογένειες, τα νέα παιδιά να έχουν κάποια εργασία δική τους, να μην ζουν με επιδόματα, να ζουν από την εργασία τους, ναι, θα καταπολεμηθεί το δημογραφικό. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς με επιδόματα και με ανεργία δεν λύνουμε τίποτα.
1: Κυρία Δεγαΐτα, εσείς εκπαιδευτικός εδώ στο νησί, πότε πρωτοήρθατε και πόσα χρόνια έχετε εδώ?
0: 26 χρόνια.
1: 26. Mm-hmm. Σχεδόν όλη σας την...
0: Ακριβώς, ναι. Όλο μου την εκπαιδευτική ζωή την έχω περάσει εδώ πέρα.
1: Οπότε λοιπόν είσαστε κατάλληλοι να μας πείτε, να κάνετε μια σύγκριση του τότε με το σήμερα.
0: Ναι, στο νησί έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα προς το καλύτερο. Θυμάμαι όταν πρωτόρθω δεν υπήρχε φαρμακείο. Σήμερα υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο που εξυπηρετεί τον κόσμο κτλ. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα προς το καλύτερο. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι γενικά ο κόσμος να μην βλέπει μόνο το τουριστικό κομμάτι. Mm-hmm. Πρέπει να, για να αναπτυχθεί κάποια περιοχή, χρειάζεται να στηρίζεται στους δικούς της πόρους. Όχι, σίγουρα ο τουρισμός είναι ένα καλό στοιχείο, προσφέρει. Αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν τοπικοί πόροι για την οργάνωση και τη ζωή στο νησί, και αυτό νομίζω, θεωρώ εγώ, ότι θα λύσει πολλά προβλήματα στηριζόμενη στην τοπική οικονομία. Είτε πρωτογενής τομέας είναι αυτός, είτε μεταποιητικός τομέας είναι αυτός. Το διοικητικό κομμάτι βέβαια, αλλά ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση, κατά τη δική μου άποψη, είναι αυτά που θα λύσουν λογικά κάποια προβλήματα στο νησί. Ναι.
1: Εσείς, γνωρίζω ότι ο σύζυγός σας και παιδικός μου φίλος ασχολείται και με το ψάρεμα και με το πρωτογενή τομέα και με τη χειρουργία.
0: Ναι.
1: Το έχει βρει το νόημα.
0: Σωστά.
1: Και το προχωράει παρακάτω, έτσι.
0: Κάνει κάτι που τον ευχαριστεί.
1: Ναι.
0: Αλλά εκτός από τον πρωτογενή τομέα, επαναλαμβάνω, χρειάζεται και η μεταποίηση. Ο πρωτογενής τομέας, έχοντας την εμπειρία από το σύζυγό μου, δεν προσφέρει πάντα. Υπάρχουν χρονιές που το μέλι δεν προσφέρεται. 3 χρόνια και, ας πούμε, κάνουν οι μελισσοκόμοι.
1: Δεν είχαμε νερό εδώ πέρα, βροχές.
0: Να παράξουν μέλι. Ναι. Υπάρχουν τέτοιες χρονιές.
1: Ναι.
0: Άρα ο πρωτογενής τομέας δεν είναι πάντα δεδομένος λόγω των κλιματικών συνθήκων.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και ο μεταποιητικός που θα μπορούσε να αναπτυχθεί εδώ πέρα, τύπου Κινσέπ, ας πούμε, όπως είναι η Κινσέπ. Υπάρχει και το διοικητικό κομμάτι.
1: Mm-hmm. Εσείς ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα του νησιού αυτή την περίοδο, εκτός από το δημογραφικό?
0: Υγεία, το κομμάτι της υγείας. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετιούμαστε από έναν, δεν είμαι σίγουρη, από έναν ή δύο αγροτικούς γιατρούς. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο σπάσιμο, μονίμως τρέχουν τέτοια προβλήματα, με κάποια πιο σοβαρή λίμωξη και τα λοιπά, θα πρέπει όλος να μεταφερθεί. Δεν είναι εύκολο.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.

0: Είναι το, η πιο δημοφιλής απάντηση που δίνουν οι περισσότεροι στα μικρά νησιά.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Λογικό είναι. Με ένα σπάσιμο θα πρέπει όλος να πάει ή Κάρπαθο ή Κρήτη.
0: Ναι. Αλλά επιστρέψουμε στο θέμα της εκπαίδευσης. Τα παιδιά εδώ είσαστε ευχαριστημένοι με, να το πούμε, σε γενικές γραμμές, με την επίδοση ή γενικά τη συμμετοχή τους και μπορούν να προχωρήσουν μετά, έχουν τα κατάλληλα εφόδια από το εδώ εκπαιδευτικό σύστημα για να προχωρήσουν και να βγουν παραέξω, να ανταγωνιστούν τα υπόλοιπα παιδιά?
1: Το μεγάλο μου παιδί έχει τελειώσει με δική του επιλογή ΑΕΝΑΣ Προπύργου. Ο δεύτερος έχει περάσει στο Πολυτεχνείο Αθηνών.
0: Μπράβο, μπράβο τα παιδιά.
1: Γενικά είμαστε στο μέσο όρο επιτυχίας πανελλαδικά. Ακολουθούμε δηλαδή το μέσο όρο της Ελλάδας.
0: Δεν είναι άσχημο, α.
1: Όχι,
0: βέβαια. Αλλά βέβαια θα έλεγα ότι ανήκει και στην προσπάθεια που κάνει ο καθένας και στην οικογένεια.
1: Σίγουρα
0: φαντάζομαι.
1: Είναι και η προσωπική προσπάθεια του μαθητού, σίγουρα είναι και τα εφόδια που έχει από την οικογένεια. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα είμαστε ένα μικρό σχολείο με όλες τις ειδικότητες. Οπότε άνετα μπορούμε να καλύψουμε τα παιδιά σε όποιες ανάγκες. Σε όποιες ανάγκες έχουν. Υπάρχουν συνάδελφοι, χωρίς να θέλω να διαφημίσω κάποιον συνάδελφο, οι οποίοι βοηθάνε τα παιδιά στο χώρο του σχολείου και εκτός ωραρίου εργασίας.
0: Α, γίνονται, μπράβο. Είναι
1: υπάρχουν,
0: πολύ σημαντικό.
1: Υπάρχουν συνάδελφοι τέτοιοι. Ναι.
0: Οπότε έγκυται και στο κάθε παιδί.
1: Ναι, η προσωπική
0: πόσα είπαμε, 31 πλέον τώρα.
1: Ναι, 31 παιδιά.
0: Όταν πρωτοήρθατε, θυμάστε πόσα παιδιά ήταν?
1: Έχουν περάσει εποχές και με 60 παιδιά.
0: Double score.
1: Ναι.
0: Θα σας αφήσουμε σιγά σιγά, πρέπει να επιστρέψετε. Την κυρία Δεγαίτα την αποσπάσαμε από το, πολύ γρήγορα από το, από το container γραφείο και τη φέραμε εδώ στο συνέδριο να το παρακολουθήσετε και εσείς, αν μπορείτε, όποτε μπορέσετε.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Το μήνυμά σας, εσείς ως εκπαιδευτικός αλλά ως και μόνιμος κάτοικος πλέον της Κάνσου, τι θα θέλατε να πείτε στην κεντρική διοίκηση, στο κέντρο των αποφάσεων, στην πολιτεία?
1: Στην πολιτεία, στήριξη στο νέο κόσμο να μένει στο νησί του. Και όταν λέμε στήριξη, εννοούμε θέση εργασίας. Θέση εργασίας και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη. Να αναπτυχθούν όλοι, δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις από την, από την κεντρική πολιτεία, ούτως ώστε τα νησιά να έχουν τη δική τους οικονομία για να μπορούν να απασχολούνται οι νέοι άνθρωποι εκεί.
0: Το στίχημα είναι και αυτό, να μείνουν οι νέοι εδώ, στα μικρά μέρη.
1: Πρέπει
0: μικρά
1: να
0: νησιά.
1: Έχουν δουλειά όμως.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχουν τρόπο κάποια εργασία.
0: Μάλιστα. Ωραία, κυρία Αντωνία Δεγαίτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και με το καλό να τελειώσουν οι εργασίες, να ξαναγυρίσετε στο κτίριο που πρέπει να γυρίσετε, να δουλέψετε και τα παιδιά να είναι σε ένα πιο ασφαλές και ανθρωπινό περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, δηλαδή όλη η εκπαιδευτική κοινότητα σας ευχαριστεί για την τιμή που κάνατε να παρουσιαστούμε κι εμείς ως εκπαιδευτικοί.
0: Διότι είπαμε, αν δεν υπάρχει υγεία,
1: παιδεία,
0: είναι ένας από τους βασικοί άξονες και εργασία φυσικά, είναι οι πρωταρχικοί άξονες για να μείνει κανείς σε έναν τόπο.
1: Σωστά, αλλιώς... έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Αντωνία Δεγαίτα, διευθύντρια του Γυμνασίου Λυκείου της Ηρωικής Νήσου Κάσου, την οποία και ευχαριστούμε. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Φωνή της Ελλάδας και η κουμπή Καλές Θάλασσες. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας ταξιδιού. Με το σύνθημα «Να ζεις και να αναπτύσσετε», όπως επίσης και «Όλοι μαζί συνδιαμορφώνουμε το μέλλον μας», το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων, εδώ στην εκπομπή μας, φτάνει στο τέλος του. Πιάσαμε λιμάνι και με τα πολλά μηνύματα από τους διάφορους φορείς να ευχηθούμε ότι υπάρχει ελπίδα ότι η ζωή στα μικρά νησιά της πατρίδας μας θα συνεχίσει με ανάπτυξη και δημιουργία και περισσότερους ανθρώπους σε αυτά. Είμαστε δίπλα και το παρακολουθούμε. Έχουμε μαζέψει και άλλο υλικό το οποίο θα μοιραστούμε σε κάποιες επόμενες εκπομπές μας εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ στην παρέα μας σήμερα, φυσικά τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες σε αυτό το άκρως ενδιαφέρον συνέδριο, το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων. Όπως επίσης ευχαριστώ τον Αργύρη Παντελιάδη, ο οποίος επιμελήθηκε τον ήχο. Και να είσαστε καλά, να ταξιδεύετε, να ονειρεύεστε. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Παυλίνα Βουλγαράκη είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια και στιχουργός. Ο ήχος της κινείται κυρίως ανάμεσα στο σύγχρονο έντεχνο και την alternative pop. Ωστόσο σήμερα έχει έρθει στο μύθο της Αριάδνης με μια άλλη ιδιότητα. Εκείνη της μουσικοθεραπεύτριας, ίσως την πιο αχαρτογράφητη και μυστική πλευρά της δουλειάς της. Αν και για τους πιο παρατηρητικούς, δεν είναι καθόλου ξένη προς όσα κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί στον πυρήνα των project της βρίσκεται σχεδόν πάντα ο άνθρωπος, η εσωτερική του ζωή και ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται με τον κόσμο γύρω του. Ξεκίνησε να εμφανίζεται γύρω στο 2012, μεταξύ άλλων ως μέλος της house band του Σταυρού του Νότου, ενώ την ίδια περίοδο έκανε και street performance στους δρόμους της Αθήνας. Το 2014 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, τους Λαβύρινθους, και έκτοτε ακολούθησαν πολλά ακόμα υπέροχα κομμάτια, που φέρουν το προσωπικό της αποτύπωμα, με τον ποιητικό λόγο, τις προσεγμένες ενορχιστρώσεις, την εσωτερικότητα και μια λεπτή κοινωνική ευαισθησία που συνθέτει ένα μουσικό κόσμο με χαρακτήρα και βάθος. Τι να πρωτοποιείς είναι παραγωγικότατη. Εμένα μου αρέσει πολύ ο παλιός Σκορπιός, το Γιασεμάκι, το Φέρτα μου όλα πίσω που κυκλοφόρησε ως σίγκλ το 2016 και η Λαβύρινθη που διερεύνησε την dark folk pop songwriter αισθητική, τραγούδι ανάλαφρο και τρυφερό για το χρόνο, για τη φθορά και την αγάπη που θέλει να κρατήσει κάτι naïve, παιδικό, ζωντανό. Το Καρδιά μου και το Λύκη από το ομώνυμο άλμπουμ, το Δεν είπες κάτι που μιλάει για την απώλεια, τη σιωπή, το τραύμα και όσα μένουν ανίποτα, και το Αυτό ήταν όλο. Επίσης, σύνθεση της Δήμητρας Γαλάνη όπως και το προηγούμενο που είπαμε. Και βέβαια και το σίγκλ Κάμια ψυχή. Στην πορεία της έχει συναντηθεί δισκογραφικά και επισκηνείς με σπουδαίους δημιουργούς και ερμηνευτές. Ανάμεσά τους ο Ψαραντώνης, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μπάμπης Στόκας, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Μανώλης Μητσιάς, η Φωτεινή Βελεσιότου, ο My All Time Favorite Μίλητος Πασχαλίτης και προσφάτως με Παπαζό σε μια ατμοσφαιρική διασκευή το Πεθαίνω για σένα και τη Σίλια Κατράλη, ένα πολύ δυναμικό duet στο Υπόσχεσαι από το μέλλον. Παράλληλα λοιπόν με όλα αυτά, με τη μουσική της εξέλιξη και τις εμφανίσεις σε μουσικά μπαρ, σε καφενεία, σε στέκια, σε όλη την Ελλάδα και μια μουσική πορεία που όλο ένα και μεγάλωνε, η Παυλίνα σπούδασε ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Συνέχισε με σπουδές μεταπτυχιακές στη Συμβουλευτική Ψυχολογία στο London Metropolitan University. Αργότερα ήρθε και το δεύτερο μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία από την Ιατρική Σχολή του Απιθύτα. Σήμερα πια ψυχολόγος και μουσικοθεραπεύτρια από το Κέντρο Ψυχοθεραπείας Μέσων και Τεχνών με εξειδίκευση στη μουσικοθεραπεία, φτάνει ουσιαστικά τις δύο μεγάλες της διαδρομές, την ψυχολογία και τη μουσική, στο ίδιο σημείο, ανοίγοντας δημόσια τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία, τη θεραπεία και την τέχνη. Από το 2025 είναι και συνάδελφος. Παρουσιάζει στο Ερτέκο το podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», όπου, για όσους δεν ξέρουν, συνομιλεί με ανθρώπους από την ψυχολογία, την ψυχιατρική, τις θεραπευτικές τέχνες και με πολλούς καλλιτέχνες σχετικά με ό,τι κάνουν. Μια φωνή που ξέρει να ψάχνει μέσα της όσο και έξω της. Οπότε εδώ έχει έρθει να μας μιλήσει για αυτή τη διπλή της ταυτότητα και βασικά να μάθουμε για το σημείο που η μουσική συναντά την ψυχολογία. Δύο παιδιά που στη δική της περίπτωση δεν μοιάζουν να είναι απλώς παράλληλα, αλλά ίσως αυτή η συνομιλία οδήγησε στο να μετουσιωθούν σε ένα.

0: Καλώς ήρθες, Παυλίνα. Καλά τα είπα, Παυλίνα.
1: Τα είπες τέλεια, Αριάδνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είναι να έχεις αυτή την αθέατη πλευρά στη ζωή σου?
1: Είναι πολύ ωραίο ότι πλέον αυτή η αθέατη πλευρά έχει αρχίσει να γίνεται πολύ ενεργή, γιατί τα συνδυάζω μέσω των μουσικοθεραπείων που κάνω σε διάφορους κύκλους γυναικών. Στο τέλος γράφουμε και κάποια τραγουδάκια, τα οποία δεν ξέρω τι θα τα κάνω στο τέλος, ίσως κάποια στιγμή ηχογραφηθούν. Οπότε, ενώ ξεκίνησε ως αθέατη, πολύ καλά το είπες, έχει καταλήξει να είναι πολύ βασική, να είναι πολύ βασική πλευρά στην καθημερινότητα. Κάπως δηλαδή έχω την ανάγκη να τα συνδυάσω, ενδεχομένως και σε παραστάσεις στο μέλλον, θα δω.
0: Ακούγεται πολύ ωραίο περιεχόμενο και υλικό για να στήσεις κάτι από αυτό. Όμως πότε κατάλαβες ότι η μουσική και η ψυχολογία δεν είναι δύο παράλληλες διαδρομές, αλλά είναι δύο τρόποι να πλησιάζεις το ίδιο πράγμα?
1: Θα σου πω αρχικά, εγώ ξεκίνησα να σπουδάζω ψυχολογία επειδή προσπαθούσα να ήθελα πολύ να μελετήσω ότι ήταν πιο κοντά στον ανθρώπινο ψυχισμό, και νόμιζα εγώ ότι είναι η ψυχολογία. Τελικά μάλλον είναι η μουσική. Δηλαδή είναι η μουσική και το να γράφεις στίχους, γιατί αναγκαστικά για να παράξεις μουσική και να δημιουργήσεις στίχους πρέπει να έρθεις όσο πιο κοντά στον εαυτό σου και στον πυρήνα της ύπαρξής σου γίνεται. Εκεί λοιπόν, όταν ξεκίνησα να γράφω τραγούδια παράλληλα με τις σπουδές μου, κατάλαβα ότι αυτά τα δύο είναι πάρα πάρα πολύ κοντά.
0: Βλέπω μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον τρόπο που μεταχειρίζεσαι και τις δύο διαφορετικές επιστήμες. Τι ήταν πρώτο για σένα, η ανάγκη αυτή να εκφράσεις τον εσωτερικό σου κόσμο και τον άνθρωπο, ή να καταλάβεις πώς λειτουργούν αυτά τα δύο ξεχωριστά?
1: Να καταλάβω τον άνθρωπο. Αυτό με ενδιέφερε, και τα άλλα είναι εργαλεία. Δηλαδή το να γράφω ένα τραγούδι, να τραγουδάω, είναι ένα εργαλείο για να καταλάβω τους άλλους και εμένα. Όπως και οι σπουδές μου ήταν επίσης ένα εργαλείο σε σχέση με το χαρακτήρα μου, ο οποίος πάντα με ενδιέφερε να ακούω τους άλλους, να τους καταλαβαίνω, μπορώ να τους βοηθήσω με έναν τρόπο, να μπω στα παπούτσια τους πάρα πολύ, πάρα πολύ από πολύ μικρή. Οπότε είναι δύο διαφορετικά εργαλεία, θα έλεγα.
0: Σήμερα βλέπουμε να υπάρχει ένα σαφές σύνορο ανάμεσα στην Παυλίνα, τη μουσικό, και την Παυλίνα, τη θεραπεύτρια.
1: Κοίτα, αναγκαστικά πρέπει να υπάρξει, γιατί αλλιώς δεν θα ήμουν καλή σε τίποτα από τα δύο. Χωρίς να λέω ότι είμαι. Αλλά δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να ήμουνα αν αυτά τα δύο τα μπέρδευα. Γιατί η μουσική έχει να κάνει με το να αφαιθείς. Δηλαδή όταν τραγουδάς και όταν γράφεις πρέπει να αφαιθείς στη στιγμή, στο συναίσθημα, να εμπιστευτείς τη ροή των πραγμάτων εκείνη τη στιγμή. Ενώ όταν είσαι ψυχολόγος δεν πρέπει να αφήνεσαι. Πρέπει ίσα ίσα το μυαλό σου και η σκέψη σου να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένα, έτσι ώστε να μπει μια δομή, ας πούμε, να βοηθήσει τον άνθρωπο απέναντί σου να βάλει μια δομή στις σκέψεις και στο ψυχισμό του, να τον βοηθήσει να κατευθύνει τον εαυτό του.
0: Και πώς εξασφαλίζεις αυτή την ισορροπία?
1: Νομίζω απλώς ότι επειδή ικανοποιούνται και δικές μου ανάγκες, γίνεται οργανικά. Δηλαδή δεν το σκέφτομαι. Απλώς δουλεύω πολλά χρόνια. Δουλεύω ως τραγουδίστρια και τραγουδοποιός σίγουρα 15 χρόνια, ίσως 14, από πολύ μικρή βασικά. Με το που τελείωσα το σχολείο. Πόσα χρόνια είναι αυτά?
0: Είναι
1: 13-14 εκεί.
0: Κάποια, δεν ήμουν στα μαθηματικά. Εγώ στις ανθρωπιστικές που δεν πήγα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε εξποζέ την παρουσιάστρια τώρα, εντάξει.
1: Οπότε το να τραγουδάω είναι κάτι πηγαίο και οργανικό. Και μετά όταν καλούμε να κάνω τις μουσικοθεραπείες, γιατί πιο πολύ αυτός ο κλάδος της ψυχοθεραπείας με τραβάει, πάλι επειδή μπαίνεις πολύ σε μια διαδικασία παιχνιδιού και αυθορμητισμού και είναι πολύ κοντά και αυτό στο χαρακτήρα μου, ξέρεις, μπαίνω αυτόματα, δηλαδή δεν δυσκολεύω.

ίσως επειδή αξιοποιείς τη δυνατότητα της ακρόασης και μεσολαβεί αυτή η αίσθηση, τον ακούς, η ακοή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί τέμνονται τα δύο πράγματα που έχεις επιλέξει.

0: Θέλω να μου πεις πως ένα τραγούδι μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να μας επιστρέψει σε μια εποχή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα που ίσως είναι ξεχασμένο.
1: Αρχικά, θα το πω πολύ απλά για να μην κουράσω. Μπορεί ένας άνθρωπος να μην μιλάει γιατί έχει κάποιο νευρολογικό θέμα, όμως μπορεί να τραγουδήσει. Δηλαδή θα δει συχνά ότι αν συναντήσει ανθρώπους με άνοια, οι οποίοι δεν ξέρουν ποιος είσαι εσύ και μπορεί να είσαι το παιδί τους, για παράδειγμα, αν ξεκινήσει να τραγουδάς ένα τραγούδι που αγαπούσανε πολύ όταν ήταν μικροί, θα ξεκινήσουν και εκείνοι να το τραγουδάνε. Αυτό σημαίνει ότι η μουσική καταγράφεται μέσα μας, στο σώμα μας, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, από έναν διαφορετικό υποδοχεία του εγκεφάλου, και το σώμα τη θυμάται. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν και υποσυνείδητα ένα τραγούδι μπορεί να μας κατευθύνει σε πράγματα που ούτε καν φανταζόμασταν.
0: Και τη μνήμη την ενεργοποιούμε με διάφορες κινήσεις. Σε πάω σε αυτό που είπες πριν, ότι η μουσικοκινητική είναι ο κλάδος που θέλεις να ασχοληθείς περισσότερο.
1: Όχι, η μουσικοθεραπεία.
0: Α, μουσικοθεραπεία, συγγνώμη.
1: Το σώμα γενικά θυμάται. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό. Μία χορεύτρια, ας πούμε, η οποία επίσης μπορεί να έχει Αλτσχάιμερ, για παράδειγμα, μπορεί να της βάλεις ένα τραγούδι που χόρευε όταν ήταν νέα και ενεργή στον τομέα της και ξαφνικά να αρχίσει να κάνει κινήσεις με το χέρι.
0: Το έχεις δει, να
1: σημαίνει. Ναι, το έχω δει, ναι. Και είναι πολύ... Υπάρχει ένα βιντεάκι στο YouTube, μπορείς και εσύ να το δεις. Θα σου το στείλω. Έχει τρελό ενδιαφέρον. Είναι μια χορεύτρια που έχει Αλτσχάιμερ, η οποία χόρευε τη λίμνη των Κύκνων μικρή, στα Μπολσόι, αν δεν κάνω λάθος, και ενώ δεν έχει καμία επικοινωνία, ξαφνικά τις βάζουν και αρχίζει να σηκώνει τα χέρια της και θυμότανε κάθε κίνηση. Πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Οπότε κάπως υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις και αλληλουχία ενεργειών που κάνει κάποιος για να θυμηθεί, ή το ερέθισμα είναι απλά το να μπει η μουσική και θα γίνει αυτόματα μόνο?
1: Έχει να κάνει με την περίσταση και έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Δηλαδή σε κάποια άλλα νευρολογικά θέματα δεν καλείσαι τόσο να ενεργοποιήσεις τη μνήμη, όσο το να βοηθήσεις τον άνθρωπο να περπατήσει, να αποκτήσει ένα σταθερό βηματισμό, να μπορέσει να κάνει κάποιες μικρές κινήσεις με τα χέρια που δεν μπορούσε να τις κάνει, έτσι ώστε να συμβολικά να ζητήσει νερό ή να επικοινωνήσει κάποιες ανάγκες του. Οπότε η μουσικοθεραπεία μπορεί να λειτουργήσει με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε άτομα με νευρολογικές παθήσεις. Απλώς αυτή είναι μια συγκεκριμένη εξειδίκευση που με αυτήν εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ, την οποία την παίρνω σε εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν μπορείς να την πάρεις, νευρολογική μουσικοθεραπεία. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, παρότι στην πρακτική μου το έχω κάνει, δηλαδή έχω παρακολουθήσει εξειδικευμένους θεραπευτές να το κάνουν και έχω συμμετάσχει, δεν έχω ακόμα αυτή την εξειδίκευση. Αν μου δοθεί ευκαιρία να μπορέσω να πάρω το παιδάκι μου και να πάμε ένα μήνα ή δύο, γιατί τόσο διαρκεί να καλύψω τις ώρες, θα ήθελα πάρα πολύ να την πάρω αυτή την εξειδίκευση.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένες περίοδοι που γίνονται αυτά τα μαθήματα? Ή μπορείς το καλοκαίρι που θα φύγουμε
1: όχι,
0: από εδώ?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι μία φορά, δεν το θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι είναι μία φορά το χρόνο σε μία συγκεκριμένη χώρα.
0: Ναι. Αυτό λίγο δύσκολο με όλες τις υποχρεώσεις που έχεις, Παυλίνα μου, εδώ που τα λέμε. Αλλά άμα είναι κάτι τόσο σημαντικό, θα έρθει από μόνο του και θα σου χτυπήσει την πόρτα. Δεν μπορεί.
1: Κάτι θα γίνει, ναι.
0: Για να συμμετέχει κάποιος, πρέπει να ξέρει μουσική, πρέπει να ξέρει τραγούδι, πρέπει να παίζει κάποιο όργανο ή μπορεί οπουδήποτε.
1: Τώρα φεύγουμε από τις νευρολογικές παθήσεις και πάμε στο να συμμετέχει κάποιος σε ένα session μουσικοθεραπεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Αυτό με ρωτάς. Ή να ξεκινήσει, ας πούμε, να θεραπεύεται με αυτόν τον τρόπο, μέσω των τεχνών. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Το μόνο που...
0: Το είναι συναφές με το προηγούμενο, γιατί μπορεί κάποιος να έχει επιλέξει... Βασικά, ίσως να το πούμε αλλιώς, γιατί να επιλέξει αυτού του είδους την θεραπεία και όχι κάποια άλλη. Είτε ξέρει είτε δεν ξέρει. Και σίγουρα οι άνθρωποι που ασχολούνται πιο πριν με τη ζωή τους με κάποιο είδους τέχνη θα είναι πιο ανοιχτοί σε αυτό το τρόπο θεραπείας. Ωστόσο, μπορεί να προσφέρει και σε ανθρώπους που πιθανότατα δεν είχε τύχει να έχουν μια τέτοια απασχόληση πριν εμφανιστεί ανάγκη για τη μουσικοθεραπεία.
1: Δεν έχει να κάνει καθόλου με το να ξέρεις μουσική, και ακόμα και αν ξέρεις, δεν θα χρειαστεί αυτή την ικανότητα να την αξιοποιήσεις σε ένα session. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι τα πλήκτρα και θα αρχίσει να παίζει μουσική και κάποιος που δεν ξέρει, ας πούμε, μουσική δίπλα θα νιώσει περίεργα. Οπότε έχει τύχει και άνθρωποι που έρχονται σε ένα κύκλο, ας πούμε, μουσικοθεραπευτικό και δεν ξέρουν τίποτα και στην αρχή ντρεπόντουσαν σιγά σιγά να χαλαρώσουν και να φεθούν και απλώς να περάσουν καλά σαν παιδάκια. Και έχει τύχει και άλλοι που νομίζουν ότι, και λόγω, ρε παιδί μου, λόγω της ιδιότητάς μου, νομίζουν ότι θα κάνουμε κάποιο μουσικό εργαστήρι, να ξενερώσουν, συσσαγωγικά. Δεν έχω δεχτεί παράπονα, αλλά ξέρεις, το έχω νιώσει, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι θα κάνουμε κάποιο μάθημα φωνητικής ή κάτι, και στο τέλος καταλήγει αυτό να είναι μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία.
0: Εντάξει, ήταν πολλαπλά ωφέλιμο σε άλλα πράγματα.
1: Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται καμία γνώση, όπως επειδή εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ και τη τέχνη, δηλαδή και τη ζωγραφική ή τη γλυπτική μέσα στις θεραπείες, δεν χρειάζεται ούτε να έχεις κάποια κλίση στη ζωγραφική, να έχεις ξαναπιάσει πυλό, τίποτα από όλα αυτά. Μόνο να έχεις τη διάθεση να αφηθείς, να συνδεθείς και να ακολουθήσεις το ρυθμό σου. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος να μην θέλει να συμμετάσχει σε κάτι που θα κάνουμε αυτό το δίωρο. Είναι ok. Αρκεί μετά, για να βγάλει κάπου όλο αυτό, να την κρατήσει την πληροφορία ότι εγώ δεν μπήκα, ας πούμε, σε αυτό. Και αν θέλει στο τέλος, όταν κάνουμε το feedback και μιλάμε, να μοιραστεί τους λόγους και τι μπορεί αυτό να σημαίνει για εκείνον.
0: Πρακτικά, πώς μοιάζει μια συνεδρία?
1: Είναι ανάλογα το τι θα κάνουμε κάθε φορά. Και είναι ανάλογα και το group και τη συνοχή που μπορεί να έχει. Θα σου πω μια συνεδρία για κάποιον που έρχεται, ας πούμε, πρώτη φορά. Συνήθως τι συμβαίνει? Στην αρχή της συνεδρίας ο καθένας λέει λίγο ποιος είναι και που βρίσκεται σε αυτή τη φάση της ζωής του. Υπάρχει αυτό το πρώτο πεντάλεπτο και με τι πρόθεση έρχεται. Στη συνέχεια, κάποια στιγμή θα γίνει ένας μουσικός αυτοσχεδιασμός. Δηλαδή, σε σχέση με ένα θέμα που θα επιλέξουμε όλοι παρέα, θα προσπαθήσουμε να το αναπαραστήσουμε μουσικά, είτε με κρουστούς ήχους, είτε με ένα μίξ, τέλος πάντων, ήχων, ακόμα και με τα χέρια, με το σώμα, με τη φωνή, να αναπαραστήσουμε μουσικά την πρόθεση ή το συνέστημα που θα βγει από την συζήτηση. Και μετά το ένα φέρνει το άλλο. Συνήθως, εγώ αυτό που κάνω μετά τον κλινικό αυτοσχεδιασμό, που έτσι λέγεται, είναι το guided imagery, που είναι βασικά αυτό που ξέρουμε σαν διαλογισμός, απλώς είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Οπότε κατευθύνω, ας πούμε, έναν οραματισμό, να το πω έτσι. Και όταν αυτό τελειώνει, συζητάμε και πάλι αναπαριστούμε μουσικά τα συναισθήματα που προέκυψαν. Αυτό.
0: Σύνθετο η διαδικασία και αποτελείται από πολλά κομμάτια.
1: Ακούγεται τώρα λίγο περίεργο, αλλά εκείνη την ώρα έχει ροή.

0: Η μουσική χρησιμοποιείται σαν εργαλείο, περισσότερο θα λέγαμε, είναι μια γλώσσα επικοινωνίας με τους υπόλοιπους,
1: είναι...
0: για να επιληθεί και η θεραπεία στο τέλος.
1: Είναι ένα εργαλείο, εξυπηρετεί την επικοινωνία, αλλά τη μη λεκτική επικοινωνία, γιατί πάρα πολλές φορές μέσα από τον τρόπο που επικοινωνούμε ως προς το σώμα μας ή ένα τραγούδι που ακούμε, μερικές φορές τέλος πάντων ο τρόπος που αντιδρά, να το πω έτσι, το σώμα μας και το συναίσθημά μας μέσα από τη μουσική λέει πολλά περισσότερα από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε εμείς οι ίδιοι.
0: Ναι, έχεις κάποιο περιστατικό έτσι πολύ χαρακτηριστικό που να σε εντυπωσίασε και να ένιωσες ότι πραγματικά αυτός ο τρόπος μπορεί να ιάνει κάποιον?
1: Πολλές φορές έχει συμβεί άτομα τα οποία στην αρχή, ας πούμε, στο μοίρασμα λένε ότι, κυρίως αυτά τα άτομα βασικά, που λένε ότι δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ ή ότι είμαι πολύ κλειστός χαρακτήρας ή δεν εκφράζομαι εύκολα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτά τα άτομα είναι που στο τέλος, στην τελευταία, ας πούμε, άσκηση θα κλάψουν πάρα πολύ και θα κλάψουν, θα το εξωτερικεύσουν πολύ, δηλαδή και στο σώμα τους και ήχο θα βγάλουν, δηλαδή δεν είναι αυτό το βουβό, η βουβή συγκίνηση, έχουν ανάγκη να βγάλουν πολύ πράγμα, οπότε κάτι τους φέρνει εκεί, δηλαδή ενώ ξεκινάνε λέγοντας ότι δεν ξέρω και γιατί είμαι εδώ, είναι εκείνοι τελικά που το έχουν πιο πολύ ανάγκη από όλους. Αυτό έχω δει και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ως θεραπεύτρια έχεις δώσει απάντηση στο γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μια διαφορετική περίπτωση. Και το μόνο που μπορώ έτσι πολύ γενικά να πω είναι ότι ο εαυτός μας πάντα ξέρει. Δηλαδή για να σε στείλει κάπου η καρδιά σου, ας πούμε, ή το ένστικτό σου, υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Ωστόσο έχουμε και ένα πρόβλημα λίγο πολύ στην εποχή μας. Το λες και στο τραγούδι σου.
1: Το λες Never Grow Old.
0: Ναι, αυτό.
1: Το ανακάλυψες, Χριστιανή μου. Ούτε γόρια κάτι το ξέρω αυτό.
0: Είναι πολύ ωραία. Folk απόπειρα. Folk dark, έτσι. Λίγο με την κιθάρα. Acoustic version. Πόσο cute. Οπότε, γενικά έχουμε λίγο ένα θέμα στο να αντιμετωπίσουμε το ότι μεγαλώνουμε σε μεγάλο βαθμό. Το γεγονός του ότι δυσκολευόμαστε να χωνέψουμε, να διαχειριστούμε την αλλαγή της ηλικίας, της εποχής και όλα αυτά τα προβλήματα και να συμπληρωθούμε και να αναπτύξουμε την αυτογνωσία μας. Αυτό μπορεί να έχει κάποια συνάφεια με τη μουσικοθεραπεία.
1: Και τη θεραπεία γενικά μέσα των τεχνών. Κάθε πράγμα που μπορεί να δυσκολεύει έναν άνθρωπο θα βγει μέσα στη θεραπεία αργά ή γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με αυτό που λες, εγώ νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι πως εκείνη την ώρα καλείσαι να είσαι παρόν. Δηλαδή, να συνειδητοποιείς τι κάνεις, επιτρέψεις τον εαυτό σου ένα δίωρο, τρίωρο, τετράωρο, ανάλογα πόσο είναι, να συνδεθεί με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή κάτι που είναι πάρα πολύ πολύτιμο και το αποφεύγουμε, γιατί κάθε δευτερόλεπτο της μέρας το γεμίζουμε με πράγματα και με το επόμενο, τι πρέπει να κάνω αύριο, τι πρέπει να κάνω σε λίγο. Και πολύ συχνά και με πράγματα επιφανειακά το γεμίζουμε. Εκείνη την ώρα καλείσαι να είσαι εκεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με το ποιος είσαι και όλα όσα φοβάσαι. Γιατί πολύ συχνά το ότι μεγαλώνουμε και μας αγχώνει είναι και μια πρόφαση. Γιατί αυτή τη στιγμή τώρα δεν αναλαμβάνω την ευθύνη της ζωής μου, δεν αναλαμβάνω να κάνω την αλλαγή που θέλω, φοβάμαι, οπότε ξαφνικά αυτό μου χτυπάει στο ότι τα χρόνια περνάνε. Αλλά τώρα εσύ είσαι εδώ, είσαι νεότερος από ό,τι θα υπάρξεις ποτέ και μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις σήμερα αυτό που θα ήθελες να κάνεις.
0: Ναι, αλλά πόσο δύσκολο είναι να πάρεις αυτή την απόφαση και την ευθύνη του εαυτού σου σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά και άγνωστες περιπέτειες. Όμως με αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε να χρησιμοποιούμε και πολύ εύκολα τους όρους τραύμα, τοξικός, ναρκισσιστής, τρίγκερ και όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή μια κατάχρηση αυτών των όρων. Αυτό πιστεύεις ότι βοηθά κάπως να ανοίξει κουβέντα σε σχέση με την αντιμετώπιση αντίστοιχων θεμάτων ή απλοποιεί υπερβολικά τα πράγματα?
1: πιστεύω και τα δύο. Δηλαδή από τη μία ανοίγει ένα κύκλο αυτογνωσίας και συνειδητοποίησης συμπεριφορών, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Από την άλλη, ναι, τα απλοποιεί. Δηλαδή θυμάμαι ήμουνα για καφέ τις προάλλες με ένα φίλο μου και είχε κάνει μόνος του διάγνωση ότι μια κοπέλα που είδε τρεις φορές, ας πούμε, είναι ένα άρκισος. Και ήθελα να του πω, κάτσε ρε φίλε, μπορεί και να μην σε θέλει, μπορεί και απλώς να μην την ενδιαφέρει. Οπότε ναι, παίζουν και τα δύο, πιστεύω.

0: Είναι δύσκολο αυτό, γιατί έχεις να ερμηνεύσεις τραγουδιστικά και να μπεις σε ρόλους, σε στίχους και να ακούς μουσική. Και απ' την άλλη πρέπει να αντιμετωπίζεις πιο ψυχρά και αποστασιοποιημένα το αντικείμενο που έχεις. Ως θεραπεύτρια πώς νιώθεις που έχεις να κάνεις όλο αυτό το juggling ανάμεσα στους δύο ρόλους σου?
1: Κοίτα, είναι πολύ ωραίο, έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που έρχονται εμπνέονται από την μία, ας πούμε, ιδιότητα του μουσικού και τραγουδοποιού. Εμπνέονται γιατί τους προσφέρεις, όταν είσαι καλλιτέχνης βασικά, τους προσφέρεις μία wow εμπειρία. Δηλαδή μπορείς με έναν τρόπο να ξυπνήσεις την έμπνευση και τη δημιουργικότητα πολύ έντονα, γιατί είναι κομμάτι της δικής σου, είναι ποιότητα που την έχεις, ρε παιδάκι μου. Οπότε κάπως εμένα με έχει βοηθήσει, βοηθάει το ένα το άλλο, επειδή μια μουσικοθεραπευτική διαδικασία δεν θα είναι αυστηρά επιστημονική, θα έχει πάρα πολύ να κάνει με την καλλιτεχνική μου φύση. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει κάπως και να πάει κάπως αλλιώς και να νιώσω ότι και η ομάδα έχει ανάγκη από κάτι και να τολμήσω να το πάω εκεί. Οπότε με βοηθάει.
0: Και ως τραγουδίστρια αυτό πώς έχει συμβάλει στον τρόπο που είσαι στην τέχνη της μουσικής?
1: Δεν έχει συμβάλει τόσο, γιατί είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι είναι κάτι και σου πω, όταν το κάνω απλώς αφήνω με. Είναι πολύ έντονο κομμάτι μου, οπότε δεν, η μουσικοθεραπεία δεν επηρεάζει την τραγουδίστρια.
0: Okay, ίσως έχει να κάνει με το τον ανέπτυξες αργότερα, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη, το πρώτο χαρακτήρα σου,
1: ναι,
0: το πρώτο
1: σωστά,
0: κύκλο σου.
1: Σωστά, ναι. Α, συγγνώμη, ξέρεις τι βοηθάει όμως? Από τότε που κάνω τους κύκλους μουσικοθεραπείας, μου είναι πολύ πιο εύκολο να καλλιεργήσω σύνδεση με το ακροατήριο. Γιατί όταν πρέπει, ας πούμε, να οργανώσεις και να κάνεις lead, να κατευθύνεις ένα κύκλο μουσικοθεραπείας και να έρθεις σε επαφή με 30 γυναίκες που δεν έχεις, ή άντρες που δεν έχεις ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή σου, ξαφνικά και όταν είσαι σε ένα μαγαζί ή σε ένα θέατρο ή σε μια σκηνή, τους καλωσορίζεις και τους άλλους πολύ πιο εύκολα, λεκτικά. Δηλαδή, μου είναι πολύ πιο εύκολο να κάνω αυτό, να χτίσω μια γέφυρα πέρα από τις στιγμές που τραγουδάω με τους ακροατές.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω έρθει στην Μπουάτα Πανεμινιά.
1: Που θα έρθεις.
0: Που πρέπει να έρθω. Αλλά κανονίζει συνέχεια δύσκολες περιόδους. Μία ήμουνα ταξίδι, μία ήμουνα από εδώ.
1: Τώρα
0: μία...
1: είσαι εδώ όμως, καλή μου, να ξέρεις. Δεν σχολιάζεις.
0: Βλέπω υπάρχει πρόγραμμα. Ίσως θέλεις να μας πεις τι θα.
1: Α, ναι, εννοείται.
0: Τι φέρνει.
1: Λοιπόν, οπωσδήποτε έχω να πω ότι τις 5 του Οκτώβρη, τις 4 πρώτες Πέμπτες, θα είμαι στην Μπουάτα Πανεμινιά. Με τον Μινά Λιάκο στην κιθάρα και κόντρα μπάσο τον Δημήτρη Κουλεντιανό και παράλληλα από τέλη Οκτώβρη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα κάνω τις μουσικοθεραπείες μου, τρία sessions μουσικοθεραπείας μέσα στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου, που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θα κάνουμε τρία sessions που μπορεί όποιος θέλει να μπει στο site να τα βρει και να δηλώσει συμμετοχή.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που ναι, θα γίνει ωραία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δίνει πολλά ερεθίσματα και για να εκφραστούν. Αυτό που είπες και στην αρχή, ότι χρησιμοποιώντας τα τραγούδια που έχουν κάνει οι δίνει πολλά ερεθίσματα και για να εκφραστούν. Αυτό που είπες και στην αρχή, ότι χρησιμοποιώντας τα τραγούδια.

0: με τους ανθρώπους που έρχονται και αποζητούν την
1: ίαση. Δεν θα έβαζα κάτι με στίχους, γιατί δεν θα ήθελα να κατευθύνω. Θα έβαζα κάποιο τραγούδι του Ινάουντι, καθαρά
0: ορχιστρικό.
1: Ναι, ορχιστρικό.
0: Ωραίο αυτό, γιατί η φροντίδα του αυτού γίνεται, ανοίγει μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς μπορείς να το προσδιορίσεις και με άλλες γλώσσες, που έτσι κι αλλιώς από μόνη της αυτό αποτελεί μια γλώσσα, συζήτηση με τον εαυτό. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος ουσιαστικά, να βρεις την σχέση σου και την επαφή σου με το,
1: με
0: το ποιος είσαι. Υπάρχει όμως κάποια φορά που η μουσική δεν λειτουργεί?
1: Δεν το έχω δει ποτέ να με λειτουργεί η μουσική, αλλά ακόμα και αν δεν λειτουργήσει, πάλι κάτι αυτό σημαίνει. Δηλαδή πάλι αυτό είναι ένα σήμα με το οποίο χρειάζεται να ασχοληθείς. Μπορεί να μην λειτουργήσει μια συγκεκριμένη μουσική και μια άλλη να λειτουργήσει. Μπορεί να μην λειτουργήσει η μουσική, να λειτουργήσει ένας ήχος. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να μην σε επηρεάσει η μουσική και ο ήχος.
0: Εσύ τι προσπαθείς να καταλάβεις για τον εαυτό σου?
1: Μέσα από τις μουσικοθεραπείες ή γενικά στη ζωή? Γενικά στη ζωή, έχεις ένα τριωράκι.
0: Το κλείσουμε στο θεραπευτικό, στο μουσικοθεραπευτικό κομμάτι.
1: Για μένα ήταν ένα πάρα πολύ καλό μάθημα για να αρχίσω να βάζω όρια, διότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δηλαδή στις πρώτες θεραπείες που έκανα δυσκολευόμουν πάρα πολύ, παρότι υπάρχει πάντα ένα θεραπευτικό πλαίσιο, δυσκολευόμουν πάρα πολύ να μην το ξεπεράσω. Δηλαδή να μην πω στον άλλον, όποια ώρα θες, ό,τι ώρα θες πάρε με τηλέφωνο. Θες να κάτσουμε μισή ώρα παραπάνω? Εννοείται, κατάλαβες. Αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο μάθημα για μένα. Και να εμπιστεύομαι τη ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, μπορεί μια μέρα να πας και να έχεις στο μυαλό σου ότι θα κάνουμε κάτι σήμερα πολύ συγκεκριμένο, και τελικά η ομάδα να έχει ανάγκη να κάνει κάτι άλλο. Και εκεί δεν πρέπει εσύ να πάθεις κοκομπλόκο ότι εγώ σπίτι μου χθες ετοίμαζα τρεις ώρες αυτό, αλλά να εμπιστευτείς τα πράγματα και να, ξέρεις, να πας εκεί που πρέπει να πάει.
0: Ναι. Μυρίζομαι control freak πίσω από όλο αυτό.
1: Κοίτα, δεν είμαι. Δεν είμαι.
0: Από ό,τι μας είπες. Παλιά ήσουν,
1: μπορεί να υπήρξαν, ναι. Γενικά δεν είμαι. Απλώς είναι δύσκολο, είναι και λίγο αγχωτικό, ρε παιδάκι μου, εκείνη την ώρα να αλλάξεις τελείως ένα πλαίσιο που στο μυαλό σου έχεις φτιάξει ότι αυτό είναι να γίνει.
0: Ναι, ναι. Και να κατακτήσεις το είναι ευελιξία. Αλλά και ο καθένας
1: είναι ευελιξία αυτό, ναι.
0: Ο καθένας έχει τις δικές του, το δικό του γολγοθά να ανέβει και τα δικά του πράγματα να πετύχει. Υπάρχει κάτι που φοβάσαι και κάτι που έχεις μάθει να μη φοβάσαι τόσο όσο παλιά, μέσα από όλη αυτή την εμπειρία σου και την επαφή σου με τους ανθρώπους?
1: Έχω μάθει να μη φοβάμαι το ένστικτό μου. Δηλαδή εγώ προφανώς, όταν μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ωφελούμενος, πάρα πολλές φορές θα προβάλλεις πράγματα δικά σου πάνω του. Δηλαδή θα σου πει κάτι και πρέπει να μάθεις να διαχωρίζεις πότε αυτό που θα σου πει αφορά εκείνον ο τρόπος που το ερμηνεύεις και πότε αφορά εσένα. Παρ' όλα αυτά έχω μάθει να εμπιστεύω με το ένστικτό μου, χωρίς όμως να το κοινοποιώ ή να το εκφράζω. Δηλαδή τις περισσότερες φορές που έχω διαισθανθεί κάτι, τελικά μετά από τη συνεχή επαφή συνειδητοποιώ ότι ήταν η πρώτη μου κρίση ή η δεύτερη, η τρίτη, η σωστή. Αυτό έχω μάθει να πιστεύω.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο challenge και αν το επιτύχεις, μια συνταγή για αρκετά ευτυχείς στιγμές στη ζωή σου. Οπότε το ότι έγινες θεραπεύτρια και έμαθες μέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα καλά που έκανες και εσύ για τον εαυτό σου, γιατί φαντάζομαι ότι και ο θεραπευτής έχει να απολαμβάνει πράγματα και να μαθαίνει και να διευρύνει ακριβώς την συνέστησή του και την ευελιξία του και να προσεγγίζει πιο εύκολα τον κόσμο.
1: Και πέρα από αυτό, είναι αυτό που ρώτησες ας πούμε πριν, πολλές φορές μέσα από πράγματα που θα σου πει κάποιος και θα ερμηνεύσει με έναν τρόπο που έχει να κάνει με σένα, ανακαλύπτεις και πράγματα για σένα ή θα δεις πως με διαφορετικό τρόπο θα σε αγγίξει κάθε περιστατικό διαφορετικά και γιατί αυτό εμένα μπορεί να μου χτύπησε έτσι, γιατί αυτή η ζωγραφιά που για αυτόν σημαίνει αυτό, εγώ όταν την είδα σκέφτηκα κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ένας τρόπος θεραπείας και για σένα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Ή να κάνεις κοινωνική κριτική και κοινωνική έρευνα, το τι υπάρχει από πίσω και να το χτίσεις διαφορετικά. Ναι. Αλλά σίγουρα αν θέλεις όντως να προχωρήσεις, να εξελιχθείς και να τα αφομοιώσεις με έναν τρόπο για να δημιουργήσεις κάτι άλλο με αυτά, με βάση το τι έχεις και στη ζωή σου, η μέθοδος, η θεραπευτική αυτή είναι η κατάλληλη, όπως τα ακούω εγώ. Τελευταία ερώτηση λοιπόν, Παυλίνα, θεωρείς ότι η μουσική μας θεραπεύει ή μας βοηθά να αντέξουμε μέχρι να μπορέσουμε

0: Να θεραπευτούμε.
1: Αρχικά και αυτό είναι εξίσου θεραπευτικό. Έτσι δεν είναι. Η μουσική μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να σε θεραπεύσει με την έννοια να σε βοηθήσει να εμβαθύνεις σε κάτι, σε κάποιο συνέστημα, να το συνειδητοποιήσεις. Και κάποιες φορές μπορεί απλώς να σου κάνει συντροφιά, που και αυτό είναι legit.
0: Και το δεχόμαστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, διπλωματικές οι απαντήσεις της Παυλίνας. Εντάξει,
1: περνάει.
0: Μια θεραπεύτρια ήθελα να πω. Καλώς κάνει και με αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παυλίνα, που ήρθες και τα συζητήσαμε εδώ και μας εξήγησες για αυτή την αθέατη μας. Χάρης μια αποκλειστική πτυχή.
1: Είναι η πρώτη φορά που έχω μιλήσει γι' αυτό, ισχύει.
0: Αυτό. Μπορέσαμε και είδαμε και σε μάθαμε και σε αυτό το κομμάτι που κάνεις, το οποίο μάλλον είναι και πάρα πολύ σημαντικό για σένα την ίδια.
1: Είναι πάρα
0: όχι
1: πολύ
0: γενικά.
1: Ισχύει.
0: Δεν το αμφισβητούμε, αλλά πραγματικά. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πολιτής φωνής της Ελλάδας. Εδώ είμαστε για μία ώρα μαζί. Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου τεχνικός μας η κυρία Δώρα Ιωακιμίδου. Και έχω σήμερα δύο εκλεκτούς καλεσμένους εδώ στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας για να μιλήσουμε για τη φωτογραφία. Η εκπομπή μας συνήθως δεν έχει κάνει τέτοια θέματα, είναι μια ευκαιρία λοιπόν, καθώς έχουμε τον Ανδρέα Ζαχαράτο και την Τζένι Λικουρέζου, να μιλήσουμε και με αφορμή μια έκθεση με τον τίτλο Ρώμα, που σημαίνει Ρώμη, δηλαδή τοπία, καταστάσεις, ατμόσφαιρες, άνθρωποι, κτίρια, δρόμοι, αντικείμενα. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση σε ασπρόμαυρο φόντο. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε για τη δουλειά των παιδιών αυτών, η οποία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Εγώ γνώρισα τον Ανδρέα Ζαχαράτο στην περσινή, δεν θυμάμαι, έκθεση με αφορμή τη Τζάζ και το Σάκη Παπαδημητρίου. Εντυπωσιάστηκα από την αντίληψη περί φωτογραφίας και περί προσέγγισης και στη μουσική και στο πρόσωπο και στο χαρακτήρα του γνωστού και αγαπημένου τζαζίστα πρωτοπόρου στον χώρο Σάκη Παπαδημητρίου. Οπότε έχω στο μυαλό μου τον Ανδρέα Ζαχαράτο. Εδώ είμαστε παρέα τώρα λοιπόν και τους ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Κυρία Λικουρέζου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Ροδαμίτη για τη φιλοξενία σας.
0: Και κύριε Ζαχαράτο, επίσης ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που κάνουμε αυτή την εκπομπή, γιατί το έργο εδώ είναι πραγματικά και συγκινητικό, θα έλεγα, γιατί όχι.
2: Και εγώ ευχαριστώ από τη μεριά μου κύριε Ροδαμίτη και καλωσορίζουμε και τους ακροατές μας.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τη Ρώμη, τη μεγάλη αυτή πόλη με την τόση ιστορία και με τα τόσα πολλά επίπεδα γνωριμίας μαζί της, για να περάσουμε και σε κάποιες άλλες εκθέσεις που κάνετε και να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Να πω ότι θα ακούσουμε μουσικές από αγαπημένους καλλιτέχνες όπως η Ορνέλα Βανόνη, η Μίνα, ο Λουίτσι Τέγκο, ο Τζιάννη Μοράντι, ο Καρούζο, ο περίφημος Καρούζο. Έτσι για να μπούμε σε μια ατμόσφαιρα και να φτιάξουμε το κλίμα σαν να ταξιδεύουμε όλοι μαζί μια ωραία εκδρομή, ένα ηλιόλουστο πρωινό σε αυτή την πόλη που δεν τελειώνει ποτέ και που πάντα κάτι καλό έχει να πείσει για αυτήν και κάτι καινούριο βέβαια, παρότι η πόλη είναι παλιά με πολύ πλούσια ιστορία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τον κύριο Ζαχαράτο και να ρωτήσω πώς προέκυψε η Ρώμη, γιατί ξέρω, είχα ακούσει ότι πηγαίνετε συχνά εκεί, αλλά το να αποτυπώσετε αυτόν τον κόσμο γύρω από το περιβάλλον της πόλης, πώς σας εμπνευστήκατε, από πού ξεκινάει αυτή η ιστορία, πού καταλήγει σε μια ωραία έκθεση?
1: Κύριε Ροδαμίτη, όλα ξεκινούν από τις σπουδές μου στη Σχολή Κινηματογράφου του Λυκούργου Σταυράκου. Σαν νέος τότε σπουδαστής στο τμήμα φωτογραφίας και εικονοληψίας, έτυχε να έχω αξιόλογους καθηγητές οι οποίοι με οδήγησαν να ασχοληθώ πολύ με τον κινηματογράφο και ειδικά με τον νεορεαλισμό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε από εκεί, μέσω των σκηνοθετών του νεορεαλισμού, γνώρισα τη Ρώμη στο κινηματογραφικό καρέ.
0: Πλούσιο.
1: Τώρα τι να πούμε, Αντωνιόνι, Φελίνι,
0: Βισκόντι.
1: Και μέσα από την κινηματογραφική ματιά, επειδή πρώτα σπούδασα κινηματογράφο, είχα, ας το πούμε, ένα αποθυμένο με αυτή την πόλη. Βέβαια, μετά ήρθε η γνωριμία μου με την σύντροφο και μελήτρια της έκθεσης Τζένι Λικουρέζου, η οποία είχε κάνει τις σπουδές της στην Ιταλία και με μίλησε στο να επισκεφτούμε τη Ρώμη και τη γειτονική χώρα ολόκληρη και έτσι να έχω την ευκαιρία να καταγράψω με τη φωτογραφική μου μηχανή όλο αυτό που είχα φαντασιώσει για τη Ρώμη. Βέβαια, ο νεορεαλισμός ήταν κάποια άλλη εποχή, αλλά επειδή η Ρώμη είναι ένα σφουγγάρι που έχει όλους τους πολιτισμούς μέσα της, κρατάει μέσα της, εγώ σε επισκέψεις που κάναμε από το 2012 έως και πέρυσι, συχνότατα μέσα σε κάθε χρόνο αρκετές φορές, μπόρεσα να δω αυτή την ισορροπία της πόλης, την αναπνοή της πόλης με το δικό μου τρόπο, με το my point of view, όπως λέμε στη φωτογραφία, και έχοντας πάντα στο μυαλό μου τα λόγια του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη από την ταινία Dolce Vita, αγαπώ τη Ρώμη, είναι μια ζούγκλα, ζεστή και ήρεμη, μπορείς να κρυφτείς. Αυτές οι φράσεις τα λένε όλα για τη Ρώμη.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες σκιές εκεί που από κάτω κρύβουν υλικό.
1: Ακριβώς.
0: Λασκεί να παραμυρίσεις λίγο, ναι, και να ανοίξεις χώρο. Ναι. Και εσείς με το φακό νομίζω αυτό κάνετε, ανοίγετε χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να αναδυθούν αυτά τα άλλοτε ερείπια, άλλοτε πολιτιστικά στοιχεία.
1: Ακριβώς.
0: Άλλοτε σύγχρονα και μελούμενα που μπορεί να υπάρχουν ήδη και να εκραγούν στο μέλλον. Ναι. Νομίζω που το παραμύθι έχει μέλλον εκεί.
1: Δεν πρέπει να μείνεις στην επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξαναπηγαίνεις, να πηγαίνεις σε διαφορετικά μέρη κάθε φορά.
0: Βιωματικά.
1: Να ανακαλύπτεις από στράντα σε στράντα, από παλάτσο σε παλάτσο, από τζαρντίνο σε τζαρντίνο. Δηλαδή, ναι, όλη αυτή η ιστορία καταγράφεται παντού. Είναι ένα τεράστιο ανοιχτό μουσείο, το οποίο σου κάνει τρομερή εντύπωση όταν έχεις κινηματογραφική αντίληψη, γιατί είναι καθαρά κινηματογραφική πόλη η Ρώμη. Και οι νέες κατασκευές που έχουν γίνει στη Ρώμη και η παλιά, η κλασική ιστορική, το ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Αλλά πρέπει να περπατήσεις. Εμείς με την Τζέννη έχουμε λιώσει άπειρα ζευγάρια παπούτσια για τη φωτογραφία. Πρέπει να περπατήσεις.
0: Μα μόνο έτσι γνωρίζεις και την πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να τη γνωρίσεις παρά μόνο βήμα προς βήμα.
1: Ακριβώς.
0: Πατώντας γερά πάνω στα ερείπια, πατώντας γερά στην ιστορία πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Εσάς σας βοήθησε βέβαια και ο νεορεαλισμός σαν ένα ευρύτατο κίνημα εικόνας, οπτικού πεδίου, ανακάλυψης, προοπτικής της τέχνης και των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Οπότε είχατε ένα background, ας πούμε, για να μπορείτε να αντιληφθείτε και να δείτε με το δικά σας μάτια και το δικό σας χαρακτήρα όλα αυτά τα σημεία, γιατί για σημεία μιλάμε τώρα, έτσι. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Η διαφορά βέβαια ποια είναι μεταξύ κινηματογράφου και φωτογραφίας, mm-hmm. το οποίο πρέπει να αναφερθεί αυτό, mm-hmm. ότι ο κινηματογράφος επεξεργάζεται ένα σενάριο, mm-hmm. αυτό που λέμε το fiction, δηλαδή που λέμε κάτι το οποίο αναπαράγουμε εμείς σαν κινηματογραφιστές, από το σεναριογράφο στο σκηνοθέτη το αναπαράγουμε για το θεατή, ενώ η φωτογραφία, και εγώ επειδή είμαι θειασότης της άμεσης φωτογραφίας, straight photography, είναι αυτό που βλέπω εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Straight λοιπόν φωτογράφη, θα μας τα πείτε στη συνέχεια, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι όμως. Αυτές όλες οι αφηγήσεις, οι εικόνες που δημιουργούμε, το παραμύθι που λέγα πριν, το οποίο είναι πραγματικότητα, αλλά τι πιο ωραίο από το να περιγράφεις με μαγικό τρόπο μια πραγματικότητα, έστω με την μηχανή ή με ένα νεύμα του ματιού να δείχνεις πράγματα. Λοιπόν, ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας εδώ στο στούντιο L2 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τους δύο φωτογράφους μας, τον Ανδρέα Ζαχαράτου και την Τζέννη Λικουρέζου, στην οποία θα έρθω αμέσως τώρα. Εδώ Ρέβια Κιμίδου στην επιμέλεια του ήχου, Θέμης Ροδαμίτη στο μικρόφωνο, και κάνουμε ένα ταξίδι στη Ρώμη. Καταρχήν θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Πέστε μας τώρα τη δική σας οπτική, κυρία Λικουρέζου, η πόλη, για την πόλη, για τη σύνθεση, πώς η φωτογραφία αναδεικνύει τα ανθρώπινα στοιχεία της πόλης, την ιστορία, πώς μπορεί να γίνει η φωτογραφία η ίδια ένα ντοκιμαντέρ κινούμενο. Ποια είναι η δική σας επαφή μέσα σε αυτά τα χρόνια, τι βρήκατε διαφορετικό στο χώρο αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω στη Ρώμη από την δεκαετία, από τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 90. Την πρώτη φορά που έμεινα εκεί παρακολουθώντας κάποια μαθήματα, αυτό που με κέντρισε και με κέρδισε και εκεί που ήθελα να είμαι κάθε μέρα και να περπατάω ήταν το ιστορικό της κέντρο. Κάθε μέρα ήμουν μετά τα μαθήματα στο ιστορικό κέντρο. Για ένα μήνα δεν απομακρύνθηκα να πάω, ή μάλλον το μεγαλύτερό μου ταξίδι, να το πω έτσι, εκδρομή, ήταν η Όστια Αντίκα. Κατά τα άλλα ήμουν συνέχεια μέσα στο κέντρο. Όλα αυτά τα μουσεία που ξαφνικά, χωρίς να έχω και χάρτες και όλα σημειώσεις πολλές, γιατί εμένα μου αρέσει να ανακαλύπτω, να αναγνωρίζω το τοπίο.
0: Και το απρόβλεπτο.
1: Και το απρόβλεπτο, και να επανέρχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ξαφνικά ένα μουσείο, ένας κήπος, ένα παλάτσο που έχει γίνει μια πινακοθήκη. Δηλαδή η Ρώμη είναι ένας μεγάλος κυκλικός δακτύλιος που αν το περπατήσεις, το ένα ενδιαφέρον, το ένα αξιοθέατο σε πηγαίνει στο άλλο. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τη Ρώμη, που διατηρήθηκε ζωντανή σαν ανάμνηση, πολύ έντονη δηλαδή, όταν επέστρεψα και είπα ότι του χρόνου κατά εκεί θέλω να κατευθυνθώ. Και όντως δεν ήταν ένας ενθουσιασμός που μετά από λίγους μήνες ξεθύμανε και ξεχάστηκε. Επανήλθα σε κάποιες άλλες πόλεις, πάντοτε περνώντας από τη Ρώμη. Mm-hmm. Όλα αυτά που βλέπεις, ναι, μπορείς να τα βάλεις σε μία φωτογραφία και να κάνεις... Πολλές φορές ψάχνουν στη φωτογραφία για κάτι εικαστικό. Το εικαστικό το κατασκευάζεις πάλι εσύ, χωρίς να προστρέξεις στα τεχνολογικά μέσα, με τη φωτογραφική σου μηχανή. Αρκεί να σταθείς σε ένα συγκεκριμένο, να έχεις οπτική από ένα συγκεκριμένο σημείο που θα αναδείξει αυτό που βλέπεις. Αυτό το ψάχνεις, δεν είναι μία φορά πήγα και τελείωσα. Αν με ενδιαφέρει το σημείο επανέρχομαι. Ελέγχω και τις φωτογραφίες μετά. Βεβαίως τις εποχές που εγώ ξεκίνησα εκεί να κάνω να φωτογραφίζω, ήμασταν με την αναλογική μηχανή και το φιλμ. Έπρεπε να έρθεις στην Ελλάδα να ελέγξεις όλα αυτά που είχες κάνει. Αλλά λίγο πολύ αποφασίζεις πού θα σταθείς, τι θα δεις, τι σε ενδιαφέρει. Στην αρχή ενδεχομένως ενός φωτογραφικού θέματος φωτογραφίζεις πολλά πράγματα, mm-hmm. μέχρι να καταλήξεις ότι σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, mm-hmm. ή σε ενδιαφέρει το τοπίο, ή και τα δύο μαζί, mm-hmm. ο αρχαιολογικός χώρος. Είναι μια μεγάλη διαδικασία η φωτογράφηση, mm-hmm. που εμβαθύνεις πάντοτε και προσεγγίζεις και από διαφορετικές πλευρές.
0: Και πρέπει στα άψυχα πολλές φορές να δώσεις ψυχή εσύ.
1: Στα άψυχα πρέπει να δώσεις ψυχή εσύ.
0: Είναι ανθρωποκεντρική πόλη κατά τη γνώμη σας, δηλαδή κρατάει τον άνθρωπο, τον αγκαλιάζει.
1: Για
0: άνθρωπο.
1: Μένα ναι, την προσωπική μου εμπειρία. Υπάρχει πολλούς κόσμος που πάει μια φορά στη Ρώμη, λέει ναι, ήταν ωραία, περάσαμε ωραία. Ήταν αρκετό, δεν μας χρειάζεται να ξαναπάμε. Mm-hmm. Εγώ και τώρα μετά από τόσα χρόνια πάντοτε βρίσκω ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρεις, που δεν εξαντλείται. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι δεν εξαντλείται. Και δεν είναι μόνο αυτός ο δακτύλιος που είπαμε mm-hmm. πριν, του στενού ιστορικού κέντρου. Δηλαδή η Ρώμη έχει και άλλες γωνιές και άλλες γειτονιές, ναι. που εκεί συναντάς τον άνθρωπο σε άλλες συνθήκες. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το Κολοσσέο και το Βατικανό. Ναι. Είναι και άλλα πράγματα πέρα από εκεί. Αλλά και τους χώρους αυτούς να διανύσει κανείς, βρίσκει πράγματα. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι κάτι εσωτερικό. Υπάρχει μια αντίδραση. Ξαφνικά κάτι σε διαπερνά.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και κάπως το ανθρωποκεντρικό. Αυτά που λέτε τώρα έχουν να κάνουν με την ψυχή του ανθρώπου. Και βέβαια, κύριε Ζαχαράτο, ο νεορεαλισμός δεν είναι κάτι που περνάει και φεύγει. Αφήνει τα ίχνη του στο πέρασμά του και αφήνει μια μαγεία. Η μαγεία είναι το ζητούμενο, νομίζω, και η Ρώμη νομίζω ότι κρύβει αυτή την μαγική μπαγκέτα που μπορεί να διευθύνει και να ανατρέπει και να ξαναξεκινά καινούργιες ιστορίες. Τι λέτε?
2: Ναι, δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ, γιατί όταν έχεις εισπράξει κάτι, το έχεις βιώσει και έχεις ευχαριστηθεί με αυτό, γυρνάς πάλι ή κάνεις κάτι να νιώσεις πάλι την ίδια ευχαρίστηση. Εμείς όταν φωτογραφίζουμε ευχαριστιόμαστε, ικανοποιούμαστε, γι' αυτό το κάνουμε. Και εγώ είμαι τυχερός, πολύ τυχερός, διότι η φωτογραφία δεν βιοπορίζομαι από τη φωτογραφία.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ βιοπορίζομαι από την τέχνη της διεύθυνσης φωτογραφίας, κινηματογράφου και τηλεόρασης.
0: Τη διδασκαλία, λοιπόν.
2: Ναι, και από την υπηρέτησα στην κρατική τηλεόραση συναπτά 40 έτη.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι είχα την ευκαιρία να βιοπορίζομαι με μια δουλειά που αγαπάω, αλλά και συγχρόνως να κάνω τη φωτογραφία.
0: Την καλλιτεχνική.
2: Την καλλιτεχνική.
0: Ναι, ναι. Σας αγαπάνε όμως εδώ. Είδα χαιρετισμούς πολλούς εδώ, ανθρώπους. Και είναι ωραίο αυτό μετά από 40 χρόνια να συναντάς κάποιον, να του δίνεις το χέρι και να είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Ακριβώς. Γιατί όταν συμπορεύεσαι με συναδέλφους σε δύσκολες και εύκολες συνθήκες, σου μένουν μεν στο μυαλό τα εύκολα, αλλά πάντα σου έρχονται τα δύσκολα. Και το τι έχουμε βιώσει για να στήσουμε εκπομπές.
0: Εξάλλου αυτά εμπλέκονται, όπως και να είναι. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Πάντα γι' αυτό καλό είναι όταν βάζουμε στο κάδρο τη λέξη απόλαυση πάνω-πάνω, ας τη βάλουμε και για αυτά.
2: Και
0: γιατί είναι μέσα από αυτά έρχεται και η άλλη πλευρά.
2: Ακριβώς.
0: Έρχεται μια κοινή πορεία και τελικά ο χαρακτήρας μας. Η διαμόρφωση ενός χαρακτήρα, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Θα προχωρήσουμε λίγο αφού ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Κυρία Λικουρέζου, θέλω να σας ρωτήσω, τι θα δει λοιπόν ή τι βλέπει κανείς σε αυτή την έκθεση που κυκλοφορείται Ρώμα και αφορά τη Ρώμη και όπως είπαμε πριν διάφορα στοιχεία της πόλης που μέσα από το φακό εσείς ζωντανεύετε αυτά τα στοιχεία με έναν καλλιτεχνικό τρυφερό έτσι τρόπο θα έλεγα αν μου επιτρέπετε. Για πέστε μας λοιπόν, τι βλέπουμε σε αυτή την έκθεση και γιατί βλέπουμε αυτά που βλέπουμε.
1: Σε αυτή την έκθεση του Ανδρέα Ζαχαράτου εγώ έχω κάνει την επιμέλεια. Ναι, οι φωτογραφίες βέβαια. Όλες είναι δικές του, βέβαια. Όπως και το ομότιτλο βιβλίο που, φωτογραφικό λεύκωμα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
0: Τόπος. Και το οποίο είναι υπέροχο, αξίζει κανείς να το έχει και να ζήσει λίγο τις φωτογραφίες κάθε μία ναι. χωριστά. Να σταθεί και να τη χαζέψει λίγο και να αφαιθεί να την απολαύσει. Για πέστε μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτές οι φωτογραφίες, η φωτογραφία γενικώς και για τον Ανδρέα συγκεκριμένα, είναι τόπο συνάντησης. Τόπο συνάντησης με όλα αυτά που βλέπει και συμβαίνουν. Δηλαδή συναντάται με τους ανθρώπους στη Ρώμη που μπορεί να είναι ντόπιοι, που μπορεί να είναι Ρωμαίοι, Ρωμάνοι, μπορεί να είναι τουρίστες, όλο αυτό τον κόσμο που δημιουργεί, που συνθέτει την καθημερινή ζωή μέσα στο πλαίσιο ενός θεάτρου, μιας θεατρικής αίθουσας, ενός εστιατορίου, ενός κήπου, γιατί η κήπη είναι κάτι που είναι εξαιρετικό στη Ρώμη, η κήπη, δηλαδή όλα τα παλάτσα, όλα αυτά που έφτιαξαν οι καρδινάλοι, οι πάπες, έχουν μετατραπεί σε τέτοιους ζωντανούς χώρους που μπορεί κανείς να κάνει μια εκδρομή μέσα στην ίδια την πόλη, λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι του. Οι φωτογραφίες του Ανδρέα εξελίσσονται μέσα σε αυτό το καθημερινό περιβάλλον της πόλης. Δείχνει δηλαδή συμπεριφορές εκείνης της στιγμής, κάποιων στιγμών, αυτό που συναπάντησε και που τον κέντρισε, που τον έκανε να στραφεί με τη φωτογραφική μηχανή, να αφιερώσει μερικά δευτερόλεπτα, λεπτά, να περιμένει για κάτι να συμβεί. Βλέποντας, γιατί όταν βλέπεις μια σκηνή μπροστά σου, ενδεχομένως περιμένεις και κάτι άλλο να εξελιχθεί εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά τα βάζει μέσα στη φωτογραφία του, μέσα στα κάδρα του, θέλοντας να δείξει πώς συναντιέται το παρελθόν της Ρώμης με το σήμερα. Γιατί η Ρώμη ακριβώς είναι μια, εγώ τη λέω, πόλη χωνευτήρη.
0: Και διαχρονική πόλη.
1: Διαχρονική. Περιέχει τα πάντα. Θα βρεις την αρχιτεκτονική, την ιστορία, τους αυτοκράτορες, τις προσωπικότητες που πέρασαν. Περνάς σε έναν δρόμο και είναι αφιερωμένο στο συγκλητικό τάδε. Βλέπεις, δηλαδή, με το νου μπορεί να φέρεις πράγματα του παρελθόντος εκεί μπροστά σου, με τη φαντασία σου. Και φυσικά μπαίνεις σε ένα ωραίο καφέ, σε ένα ωραίο εστιατόριο, την ωραία γαστρονομία, έτσι, την όστιμη κουζίνα. Δηλαδή, υπάρχει ένας συνδυασμός. Αν θέλεις να το ζήσεις και να το απολαύσεις, είναι καθαρά προσωπικό θέμα. Mm-hmm. Μπορεί και να βαρεθείς.
0: Ναι, ναι,
1: τη δεύτερη ή τρίτη μέρα να πεις εντάξει, ωραία, όλα αυτά, πήγα εδώ, πήγα εκεί. Τελείωσε, ναι. Έκλεισε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ αυτοί.
1: Δεν το χορταίνουν
0: είναι
1: αυτό το πράγμα.
0: Είναι πολύ αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτή την αίσθηση.
0: Εδώ παρατηρώ μέσα στο άλμπουμ αυτό το πολύ όμορφο που έχει εκδοθεί. Από τις εκδόσεις Τόπος, νομίζω.
2: Ναι, ναι.
0: Τόπος. Παρατηρώ έτσι μια κίνηση στη φωτογραφία, ένα ρυθμό, μια αρμονία, ένας πίνακας που ξαφνικά σταματάει και σου λέει εδώ κάτσε περισσότερο, εικαστικός θα τον έλεγα. Παρατηρώ μια προσπάθεια καταγραφής εν μέρη του κοινωνικού ιστού της πόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι όλα αυτά μας δίνουν την πόλη, τη φέρνουν πιο κοντά μας, την κάνουν πιο αγαπησιάρικη, έτσι Ανδρέα Ζαχαράτου.
2: Ναι, ναι. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία εντός παρένθεσης κυνηγάω όταν φωτογραφίζω.
0: Ναι.
2: Αλλά το α και το ω για μένα στη φωτογραφία, εκτός από το θέμα, είναι η σύνθεση του θέματος.
0: Ασφαλώς.
2: Η σύνθεση που περιλαμβάνει τους όγκους, δηλαδή εγώ το θέμα μου το βλέπω σαν διάταξη όγκων μέσα στο κάδρο.
0: Mm-hmm.
2: Το φως το βλέπω πάλι σαν όγκι φωτός σκοτεινού ημίφωτος.
0: Σκηνικού.
2: Σκηνικού, ναι. Δηλαδή αυτά με καθοδηγούν.
0: Ναι.
2: Έχω προδεί, έχω δει εκ των προτέρων το θέμα μου και το εντάσσω μέσα στους όγκους που θέλω, ώστε η φωτογραφία να έχει το νόημά της. Mm-hmm. Διότι μια φωτογραφία τυχαία εντελώς, χωρίς αυτούς τους κανόνες της γεωμετρίας, του φωτός και της αισθητικής, είναι μια διάφορη φωτογραφία.
0: Mm-hmm. Ναι. Και εδώ ζητάμε λοιπόν το ζωντανό στοιχείο για να μείνει και στο χρόνο. Δηλαδή είτε γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω είτε γυρίσουμε 100 χρόνια μπροστά, να έχει να μας πει κάτι όλη αυτή η υπόθεση. Και να λειτουργήσει και ως παράσταση, στην οποία και συμμετέχουμε και εμείς, γιατί όχι.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Η φωτογραφία δεν είναι μόνο ανάμνηση, είναι και μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Ούτως ώστε ο μελλοντικός θεατής αυτού του άλμπουμ ή της φωτογραφίας σε μια μελλοντική έκθεση να ταυτιστεί με αυτό που βλέπει, να συγκινηθεί, να απορρίσει, να γελάσει, να προβληματιστεί για να φτιάξει ζωή του καλύτερη. Αυτός είναι ο σκοπός για μένα στη φωτογραφία.
0: Και να αφηγηθεί τελικά τη δική του ιστορία, έτσι.
2: Ακριβώς.

0: Θέλω τώρα να πάμε και με τους δυο σας, παρακαλώ πολύ, να πάμε λίγο σε άλλες δραστηριότητες. Είπαμε ότι αυτή η έκθεση πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Οι φωτογραφίες δεν τις χορταίνει κανείς, δηλαδή τις κοιτάει, τις ξανακοιτάει, το ανοίγει, το κλείνει, το ξανανοίγει, στέκεται λίγο παραπάνω, κοιτάει λίγο το φως. Να, ένα άλλο θέμα τώρα σοβαρό εδώ. Νομίζω ότι σας προσφέρει γενναιόδωρα το φως η Ρώμη.
1: Ναι, απόλυτα. Και εμείς, επειδή έχουμε, επισκεπτόμαστε τη Ρώμη όλες τις εποχές του έτους, το φως αλλάζει ανά εποχή, οπότε περιμένω πάντα κάποιες εκπλήξεις στο σκηνικό αυτό που παίζει το φως, ούτως ώστε να τις εκμεταλλευτώ σε παρένθεση και να αποτυπώσω το δικό μου όραμα, γιατί για αυτά είναι κάποια οράματα. Δηλαδή η φωτογραφία στηρίζεται σε κάποιο όραμα που έχεις για κάτι.
0: Ασφαλώς. Ναι. Αλλά να ρωτήσω, η Ρώμη σαν φωτισμένη πόλη, όχι με τη δική σας, το δικό σας φως που το εξελίσσετε με τη μηχανή κλπ. Σαν, δηλαδή, οι δρόμοι, γιατί η Αθήνα στο φωτισμό υστερεί. Πολλές πόλεις είναι στο μετέχμιο του να μπερδέψουν τον κόσμο με το φως. Και επειδή το φως είναι μια πολύ όμορφη ιστορία που θέλει πολύ σεβασμό, ούτε πολύ ούτε λίγο, τόσο ζεστό, τόσο κρύο, τόσο από εδώ, τόσο από εκεί. Δεν είναι δηλαδή, άντε βάλαμε τα φώτα και τελειώνουμε, επειδή είναι ωραία τα φώτα και ωραίες οι λάμπες. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να υπάρχει η φαντασία μες στην πόλη, η μαγεία, το μυστήριο, ο έρωτας, το φλερτ. Όλα αυτά, σε όλα αυτά το φως παίζει καθοριστικό ρόλο. Πέστε μας.
1: Το φως, θυμίζω και στους ακροατές μας, ότι το φως είναι η αντανάκλαση των πραγμάτων. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε το φως, το διαβάζουμε, βλέποντας πού αντανακλάται το φως και έρχεται σε εμάς. Λοιπόν, σε μια πόλη όπως την Αθήνα, που δυστυχώς είναι μια τερατούπολη, και βγάζω έξω την Ακρόπολη, βγάζω έξω το Φιλοπάκου,
0: τα μνημεία
1: μας, τα οποία όταν πέφτει το φως, είτε είναι συννεφιά, είτε είναι ήλιος, λάμπουν.
0: Και είναι σύμβολα.
1: Ενώ αντίθετα η Ρώμη, που έχει διατηρήσει το χαρακτήρα της τον οικιστικό, σαν να ήταν πριν από 2000 ετίες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Το φως συμπεριφέρεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπετε ένα πλακόστρωτο στενό, το οποίο δεν έχει αλλάξει στα τόσα χρόνια, και όταν πέσει το φως, η γυαλάδα αυτή του είναι κάτι το συγκλονιστικό.
0: Μάλιστα.
1: Ή όταν έχει μια ομίχλη, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Το παιχνίδι του φωτός στους χώρους αυτούς που είναι αναλύωτοι.
0: Αναλύωτοι, και από εκεί μπορεί να ξεπηδήσουν ξαφνικά μορφές ιστορικές, λαμπερές, μέσα από το φως αυτό να βγει ο Μαστρογιάννη και να σου πει: συνεχίζουμε, πάμε. Μην τα παρατάτε. Να βγει η Ορνέλα Βανώνη που την ακούμε στην εκπομπή και να πει: κοιτάξτε να δείτε, το νόημα το μεγάλο βρίσκεται στο να κατανοήσουμε ότι αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα. Προχωρήστε λοιπόν να αφήσετε ένα μικρό ίχνος. Κυρία Λικουρέζου, πέστε μου σας παρακαλώ, τι άλλο κάνετε, τι άλλες δραστηριότητες υπάρχουν, νομίζω ότι αξίζει να τα ακούσουμε.
2: Εγώ πριν απαντήσω σε αυτό, στο προηγούμενο που θίξατε, ας περπατήσει κανείς πηγαίνοντας στη Ρώμη και απομακρυνόμενος από τα κεντρικά σημεία που προείπαμε, να περπατήσει στην Άπια Οδό. Στην αρχαία αυτή οδό, η οποία βεβαίως, όπως είναι και στην Αθήνα η Ιερά Οδός, ένα μεγάλο κομμάτι της είναι δρόμος, περνούν αυτοκίνητα, περπατάνε άνθρωποι, γίνεται μια οχλαγωγία, ποδήλατα. Από ένα σημείο και πέρα αρχίζει να είναι κλειστή αυτή η οδός και να πηγαίνεις μόνο με τα πόδια σου και περπατάς σε ένα δρόμο που η Απία Οδός συνέδεε τη Ρώμη με τον Πρίντεζη. Δηλαδή ήταν ένας εμπορικός δρόμος, πήγαινε στη θάλασσα, ερχόταν από τη θάλασσα, με όλες τις σημασίες του εμπορίου, της θαλασσίας συναλλαγής, για να το πω έτσι. Λοιπόν, αν περπατήσατε σε αυτό το δρόμο, είναι κάτι το εξαιρετικό, και οι χώροι δεξιά και αριστερά που έχουν διατηρηθεί και μπορείς να τους επισκεφτείς και κάποια μουσεία, μικρά μουσεία που δείχνουν την ιστορία με φωτογραφίες και βίντεο της περιοχής εκεί. Είναι μια μεγάλη μεγάλη διαδρομή μέσα στα πεύκα, αυτό το χαρακτηριστικό δέντρο της Ρώμης, τα ωραία μικρά πεύκα με τα ολοστρόγγυλα φυλώματα. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική εμπειρία για να δεις κάτι άλλο εφόσον έχεις δει τη πιάτσα Βενέτσια, ξέρω.
0: Να πας γύρω-γύρω που λέμε.
2: Εκτός από τα γύρω-γύρω να πας λίγο μακρύτερα γύρω-γύρω.
0: Μακρύτερα, μάλιστα.
2: Και έχει πολλές τέτοιες διαδρομές.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, βάζω μία τελεία σε αυτό και επανέρχομαι σε αυτό που ρωτήσατε. Εμείς με τον Ανδρέα έχουμε κάνει μια κοινή φωτογραφική δουλειά που λέγεται Καλαβρία Μάνι Εγγύς Κόσμος. Εγώ έχω φωτογραφίσει πριν από 15 χρόνια την Καλαβρία, την ελληνόφωνη Καλαβρία, τα χωριά της ελληνόφωνης, τα ελληνόφωνα που λέμε. Και ο Ανδρέας 2 δεκαετίες πριν έχει φωτογραφίσει τη Μάνη. Επινοήσαμε λοιπόν μία κοινή έκθεση, ένα project, όπου βρήκαμε στοιχεία, συνενώσαμε στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα, κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο περιοχές, διασυνδέσεις υπόγειες που κινούνται, ξεκινώντας από τα ίχνη της Μεγάλης Ελλάδας, που περνούν από την ελληνόφωνη λεγόμενη Καλαβρία, το τοπίο, το άγριο, το άγωνο με την ελιά και μερικά άλλα δέντρα,
0: η πέτρα.
2: Στην Καλαβρία το Περγαμόντο και κάποια άλλα τέτοια δέντρα, στη Μάνη η ελιά καθοριστική και κυριαρχούσα, στις φυσιογνωμίες των ανθρώπων, οι εποχές που φωτογράφησε και ο Ανδρέας και εγώ κρατούσαν κάτι από αυτούς τους παλιούς ανθρώπους με τα ρούχα τους, τα απλοϊκά, με τις απλοϊκές τους συμπεριφορές. Βέβαια η Μάνη έχει γίνει αρκετά τουριστική, η παραλιακή τουλάχιστον, η Καλαβρία εμποδίζεται να εξελιχθεί. Όμως και εκεί έχεις μία αίσθηση ενός άλλου κόσμου. Στην Καλαβρία και σήμερα, και αν πας στα απομακρυσμένα χωριά που δεν είναι πάλι στη θάλασσα, γιατί οι κοινότητες από το βουνό ήρθαν στη θάλασσα για να προστατευτούν από σεισμούς, από κακές συνθήκες ζωής, αν πας αυτά τα παλιά χωριά νομίζεις ότι έχουν μείνει 200 χρόνια ίδια και απαράλλαχτα, μπορώ να πω.
0: Να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: θέλω να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Λικουρέζου, ότι και στον Ανδρέα Ζαχαράτου, πρέπει να πούμε ότι πράγματα τα οποία φαίνονται παρελθόν είναι τόσο διαχρονικά και τόσο σημερινά, έχουν ένα παλμό τέτοιο που είναι ωραίο να τα ζεις στο σήμερα, να ζωντανεύεις με τα τοπία του νου δηλαδή και τους ανθρώπους και τις καταστάσεις του μυαλού, να ζωντανεύεις στοιχεία και να τα εμπλέκεις, να τα, είπατε μια ωραία λέξη κάποια στιγμή, να τα συνθέτεις με έναν τρόπο σημερινό, γιατί οι χυμοί θα βγουν από όλο αυτό το περιβάλλον και από τα ωραία μέσα στον χρόνο, γιατί η ζωή είναι μια συνέχεια, έτσι, κύριε Ζαχαράτου.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, αυτό που κάνουμε, την τέχνη της φωτογραφίας, δεν είναι παρθενογένεση. Από κάπου έρχεται, κάτι μας έχει επηρεάσει, κάτι έχουμε αγαπήσει και το συνεχίζουμε και το προσφέρουμε στο κοινό, και μετά θα το πάρει κάποιος άλλος, θα το εξελίξει, θα το ανασυνθέσει, και έτσι κινείται η τέχνη ανά τους αιώνες. Δηλαδή, αν δεν κοιτάμε το παρελθόν μας, δεν θα έχουμε ποτέ μέλλον. Είναι βασικό αυτό. Τώρα, κατά το αν με ρωτήσετε αν ετοιμάζουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Είναι στα σκαριά μια καινούρια φωτογραφική μου δουλειά, που είναι ένα δοκίμιο φωτογραφικό, το οποίο έχει τον τίτλο «Ευαγής εν τη καμίνο» και αναφέρει φωτογραφικό, το οποίο έχει τον τίτλο «Ευαγής εν τη καμίνο»

0: που είναι ένα θέμα πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερο, δυναμικό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια μελέτη ακριβώς στο πώς νομίζω σήμερα, στο σημερινό χρόνο, μπορούμε να κρατήσουμε παθιασμένες καταστάσεις, οι οποίες μας βοηθούν να ξεφύγουμε και από τον εγκλεισμό που έχουμε και μες στην πόλη και μέσα στα αδιέξοδα της καθημερινότητας. Έτσι. Είναι ένας κόσμος μαγικός, είναι η φωτιά που καίει. Έτσι. Και μας ανυψώνει πολλές φορές. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι ένα θέμα που το έχετε ήδη έτσι δουλέψει.
1: Έτσι.
0: Άρα περιμένουμε ακόμα ένα ωραίο άλμπουμ ή μια ωραία έκθεση. Έτσι. Σας συγκινεί αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ, γιατί η φωτιά μπορεί από τη μία να μας ανυψώνει και από την άλλη να μας καψαλίζει. Δηλαδή, και αυτό το χρειαζόμαστε κάποιες φορές, γιατί ξυπνάμε από το λίθαργό μας.
0: Και ο πόνος με στη ζωή.
1: Ακριβώς. Και με την απόλυτη θρησκευτικότητα που τελείται αυτό το έθιμο, που κατά άλλους είναι μη αποδεκτό. Αλλά εγώ σαν κινηματογραφιστής, φωτογράφος, ντοκιμαντορίστας, έχω την υποχρέωση να το δείξω στο κοινό για να καταλάβει το τι είναι αυτό και μέσα από τις εικόνες να εισπράξει αυτά που εισέπραξα εγώ όταν ήμουν εκεί.
0: Εξάλλου, κυρία Λικουρέζου, χρέος μας, να πω αυτή τη βαριά λέξη, αλλά να την πω, χρέος είναι να σώσουμε ό,τι πολύτιμο μπορούμε και να το φέρουμε στο σήμερα αναπροσαρμοσμένο, πιθανόν ατόφιο. Σημασία έχει ότι τα πολύτιμα δεν μπορούν να χάνονται εν τη αγνία μας ή, ας πούμε, επειδή στρέψαμε αλλού το φακό μας.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Ναι, πρέπει να διατηρηθούν μερικά πράγματα έτσι όπως τα αντιληφθήκαμε και όπως τα κατακτήσαμε εμείς και μας κατακτήσανε προηγουμένως εκείνα, για να γίνει αυτός ο σύνδεσμος, για να υπάρξει αυτή η σχέση. Οπότε ό,τι μπορούμε και ό,τι μας συγκινεί, με αυτό ταυτιζόμαστε κιόλας.
0: Εξάλλου, έχουμε δημόσια περιουσία, γιατί να μην την φωτίζουμε καλά, με καλό φωτισμό, κύριε Ζαχαράτο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί...
2: ναι, όχι μόνο των άλλων την περιουσία, αλλά και την δική μας.
0: Η δική μας, η οποία είναι πολύτιμη και πολύ πλούσια και εν πάση περιπτώσει μας βοηθάει να ξεφύγουμε και από τα διέξοδα του εγώ μας, αφού του βαρύ εγώ που κουβαλάμε πολλές φορές, και να πάμε λίγο στο εμείς και να αναπνεύσουμε καλύτερα.
1: Η Τζέιν ετοιμάζει και κάτι πολύ όμορφο σε βιβλίο. Μπορεί να σας το πει.
0: Πέστε μας, κυρία Λικουρέζου.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή έχει πάει στον εκδοτικό οίκο, αλλά έχει μία διαδρομή. Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο. Το λέω, είμαστε στην εκπομπή σας, γι' αυτό το λέω. Δεν το έχω πει ούτε σε γνωστούς μου ανθρώπους. Ένα βιβλίο που αναφέρεται στις πρωτοπόρους φωτογράφους γυναίκες. Και φυσικά δεν είναι μόνο σε αυτές εστιασμένο. Δηλαδή είναι εστιασμένο καταρχάς αυτές, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα πράγματα που γινόντουσαν σε κάποιες δεδομένες χρονικές στιγμές. Δηλαδή, μπαίνει και λίγο πιο πέρα. Και τι άλλο, ναι, τι άλλο γινόταν εκείνη την εποχή, ποιοι άλλοι άνθρωποι είχαν ασχοληθεί με κάποια άλλα ή παρόμοια θέματα, ή πως αυτές βρήκαν ένα έδαφος ξαφνικά, τους άνοιξε μία πόρτα εκεί που δεν είχαν καμία, στο κλειστό περιβάλλον που ζούσαν.
0: Ναι, ναι.
2: Χωρίς να είναι επιστημονικό τρόπο, έτσι για να το πω.
0: Ιστορίες.
2: Είναι ιστορίες γυναικών και όπως τις φιλτράρω και εγώ, για να σας πω την αλήθεια, όπως και εγώ εισπράττω ότι μπορεί να ήσαν αυτές οι γυναίκες με κάποιον τρόπο.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, και επειδή το περιβάλλον καθορίζει την πορεία και την ανάπτυξή μας και τη δημιουργικότητά μας, το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνετε για να γίνει και η ιστορία πιο συναρπαστική λίγο. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, να είναι λίγο πιο συναρπαστική.
0: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
2: Εμείς.
0: Εσείς χαρήκατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Χαρήκαμε
1: όλη τη διαδικασία της εκπομπής και σας ευχαριστούμε και πάλι.
2: Και κίνησε
1: για την
2: και πολύ γρήγορα, δεν καταλάβαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι κίνησε και εμένα μου φάνηκε ότι κίνησε πολύ γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι κάναμε ένα ωραίο ταξίδι στη φωτογραφία, στον κόσμο το μαγικό της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, της ανθρώπινης θα έλεγα, της τρυφερής, αλλά και της δυναμικής, γιατί όχι, γιατί το άλμπουμ έχει πολλά στοιχεία και αυτό είναι το συναρπαστικό. Εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον, να πάει καλά η προσπάθεια που κάνετε και να βρείτε το απαραίτητο υλικό για τις γυναίκες αυτές.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να πάνε καλά και η μελέτη αυτή, το δοκίμιο τέλος πάντων, περί αναστεράριδων.
1: Να πω κάτι χρηστικό.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η έκθεση Ρώμη Ρώμα τελειώνει 11 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Στο χώρο Νέζερ Collective, κάτω από την Ακρόπολη, στο στάση μετρό Ακρόπολεως από κάτω. Μάλιστα.

0: Μάλιστα.
1: Και την Κυριακή θα, αν κάποιος θελήσει να τη δει από κοντά και να τον ξεναγήσουμε στην έκθεση, θα είμαστε από τις 12 έως τις 4.
0: Δηλαδή βγαίνοντας από το μετρό είναι εκεί δίπλα, ας πούμε.
1: Ναι, κατεβαίνεις στη Συγκρού, ναι, και αμέσως περνάς απέναντι και εκεί είναι η οδός Νέζερ.
0: Νέζερ απέναντι από τη Συγκρού.
1: Δηλαδή. Ναι, Νέζερ και Βούρβαχη.
2: Είναι κοντά στην Καλλιρόη.
1: Στην Καλλιρόη.
0: Κατάλαβα. Κοντά στο μετρό, λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να έρθει κανείς την Κυριακή να απολαύσει αυτή την πολύ ωραία
2: έκθεση. Και όλες τις επόμενες μέρες, και σήμερα και αύριο.
0: Α, ναι, όχι, το λέω για την ξενάγηση.
2: Σας
0: ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ροδαμίτη. Χαρήκαμε, ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Δική μας Πόλη, είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση, παύλα συζήτηση, με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον Ανδρέα Ζαχαράτου, με αφορμή την έκθεση Ρώμα, που ακούσατε και τα υπόλοιπα, και την κυρία Τζέννη Λικουρέζου, επιμελήτρια, αλλά και εδώ με μια μελέτη για τις γυναίκες φωτογράφους, που αποκαλυπτική που μας έδωσε. Να παρακολουθείτε τη δουλειά των ανθρώπων αυτών, είναι μια δουλειά με μεράκι, με κέφι, με εμπειρία και κυρίως με νιάξιμο. Νιάξιμο για την ομορφιά και για την ανθρώπινη υπόσταση, με όποια μορφή ο καθένας μπορεί να τη φανταστεί και να την επιθυμήσει. Σας ευχαριστώ πολύ από το Θέμη Ροδαμίτη, που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και από την τεχνικό μας την κυρία Δώρα Ιωακιμίδου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Λουτσία ντι Λαμερμούρ του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Η όπερα αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε στην Νάπολη το 1835 και ακούμε την περίφημη σκηνή της Τρέλας, μία από τις διασημότερες στην ιστορία της όπερας. Η Λουτσία έχει εξαναγκαστεί να παντρευτεί έναν άντρα που δεν αγαπά. Τη νύχτα του γάμου τον σκοτώνει και εμφανίζεται μπροστά στους καλεσμένους, έχοντας χάσει την επαφή της με την πραγματικότητα. Βλέπει και ακούει πράγματα που δεν υπάρχουν και φαντάζεται ότι βρίσκεται μαζί με τον άντρα που αγαπά. 11 χρόνια αργότερα, το 1846, ο ίδιος ο Ντονιτσέτη θα εισαχθεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Ιβρί κοντά στο Παρίσι. Η υγεία του είχε επιδεινωθεί δραματικά και παρουσίαζε σύγχυση και παραλήρημα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία του πρώτου ψυχιατρικού ιδρύματος που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1887, όταν άνοιξε τις πύλες του στο Χαϊδάρι, το φρενοκομείο Ζορζή και Ταρσής Δρομοκαΐτου, το σημερινό Δρομοκαΐτιο. Θα δούμε πώς άλλαξε σε σχεδόν 1,5 αιώνα ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την ψυχική ασθένεια. Ποιοι άνθρωποι οδηγούνταν τότε στο φρενοκομείο? Ποιος αποφάσιζε ότι κάποιος έπρεπε να εγκλειστεί? Πού ζούσαν οι ασθενείς? Πώς τους αντιμετώπισαν οι γιατροί, οι οικογένειές τους, αλλά και η ίδια η κοινωνία? Καλεσμένος μας είναι ο ιστορικός Βαγγέλης Καραμονολάκης, καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος έχει μελετήσει συστηματικά την ιστορία του Δρομοκαΐτιου από το 1887 έως το 1903. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσουμε κυρίως αποσπάσματα από όπερες του 19ου αιώνα, την εποχή δηλαδή που αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ψυχική ασθένεια. Τότε δημιουργούνται τα μεγάλα ψυχιατρικά άσυλα και η Τρέλα, σε εισαγωγικά, περνά όλο και περισσότερο στο πεδίο της ιατρικής. Την ίδια στιγμή γοητεύει τους καλλιτέχνες του ρομαντισμού και γίνεται αγαπημένο θέμα της όπερας. Κύριε Καραμανολάκη, καλώς ήρθατε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα, είναι μεγάλη χαρά που είμαστε και πάλι μαζί εδώ.
0: Ένα φρενοκομείο στην Αθήνα του 1880, το πρώτο. Τι συνέβαινε ως τότε, πώς αντιμετωπίζονταν οι άνθρωποι που σήμερα χαρακτηρίζονται ως ψυχασθενείς?
1: Μιλάμε για το Δρομοκαΐτιο φρενοκομείο, το πρώτο όντως φρενοκομείο στην Αθήνα που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1880. Ουσιαστικά η δημιουργία του φρενοκομείου σηματοδοτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη δημιουργία αυτής της έννοιας στην οποία αναφερθήκατε στους ψυχασθενείς, δηλαδή στην ιδέα πια μιας ιατρικής κατηγορίας, μιας κατηγορίας που χρήζει ιατρικής βοήθειας. Οι πληροφορίες που έχουμε για την αντιμετώπιση ανθρώπων με ψυχικές παθήσεις πριν από αυτή την περίοδο είναι ασαφείς και ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι δεν μας προσφέρουν ένα ακριβές πλαίσιο για να κατανοήσουμε τελικά ποια ήταν η αντιμετώπιση τους. Θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω νομίζω ακόμα πριν μιλήσουμε για την Αθήνα του 19ου αιώνα, να πάμε στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να πάμε σε αυτό που λέμε στην Ελλάδα όμως στα χρόνια του 18ου ή του 17ου αιώνα και να σκεφτούμε λίγο την αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων η οποία συνήθως ήταν ο εγκλεισμός στο σπίτι, ήταν η καταφυγή σε μοναστήρια ή σε άλλους χώρους που θεωρούνταν θεραπευτικοί και οι άνθρωποι αυτοί πήγαιναν ή σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγε κανείς η ένταξή του στην κοινότητα ως κάτι το ιδιαίτερο, αυτό που λέμε ο τρελός του χωριού. Η δημιουργία του κράτους και κυρίως η συγκρότηση των πόλεων δημιουργεί νέες πραγματικότητες. Έτσι θα δούμε ήδη από πολύ νωρίς οι φρενοβλαβείς, όπως είναι ο όρος της εποχής, να εμπλέκονται με τους επέτες, να είναι πλάνητες, δηλαδή να κυκλοφορούν στους δρόμους και βέβαια να συγκεντρώνονται κυρίως από την αστυνομία. Είναι πολύ γνωστά τα υπόγεια του Κακουργοδικείου, όπου εκεί θα βρεθούν άνθρωποι παράφρονες και των δύο φύλων σε πολύ άθλιες συνθήκες διαβίωσης, με πολύ συχνά αποτέλεσμα το θάνατο.
0: Πεθαίναν στο δρόμο δηλαδή.
1: Πεθαίναν στο δρόμο ή πολλές φορές ακόμα χειρότερο μπορεί να πεθαίναν και στα κρατήρια της αστυνομίας, στιβαγμένη, χωρίς καμιά ιδιαίτερη φροντίδα και βέβαια πάρα πολύ ευαίσθητοι στις καιρικές συνθήκες καθώς δεν είχαν ουσιαστικά μέσα προστασίας. Από εκεί και πέρα οι πιο εύποροι θα είχαν τη δυνατότητα να στείλουν τους δικούς τους ασθενείς στα φρενοκομεία του εξωτερικού για νοσηλεία και μετά το 1830 στο φρενοκομείο της Κέρκυρας και στο φρενοκομείο της Κεφαλονιάς. Θυμίζω ότι τότε ακόμα τα Επτάνησα είναι υπό αγγλική αρμοστία. Εκεί δημιουργούνται τα πρώτα φρενοκομεία, τα οποία όμως αποκτούν αμέσως μια πάρα πολύ κακή φήμη. Αλυσίδες, εγκλεισμός, όλα αυτά που λίγο πολύ έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάσταση και την ίδια στιγμή στο νεοσύστατο κράτος αρχίζει να δημιουργείται πια μια ιατρική κοινότητα, κάποιοι γιατροί οι οποίοι αρχίζουν να διεκδικούν μια καλύτερη αντιμετώπιση των φρενοβλαβών και βέβαια να ζητούν ουσιαστικά την εφαρμογή της ιατρικής. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ακριβώς τον τρόπο που μια επιστήμη την ώρα που προσπαθεί να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί πια με βάση τα δυτικά πρότυπα, την ίδια στιγμή ζητάει θεσμούς μέσα στους οποίους θα μπορεί να εφαρμοστεί. Έτσι το 1862, όπως λένε με προσωπική επιρροή του Ιωάννη Βούρου, που ήταν ο γιατρός του Όθωνα, με προσωπική επιρροή στον Όθωνα, ψηφίζεται ένας νόμος, πολύ φιλελεύθερος για την εποχή, που προτείνει τη σύσταση φρενοκομείου. Όμως, για οικονομικούς λόγους, τόσο συνηθισμένο στην ελληνική πραγματικότητα, το φρενοκομείο δεν θα γίνει για να φτάσουμε πια στη δεκαετία του 1880, με διάφορες συζητήσεις για τους φρενοβλαβείς, χωρίς όμως καμία μέρημνα για αυτούς.
0: Η πρωτοβουλία προέρχεται από τους Βαβαρούς ή από τον Έλληνα γιατρό του Όθωνα?
1: Το βλέπουμε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι Βαβαροί έρχονται στην Ελλάδα έχοντας στο μυαλό τους ένα πολύ πιο προωθημένο κράτος, ενώ οργανωμένο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εδώ θα συναντήσουν αυτό που θα λέγαμε τις τοπικές ελίτ, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει και από το εξωτερικό στο νεοσύστατο κράτος, και εκεί όντως θα υπάρξει μια όσμωση. Άρα θα λέγαμε ότι είναι ένας συνδυασμός. Από τη μια και για τον Όθωνα και για την αυλή του είναι κάτι λογικό, και από την άλλη και οι Έλληνες γιατροί το διεκδικούν. Άρα σε μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτή η συμφωνία που καταλήγει στην ψήφιση ενός πιο προωθημένου νόμου σε σχέση με τις νοοτροπίες της εποχής, όπου όμως τελικά δεν πραγματώνεται, γιατί είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών είτε λόγω κοινωνικών αντιδράσεων.

Ρόμπερτ Σούμαν, Geister Variationen. Οι παραλλαγές των πνευμάτων. Είναι το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο για πιάνο που έγραψε πριν τον εγκλεισμό του. Ο Σούμαν άκουγε φωνές και μουσικές που δεν υπήρχαν. Τον Φεβρουάριο του 1854 ένιωσε ότι άγγελοι του υπαγόρευσαν να γράψει αυτή τη μελωδία. Λίγες ημέρες αργότερα επιχείρησε να αυτοκτονήσει πέφτοντας στο Ρήνο. Διασώθηκε και στη συνέχεια εισήχθη στην ψυχιατρική κλινική του Έντενιχ κοντά στη Βόνη, όπου έζησε τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του.

0: Τώρα, να δούμε την ίδρυση. Ποιος ήταν ο ιδρυτής του και γιατί ονομάστηκε Δρομοκαΐτιο.
1: Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι το Δρομοκαΐτιο είναι ένα παράγωγο της ιδιωτικής φιλανθρωπίας. Το 1880 ένας πλούσιος χιώτης, ο Ζόρζης Δρομοκαΐτης, ένας άνθρωπος ο οποίος στη σφαγή της Κίου έχει πιαστεί, έχει πουληθεί και στη συνέχεια έχει απελευθερωθεί από τους συγγενείς του και μετά έχει κάνει μια μεγάλη εμπορική καριέρα στο εξωτερικό, επιστρέφει πια στη Χίου μαζί με τη γυναίκα του Ταρσί. Λένε ότι επιστρέφει ακριβώς επειδή η γυναίκα του είναι ψυχικά άρρωστη, είναι μια φήμη που υπάρχει και θα ζήσει εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Όπως συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους αυτούς, θα κάνει κάποιες χορηγίες. Την σημαντικότερη όμως χορηγία, που είναι 500.000 γαλλικά φράγκα, ένα μυθόδες ποσό για την εποχή, θα το δώσει για την ανέγερση ενός φρενοκομείου στο ελληνικό κράτος. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι αυτή η πρακτική δηλαδή αυτών των μεγάλων ευεργεσιών, δεν είναι καινούργια και αφορά συνολικά το ελληνικό κράτος στο 19ο αιώνα. Αξίζει να σκεφτούμε το Αρσάκιο, να σκεφτούμε, θέλω να πω, το Βαρβάκιο, μπορούμε να σκεφτούμε ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης, ονομασίες που φέρουν τα ονόματα των ευεργετών. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση του ευεργετισμού, όπως λέμε, του κοινωνικού ευεργετισμού, που αφορά το ότι πολύ σημαντικοί θεσμοί του ελληνικού κράτους, από το φθαλμοιατρείο, το αστεροσκοπείο κτλ., συγκροτούνται ουσιαστικά χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην ιδιωτική φιλανθρωπία. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν ο Δρομοκαΐτης κάνει αυτή τη δωρεά, η οποία όμως είναι αναπάντηχη, δηλαδή ένα φρενοκομείο είναι κάτι ακόμα που μοιάζει αστείο. Δηλαδή λένε ότι όταν ψηφίζεται στη Βουλή ο σχετικός νόμος γίνεται μεταξύ γελότων και ηλαρότητας. Ή υπάρχει το περίφημο ποίημα του Κωστή Παλαμά στα εγγένεια του Δρομοκαΐτιου που τελειώνει με τη φράση, με το στίχο «Τράβα κορδέλα στο μηχανικό», υπονοώντας δηλαδή «Κάντο όλο το δυνατόν μεγαλύτερο για να χωρέσει όσο το δυνατόν περισσότερους τρελούς, όλη η Ελλάδα είναι τρελή».
0: Απίστευτο.
1: Άρα είναι απίστευτο όντως, γιατί μας δείχνει και τον τρόπο, αν θέλετε, που είναι ένας νεωτερικός θεσμός για την εποχή του, τις αντιδράσεις που συναντά. Το φρενοκομείο ως θεσμός έχει ένα ενδιαφέρον, ενώ η υποδοχή του. Γιατί από τη μια υπάρχει αίσθηση ότι είναι σχεδόν κάτι άχρηστο, από την άλλη φυσικά ήδη από τα ευρωπαϊκά παράλληλα υπάρχουν όλες αυτές οι ιστορίες για τα άσυλα, για τον καταναγκασμό κτλ. Άρα από τη μια θεωρείται λίγο άχρηστο, από την άλλη στην κοινή γνώμη υπάρχει μια καχυποψία. Άρα όταν δημιουργείται γενικά υπάρχει μια αμηχανία για αυτό το θεσμό. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Δρομοκαΐτης έχει πολύ καλά στο μυαλό του τι θέλει να κάνει. Συστήνει μια ομάδα από γιατρούς που ουσιαστικά αναλαμβάνουν και τη διεύθυνση του ιδρύματος και τη διοίκησή του σε μεγάλο βαθμό. Φτιάχνει και ένα συμβούλιο με ευεργέτες για τη διοίκηση και δίνει πάρα πολλά λεφτά καλώντας έναν από τους πιο γνωστούς Γάλλους ψυχιάτρους, ο οποίος σχεδιάζει το ψυχιατρίο, το οποίο δημιουργείται στη θέση που βρίσκεται και σήμερα, στην Αγία Βαρβάρα Δαφνίου, σε έναν χώρο που τότε θεωρείται σχεδόν εξορία. Είναι πάρα πολύ μακριά και υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τους συγγενείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν, το χειμώνα δεν υπάρχει δρόμος, είναι γεμάτο λάσπες. Όμως ουσιαστικά φτιάχνει ένα εντυπωσιακό για την εποχή όντως φρενοκομείο, το οποίο αρχικά υπολογίζεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 110 ανθρώπους.
0: Υπήρχε μεγάλος αριθμός ψυχασθενών τότε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ωραία συζήτηση και μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί και εδώ ακριβώς πάμε νομίζω και στην ουσία αυτής της συζήτησης. Το ποιος είναι ψυχασθενής, το ποιος ας πούμε αντιμετωπίζεται ως ψυχασθενής, είναι μια ιατρική αλλά παράλληλα και μια κοινωνική κατηγορία. Άρα ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι της εποχής κάποιον ως ψυχασθενή και μάλιστα επικίνδυνο, γιατί εκεί είναι η ουσία
0: για να κλειστεί,
1: για να κλειστεί, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Λέω λοιπόν το εξής. Όπως σας έλεγα, το 1862 ψηφίστηκε ο νόμος. Με βάση τον νόμο συγκροτήθηκε μία έκθεση την οποία έκαναν οι νομίατροι της εποχής. Τότε τυπικά κάθε νομός έπρεπε να έχει ένα γιατρό διορισμένο από το δημόσιο. Υπολογίζεται λοιπόν τότε ότι οι ψυχασθενείς είναι 322 άτομα με τόση ακρίβεια, 195 άντρες και 127 γυναίκες. Από αυτούς οι 153 είναι ανήσυχοι, δηλαδή επικίνδυνοι, και 21 είναι έγκλειστοι σε μοναστήρια. Τώρα, αυτό που είναι ενδιαφέρον και καταλαβαίνουμε γιατί η αστυνομία έχει το δικαίωμα, αυτό ίσως κάτι μας θυμίζει για σήμερα, να συλλαμβάνει τους περιπλανόμενους ταραχοποιούς και επικίνδυνους φρενοβλαβείς και να τους τοποθετεί στα μοναστήρια. Δεν υπήρχαν ψυχιατρία τότε, άρα στα μοναστήρια. Αυτό που είναι ενδιαφέρον εδώ για να καταλάβουμε ακριβώς και αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι οι περισσότεροι ψυχασθενείς από αυτούς τους 300 είναι σε μια Ελλάδα 2-3 εκατομμυρίων, τώρα συζητάμε, είναι κυρίως από τις Κυκλάδες. Γιατί είναι από τις Κυκλάδες? Γιατί οι Κυκλάδες έχουν το πιο ανεπτυγμένο ιατρικό δίκτυο, κυρίως στη Σύρο. Άρα εκεί κάποιοι γιατροί πιστοποιούν ότι αυτοί είναι ψυχασθενείς. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για έναν πολύ μικρό αριθμό και αυτό μου επιτρέπει να σταθώ και σε μια άλλη διάσταση. Αν η μια διάσταση της δημιουργίας του φρενοκομείου είναι η ιδέα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ασθενείς, επικίνδυνοι, το άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα του 19ου αιώνα είναι ότι η δημιουργία ενός φρενοκομείου εξευρωπαίζει το ελληνικό κράτος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ιδέα δηλαδή ότι χρειαζόμαστε θεσμούς που να μας βοηθούν να είμαστε εφάμιλοι, εισάξιοι των Δυτικοευρωπαίων.
0: Πάντως ο Δρομοκαίτης προφανώς το έκανε για τη γυναίκα του. Τελικά τη γυναίκα του...
1: Όχι, δεν πρόλαβε γιατί η γυναίκα του πέθανε πολύ νωρίς και εκείνος πέθανε, ουσιαστικά συντάσσει τη διαθήκη του όταν πεθαίνει η γυναίκα του και ο ίδιος πεθαίνει 7 χρόνια αργότερα, δεν προλαβαίνει να δει το δρομοκαίτιο. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι όντως μάλλον η γυναίκα του έπασχε και επίσης ότι όντως είχε μια στενή σχέση με αυτούς τους γιατρούς στους οποίους αναφέρθηκα παραπάνω. Δεν έχουμε αποδείξεις γι' αυτά. Η αίσθηση όμως είναι ότι κάτι υπήρξε που τον οδήγησε σε ένα τέτοιο κληροδότημα και μάλλον αυτό ήταν η γυναίκα του.

Ακούμε τη Μαρία Κάλλας στο «Al dolce guindami» από την όπερα «Άννα Μπολένα» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Η Άννα είναι φυλακισμένη και καταδικασμένη σε θάνατο. Λίγο πριν την εκτέλεσή της, χάνει την επαφή με το παρόν και επιστρέφει νοερά στο πατρικό της σπίτι και στις αναμνήσεις της νεότητάς της. Το κομμάτι περιλαμβάνεται σε έναν πολύ ιδιαίτερο δίσκο της Μαρίας Κάλλας με τίτλο «Mad Scenes», δηλαδή «Σκηνές τρέλας», που ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο το 1958 και πήρε εξαιρετικές κριτικές. Είναι η εποχή του Μπελκάντο και οι περίφημες αυτές σκηνές έδιναν στις μεγάλες πρωταγωνίστριες την ευκαιρία να επιδείξουν τις φωνητικές τους δυνατότητες. Με την Κάλλας όμως αποκτούν μια ξεχωριστή διάσταση, καθώς μεταφέρει στους ακροατές την απόγνωση, τη σύγχυση και την ψυχική κατάρρευση των ηρωίδων.

0: να δούμε πώς είναι οργανωμένο το δρομοκαΐτιο.
1: Εδώ πάμε σε μια από τις σημαντικές ιδιαιτερότητες, όχι μόνο του δρομοκαΐτιου, αλλά γενικά των φρενοκομείων στην Ευρώπη. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά μιλάμε για ένα θεσμό ο οποίος ακολουθεί μια σειρά από παράλληλα που ήδη υπάρχουν. Το φρενοκομείο λοιπόν έχει μια σαφή ταξική διάσταση. Είναι χωρισμένο σε τάξεις ασθενών με νοσήλια, πρώτη, δεύτερη, τρίτη τάξη και απόρους. Ο δρομοκαΐτης είχε φροντίσει ώστε 7 άποροι να νοσηλεύονται με δικά του λεφτά από τους τόκους. Έχει μεγάλη σημασία το σε ποια τάξη ανήκει ο καθένας με βάση το τι πληρώνει δηλαδή. Θεωρητικά ένας ασθενής που ανήκει στην πρώτη τάξη έχει δικό του κοιτώνα, δικό του δωμάτιο καλοπισμού όπως το λένε, συν έναν χώρο, κουζίνα, ενώ παράλληλα έχει και υπηρέτη. Για να φτάσουμε στους απόρους οι οποίοι απλώς μένουν σε κοιτώνες όπως τους ξέρουμε τώρα. Η λογική αυτή, η λογική δηλαδή ότι κάποιος πληρώνει για την νοσηλεία του, είναι μια κοινή λογική στις δυτικές κοινωνίες της εποχής και βέβαια η λογική είναι ότι πληρώνοντας και εξασφαλίζοντας καλύτερους όρους διαβίωσης βελτιώνεται και η υγεία του. Άρα έχουμε ένα φρενοκομείο το οποίο έχει μια σαφή ταξική διάρθρωση, θα το έλεγα έτσι, στο εσωτερικό του και αυτό αντανακλά και στο προσωπικό. Το προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή, τους υποδιευθυντές, τον οικονόμο, το φροντιστή και μετά είναι οι πλήστρες, οι νοσοκόμοι κτλ.
0: Οι μάγειρες.
1: Οι μάγειρες, ακριβώς όπως το λέτε, οι οποίοι ζουν μέσα. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που ο Ιβριν Γκόφμαν μιλώντας για αυτούς τους θεσμούς τους ονομάζει ολοπαγή ιδρύματα. Θέλοντας να πει ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια συνθήκη που είναι η συνθήκη του εγκλισμού η οποία τελικά αφορά τους πάντες. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τρόπο και που οργανώνονται και που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη ζωή τους. Δηλαδή οι νοσοκόμοι ζουν μέσα και πρέπει να πω για να καταλάβουμε λίγο και τις συνθήκες της εποχής ότι έχουμε αιτήσεις από ανθρώπους που θέλουν να γίνουν νοσοκόμοι ή γυναίκες που θέλουν να γίνουν πλήστρες οι οποίες ενδιαφέρονται πιο πολύ για να έχουν ένα χώρο να μένουν και να τρώνε παρά για τα λεφτά που θα παίρνουν ως μισθό. Λίγο τώρα να απομυθοποιήσουμε αυτή την εικόνα. Τι θέλω να πω. Οι νοσοκόμοι στους οποίους αναφέρθηκα είναι άντρες που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η χειρονακτική τους δύναμη. Η δυνατότητα δηλαδή να μπορούν να επεμβαίνουν στους καυγάδες των ασθενών ή να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν διάφορα τέτοια προβλήματα.
0: Δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Θυμίζω ότι την ίδια περίπου εποχή θα δημιουργηθεί στον Ευαγγελισμό πάλι με ιδιωτική μέσο φιλανθρωπίας η αδερφή σχολή νοσοκόμων, η πρώτη σχολή νοσοκόμων στην Ελλάδα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή συνολικά το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ανειδίκευτο και ειδικά σε έναν χώρο σαν και αυτό το φρενοκομείο όπου όπως σας είπα η βία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, η βία των ασθενών. Για να καταλάβουμε ακριβώς αυτή τη συνθήκη θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στην πραγματικότητα η ψυχιατρική της εποχής είναι σχεδόν ανίσχυρη. Θα πρέπει να φτάσουμε στη δεκαετία του 1950 με τα ψυχοφάρμακα κτλ. Για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Άρα, σε μεγάλο βαθμό, οι θεραπείες είναι κρυαντούς, εργασιοθεραπεία, να δουλέψει κάποιος στον κήπο, να μιλήσει με τον γιατρό και να πάρει ίσως κάποια φάρμακα που αναφέρονται κυρίως σε βιολογικά συμπτώματα. Νομίζω θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό.
0: Υπήρχε βία, συγγνώμη, από τους νοσοκόμους σε εισαγωγικά προς τους ασθενείς.
1: Καταρχάς υπήρχαν κάποια μέτρα που κατέστηλαν τον ασθενή, η καμιζότα, αυτό που λέμε στους Ρωμανδίες, αλλά και η δημιουργία με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ειδικού θαλάμου με καουτσούκ γύρω-γύρω, ας πούμε, δεν ξέρω αν ο όρος είναι σωστός, όπου κάποιος δεν μπορούσε να χτυπήσει τον εαυτό του. Ναι, η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει βία. Έχουμε περιγραφές ασθενών που πετάνε αντικείμενα στους νοσοκόμους και όλα αυτά αντιμετωπίζονται με βία. Επίσης, ξέρουμε ότι υπήρχε ένα κλουβί στο οποίο έβαζαν κάποιον μέχρι να ηρεμήσει. Θέλω να πω ότι όντως οι στιγμές έξαρσης των ασθενών αντιμετωπίζονταν κυρίως με τη βία. Και επίσης, σκεφτείτε λίγο αυτή την εικόνα που σας ήθελα να σας πω, δηλαδή ενώ σε ιδρύματα στην πραγματικότητα ασθενείς και προσωπικό συμφύρονται. Και άρα είναι πολύ εύκολο ξαφνικά μέσα στο θάλαμο να ξεσπάσει ένας καυγάς, κάποιοι να επέμβουν. Όλα αυτά είναι στοιχεία μιας πραγματικότητας η οποία από τη μια προσπαθεί μέσα από το λόγο του νοσοκομείου, του δρομοκαΐτιου, κάπως με έναν τρόπο να είναι πιο φιλικός, αλλά ακόμα και στο λόγο τον οποίο απευθύνουν οι φιλάνθρωποι ζητώντας χρήματα, τονίζεται από τη μια το ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τύχουν μια καλύτερη προστασία, παράλληλα όμως τονίζεται και η προστασία της κοινωνίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπαίνει από πολύ νωρίς σε αυτή τη συζήτηση η ιδέα ότι εγκλείοντάς τους προστατεύουμε την κοινωνία.
0: Τώρα, ποιοι είναι οι ασθενείς που μπαίνουν στο ίδρυμα?
1: Ξαναγυρνάω στην αρχική μου σκέψη ότι στην πραγματικότητα, για να μιλώντας την περίοδο εκείνη για τον τρόπο που συγκροτείται αυτή η κατηγορία των ψυχασθενών, θα πρέπει να δούμε κυρίως τους κοινωνικούς λόγους παρά τους ψυχιατρικούς. Την περίοδο που είχα μελετήσει εγώ, δηλαδή από το 1887 στο 1903, όπου δημιουργείται το Αιγινήτιο Νοσοκομείο και πια έχουμε μια άλλη πραγματικότητα, γιατί έχουμε την πρώτη πανεπιστημιακή κλινική, περίπου υπολογίζουμε ότι είναι 1.300-1.400 ασθενείς που εισάγονται, εκ των οποίων περίπου οι 300 είναι γυναίκες. Ο αριθμός είναι μικρός. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον, και εδώ βλέπει κανείς πώς δουλεύει αυτή η... πώς δουλεύει η ιατρική και η ψυχιατρική σε αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι οι γιατροί του δρομοκαΐτου προσπαθούν να αιτιολογήσουν το γιατί είναι αυτός ο μικρός αριθμός. Και υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι αυτό συμβαίνει γιατί οι γυναίκες στην Ελλάδα είναι πιο ηθικές κλπ. Και άλλες που είναι πολύ πιο πραγματικές, που λένε ότι οι γυναίκες είναι έγκλειστες στο σπίτι. Mm. Τώρα, βλέποντας αυτούς τους ασθενείς, βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό απουσιάζουν τελείως η παιδική και σχεδόν τελείως η εφηβική ηλικία, όπως επίσης και η γεροντική. Θέλω να πω ότι για μια οικογένεια το να εγκλειστεί ένα παιδί ή αντίστοιχα ο γέροντας πια η γριά του σπιτιού είναι κάτι που είναι εκτός. Είναι κυρίως λοιπόν άντρες που ανήκουν στην παραγωγική ηλικία, γυναίκες μεγαλύτερης κυρίως ηλικίας, και αυτό που επίσης είναι ενδιαφέρον είναι ότι αρκετές από αυτές είναι δασκάλες ή γυναίκες επαγγελματίες, γυναίκες δηλαδή που έχουν βγει ήδη στον επαγγελματικό στίβο και άρα έχουν αποκτήσει και μια ορατότητα. Ενώ αντίθετα υποθέτουμε ότι νεαρότερες γυναίκες κλπ. Παρέμειναν έγκλειστες στο σπίτι μέχρι να βρεθεί ο γάμος, γιατί άλλωστε πολλές από αυτές τις ασθένειες, όπως την ιστερία, θεωρούνταν ότι ο γάμος και η σεξουαλική επαφή ήταν
0: η θεραπεία.
1: Άρα κυρίως άντρες, λιγοστές γυναίκες και αυτές όχι τόσο στην νεαρή ηλικία, καθόλου παιδιά και γέροντες, και επίσης άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις μεγάλες πόλεις, είτε της Αθήνας και της Ελλάδας, είτε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τις ελληνικές κοινότητες.

Από τον ίδιο δίσκο, Mad Scenes, ακούμε τώρα την Οφίλια του Αμλέ, του Γάλλου συνθέτη Αμπρουάζ Τωμά, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1868. Μετά τον θάνατο του πατέρα της και την απόρριψή της από τον Άμλετ, η Οφίλια εμφανίζεται σαν να βρίσκεται πια σε έναν δικό της κόσμο. Μοιράζει λουλούδια, γελά, τραγουδά και λίγο αργότερα οδηγείται στο θάνατο. Έχει ενδιαφέρον ότι πολλές από τις διασημότερες σκηνές τρέλας της όπερας έχουν γυναίκες πρωταγωνίστριες. Τον 19ο αιώνα, κάτω από την ομπρέλα της γυναικείας ιστερίας, βλέπουμε εντελώς διαφορετικά συμπτώματα. Από λιποθυμίες και σπασμούς μέχρι άγχος, μελαγχολία ή έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Η ίδια η λέξη ιστέρα, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει μήτρα, συνέδεε την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση της γυναίκας με το σώμα και τη σεξουαλικότητά της. Η Οφίλια της όπερας γίνεται έτσι μέρος μιας ολόκληρης εποχής που γοητεύεται από την εικόνα της γυναίκας που χάνει τα λογικά της.

0: Ας δούμε λίγο τις ασθένειες τώρα. Η μεγαλύτερη κατηγορία ασθενειών είναι αυτό που λέμε έκφυλη, μια νοσολογική κατηγορία της εποχής, που είναι κληρονομική, ο περίφημος εκφυλισμός, όπου σε μεγάλο βαθμό είναι διαφορετικές κατηγορίες από ανθρώπους που έχουν νοητική υστέρηση μέχρι σχιζοφρενείς, διπολικούς. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι η κατηγορία της γενικής παράλυσης. Ουσιαστικά πρόκειται για ανθρώπους που είναι στο τέλος της ζωής τους. Λίγα χρόνια αργότερα θα ανακαλυφθεί ότι αυτό που λέμε γενική παράλυση είναι το τελικό σύμπτωμα, η τελική κατάληξη της σύφυλης. Άρα είναι από τα αφροδίσια της εποχής. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχουμε μικρότερες κατηγορίες, μελαγχολία, υστερία κλπ. Που συνδέονται με γυναίκες. Μια ακόμα παρατήρηση. Έχουμε σε αντίθεση με τα δυτικοευρωπαϊκά παράλληλα, έχουμε πολύ λίγους ανθρώπους που πάσχουν από αυτό που λέμε αλκοολική φρενοπάθεια, όπως λένε στην εποχή, δηλαδή αλκοολισμό. Mm. Είναι, ξέρω εγώ, περίπου 40 άτομα, ο αριθμός είναι πολύ μικρός και εκεί υπάρχουν διάφορες θεωρίες, όπως ότι τα ελληνικά σταφύλια είναι καλύτερα και οι άνθρωποι δεν μεθάνουν, μέχρι την πραγματικότητα που είναι ότι δεν θεωρείται ότι ένας αλκοολικός είναι φρενοβλαβής. Πάντως, αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία να κρατήσουμε από αυτή τη συζήτηση είναι ότι σε μεγάλο βαθμό το ποιοι εισάγονται σε αυτό το ψυχιατρίο δεν συνδέεται τόσο πολύ με το τι πραγματικά έχουν, όσο κυρίως με το αν οι κοινωνικές συνθήκες επιτρέπουν στις οικογένειές τους να τους εγκλήσουν στο ψυχιατρίο.
1: Από την άλλη μου φαίνεται ότι είναι το τελείως αντίθετο από ό,τι έγινε αργότερα. Δηλαδή δεν λειτουργεί ως αποθήκη ανθρώπων που μπορεί να ήταν οτιδήποτε, δηλαδή παιδιά εκτός γάμου, το ένα το άλλο που το βλέπουμε τον 20ο αιώνα πιο πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Να πούμε καταρχάς ότι αυτό που λέτε το έχουμε ήδη δει σε αυτό που λέμε γενικά νοσοκομεία των κοινοτήτων στη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή θέλω να πω αυτή η λογική αυτού του είδους των ασύλων, όπου εγκαθίστανται, η κοινότητα βάζει από γυναίκες που έχουν μείνει έγκυες, παιδιά με προβλήματα. Είναι πάρα πολύ δεδομένο από τους προηγούμενους αιώνες. Το φρενοκομείο ξεκινάει ακριβώς με τη λογική να μην είναι αυτό. Mm. Άλλωστε, υπάρχει μια νομοθεσία που σε μεγάλο βαθμό ισχύει μέχρι σήμερα, δηλαδή ότι θα πρέπει δύο γιατροί να πιστοποιούν την ανάγκη να εισαχθεί αυτός ο ασθενής και στη συνέχεια να γίνει εξέταση. Προβλέπεται μάλιστα ότι αργότερα θα έρθει ο νομίατρος να εξετάσει. Δεν γίνεται ποτέ. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος εγκλείεται στο ψυχιατρίο, το κράτος σε πολύ μεγάλο βαθμό αδιαφορεί από εκεί και πέρα. Τώρα, αυτό που λέτε είναι λίγο και το κλειδί για να καταλάβουμε γιατί αργότερα και το δρομοκαίτιο θα μετατραπεί σχεδόν σε άσυλο. Από τη μια, υπάρχουν οι φτωχοί ασθενείς, οι οποίοι εγκλείονται με δωρεές. Αυτές οι δωρεές σταδιακά αυξάνουν και το δρομοκαίτιο προσπαθεί να τις αυξήσει. Πρέπει να πω ότι το δρομοκαίτιο είναι ένα χιώτικο ίδρυμα, δηλαδή το προσωπικό που δουλεύει είναι χιώτικο, υπάρχει μια ακριβώς λόγω δρομοκαίτη. Και ο Ανδρέας Συγκρός αυξάνει αυτόν τον αριθμό. Άρα υπάρχει μια συνεχής πίεση για να έρχονται όλο και περισσότερο φτωχοί ασθενείς. Ακριβώς τη λογική που είπατε πριν και ως ένα χώρο απόθεσης. Εκεί αυτό συνδέεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή με το αν κάποιοι δίνουν χρήματα. Παράλληλα, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι θεωρητικά και ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να τοποθετεί απόρους ασθενείς εκεί. Ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να πω ότι είναι ο μεγαλύτερος χρεωστής του Ιδρύματος, δεν πληρώνει ποτέ. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται. Όσο περνάει ο καιρός, αυξάνει ο αριθμός των απόρων. Ένα αυτό. Δύο. Όπως είπα και πριν, το Ίδρυμα είναι προορισμένο ώστε να έχει εύπορους ασθενείς. Mm-hmm. Όμως, πολύ γρήγορα οι ελπίδες ότι αυτοί οι ασθενείς θα θεραπευτούν διαψεύδονται εκ των πραγμάτων. Και τι γίνεται, οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς βγαίνουν στη συνέχεια με την λογική του στάσιμου, όπως λένε ιατρικά, δηλαδή ενός ανθρώπου που δεν εξελίχθηκε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Δηλαδή είναι η αθής βελτιωθής στάσιμος νεκρός. Αυτές είναι 4 κατηγορίες. Τι γίνεται λοιπόν σταδιακά. Όπως μπορούμε να δούμε κυρίως με βάση τα οικονομικά, οι εύποροι ασθενείς από ένα σημείο που τα φεύγουν. Γιατί φεύγουν, γιατί έχουν τη δυνατότητα να πάνε αλλού.
1: Ή στο εξωτερικό.
0: Ή στο εξωτερικό. Ή επίσης από το 1903 και μετά δημιουργείται και η πρώτη ιδιωτική κλινική. Και αρχίζουν πραγματικά να δημιουργούνται ιδιωτικές κλινικές. Άρα τι γίνεται σταδιακά. Ο αριθμός των εύπορων ασθενών είτε μένει στάσιμος είτε σταδιακά μειώνεται, την ίδια ώρα που ο αριθμός των απόρων αυξάνεται. Άρα σταδιακά πάμε στη λογική της, αυτού που θα λέγαμε, ενός ασυλικής μορφής ίδρυμα.
1: Υπάρχουν επώνυμοι ασθενείς που να απασχολούν και την κοινή γνώμη?
0: Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιοι επώνυμοι ασθενείς για τους οποίους όμως δεν μαθαίνουμε στο πλαίσιο της διακριτικότητας. Υπάρχει όμως ένας πραγματικά επώνυμος ασθενής ο οποίος θα απασχολήσει πάρα πολύ την κοινή γνώμη της εποχής. Είναι ο ποιητής Γιώργος Βυζιεινός, ο οποίος εξαιτίας του έρωτά του για μια νεαρή δεσποσίνη των Αθηνών θα τρελαθεί, θα εγκλειστεί στο Δρομοκαΐτιο, όπου θα παραμείνει μέχρι το θάνατό του και όπου όμως θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο επίσκεψης και επίσης εκεί θα έχουμε και τις τελευταίες δημιουργίες του, κάποιους στίχους οι οποίοι θα σωθούν μετά το θάνατό του, αρκετοί ακατάληπτοι όμως και πραγματικά στίχοι δημιουργικοί, ανάμεσά τους όπου το περίφημο «μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου» ή αλλιώς σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή από τον Αλκίνο Ιωαννίδη «αλλάζουν εντός μου τα σύνορα του κόσμου». Η περίπτωση Βυζιεινού θα απασχολήσει πολύ την κοινή γνώμη, θα έχουμε δηλαδή δημοσιεύματα θετικά προς το ίδρυμα, με την έννοια ότι ο Βυζιεινός θα έχει όλες τις ανέσεις και αυτό θα είναι επίσης και μια διαδικασία προβολής του ιδρύματος. Υπήρξαν και άλλοι καλλιτέχνες επώνυμοι και λιγότερο επώνυμοι, ανάμεσά τους και εικαστικοί. Αυτή τη στιγμή στο Δρομοκαΐτη λειτουργεί χώρος όπου φιλοξενούνται αρκετά από αυτά τα έργα των ανθρώπων που πέρασαν από το Ίδρυμα.

Από τον ίδιο δίσκο περνάμε σε μία ακόμη ηρωίδα που χάνει σταδιακά την επαφή με την πραγματικότητα. Στο Il Pirata, πειρατής του Βιντσέντσο Μπελίνι, η Ιμοτζένε βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στον άντρα που παντρεύτηκε και στον άντρα που πραγματικά αγαπά. Στο τέλος της όπερας καταραίει. Βλέπει οράματα, φαντάζεται τον αγαπημένο της και το παιδί της και η πραγματικότητα μπερδεύεται με όσα υπάρχουν μόνο μέσα στο μυαλό της. Ένα επαναλαμβανόμενο δηλαδή μοτίβο γυναίκας που εγκλωβισμένη ανάμεσα στις επιθυμίες της και σε όσα απαιτούν από εκείνη η οικογένεια και η κοινωνία, τελικά οδηγείται στην τρέλα.

0: τώρα, με βάση τους ασθενείς του τρομοκαϊτίου, μπορούμε να σκεφτούμε τι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής αντιμετώπιζαν ως ψυχική ασθένεια και πόσο θα συνέδε κανείς την ασθένεια με κοινωνικούς παρά με ιατρικούς λόγους.
1: Ωραία. Λίγο πολύ νομίζω ότι μπορούμε να συμπυκνώσουμε αυτά που συζητούσαμε και πριν. Είναι προφανές ότι είμαστε σε μια στιγμή όπου μέσω κυρίως της ιατρικής δημιουργείται αυτή η εικόνα του φρενοβλαβή. Θέλω να είμαι πολύ σαφής, γιατί πολλές φορές φτιάχνουμε φανταστικές εικόνες που δεν υπάρχουν. Τι θέλω να πω? Δεν υπάρχει μια εποχή όπου οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχικά νοσήματα αντιμετωπίζονται ως θεοί ή είναι απόλυτα μέσα στην κοινωνία. Ένας άνθρωπος που έχει ένα ψυχικό νόσημα υποφέρει. Άρα θέλω να πω, το αίτημα της θεραπείας του ή το αίτημα της ανακούφισής του υπάρχει πάντα. Όμως το τι θεωρούμε ακριβώς ψυχική ασθένεια, ποιους εντάσσουμε σε αυτούς, πώς αντιμετωπίζουμε ας πούμε την νοητική υστέρηση, πώς αντιμετωπίζουμε άλλες ασθένειες, κάθε φορά συνδέεται με την εποχή. Είμαστε λοιπόν σε μια στιγμή όπου σε μια Ελλάδα αγροτική είναι πολύ πιο εύκολο ενδεχομένως άνθρωποι με ψυχικά προβλήματα να ενταχθούν στο χώρο της παραγωγής σε σχέση με σήμερα. Επίσης είμαστε σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές προλήψεις για το τι σημαίνει ιατρική θεραπεία ή ακόμα χειρότερα για το τι σημαίνει εγκλεισμός είναι πάρα πολύ έντονες. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ώρα που κάποιος θα πάρει τον άνθρωπό του και θα περάσει την πύλη του φρενοκομείου για να τον αφήσει είναι μια δύσκολη απόφαση, η οποία προφανώς συνδέεται πέρα από τα ψυχιατρικά, κυρίως με κοινωνικά αίτια.
0: Αν τολμήσουμε να κάνουμε μία σύγκριση ανάμεσα στο τότε και το τώρα.
1: Νομίζω ότι μεγάλη τομή, και το είπα ήδη, είναι τα ψυχοφάρμακα. Γιατί τα ψυχοφάρμακα πραγματικά δημιουργούν αποτελέσματα.
0: Σύγκριση ανάμεσα στο τότε και το τώρα.
1: Νομίζω ότι μεγάλη τομή, και το είπα ήδη, είναι τα ψυχοφάρμακα. Γιατί τα ψυχοφάρμακα πραγματικά δημιουργούν αποτελέσματα.

0: Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι όντως είναι εύλογο τη στιγμή εκείνη τα φρενοκομεία να δημιουργούν τη δυσπιστία που δημιουργούν. Δηλαδή η ιδέα ενός, και μάλιστα έχουμε και κάποιες περιγραφές σε περιοδικά της εποχής που μιλάνε για τις αλυσίδες. Το στίγμα είναι πάντα ισχυρό και πάντα κανείς φοβάται ότι πολλές φορές μια βιολογίζουσα ιατρική, ψυχιατρική θα μπορούσε να μας οδηγήσει και πάλι πίσω σε κάποιο άλλο θεραπείες. Ξέρετε, εγώ ανήκω σε μια γενιά ιστορικών που επηρεάστηκαν πολύ από τον Μισελ Φουκώ, από την ιστορία της τρέλας, από όλη αυτή τη συζήτηση. Είναι έτσι, είναι όλη αυτή η συζήτηση, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε νομίζω να αφαιρέσουμε αυτή τη συζήτηση το αίτημα για θεραπεία, αυτό που θα λέγαμε ας πούμε, το ιατρικό αίτημα. Υπάρχει. Αν δηλαδή θεωρήσουμε απλώς την ψυχασθένεια μια κοινωνική κατασκευή, κατά τη γνώμη μου από εκεί πέρα μετά πάμε στο άλλο άκρο.
1: Και με προλαβαίνετε γιατί ήθελα ακριβώς να σας ρωτήσω για ποιο λόγο ασχοληθήκατε εσείς ως ιστορικός με αυτό το θέμα.
0: Ανήκω σε μια γενιά που διαβάσαμε την ιστορία της τρέλας. Πραγματικά με συγκλώνησε η ιδέα του τρόπου που κάτι εξορίζεται ουσιαστικά, γιατί από εκεί ξεκινάει ο Φουκώ. Η ιστορία της τρέλας, όπως και συνολικά το έργο του Φουκώ, αποτελεί μια μεγάλη τομή στην συζήτηση και για την ιστορική επιστήμη αλλά και για την ιατρική, γιατί ουσιαστικά έρχεται να τοποθετήσει τη λογική, αυτό που εμείς θεωρούμε τόσο αυτονόητο, ως ένα σύστημα σκέψης το οποίο εγκαθιδρύεται εξαιρώντας ή εξορίζοντας ό,τι δεν ανήκει σε αυτό. Και η τρέλα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Για μας λοιπόν ήταν μια μεγάλη επιρροή. Εμένα η αρχική μου σκέψη ήταν να κάνω μια ιστορία της τρέλας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στο νεοσύστατο Βασίλειο. Το πρόβλημα πάντα με τη δικιά μας τη δουλειά είναι ότι για να μπορούμε να μιλήσουμε πρέπει να έχουμε τεκμήρια. Άρα αυτό που καταλαβαίνεις διατρέχοντας το 18ο ή το 19ο αιώνα είναι ότι στην πραγματικότητα τα τεκμήρια που μπορεί κανείς να συναντήσει για την ύπαρξη των ψυχασθενών είναι πολύ λίγα. Και αφορούν τις εξαιρέσεις, αφορούν τις θεραπείες στην εκκλησία, αφορούν εκείνους που ενδεχομένως θα έχουν ποινικές αντιμετωπίσεις. Άρα εκεί λοιπόν εγώ κατάλαβα πολύ σύντομα τότε ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Και στράφηκα προς εκεί που είχα στοιχεία, άρα προς την ιδέα της δημιουργίας ενός θεσμού για αυτά τα ζητήματα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το δρομοκαίτιο. Η ιδέα να δει κανείς μια τομή, που όντως το δρομοκαίτιο είναι μια τομή.
1: Τώρα το δρομοκαίτιο
0: ανήκει πια στο ΕΣΥΝΕ.
1: Κύριε Καραμανολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που μας συνοδεύσατε σε αυτόν τον περίπατο. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.

Θα κλείσουμε με τους Pink Floyd και το Shine On You Crazy Diamond. Το έγραψαν για τον Sid Barrett, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, που είχε αποχωρήσει καθώς η ψυχική του κατάσταση είχε επιδεινωθεί δραματικά. Το 1975, ενώ οι Pink Floyd δούλευαν το κομμάτι στα Abbey Road Studios, ο Barrett εμφανίστηκε ξαφνικά στο στούντιο. Είχε αλλάξει τόσο πολύ που οι φίλοι του δεν τον αναγνώρισαν. Το Shine On You Crazy Diamond έμεινε ως ένας συγκινητικός φόρος τιμής στον φίλο και μουσικό που είχαν χάσει. Μέσα από τον σημερινό μας ιστορικό περίπατο, κάναμε μια πρώτη γνωριμία με την ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα και είδαμε πώς αντιμετωπίζονταν οι ψυχικά ασθενείς στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Όπως μας είπε ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, ένα από τα ερεθίσματα που τον οδήγησαν να ασχοληθεί με το θέμα ήταν η ιστορία της τρέλας του Μισελ Φουκό. Το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 60 επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο μελετάμε την ιστορία της ψυχιατρικής. Ο Φουκό έθεσε ένα βασικό ερώτημα. Ποιος και με ποια κριτήρια αποφασίζει σε κάθε εποχή τι είναι φυσιολογικό και τι όχι. Και μας έστρεψε στο να κοιτάξουμε όχι μόνο την ασθένεια, αλλά και τον εγκλισμό, τους θεσμούς και τη θέση του ίδιου του ασθενή μέσα στην κοινωνία.

Σήμερα η κατεύθυνση της ψυχιατρικής είναι διαφορετική. Το μεγάλο ψυχιατρικό άσυλο δίνει σταδιακά τη θέση του σε μικρότερες δομές και υπηρεσίες μέσα στην κοινότητα, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί, όσο είναι δυνατόν, να συνεχίσει τη ζωή του μέσα στην κοινωνία και όχι απομονωμένος από αυτήν. Αυτό μεταφέρει και το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας, που λέει ότι πρέπει να ακουστούν οι εμπειρίες των ίδιων των ανθρώπων που πάσχουν. Αγαπημένοι μας ακροάτες και ακροάτριες, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Η ιστορία όμως της ψυχιατρικής στην Ελλάδα δεν τελειώνει εδώ. Θα επανέλθουμε με επόμενους περιπάτους, ξεκινώντας από τη μεγάλη τομή που έφερε στα μέσα του 20ου αιώνα η εμφάνιση των ψυχοφαρμάκων. Θα μιλήσουμε για την ντροπιαστική ιστορία του ψυχιατρίου της Λέρου, αλλά και για τη μεγάλη προσπάθεια αποασυλοποίησης που ακολούθησε. Και θα φτάσουμε μέχρι το σήμερα και στο ερώτημα κατά πόσο η ψυχική υγεία παραμένει ένα κοινωνικό δικαίωμα για όλους ή παραδίδεται σταδιακά στη λογική της αγοράς και της εμπορευματοποίησης.

Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε στην παρέα μας. Θα συναντηθούμε ξανά το επόμενο Σάββατο εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, με νέες περιπλανήσεις και ιστορίες. Μαζί σας ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στον ήχο και το μοντάζ και η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας και καλή συνέχεια.

Άρκο βαμβακάρι, καραβοκύρι Συριανέ, που άνοιγες δρόμο στο φεγγάρι και έλεγες δύσκολα το νέο.

Κι εμείς λιθάρι το λιθάρι, με την αγάπη στην καρδιά, σου χτίσαμε προσκυνητάρι να σε δοξάζουν τα παιδιά.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου 2 η ώρα και 3,5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε ένα γράμμα προς τον Μάρκο Μπαμπακάρη ακούσαμε, σηματοδοτώντας τη θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Ήταν χτες. Η 9η Οκτωβρίου είναι η επέτειος της ίδρυσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης. Και με αυτή την αφορμή, λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε τραγούδια γραμμένα για ταχυδρόμους, αλλά και τραγούδια με γράμματα. Άλλωστε, τον παλαιότερο καιρό ήταν και ένας από τους μοναδικούς τρόπους επικοινωνίας. Σήμερα πια έχουν βέβαια εξελιχθεί τα πράγματα και η τεχνολογία, τα μηνύματα και άλλου είδους τρόποι είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Ωστόσο, τα γράμματα θα υπάρχουν για πάντα και με μια νοσταλγική διάθεση, λοιπόν, σήμερα ένα γράμμα προς τον Μάρκο Βαμβακάρη, Σταύρος Τσαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, ακούσαμε τη Δέσπο Διαμαντίδου και φυσικά το Γιώργο Νταλάρα. Ακολουθούν τα 1000 γράμματα του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

Η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείου γιορτάζεται από τα ταχυδρομεία όλου του κόσμου κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου, ημερομηνία της ίδρυσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης. Η δε ίδρυση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης έγινε στις 9 Οκτωβρίου του 1874 στη Βέρνη. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο elta.gr. Πρόκειται για έναν από τους πρώτους φορείς που λειτουργήσαν στην κατεύθυνση της παγκόσμιας διασύνδεσης των πληθυσμών πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα. Σήμερα το τεράστιο δίκτυο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης μετρά 192 χώρες μέλη, περισσότερα από 640.000 ταχυδρομικά καταστήματα και ανθρώπινο δυναμικό 5 εκατομμύριων εργαζομένων. Είναι το άρθρο του 2024 αυτό που διαβάζουμε. Εσείς μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας για την επικοινωνία μας. Μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber και WhatsApp της Φωνής της Ελλάδας άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, στο Γιώργο από την Χαλκιδική, στην Βάσο επίσης, στο Γιώργο και τη Σούλα που μας ακούνε από το Δίλεση. Ένα άλλο γράμμα τώρα, ένα γράμμα προς τον κύριο Νίκο Κάτσο, Τάνια Τσανακλίδου, Γιώργος Ανδρέου.

Τα γαλάζια γράμματα μέσα της δεκαετίας του 70, Γιώργος Ατζηνάσιος, Γιώργος Καναλόπουλος και φυσικά Δήμητρα Γαλάνη στην ερμηνεία. Δεκαετία του 80 θα πάμε τώρα και συγκεκριμένα στα μέσα της για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Θεόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρμου από τον Μανώλη Νητσιά, και το τελευταίο γράμμα.

Στόχος της Παγκόσμιας ημέρας ταχυδρομείων είναι να αναδείξει το ρόλο του ταχυδρομικού τομέα στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, καθώς και τη συμβολή του στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο των κρατών. Οι εορτασμοί ενθαρρύνουν τις χώρες μέλη να υλοποιούν δράσεις, ενημερώσεις και ευαισθητοποιήσεις για την αποστολή και το έργο των ταχυδρομείων σε εθνικό επίπεδο. Γραμματόσημα, δέματα, θα συνεχίσουμε την ανάγνωσή μας, συγγνώμη, από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο των Ηνωμένων Εθνών, διαβάζουμε τώρα, ενώ μόλις ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Μανού Ελευθερίου και του Σταύρου Κουγιουμτζή μέσα της δεκαετίας του 70 με τον Γιάννη Καλατζή. Κιτρινισμένα τα επόμενα γράμματα που θα ακούσουμε, του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Κώστα Ρούβαλα με τον Στράτο Διονυσίου.

Ο ταχυδρόμος φταίει από την Χριστιάνα εδώ, ένα τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη το 1977. Ακριβώς πριν ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο, επίσης τον ταχυδρόμο, αυτή τη φορά η σύνθεση του Γιάννη Σπανού μέσα της δεκαετίας του 80. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Έλενα, επίσης στη Σεμίρα που μας ακούει από την Πτολεμαΐδα. Ευχαριστούμε για τη φωτογραφία με τα κάστα. Να βλέπω επίσης τη Βίβιαν. Και εμείς να συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Ακόμη ένα ταχυδρόμο, ακόμη ένας ταχυδρόμος ακολουθεί. Μελοποιημένη ποίηση αυτή τη φορά, Λίνος Κόκοτος, και μέσα από το δίσκο Θαλασσινό Τριφύλι θα ακούσουμε τη Ρένα Κουμιώτη, αρχές της δεκαετίας του 70.

Σου στέλνω γράμμα και γραφή ο Μιχάλης Γιολάρης, αρχές της δεκαετίας του 70, σε ένα τραγούδι του Χάρη Λιμπερόπουλου και του Διονύση Τζεφρόνη. Να διαβάσουμε και το μήνυμα που μας έστειλε ο Χάρης από την Κοζάνη στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείας, ωραίο το αφιέρωμά σας, δεκάδες χρόνια το πλέον αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας, ανάμεσά τους και τα ταχυδρομικά περιστέρια, πολύ σωστά. Κάποιοι μερακλείδες τα χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα έτσι για κέφι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να στείλουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας στον Χάρη από την Κοζάνη, ενώ ακολουθεί ο Τόλης Βοσκόπουλος σε ένα τραγούδι του Στέλιου Ιωαννίδη και του Νάκη Πετρίδη, «Δειλινό, μου φέραν το δικό σου γράμμα».

Πάνω από 150 χώρες τιμούν την ημέρα κάθε χρόνο με ποικίλες δραστηριότητες. Σε ορισμένα κράτη αναγνωρίζεται ως εργάσιμη αργία, αλλά την αξιοποιούν για να παρουσιάσουν νέες υπηρεσίες, να τιμήσουν το προσωπικό ή να ενισχύσουν τη σχέση τους με το κοινό. Πολλές διοργανώνουν φιλοτελικές εκθέσεις, εκδίδουν αναμνηστικά γραμματόσημα και σφραγίδες ημερομηνίας, τοποθετούν αφίσες σε δημόσιους χώρους, ανοίγουν ταχυδρομεία στο κοινό για επισκέψεις ή φιλοξενούν σεμινάρια, συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν το 28% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού, χρησιμοποιούν ταχυδρομικά δίκτυα για βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και αποταμίευση. Η παγκόσμια αγορά δεμάτων αυξήθηκε από 450 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 σε άνω των 500 δις το 2020. Είναι οι σύγχρονες υπηρεσίες φυσικά, αυτές οι ταχυδρομικές, ενώ εμείς ακούσαμε πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι με τη Βίκη Μοσχολιού, Γιώργο Ζαμπέτας φυσικά, Αλέκος Καγιάντας, το γράμμα και η φωτογραφία. Παραμένουμε στη Βίκη Μοσχολιού για να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Δήμου Μούτζη και του Νίκου Γκάτσου, 1967, και «Πού να βρω ταχυδρόμο».

Ο Πάνος Γαβαλάς μαζί με τη Ρία Κούρτη το 1969 στο τραγούδι του Σάκη Καπαϊρίκη του Μίμη Χριστόπουλου, ο Ταχυδρόμος, αρχές της δεκαετίας του 70. Να ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια το Μανώλη Αγγελόπουλο στο τραγούδι του Γιάννη Καραμπεσίνη, ο Ταχυδρόμος.

Εδώ ήταν λοιπόν η Ρένα Κουμιώτη, πήρα γράμμα του Γιώργου Κοντογιώργου και του Γιάννη Κακουλίδη από το δίσκο «Κόρη του γυαλού». Επιφυλάσσομαι για το τραγούδι του Γιάννη Καραμπασίνη με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, ο οποίος έχει πει και εκείνος το ίδιο τραγούδι με τον Γαβαλά, οπότε εκεί έγινε ένα μικρό μπέρδεμα, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής.

Νόμους λαϊκούς πάντοτε. Ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα και Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί. Να ακούσουμε τώρα την Πολυπάνου, το 1963, σε ένα τραγούδι του Θάνου Σοφού και το δικό σου γράμμα.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε Δρόμους Λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Νίκος Κλεβενίτης, στη ρυθμίση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3 η ώρα και 4 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε, ενώ εμείς κάνουμε μία μικρή αναφορά στην Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, όπου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου προς τιμήν της ίδρυσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης το 1874 στη Βέρνη της Ελβετίας. Η ημέρα καθιερώθηκε επισήμως το 1969 στο συνέδριο της UPU στο Τόκιο. Από τότε χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο συμμετέχουν ετησίως στους εορτασμούς με πολλές ταχυδρομικές υπηρεσίες να αξιοποιούν την ευκαιρία για την παρουσίαση νέων προϊόντων ή την πρόθεση καινοτόμων υπηρεσιών. Ωστόσο εμείς εδώ στην εκπομπή έχουμε μια πιο νοσταλγική διάθεση και ακούμε τραγούδια από τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με τα γράμματα και ίσως ήταν και ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Ανέφερε φυσικά και ο Χάρης, ο ακροατής μας, και τα ταχυδρομικά περιστέρια. Εμείς μόλις ακούσαμε την πολύ αγαπημένη Κέτι Γκρέι, Έφυγες και που με αφήνεις, Μανώλη Σιώτης, Χρήστος Κολοκοτρώνης, επανερμηνεία εδώ του τραγουδιού αυτού, ενώ θα ακούσουμε για τη συνέχεια δύο τραγούδια από τη Γιώτα Λίδια.

Αυτό το τραγούδι ακριβώς του Μπάμπη Μπακάλι με τη Γιώτα Λίδια το 1957, δίχως γράμμα μη μας αφήνεις, περιγράφει πόσο σημαντική ήταν αυτή η επικοινωνία διαμέσου των ταχυδρομείων για να επικοινωνήσουν οι γονείς με τα ξενιτεμένα παιδιά τους, αλλά φυσικά και για τις χρηματικές συνδιαλλαγές. Να υπενθυμίσω για την εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας άμεσα και χωρίς χρέωση στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Ανδρέα που μας ακούει από την Έδεσα, στον Πολ και την παρέα του, τον Αθανάσιο, την Τίνα που μας ακούει από την Αρτέμιδα. Ακολουθεί η Μεριλίντα, Μανώλη Σιώτης και γράμματα μου στέλνεις.

Αυτό ήταν το συγκλονιστικό σόλο του Ανέστη Αθανασίου, ηχογραφημένο στην Αμερική, εκεί αρχές της δεκαετίας του 60, δεξιοτέχνης μουσικός ο Νέστος Αθανασίου και συνθέτης και τραγουδιστής. Βρέθηκε και στο πλευρό του Βασίλη Τσιτσάνη για μία δεκαετία και στο Πάλκο αλλά και στις ηχογραφήσεις και μετανάστευσε μετά στην Αμερική. Εδώ ακούσαμε το σόλο του, ενώ ακριβώς πριν μαζί με την Ελένη Μπαρτσέρη το 1958 και τον Πέτρο Νικολάου ακούσαμε το τελευταίο γράμμα. Κορυφαίο το τραγούδι που θα ακούσουμε για τη συνέχεια είναι μια συνδημιουργία του Γιώργου Ζαμπέτα και του Γιώργου Μητσάκη. Η σύνθεση είναι του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη είναι του Γιώργου Μητσάκη, μέσα της δεκαετίας του 50, Μανώλης Καναρίδης και «Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα».

Στόχος της Παγκόσμιας ημέρας ταχυδρομείων, όπως προείπαμε, είναι να αναδείξει τον ρόλο του ταχυδρομικού τομέα στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, καθώς και τη συμβολή του στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο των κρατών. Το 53% των ταχυδρομικών καταστημάτων παγκοσμίως προσφέρει υπηρεσίες ασφάλισης, ένα κρίσιμο δίκτυο προστασίας για άτομα με ασταθές ή χαμηλό εισόδημα. Το Παγκόσμιο Ταχυδρομικό Δίκτυο περιλαμβάνει πάνω από 650.000 σημεία εξυπηρέτησης και 5,3 εκατομμύρια εργαζομένους. Με ρητή εντολή δημόσιας υπηρεσίας από πολλές κυβερνήσεις, το ταχυδρομείο διαθέτει μοναδική ικανότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους παντού. Και έτσι θα έπρεπε, ενώ εμείς θα ακούσουμε τώρα την πρώτη καταγραφή του τραγουδιού του Μπακάλι με τη Σωτήρια Μπέλου, το έχει επανερμηνεύσει και ο Στράτος Διονυσίου, αλλά και η Μπέλου μεταγενέστερα. Γράμμα θα στείλω στο Θεό.

Υπέροχο αυτό το τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι. Να διαβάσουμε και τα μηνύματα που μας έχουν έρθει στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας γράφει από το Γαλάτσι, όμορφο απόγευμα. Η Ντίνα και από εδώ, από την Αρτέμιδα. Επίσης του Σταύρο που μας ακούει από Κύρια Δράμας. Τους χαιρετισμούς μας. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη και του Ζακ Ιακωβίδη. Και του Ζακ Ιακωβίδη. Εδώ ο Κώστας Ρούκουνας μαζί με την Έλσα Λάμπο, δηλαδή την Ελένη Λαμπύρη, και τον Απόστολο Καλδάρα. Πολύ σημαντική και αυτή η αναφορά εδώ. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια που αναφέρονται στην επικοινωνία των ανθρώπων που βρίσκονται σε πόλεμο ή στους φαντάρους με τις οικογένειές τους. Το γράμμα του φαντάρου, λοιπόν.

Στο τσαντήρι εξαπλωμένος, φανταράκος μοναχός, απ' αγάπη ξεχασμένος και από μάνα ορφανός, δεν δέχεται γράμμα λοιπόν αυτός ο φαντάρος. Έχει για μάνα του όμως την Ελλάδα. Ο Οδυσσέας Μοσχονάς, Αθανάσιος Ευγενικός, Γιάννης Παπαϊάννου. Δικό του το τραγούδι το 1949. Βασίλης Τσιτσάνης, παραμένουμε στο 1949, κορυφαίο αυτό το τραγούδι και πολύ αγαπημένο, με τη Στέλλα Χασκίλ και το γράμμα «Έχω να λάβω γράμμα σου» ή αλλιώς «Χάθηκες».

Και αυτό ήταν ένα από τα γνωστά σόλα του Βασίλη Τσιτσάνη. Να πάμε τώρα στον Αθανάσιο Ευγενικό, με καταγωγή από τη Σάμα, εξαιρετικός τραγουδιστής. Συνεργάστηκε με όλους τους κορυφαίους συνθέτες της εποχής του, όπως τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Μανώλη Χιώτη. Έχουμε ακούσει πολλά τραγούδια με τον Αθανάσιο Ευγενικό, έχουμε κάνει και αναφορές, βρέθηκε και στην Αμερική. Να ακούσουμε λοιπόν εδώ ένα τραγούδι παραδοσιακό. Έχει και ένα μανέ μέσα αυτό το τραγούδι, και σου στείλα ένα γράμμα.

Μητής Αλαμίνας γεννήθηκε το 1902, να έφυγε από τη ζωή 8 Οκτωβρίου του 1977. Ακόμη ένα παραδοσιακό τραγούδι ακούσαμε που αναφέρεται στα γράμματα, ο Ξενιτεμένος. Το 1939 να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο, στον Γρηγόρη και την παρέα του από την Ραφίνα. Η Χριστίνα από το Γαλάτσι μας γράφει: θυμάμαι όταν είχαμε έρθει πριν πολλά χρόνια στην Αθήνα από το νησί και στέλναμε γράμμα στη γιαγιά που είχε μείνει πίσω και μας έστελνε και αυτή. Όμορφα χρόνια, ωραίο το αφιέρωμα με τα τραγούδια. Όντως, και εγώ όταν ήμουν μικρή αλληλογραφούσα. Υπήρχαν διάφορα τότε έτσι σαν υπηρεσίες που μπορούσες να υλογραφήσεις με άλλα παιδιά σε όλο τον κόσμο και πολλά ακόμη θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, ανανώνουμε το ραντεβού μας 2 το μεσημέρι, ζωντανά πάντοτε από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, εγώ θα σας αποχαιρετήσω με ακόμη μια ηχογράφηση Αμερικής, πιο πίσω στο χρόνο 1928, παραδοσιακό, μικρασιάτικο, αναφέρει το ταχυδρόμο, είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι, Μαρίκα Παπαγκίκα, Μήλο μου και Μανταρίνι.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νίκος Κλαβενίτης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον είχαμε στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΕΦΕΣ με 89-66, 26-16-31-62-49-89-66 το τελικό αποτέλεσμα στο κλειστό γυμναστήριο των Άνω Ιωσίων στην έδρα της ΑΕ, καθώς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γίνονται εργασίες για τους ερυθρόλευκους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Μίλλερ Μακιντάιρ πέτυχε 8 πόντους, ο Γουόρντ 9, ο Μοντέρο 16, ο Βεζένκοφ 9, Παπα-Νικολάου 8, Ντόρσεϊ 4, Σεντζάι 9, Μιλουτίνοφ 4, από 2 Τζότζεφ και Ντάστον, Τζόνς 11 και ο Φουρνιέ 7. Στα ομαδικά στατιστικά, ο Ολυμπιακός είχε 25 στα 47 δίποντα, 8 στα 29 τρίποντα, 15 στις 19 βολές, 49 rebound, 23 assist, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη και 18 φάουλ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι η νίκη ήταν κάτι που ζητούσαμε σε αυτήν την περίοδο της σεζόν, που το να παίρνεις νίκες είναι ό,τι πιο σημαντικό. Η βελτίωση μας στην άμυνα ήταν εμφανέστατη όσον αφορά την επιθυμία, τη συγκέντρωση και την προσπάθεια. Η ΕΦΕΣ έχει ταλέντο. Όποιος ξέρει από ευρωπαϊκό μπάσκετ γνωρίζει τον Πάμπλο Λάσο και τι ομάδες έχει δημιουργήσει. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, είπε ο Μπαρτζόκας, για την προσπάθεια, στους φιλάθλους μας για την ατμόσφαιρα, αλλά περισσότερο στους ανθρώπους της ομάδας για την προσπάθεια που έκαναν να οργανώσουν ένα παιχνίδι Ευρωλίγκα σε άλλη έδρα, αφιερώνουν τη νίκη σε όσους δούλεψαν για να γίνει ο αγώνας. Για το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Μπαρτζόκας είπε ότι η δυσκολία είναι κατά βάση με αυτό που είπα. Το να οργανώσει τα πάντα πριν από τον αγώνα, τις μετακινήσεις, το με ποιους θα προπονηθούν οι παίκτες εκτός δωδεκάδας και σε ποιο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Το γήπεδο εδώ έχει πιο κοντινές στο παρκέ κερκίδες από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που ξέραμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι θα είναι δύσκολη χρονιά για εμάς και δεν το λέω ως δικαιολογία. Πρέπει όλοι μας να συνταχτούμε και να βρούμε τη χημεία. Το κίνητρο όλων θα είναι να μας νικήσουν, γιατί πήραμε το πρωτάθλημα. Επίσης, ο ανταγωνισμός είναι ψηλός. Όσο καταφέρουμε να μείνουμε συμπαγείς και να κάνουμε τέτοιες νίκες, θα γίνουμε καλύτεροι. Ήταν προφανές ότι παίξαμε την καλύτερη άμυνά μας εφέτος. Και ο Παναθηναϊκός νίκησε, έκανε το 4 στα 4, νίκησε την Φενέρ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τα 10 λεπτά με πρώτους τους πράσινους, 27-24, 46-41, 67-55, 92-74 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Φρανσίσκο πέτυχε 17 πόντους, 7 ο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις 19, Ρογκαβόπουλος 10, Λεσόρ 19, Γιαμπουσέλ 8, Μίτογλου 8, Μαντζούκας κεφάλ από 2 πόντους. Στα ομαδικά στατιστικά, 25 στα 40 δίποτα είχαν οι πράσινοι, 7 στα 21 τρίποντα, 21 στα 32 βολές, 34 rebound, 20 assist, 8 κλεψίματα, 10 λάθη και 3 μπλοκ. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι ήμασταν πολύ σοβαροί στο παιχνίδι, παίξαμε επιθετική άμυνα, είδαμε την ποιότητα της ομάδας μου. Φυσικά η Φανέρ δεν τα παράτησε ποτέ, είδατε πως πολέμησε μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει στο φάουλ και έπαιξε με παγίδες. Ένα πρόβλημα για εμάς ήταν τα επιθετικά rebound. Βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να κρατήσω είναι το ομαδικό πνεύμα, είπε ο Μπράντοβιτς, γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα τη σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου και σε όλους όσους βρέθηκαν εδώ. Εύχομαι στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιου στα καλύτερα για τη συνέχεια και φυσικά αναφέρθηκε στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιου που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τους πράσινους. Τον είχε μάλιστα και παίκτη στον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια
για το δώρο που δέχτηκε πριν την έναρξη του αγώνα από τον Σαρούνα Γιασικεβίτσιου, ήταν μια γραβάτα. Είπε: όλοι ξέρετε πως έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Σάρα, τον αγαπώ αυτόν τον τύπο, είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί, έκανε μια εκπληκτική δουλειά, ανέκαθεν έκανε σπουδαίες ομάδες στη Ζάλγκυρη, στην Μπαρτσελόνα, τώρα στη Φενέρ. Μου έκανε ένα αστείο, μου είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που με είδε να μην φοράω γραβάτα και γι' αυτό μου δώρωσε μια ωραία πράσινη γραβάτα. Τι να πει κανείς για τον Σάρας, θέλω να τον ευχαριστήσω και χωρίς να υπόσχομαι τίποτα, αλλά θέλω να προετοιμάσω κάτι και για εκείνον όταν παίξουμε στην έδρα τους. Για το δώρο προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Γιασικεβίτσιους είπε ήταν μια γραβάτα, ήθελα να το φροντίσω, ήταν από χθες που ήθελα να τον βοηθήσω. Γιατί δεν φοράει πολύ συχνά γραβάτες. Για το παιχνίδι έδωσε συγχαρητήρια στον Ζέλικο Μπράντοβιτς και το Παναθηναϊκό, είπε: πάντα χαίρομαι να είμαι εδώ και ειδικά φέτος που έχει πολλά γνώριμα πρόσωπα. Νομίζω πως με έχουν κακομάθει οι φίλοι του Παναθηναϊκού, διότι πάντα με υποδέχονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχει τρόπος για να τους ευχαριστήσω πραγματικά γι' αυτό, είπε ο προπονητής της Φενέρ, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Συνοπτικά τα αποτελέσματα στην τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα: Παρί Βελερμπάν 96-98, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94, ο Παναθηναϊκός νίκησε 92-74 τη Φενέρ, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82, η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε 86 πόντους, νίκησε την Παρτίζαν που πέτυχε 76, Ολυμπιακός Εφές 89-66, Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης 81-88, Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-82. Το απόλυτο έχουν Παναθηναϊκός και Βαλένθια με 4 αγώνες και 4 νίκες. Με 3 νίκες και 1 ήττα είναι η Φενέρη, Παρτίζαν και Ολυμπιακός. Με συντελεστή 2 νίκες, 2 ήττες ακολουθούν η Ζάλγκυρης, η Μπαρτσελόνα, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπολόνια, η Χάπολη, η Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι, η Βιλερμπάν, η Μπεσίκτας, ενώ 1 νίκη και 3 ήττες έχουν η Μπασκόνια, η Εφές, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί, η Μπάγερ Μονάχου, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Αρμάνι Μιλάνο. Την επόμενη πέμπτη αγωνιστική, 13 Οκτωβρίου, έχουμε Φενέρ Ζάλγκυρης, Βελερμπάν Ερυθρός Αστέρας, Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπασκόνια Ντουμπάι, Παρτίζαν Παναθηναϊκός και Βαλένθια Ολυμπιακός. Ενώ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου αγωνίζονται Χάπολη Τελ Αβίβ απέναντι στην Μπεσίκτας, η Εφές που δέχεται την Μπάγερ Μονάχου και η Παρί την Ιταλική, την Βίρτους Μπολόνια.

Αγωνιστικές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα 10 ελληνικές ομάδες, όλες οι διοργανώσεις αγωνίστηκαν. Είχαμε το απόλυτο 10 νίκες. Ο Άρης νίκησε την Μπούργος 93-80 για το EuroCup τα 10 λεπτά. Με πρώτους κυτρινόμαυρους 28-14, 53-30, 69-55, 93-80. Μητρουλόγκ 7 πόντους, Ρόμπισον, Ερλ 11, Τογιόπουλος 6, Δημητρίεβιτς 21, Λιντέλ 5, Χαραλαμπόπουλος 13, Κώστας Αντετοκούμπο και Θανάσης Αντετοκούμπο από 4 πόντους, Μοκόκα 11. Τα ομαδικά στατιστικά για τον Άρη ήταν 18 στα 32 δίποντα, 12 στα 35 τρίποντα, 21-29 βολές, 41 rebound, 21 assist, 10 γλεψίματα, 15 λάθη, 3 μπλοκ. Ο Βασίλης Πανούλης είπε ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, χαλαρώσαμε, δώσαμε 16 επιθετικά rebound, παίξαμε πιο ατομικό μπάσκετ. Πρέπει να μείνουμε πιο συγκεντρωμένοι και συνεπείς για 40 λεπτά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την νίκη. Στο Σεράγεβο, ο ΠΑΟΚ για την ίδια διοργάνωση νίκησε εκτός έδρας στην Μπόσνα. Μπόσνα πέτυχε 72 πόντους, ο ΠΑΟΚ 75. Τα δεκάλεπτα με το δικέφαλο του Βορρά να είναι δεύτερος, 18-22. 35-40 προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στο τέλος του ημιχρόνου. 61-59 η Μπόσνα στο τέλος τρίτης περίοδου. 72-75 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Γκρέι πέτυχε 5 πόντους, Ταΐρη 14, Σόσμαν 17, Αλεξάνδερ 6, Χάντζινς 10, Φώστερ 11, Μουρ 8 και ο Καλάτς 4. Ο ΠΑΟΚ είχε 21 στα 31 δίποντα, 7 στα 32 τρίποντα, 8-10 βολές, 31 rebound, 16 assist, 9 κλεψίματα και 9 λάθη. Ο Αντρέα Τρινκέρι, ο Ιταλός προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, είπε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μπόσνα ήταν αρκετά σταθερή στο δεύτερο μέρος, αλλά εμείς καταφέραμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή. Είμαστε μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, όλα είναι καινούρια, οπότε η ιστορία είναι πάντα η ίδια. Χρειαζόμαστε χρόνο. Δεν τον έχουμε το χρόνο, αλλά τον χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε πώς πρέπει να παίζουμε μαζί. Στο τέλος πιστεύω, είπε ο Τρινκέρι, ότι βρήκαμε τους 5 παίκτες που μπόρεσαν να συνυπάρξουν μαζί στο παιχνίδι και πήραμε κάποια καλά rebound. Νίκη για την ΑΕΚ στο Champions League του μπάσκετ, υποδέχτηκε τη Σαλόν Βίλπας, επικράτησε με 95-93 για την πρώτη αγωνιστική. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο ισοφάρισε για την ΑΕΚ και ο Ορντέλ ολοκλήρωσε την ανατροπή με καλάθι στον ευνηδιασμό 1,2 πριν το τέλος, ένα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, στα 10 λεπτά με πρώτη ένωση, 22-24, 49-44, 66-71, 95-93 το τελικό αποτέλεσμα. Πίκνεϊ για την ΑΕΚ πέτυχε 7 πόντους, Κορδίλης 5, Νόλεϊ 12, Φλιώνης 2, Τζόζεφ 14, Μπάρτλεϊ 27 και ο Ερντέλ 9. 23 στα 40 δίποντα για την ΑΕΚ, 9 στα 24 τρίποντα, 22 στις 27 βολές, 42 rebound, 23 assist, 14 λάθη, 7 κλεψίματα. Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε, παίξαμε με μια ομάδα που είναι καλύτερα από εμάς αυτή τη στιγμή, πολύ δεμένη ομάδα, πολύ επιθετική σε κάθε άποψη, προέρχεται από ένα ρυθμό πολλών αγώνων στα προκριματικά, αξίζει συγχαρητήρια, ήταν πιο κοντά στη νίκη στο τέλος, εμείς εκμεταλλευτήκαμε κάποιες φάσεις, οι νίκες μετράνε, αλλά σίγουρα είμαστε μακριά από το πρόσωπο που θέλουμε. Ο αντίπαλος έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, αλλά εμείς νικήσαμε γιατί στο τέλος ήμασταν τυχεροί και έξυπνοι. Δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αν είχαμε όλους τους παίκτες. Το Champions League του μπάσκετ και το Περιστέρι πέτυχε νίκη απέναντι στην Μπάρμπερκ. Υποδέχτηκε στο Περιστέρι τους Γερμανούς με 93-87. Ο Νίκολς 20 πόντους για τους Περιστεριώτες, ο Φίντς 21, Γιουζέλης 3, Φρεϊντέλ 13, Χατζηδάκης 4, Παπαδάκης 5, Κάριος 3, Άντερσον 5 και ο Νικολαίδης
8 πόντους στα ομαδικά στατιστικά για το Περιστέρι, 20 στα 38 δίποντα, 11 στα 24 τρίποντα, 20 στις 24 βολές, 41 rebound, 23 assist, 14 foul, 20 λάθη, 5 κλεψίματα, 6 μπλοκ. Ο προπονητής του Περιστέριου, Βασίλης Ξανθόπουλος, αρχικά είπε: θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, διότι πρόκειται για μια μεγάλη νίκη για εμάς απέναντι σε έναν αντίπαλο για τον οποίο έχω μεγάλο σεβασμό. Είναι η τρίτη ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και κυπελούχος στη Γερμανία. Επίσης, τρέχω μεγάλο σεβασμό για τον προπονητή τους, καθώς παίξαμε εναντίον του όταν βρισκόταν πέρσι στην Σαραγώσα. Το EuroCup στη Ρόδο, ο Κολοσσός υποδέχτηκε την Craiova από τη Ρουμανία, την νίκησε 77-65. Ο Γουίλης για τον Κολοσσό πέτυχε 14 πόντους, Καράμπελας 2, Μανιών 10, Σκιακμάς 2, Άψον 5, Καμπερίδης 16, Χάρης 7, Στίβενσον 2, Μπάρνετ 8 και ο Κρούζερ 11. Τα ομαδικά στατιστικά για την ομάδα της Ρόδου: 13 στα 25 δίποντα, 12 στα 34 τρίποντα, 15 στις 19 βολές, 26 rebound, 15 assist, 17 λάθη, 9 κλεψίματα και 6 block.

Για την ίδια διοργάνωση στο Κωσυφοπαίδιο πήγε ο Προμηθέας Πατρών, αντιμετώπισε την Τρέψα και νίκησε με 91-77 τα δεκάλεπτα, με δεύτερη την ομάδα της Πάτρας, 12-28, 31-45, 57-67, 77-91 νίκη για τον Προμηθέα, που είχε τον Νικολάηδη με 4 πόντους, τον Γκόλμαν με 14, Καπετάκης 3, Φόρεστερ 10, Εβανς 9, Δίπλαρος 9, Καλαϊτζάκης 3, ο Άρμς 8, 18 πόντους πέτυχε ο Βίλιαμς, ο Άλεξ Αντετοκούμπο 3 και ο Κουλμπόκα 10, 22 στα 33 τρίποντα για τον Προμηθέα, 12 στα 26 τρίποντα, 11 στις 14 βολές, 35 rebound, 20 assist, 21 λάθη, 6 κλεψίματα. Η Μύκονος υποδέχτηκε στο νησί την Νεύτσι Πάκου από το Αζερβαϊτζάν, την νίκησε με 20 πόντους διαφορά, 78-58, 25-19, 34-40 προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι στο τέλος της περίοδου, 57-44 στο τέλος της τρίτης περίοδου πήρε μεγάλη διαφορά Μύκονος, 78-58 το τελικό αποτέλεσμα. Για την ομάδα του Γιάγκου, ο Φάντεμπεργκ πέτυχε 16 πόντους, ο Άμπλι 8, ο Τσάιλτς 2, Καβαθάς 3, Σκουλίδιας 16, Τίνκας 5, Ιατρίδης 2, Λόβε 11 και ο Χάρε 7. Ομαδικά στατιστικά για τη Μύκονο, 20 στα 34 δίποντα, 8 στα 22 τρίποντα, 14 στις 23 βολές, 43 rebound, 21 assist, 17 λάθη, 10 κλεψίματα και ένα block. Ο Ηρακλής πήγε στα Σκόπια και νίκησε εκεί την ομώνυμη ομάδα με 64-59. Ο Ηρακλής προηγήθηκε 26-21 στο πρώτο δεκάλεπτο, 40-39 στο ημίχρονο, 55-51 στο τέλος της τρίτης περίοδου, 64-59 το τελικό αποτέλεσμα για τον Ηρακλή, που είχε 19 εύστοχα στα 35 δίποντα, 4 στα 18 τρίποντα, 14 στις 18 βολές, 36 rebound, 17 assist, 21 λάθη, 11 κλεψίματα. Ο Λεκιού για τον Ηρακλή πέτυχε 18 πόντους, ο Μέλβιν 9, Στάιλς 9, Μουράτος 3, Χάτσον 3, ο Σλαφτσάκης 2, ο Σίλας 9 και ο Μαστρογιαννόπουλος 5.

Σε εξέλιξη είναι δύο αναμετρήσεις για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ. 3 η ώρα ξεκίνησε η αναμέτρηση στο Περιστέρι και αυτή τη στιγμή είμαστε στην τρίτη περίοδο. Το Περιστέρι έχει πετύχει 59 πόντους, ο Ηρακλής 70. Και η αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Δόξα Λευκάδας. Είμαστε στο τέλος πρώτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 18 πόντους και η Δόξα Λευκάδας 14. Η αγωνιστική διεξάγεται σήμερα, συνεχίζεται με το Καρδίτσα Βίκος 5 η ώρα, Άρης ΑΕΚ στις 5:30 και στην Πάτρα ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 7 η ώρα. Και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 1 η ώρα το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου.

Ένα άλλο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική που είναι σε εξέλιξη, βρίσκεται στην δεύτερη περίοδο. Το Μαρούσι αντιμετωπίζει τη Μύκονο. Αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση είναι ισόπαλη 24-24. Μετά την πρώτη αγωνιστική, τα αποτελέσματα ήταν Μύκονος Κολοσσός Ρόδου 85-88. Η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι 91-70, ο Προμηθέας πέτυχε 88 πόντους, το Περιστέρι 94 και πήρε τους βαθμούς νίκης απέναντι στην ομάδα της Πάτρας. Καρδίτσα Άρης 74-68, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78.

Τις προηγούμενες ημέρες, προηγούμενες εβδομάδες, τα βλέμματα όλων στο ποδόσφαιρο ήταν στραμμένα στην εθνική ομάδα, η οποία για τέταρτο αγωνιστική στη Λίγκα των Εθνών αναδείχθηκε ισόπαλη εντός έδρας απέναντι στη Γερμανία 0-0. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε ότι τέσσερα παιχνίδια σε έντονες εβδομάδες, 8 βαθμοί. Εύχομαι να έχουμε καλές προϋποθέσεις για την συνέχεια. Είναι πολύτιμος ο βαθμός. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ήταν εξαντλητικά. Χάσαμε και παίκτες στη διάρκεια τους. Αυτό που εύχομαι είναι όλοι να είναι καλά στην υγεία τους. Και με αυτήν την ισοπαλία το ρεκόρ του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της Εθνικής ανέρχεται σε 12 νίκες, 5 ισοπαλίες, 7 ήττες σε 22 αναμετρήσεις. Ελλάδα και Ολλανδία έχουν από 8 βαθμούς, Γερμανία 5, Σερβία δεν έχει βαθμό. Την 5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου, 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, θα πάμε στην Ολλανδία, θα αντιμετωπίσουμε εκεί την Ολλανδία, και για την 6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου, 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, θα υποδεχτούμε την Σερβία. Ο Γιούργεν Κλοπ μετά την ισοπαλία δέχτηκε πολλά δημοσιεύματα γιατί χρησιμοποίησε 44 παίκτες, και όπως είναι φυσικό υπάρχουν απαιτήσεις. Ο ίδιος είπε ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί ξέρω από πού ξεκινήσαμε, δεν θα πίστευα ποτέ ότι ήμασταν ικανοί να παίξουμε ένα τέτοιο πρώτο ημίχρονο. Τα παιδιά έκαναν μια απίστευτη εμφάνιση κορυφαίου επιπέδου από κάθε άποψη, με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν μετατρέψαμε τις ευκαιρίες σε γκολ. Δεν θα ήθελα να παίξω κι άλλο αγώνα με την Ελλάδα. Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα η Ελλάδα. Αν πετύχαινε ένα τέρμα, δεν θα μας σταματούσαν. Και επειδή λέμε για κριτική, ο αρχηγός της Γερμανίας που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο το 1990, ο Λότο Αρματέους, είπε δημοσίως ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι και η Γερμανία πληρώνει το τίμημα για τους 44 παίκτες. Σε γενικές γραμμές ήταν ξεκάθαρο ότι πολλά στοιχεία του παιχνιδιού δεν βρίσκονται ακόμη σε πλήρη αρμονία. Δεν μπορούμε, είπε ο Ματέους, να είμαστε ικανοποιημένοι από τη συγκομιδή βαθμών. Άλλωστε, κριτική υπάρχει σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα αθλήματα. Τώρα έχουμε ξανά αγωνιστική για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Σήμερα Σάββατο 7:30 ΑΕΚ Όφη, και στην Τρίπολη Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου έχουμε 4 αναμετρήσεις, 5 η ώρα Ελλάδος, Ηρακλής Λεβαδιακός, την ίδια ώρα και φυσικά Πανετολικός. 7 η ώρα ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο, 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα, 6 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος. Στη βαθμολογία, μετά από 5 αγώνες, ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο 15 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ είναι στην τρίτη θέση με 11 βαθμούς, από 10 βαθμούς έχουν Όφη και ο Ολυμπιακός, 9 βαθμούς ο Πανετολικός που είναι στην έκτη θέση, 7 ο Άρης, 6 ο Ηρακλής, 5 και η Φυσιά, 4 η Καλαμάτα, από 2 βαθμούς Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος, και στη 14η θέση με 1 βαθμό είναι ο Λεβαδιακός.

Αγωνιστικές υποχρεώσεις στο διεθνή χώρο είχαν και οι ελληνικές ομάδες στην υδατοσφαίριση. Στο Euro Cup των ανδρών ο όμιλος διεξάγεται στο Σεράφιο κολυμπητήριο για το δεύτερο προκριματικό όμιλο. Δεύτερη νίκη για τον Απόλλωνα Σμύρνης απέναντι στην Παρτίζαν με 15-13. Τα 8 λεπτά με πρώτο τον Απόλλωνα, 3-6, 4-2, 5-3, 3-2. Και χαλάρισε ένα τέρμα, Μπογκδάνοβιτς 4, Βάβιτς 1, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 3, Ρομπόπουλος 1, 1 Μουρίκης Γαρδίκας και Λοράντο στον άλλο αγώνα του ομίλου. Η Σαβόνα νίκησε Ντουίσμπουργκ με 11-5. Μετά από δύο αγώνες ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει το απόλυτο 6 βαθμούς, η Σαβόνα σε έναν αγώνα έχει 3 βαθμούς, η Παρτίζαν 3 βαθμούς σε δύο αγώνες, η Σίντες Καζάν δεν έχει βαθμό, όπως και η Ντουίσμπουργκ. Σήμερα Σάββατο ο Απόλλων Σμύρνης 9 η ώρα το βράδυ αντιμετωπίζει την Ιταλική Σαβόνα. Στο πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης νίκησε εύκολα τη γερμανική Ντουίσμπουργκ με 16-9. Τα 8 λεπτά πρώτο τον Απόλλων, 7-2-2-1-3-3-4-3. Μπογκδάνοβιτς 6 τέρματα, ο Βάβιτς 2, Λασκαρίδης 2, Ντόμπε 1, Ρομπόπουλος 2, Μυρίλος 1 και ο Μητράκης 2 για την ομάδα που προπονεί ο Λοράντος. Χρονικά την αυλαία των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στους άνδρες άνοιξε στο Champions League ο Ολυμπιακός, που νίκησε στη Γερμανία το Ανόβερο με 17-10, τα 8 λεπτά με πρώτους ερυθρόλευκους, 5-3, 4-4, 2-1, 6-2. Ο Άγγιαλ πέτυχε 3 γκολ, ο Γιαννιδουνιάς 2, ο Φουντούλης 3, ο Γκίλας 2, ο Σπάχιτς 1, ο Αλαφραγκής 3, ο Λόντζαρ 1 και ο Δήμου 2 για την ομάδα του Έλβις Πάτοβιτς. Για το Champions League στην υδατοσφαίριση των ανδρών, ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε στην Μασσαλία απέναντι στην Μαρσέγ. Η Μαρσέγ πέτυχε 12 γκολ, ο Παναθηναϊκός 11, οι πράσινοι ιτήθηκαν τα 8 λεπτά με δεύτερους πράσινους, 5-5-3-1-1-2-3-3 για την ομάδα του Δημήτρη Μάζη. Ο Χαλιβόπουλος πέτυχε 2 γκολ, ο Γιουβέτσης 3, ο Καλογερόπουλος 3, ο Δημήτρης Νικολαίδης 1 και ο Κοπελιάδης 2.

Στο Champions League στην υδατοσφαίριση αγωνίζονται και οι γυναίκες. Στον τρίτο προκριματικό όμιλο, ο οποίος διεξάγεται στο κολυμπητήριο στην Γλυφάδα. Για το πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, ο Εθνικός Πειραιά άνοιξε την Γαλλική Νάση με 28-6 τα 8 λεπτά, με πρώτον Εθνικό 7-1, 8-2, 6-2, 7-1, Καραγιάννη 4 τέρματα, Γαλανοπούλου 1, Τέρνερ 5, Μιμίδη 2, Τσιμάρα 2, Χατζικυριάκη 1, Μπέτα 3, Σταυρίδου 1, Κανετίδου 4, η Κρίσμας και η Τσιούγκρι από 1 γκολ. Για την ίδια διοργάνωση στο ίδιο όμιλο, η Γλυφάδα ετήθηκε από την Ισπανική Καταλούνια με 21-8. Τα 8 λεπτά, με πρώτη τη Γλυφάδα 1-4, 2-4, 2-7, 3-6, Οικονόμου 2 γκολ, Λαμπάτου 2, Λασκαρίδου 2, από ένα τέρμα πέτυχαν η Λαναρά και η Καραγιάννη. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου εξασφαλίζουν την πρόκριση στην φάση των 16 διοργάνωσης, όπου έχουν περάσει απευθείας ο κάτοχος του τίτλου, το Champions League, πέρυσι ο κατέκτης, η ομάδα του Ολυμπιακού. Και στις 16 καλύτερες ομάδες είναι και οι βουλιαγμένοι ήδη. Οι ομάδες που θα αποκλειστούν στην προκριματική φάση του Champions League θα συνεχίσουν στους ομίλους του Euro Cup των γυναικών.

Αγωνιστική δραστηριότητα στην ιδανοδοσφαίριση έχουμε σε άνδρες και γυναίκες. Τους άνδρες είμαστε την τρίτη αγωνιστική, η οποία ξεκίνησε ήδη. Ο Εθνικός νίκης με 14-7 τα Χανιά. Το υπόλοιπο πρόγραμμα: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Χίος Περιστέρι, Πανιόνιος Γλυφάδα, Παλαιό Φάληρο Ηλυσιακός, Ιδραϊκός Βουλιαγμένη και Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης. Η βαθμολογία: ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Πανιόνιος και ο Ιδραϊκός έχουν από 6 βαθμούς, κάθε νίκη δίνει 3 βαθμούς στην υδατοσφαίριση, το Φάληρο έχει 4, η Βουλιαγμένη 3, ο ΠΑΟΚ, η Χίος, η Γλυφάδα 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό είναι ο Εθνικός Πειραιά, τα Χανιά, το Περιστέρι και ο Ηλυσιακός. Την τρίτη αγωνιστική των γυναικών στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στην υδατοσφαίριση, Πάτρα ΠΑΟΚ 12-15, Χανιά Άλιμος 10-15. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής: η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει την ΠΕΚΕΒ από τη Χίο, Ολυμπιακός Ηλιούπολη, Πανιόνιος Λάρισα και Γλυφάδα Εθνικός.

Στη βαθμολογία 6 βαθμούς, από 6 βαθμούς έχουν Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι σε 2 αγώνες. Ο Άλυμος και ο ΠΑΟΚ έχουν 6 βαθμούς αλλά σε 3 αγώνες. Πανιώνιος, Χανιά και Εθνικός Πειραιάς έχουν 3 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει και η Πάτρα αλλά σε 3 αγώνες. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 βαθμούς, η Γλυφάδα 3, η Λιούπολη, Πεκέβε, Χίου και Λάρισα δεν έχουν βαθμό.

διακρίσεις και μετάλλια στον διεθνή χώρο είχαμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκόπο Βολής που διεξάγεται στην Ελλάδα στην Μαλακάσα. Τελευταίο χρονικά μετάλλιο ο Γιώργος Κουναδίνης, ασημένιο μετάλλιο στο δεύτερο σκάλι του βάθρου στο αγώνισμα του τραμπ. Είμαστε στην κατηγορία των εφήβων. Χρονικά το πρώτο μετάλλιο στο σκιτ των εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μαλακάσα ήταν ασημένιο από το Φώτη Μπαξεβανάκη, ενώ ακολούθησε το χάλκινο μετάλλιο του Εφρέμ Νικολαντονάκη. Αμέσως μετά θα έχουμε έναν εξαιρετικό αθλητή από την Σκοποβολή, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής κόσμου και μάλιστα έχει στη συλλογή του 10 μετάλλια από ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Γεροχρήστο.

0: Οι τελευταίες χρονικά σημαντικές διεθνείς διακρίσεις του είχαν ως τόπο διεξαγωγή στην πόλη Βρότσλαβ στην Πολωνία, όπου διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής έως 23 ετών. Όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε ο Παναγιώτης Γεροχρήστος, ο οποίος έχει στη συλλογή του συνολικά 10 από ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Παναγιώτη, εάν σου έλεγαν πριν τη διοργάνωση ότι θα κατακτήσεις τρία χρυσά μετάλλια έτσι με μια κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι το πιο εφικτό και το 1 το λιγότερο εφικτό, η μεγαλύτερη έκπληξη, τι πιθανότητες θα έδινες με αυτή την κλίμακα?
1: Σίγουρα αυτό δεν ήταν ο στόχος μου. Στόχος μου ήταν να πάω εκεί, να ανταπεξέλθω όσο καλύτερα εγώ αισθανόμουν ότι θα μπορώ στις δυνατότητες που έχω. Θα του βάζα ένα 6-7.
0: Ένα 6-7. Για σένα, Παναγιώτη, τι σημαίνουν αυτά τα τρία χρυσά μετάλλια?
1: Σίγουρα με κάνουν χαρούμενο, σίγουρα μου αποδεικνύουν ότι είμαι σε καλή κατάσταση σκοπευτικά και ψυχολογικά. Πλέον έχουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα, ο οποίος θα γίνει τον Νοέμβριο, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κατάρ. Και μου δείχνει ότι είμαι σε καλή φάση ψυχολογικά κυρίως και είναι η επιβεβαίωση που χρειάζομαι σαν αθλητής για να πάω και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον αγώνα αυτόν.
0: Και εκεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι στόχος στο βάθρο?
1: Φυσικά. Δίνει και τις παρότες τις Ολυμπιακές τις κάρτες ο αγώνας αυτός. Οπότε να περάσω στην οκτάδα είναι το πιο σημαντικό, ο πιο σημαντικός στόχος στην αρχή, και αν βγήκε η κατάκτηση του μεταλλίου θα είμαι φυσικά και πολύ και χαρούμενος, και αυτό θα σημαίνει ότι θα έχω και την πρώτη την κάρτα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Πόσοι παίρνουν την κάρτα από αυτή τη διοργάνωση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
1: Από όσο ξέρω δίνει

0: 4 ο αγώνας αυτός. Και από του χρόνου όλοι οι αγώνες οι διεθνείς θα δίνουν και από μία ακόμα.
1: Οπότε η κάρτα είναι σαν μετάλλιο, έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά, και μπορεί και πιο σημαντικό και από μετάλλιο ακόμα.
1: Και πιο σημαντικό, γιατί αυτό που λέμε μετά θα είναι ανοιχτός ο δρόμος και για προετοιμασίες και για πολλά πράγματα, έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Έξω από τις διακρίσεις και το κυνήγι των μεταλλίων, που είναι ο βασικός σκοπός για τον Παναγιώτη Γεροχρήστο, τι είναι σκοποβολή?
0: Η σκοποβολή για μένα είναι ένα όνειρο το οποίο το είχα από πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι από μικρό, την ηλικία των 9-10, ότι την πρώτη φορά που είχα πάει σκοπευτήριο είχα πει στον πατέρα μου ότι θέλω να γίνω σκοπευτής. Αλλά με τις δυσκολίες που είχαμε, τις οικονομικές, γιατί και το συγκεκριμένο σαν άθλημα είναι υπερβολικά ακριβό σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα. Και θυμάμαι που το συζητάγαμε και με τον πατέρα μου και μου είχε πει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στο άμεσο μέλλον. Αλλά βρέθηκε στο δρόμο μου ο Νίκος ο Μαυρομάτης, ο οποίος και ξεκινήσαμε μαζί στο δρόμο της σκοποβολής και με βοήθησε αυτό στην πορεία μου δηλαδή, και είμαι εδώ που βρίσκομαι σήμερα.
1: Θα μιλήσουμε για αυτές τις στιγμές, τις πρώτες στιγμές και πώς βρέθηκε σκοποβολή. Τι σου έχει δώσει η σκοποβολή στην καθημερινότητά σου που δεν θα το είχες αν δεν είχες ασχοληθεί με τον αθλητισμό?
0: Μου έχει δώσει πολύ ηρεμία. Η σκοποβολή μου έχει δώσει να κυνηγάω τους στόχους μου, ό,τι και να συμβαίνει στην ζωή μου, και να μην τους αφήνω, να μην τα παρατάω. Και συνειδητοποιώ ότι με κάνει και πολύ πιο δυνατό ψυχολογικά.
1: Να κάνουμε, Παναγιώτη, μια υπόθεση εργασίας που δεν θα ισχύει. Αν αύριο το πρωί δεν ήσουν σκοποφτήριο να ρίξεις, σου λέγανε τέλος σκοποβολή, τι θα σου έλειπε περισσότερο?
0: Θα μου έλειπε η διαδικασία του να μπω στο αμάξι, να πάω σκοπευτήριο από την Αθήνα στη Μαλακάσα, που είναι γύρω στη μία ώρα, αλλά δεν με ενοχλεί στο 100% αυτό, γιατί είναι η διαδικασία όλη. Να φτάσω εκεί, να ετοιμαστώ, να πάω μετά στη γυμναστική μου. Όλο αυτό πλέον για μένα είναι μία καθημερινότητα που δεν θα ήθελα να έφυγε από τη ζωή μου.
1: Θα ήθελα να μου πεις συνολικά για αυτά τα 10 μετάλλια που έχεις κατακτήσει μέχρι σήμερα, εάν έβαζες ένα τίτλο ή έκανες μία εισαγωγή, τι θα έλεγες για αυτά τα 10 μετάλλια?
0: Σίγουρα, άμα μου το λέγανε σε μικρότερη ηλικία ότι θα μπορούσα στην κατηγορία των εφήβων συγκεκριμένα να φέρω αυτές τις διακρίσεις, δεν ξέρω αν θα το πίστευα εύκολα. Αλλά ξέρω τον εαυτό μου και ξέρω ότι δεν αφήνομαι στην τύχη. Θα δουλέψω, θα προσπαθήσω, και γενικώς είναι κάτι το οποίο το θέλω. Είναι ένα από τα μεγάλα μου όνειρα να γίνω μεγάλος αθλητής. Και το δείχνω στον εαυτό μου, στην καθημερινότητά μου συνέχεια, και το επιβεβαιώνω.
1: Παναγιώτη, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στην ζωή υπάρχουν και μέρες που δεν είναι καλύτερες. Στον αθλητισμό υπάρχουν και μέρες που το αποτέλεσμα δεν έρχεται, η αγωνιστική κατάσταση δεν είναι η επιθυμητή. Στις όχι καλές μέρες, τι σε κάνει να σηκώνεσαι, τι σου δίνει κίνητρο να πας είτε για προπόνηση είτε για αγώνα για να συνεχίσεις?
0: Γενικώς οι στόχοι που βάζω στον εαυτό μου είναι αρκετά μεγάλοι και είμαι και πολύ αυστηρός στον εαυτό μου. Κάτι το οποίο που όχι απαραίτητα είναι και βοηθητικό στον αθλητισμό, αλλά έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος, σαν χαρακτήρας. Δεν θα δεχτώ από μια άτυχη στιγμή, μια άτυχη μέρα, ότι αυτό θα με καθορίσει σαν το ποιος είμαι. θέλω συνέχεια σε κάθε αγώνα να αποδεικνύω στον εαυτό μου ότι δεν αφήνουμε, δεν παρετούμε και είμαι εκεί συνέχεια. Φυσικά και δεν μου βγαίνει συνέχεια αυτό, είμαστε άνθρωποι, αλλά αυτός είναι ο επιθυμητός μου στόχος.
1: Παναγιώτη, τι είναι το όπλο για σένα, τι αποτελεί εκτός από αντικείμενο?
0: Το όπλο πλέον με την προπόνηση που κάνουμε και στο σπίτι και στο σκοπευτήριο θεωρείται αντικείμενο του εαυτού μας πλέον. Είναι φυσικά από τα σημαντικότερα αντικείμενα που έχουμε στο σκοπευτήριο το εξοπλισμό μας, και είναι και πολλές οι λεπτομέρειες που βλέπουμε σε θέματα σκόπευσης, σε θέματα της επόμεσης του κοντακίου, σε όλα αυτά. Είναι ένα από τα σημαντικότερα που έχουμε σκοποβολή σαν άθλητες.
1: Πώς γίνεται η επιλογή του όπλου, με ποια κριτήρια?
0: Η επιλογή του όπλου, αν βρεθεί ο χορηγός ο οποίος θα ενδιαφερθεί για θέμα να σου δώσει ένα συγκεκριμένο όπλο, αλλιώς επιλέγεις αυτό που σου αρέσει, που θεωρείς εσύ ότι είναι αυτό που θα σε βοηθήσει και θα σε ανεβάσει ψηλά. Ναι.
1: Ποιο είναι το κόστος για την αγορά ενός όπλου αυτού του επίπεδου αγώνων?
0: Αυτό που έχω εγώ αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 9 με 9.500 ευρώ. Αρκετοί συναθλητές που έχω, τα δικά τους είναι γύρω στα 15.000 εκεί.
1: Και το μέγιστο αθλητές που διακρίνονται σε παγκόσμια ολυμπιακούς αγώνες, το μέγιστο ενός όπλου που μπορεί να φτάσει στιγμή?
0: Το μέγιστο φτάνει μέχρι και 20 και 25. Εκεί φτάνει, αλλά ο μέσος όρος των αθλητών στην παγκόσμια σκοποβολή κυμαίνεται εκεί, γύρω στα 15-16 εκεί.
1: Πόσα όπλα μπορεί να έχει ένας αθλητής?
0: Αναλόγως και την εμπειρία που έχει και τα χρόνια που βρίσκεται στο άθλημα, εγώ μέχρι στιγμής έχω 2 όπλα.
1: Είναι ακριβά τα φυσίγκια για προπόνηση, το κόστος είναι μεγάλο? Για δώσε μας μια τάξη μεγέθους.
0: Εγώ στην προπόνησή μου, στην καθημερινή, θα μου βγαίνει κυρίως γύρω στα 200 ευρώ. Και με φυσίγκια και με στόχους και φυσικά και την βενζίνη να πάω από το σπίτι μου στο σκοπευτήριο που είναι μία ώρα και μακριά και να υπεστρέψω πίσω.
1: 200 ευρώ την ημέρα, άμα το βάλουμε με 30 μέρες είναι 6.000 ευρώ.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι, πλησιάζει τις 70.000 ευρώ ετησίως, έτσι.
0: Είναι υπερβολικά ακριβό άθλημα, αν θες να προχωρήσεις και να είσαι επαγγελματίας αθλητής.
1: Οι χορηγοί καλύπτουν μέρος αυτού του ποσού, και πόσο εύκολο είναι να βρεθούν χορηγοί, Παναγιώτη?
0: Φυσικά, γιατί είμαστε και πολύ χαρούμενοι που έχουμε την σκοπευτική την ομοσπονδία μας της Ελλάδας που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησής μας. Έχουμε μετά τους χορηγούς μας τη Λάμπρου, συγκεκριμένα εγώ και τον κύριο Γιάννη Ναφλιώτη, ο οποίος βοηθάει στο κομμάτι των φυσικείων, και φυσικά έχουμε και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που βοηθάει στο χρηματικό στο κομμάτι, που και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα για μας τους αθλητές και μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο επαγγελματίες και πιο ελεύθεροι στο κομμάτι αυτό.
1: Χρειάζεται σέρβις στο όπλο, χρειάζεται καθαρισμό? Για πες μας λίγο τη διαδικασία.
0: Φυσικά, σέρβις το κάνουμε γύρω στις 2 φορές το χρόνο εκεί. Καθαρισμό, εγώ συγκεκριμένα το καθαρίζω σχεδόν μετά από 2 προπονήσεις.
1: Τι απρόοπτο, απρόβλεπτο μπορεί να συμβεί με το όπλο, είτε στην προπόνηση είτε στον αγώνα?
0: Συμβαίνουν διάφορα. Μπορεί να σπάσει σκανδάλι, μπορεί να υπάρχει λάτωμα στις βελόνες που κάνει το εφησίγγι. Αυτά συμβαίνουν κυρίως.

0: Παναγιώτη Γεροχρήστο, τι μπορεί να σε αποσυντονίσει ως σκοπευτή κατά τη διάρκεια προπόνηση αγώνα?
1: Γενικώς παρενοχλήσεις σαν σκοπευτές που έχουμε είναι αρκετά μεγάλες σε αριθμό. Μπορεί την στιγμή που είσαι έτοιμος να καλέσεις να έρθουν από το διπλανό γήπεδο σπασμένα κομμάτια του στόχου στην περιοχή που κοιτάζεις εσύ. Αυτό για μας μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά είναι φοβερά ενοχλητικό. Μπορεί επίσης εκείνη την ώρα που είσαι έτοιμος να καλέσεις να δεις ένα μυγάκι, μια σφίγγα, οτιδήποτε.
0: Τώρα θα ήθελα, Παναγιώτη, να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο μέρος ακροατηρίου το οποίο δεν ασχολείται όχι με τη σκοποβολή, με τον αθλητισμό. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το αγώνισμα του σκιτ? Για δώσε μας βασικά στοιχεία, βασικούς κανόνες.
1: Το σκιτ γίνεται σε εξωτερικό χώρο. Έχει 8 θέσεις σε ημικύκλιο. Ο αγώνας αποτελείται, συνήθως είναι διήμερος. Την πρώτη μέρα έχουμε 75 στόχους και τη δεύτερη 50 στόχους. Και μετά έχουμε το τελικό, ο οποίος αποτελείται από 36 ακόμα στόχους και μπαίνουν 8 άτομα. Οι στόχοι επίσης βγαίνουν από δύο σπιτάκια, ένα ψηλό αριστερά σπιτάκι και ένα από δεξιά. Κινούνται με περίπου 88 χιλιόμετρα ανά ώρα και πέφτουν στα 68 ακριβώς μέτρα. Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Παναγιώτη, στην τελευταία χρονικά μεγάλη σου σημαντική στιγμή. Διεξήχθη στην Πολωνία. Πολωνία, Βρότσλαφ, είχες ξαναπάει ή ήταν η πρώτη φορά που πηγαίνες?
1: Να πάει, όχι, ήταν η πρώτη μου φορά.
0: Για πες μου την εντύπωση όσο μπόρεσες να δεις από το μέρος. Είναι ένα μέρος, απλώς να πούμε για το ακροατήριο, περίπου 680.000 κάτοικοι, είναι 60 χιλιόμετρα από την Τσεχία, 130 από την Γερμανία, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Πολωνία. Οι δικές εντυπώσεις από το μέρος?
1: Πολύ ωραία ήταν και θυμάμαι, ήμασταν και εμείς και με την ομάδα όλοι, που έχουμε και πολύ και καλές σχέσεις και μεταξύ μας. Σαν χώρα, σαν μέρος, ήταν πολύ όμορφο μέρος συγκεκριμένα, έχει και πολύ και πράσινο. Στο σκοπευτήριο δεν μπορώ να πω ότι είχαμε διάφορες ενοχλήσεις, ήταν όλα στην εντέλεια. Και βγήκε ο αγώνας και για μένα αλλά και για τους συναθλητές μου.
0: Πάμε τώρα στο χρυσό μετάλλιο που πήρες στο ατομικό, στο σκιτ. Πώς έφτασες στην κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου?
1: Ξεκίνησα στον προκριματικό, μπήκαμε το νούμερο 5 από τους 8 αθλητές και στο τελικό με μόνο μία αστοχία βγήκα στην πρώτη θέση.
0: Στον τελικό ποιους είχες να αντιμετωπίσεις?
1: Είχα έναν αθλητή από την Τουρκία, έναν από την Αγγλία, είχα τον συναθλητή μου, τον Φώτη τον Μπαξεβανάκη, ο οποίος και πήρε και χάλκινο μετάλλιο στον ίδιο αγώνα. Να θυμηθώ τώρα και τους υπόλοιπους.
0: Λοιπόν, πάμε, ο Τούρκος ο Κάγια ήταν, έτσι?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Στον τελικό εσύ πόσες εύστοχες είχες, 35?
1: Μάλιστα, ναι, στις 36 και ο αθλητής αυτός είχε μία λιγότερη από μένα.
0: Είχε 34 στις 36. Στη λεπτομέρεια κρίνονται τα μετάλλια. Έτσι, Παναγιώτη. Ποια ήταν έτσι, η πρώτη αίσθησή σου με το που τελείωσε και πήρε το χρυσό, η πρώτη σου σκέψη?
1: Αισθάνθηκα σίγουρα χαρά. Αλλά θυμάμαι ότι αυτό που το μεγάλο συνέστημα που ένιωσα τη στιγμή εκείνη ήταν επιβεβαίωση στον εαυτό μου, γιατί ξεκίνησα τη χρονιά αυτή, δεν ήμουν αρκετά ικανοποιημένος από τους αγώνες μου τους ελληνικούς, και αυτή η διάκριση, το μετάλλιο αυτό μου έδωσε την επιβεβαίωση ότι ό,τι και να συμβαίνει είσαι σε πολύ καλή φάση και ψυχολογικά και σκοπευτικά. και μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίζω και στους υπόλοιπους αγώνες.
0: Χρυσό μετάλλιο πήρατε και στο ομαδικό. Πώς εξάγεται το ομαδικό?
1: Φυσικά ναι. Το ομαδικό βγαίνει από τον ατομικό αγώνα, στον προκριματικό. Συμψηφίζονται τα νούμερα της ομάδας των αθλητών και όποιος έχει το μεγαλύτερο αριθμό στο συμψήφισμα των σκορ βγαίνει αντίστοιχα στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη θέση.
0: Ήσουν στο ομαδικό μαζί με τον Φρέμι Νικολαντονάκη και τον Φώτη Μπαξεβανάκη, έτσι?
1: Ναι, φυσικά.
0: Έκανες 121 εσύ, 119 ο Φώτης, 118 ο Εφρέμ. Πήραμε το χρυσό μετάλλιο με 358, ναι, ναι. 353 ασημένιο η Τσεχία, 351 το Χάλκινο η Τουρκία. Για πες μας έτσι, κάνε μας μια παρουσίαση για τα δύο παιδιά και ως αθλητές και ως χαρακτήρες. Για πες μας για το Φώτη Μπαξεβανάκη πρώτα.
1: Γενικώς σαν άνθρωποι και σαν ομάδα με όλους έχουμε υπερβολικά ωραίες και καλές σχέσεις. Με τον Φώτη μπορώ να πω ότι μπορώ να συνεννοηθώ και καλύτερα στην ηλικία μου. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 20 και είμαστε έτσι σε πιο, έχουμε πιο καλή επικοινωνία. Φυσικά σαν αθλητής είναι μεγάλος, σε πολύ λίγο διάστημα έχει δύο διακρίσεις, το Χάλκινο στην Πολωνία και στον αγώνα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Μαλακά, στο Πανευρωπαϊκό το πρωτάθλημα, ξανά στα μετάλλια και δεύτερη θέση. Αυτό μας δείχνει ότι έχει μέλλον, αρκεί να το θέλει και να δουλέψει για αυτό. Για τον Εφραίμ επίσης τον ξέρω αρκετά χρόνια. Είναι και πολύ καλός άνθρωπος και έχουμε και πολύ και καλές σχέσεις και μεταξύ μας. Είμαστε σαν οικογένεια όλοι. Και αυτός έχει αρκετές διακρίσεις στην κατηγορία του, στην κατηγορία εφήβων. Και αυτοί οι δύο οι αθλητές συγκεκριμένα είναι, πώς να το πω, το μέλλον που έχουμε στην σκοποβολή.
0: Και το τρίτο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στην Πολωνία, έκανε στο 3 στα 3, ήταν στο μικτό με την Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη. Πώς εξάγεται το μικτό?
1: Το μικτό είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Ρίχνουμε στους 75 στόχους. Και από εκεί όποιος έχει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα θα περάσει την τελική τη φάση για χρυσό ασημένιο και αντίστοιχα για την τέταρτη θέση και χάλκινο μετάλλιο.
0: Στο προκριματικό κάνατε 143 με την Άννα Μαρία.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Και βρεθήκατε στον τελικό απέναντι στην Ουκρανία.
1: Φυσικά, ναι. Στην διεκδίκηση του χρυσού και του ασημένιου. Ήταν ένας ωραίος αγώνας. Έχουμε και πολύ και καλή σχέση επικοινωνίας με την Άννα Μαρία. Είναι αυτό που με χαροποιεί και μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε όσο καλύτερα εμείς μπορούμε. Και μας βγήκε ο συγκεκριμένος ο αγώνας. Είμαστε και ιδίως σε πολύ καλή κατάσταση. Και φέραμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ήρθε αυτή η διάκριση.
0: Τι είπατε οι πρώτες κουβέντες με το που κατακτήσατε το χρυσό μετάλλιο με την Άννα Μαρία?
1: Η αλήθεια είναι ότι με την Άννα Μαρία έχουμε ρίξει αρκετά μεικτά, αλλά αυτή ήταν η διάκριση που μας έφερε και μετάλλιο. Φυσικά και η χαρά μας ήταν απερίγραφη και χάρηκα και εγώ που στάθηκα δυνατό στην πρόκληση αυτή και της έδωσα και της χάρισα την διάκριση αυτή και αυτή που δεν άφησε ευκαιρία και ήταν δυνατή και μου χάρισε και αυτή την διάκριση αυτή.
0: Η Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη τι στοιχεία έχει ως σκοπεύτρια?
1: Γενικώς ο άνθρωπος είναι αρκετά ήρεμος και αυτό που χαρακτηρίζει είναι ότι δεν σκέφτεται εύκολα, δεν σπάει τη συγκέντρωσή της εύκολα και είναι και δυνατή σαν χαρακτήρας.

0: Παναγιώτη Γεροχρήστο, θέλω να μου πεις, επειδή κάθε στιγμή στη ζωή είναι διαφορετική και στον αθλητισμό, έτσι μία ιστορία για τα άλλα 7 μετάλλια που έχεις κατακτήσει. Τι το ξεχωριστό είχε το καθένα?
1: Την πρώτη διάκριση που είχα ξεκίνησε το 2022, ήταν στο ομαδικό αγώνισμα με τους αθλητές μου, με τους αθλητές μου, τον Νίκο τον Φραντισκάκη και τον Χρήστο τον Καβαδία. Σίγουρα ήταν ξεχωριστή, γιατί δεν είχα άλλη διάκριση ξανά και η χαρά μου ήταν μεγάλη. Η άλλη διάκριση που είχα ήταν το 2023, που πήρα την πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό του Πρωτάθλημα Εφήβων. Και από εκεί και ύστερα άρχισα να έχω και εγώ καλύτερη ψυχολογία στον εαυτό μου, ότι μπορώ να ανταπεξέρχομαι στους μεγάλους αγώνες και διοργανώσεις. Μετά από αυτό, ένα χρόνο αργότερα ήρθε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο το Πρωτάθλημα Εφήβων, και επίσης την ίδια χρονιά ήρθε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό το Πρωτάθλημα Εφήβων. Όλα αυτά μου επιβεβαιώνανε συνέχεια ότι είμαι σε πολύ σε καλή σε κατάσταση, και άρχισα να χαίρομαι για τους αγώνες μου και να χτίζω και εγώ σιγά σιγά την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν για να φτάνω στα επίπεδα αυτά. Μετά, ένα χρόνο μετά, το 2025, ήρθε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία αντρών στο ομαδικό το αγώνισμα με τους συναντητές μου τον Μπάμπη το Χαλκιαδάκη και τον Νίκο το Μαυρομάτι, το σκοπευσίρο της Μαλακάσας, που για μένα αυτή ήταν η αρχή μου στην κατηγορία αντρών, και το ότι έφερα και μια διάκριση και ένα μετάλλιο με χαροποίησε ιδιαίτερα. Και φέτος έχουμε το 2026 και ήρθαν αυτές οι διακρίσεις στο Πανευρωπαϊκό στο Πρωτάθλημα στην Πολωνία, και από εδώ και στο εξής, χωρίς να ξέρω τι γίνεται στο μέλλον και τι θα συμβεί στους υπόλοιπους αγώνες, ελπίζω για το μέγιστο, για το καλύτερο, και να μου βγουν οι περισσότεροι αγώνες, αν όχι όλοι, όπως εγώ το έχω σαν πλάνο στο μυαλό μου και στο κεφάλι μου.
0: Ο σκοπευτής Παναγιώτης Γεροχρήστος, ποια χαρακτηριστικά έχει ως αθλητής?
1: Γενικώς, σαν άνθρωπος είμαι αρκετά ήρεμος και η σκοποβολή μου το έχει μεγιστοποιήσει αυτό το χαρακτηριστικό μου. Θα με έλεγα ήρεμο και ήσυχο άνθρωπο, και ότι είμαι αρκετά αποφασισμένος σε όλους τους αγώνες που παίρνω μέρος, να βγει ο στόχος μου στο μέγιστο. Αν δεν μου βγει, ναι, συμβαίνει σε πολλούς αγώνες, έχει συμβεί, είμαστε άνθρωποι, αλλά είμαι αποφασισμένος σχεδόν σε όλους τους αγώνες να μου βγαίνει ο στόχος που έχω βάλει.
0: Τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βελτιώσεις, Παναγιώτη?
1: Στον εαυτό μου, αν μπορούσα να βελτιώσω κάτι, θα ήταν η ψυχολογία μου και το να μην με ενδιαφέρει μία αστοχία, μία άσχημη μέρα. Να ανακάμπτω σε πιο άμεσο χρονικό διάστημα. Αυτό.
0: Εκτός από το σκοπευτήριο, τι άλλο περιλαμβάνει η προπόνηση? Έχει τρέξιμο, έχει βάρη, έχει ασκήσεις όρασης, τι έχει επιπλέον?
1: Φυσικά, έχουμε επίσης γυμναστική που κάνουμε, έχουμε και παρακολούθηση από διατροφολόγο, έχουμε επίσης ασκήσεις αντανακλαστικών σε υπολογιστές με ειδικά προγράμματα και μηχανήματα. Όλα αυτά, αν τα βάλεις σε μια σειρά και έχεις διάρκεια και συνέχεια και δεν τα αφήσεις, αργά ή γρήγορα θα ανταμείψουν.
0: ως Ελλάδα που βρισκόμαστε ως σκοποβολή, στο σταθερό στόχο μπήκε στα σπίτια όλων από τον κλειστό χώρο, από την Άννα Κορακάκη, από το Ρίο, το 2016, και έγινε ευρέως γνωστή σκοποβολή στην Ελλάδα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Έχουμε την ικανότητα και τη δυνατότητα από το έμψυχο αθλητικό δυναμικό να διεκδικήσουμε βάθρο Ολυμπιακούς Αγώνες?
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορώ να πω σαν ομάδα είμαστε πολύ δυνατοί. Έχουμε υπερβολικά μεγάλες ποσοστό διακρίσεις. Σίγουρα στο μέλλον θα μπορεί η ελληνική σκοποβολή στο άθλημα του πύλινου στόχου να διεκδικήσει και διάκριση και μετάλλιο στην Ολυμπιάδα. Την έχουμε την ικανότητα αυτή. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι να ελπίζω σε αυτό και από μεριάς μου να δουλέψω και σε προπονήσεις και σε αθλητικό επίπεδο, στο σπίτι, σε ό,τι έχω εγώ την δυνατότητα, ώστε να βγάλω εις πέρας αυτόν τον στόχο.
0: Παναγιώτη, ποιους θεωρείς κορυφαίους σκοπευτές στον κόσμο, κατά τη δική σου εκτίμηση, έτσι?
1: Σίγουρα σαν χώρες η Αμερική έχει από τους καλύτερους σκοπευτές, η Ιταλία επίσης, η Ελλάδα, η Κύπρος. Όλες αυτές οι χώρες στο άθλημα της σκοποβολής έχουν μεγάλη ιστορία.
0: Και από θέμα χορηγιών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιταλία, έχουμε μια τάξη μεγέθους για να καταλάβει και το ακροατήριο με ποιους ανταγωνίζεστε και συναγωνίζεστε για το βάθρο. Έχουμε το τι χρήματα και τι αμοιβές ή τι χορηγίες μπορούν να παίρνουν αυτοί οι αθλητές και οι αθλήτριες?
1: Σίγουρα η βοήθεια που έχουν οι δύο οι χώρες αυτές που αναφέρατε και οι χορηγίες δεν συγκρίνονται με τις δικές μας. Αλλά μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική σκοποβολή βρίσκεται σε πολύ σε καλά σε επίπεδα με χορηγίες. Έχουμε πολύ καλούς ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν και μας κάνουν να φαίνεται η καθημερινότητά μας πιο απλή και να αισθανόμαστε κι εμείς ότι είμαστε επιτέλους επαγγελματίες αθλητές.
0: Παναγιώτη, υπάρχουν αυτό που λέμε σχολές σκοποβολής, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, που διαχωρίζουμε το τι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ μπορεί να παίζουν οι Ισπανοί με την Αργεντινή και τη Βραζιλία? Στη σκοποβολή υπάρχει αυτό, υπάρχουν σχολές, είναι ενιαία η προπονητική που ακολουθείτε?
1: Μια σχολή νομίζω υπάρχει από όσο γνωρίζω, αλλά δεν γίνεται συνέχεια, γίνεται νομίζω ανά λίγα χρόνια. Αλλά για όλους τους αθλητές που ασχολούνται με τη σκοποβολή είναι σημαντικό να το έχουμε το χαρτί αυτό, να έχουμε βγάλει την προπονητική, γιατί στο άμεσο μέλλον μπορεί και να μας χρειαστεί.
0: Οπότε είναι κοινή παγκοσμίως η προπονητική που ακολουθείτε στην σκοποβολή, η εκμάθηση δηλαδή?
1: Οι σχολές σίγουρα είναι διαφορετικές, αλλά κάθε χώρα έχει την δική της μέθοδο που θα προπονήσει τους αθλητές της. Έχουν τις δικές τους τις τεχνικές, εμείς έχουμε άλλες. Αλλά είναι σχεδόν ίδιες με αρκετές χώρες η δική μας η μέθοδος. Συμπίπτει λίγο με την Κύπρο και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά ναι, αυτό.
0: Για πες μου, όπως ξεκινήσαμε, θέλω να μου κάνεις την αναφορά τώρα. Τι σου είχε πει όταν ήθελες να ξεκινήσεις τη σκοποβολή ο μπαμπάς σου?
1: Μου είχε πει ότι είναι δύσκολο για εμάς, γιατί δεν προερχόμαστε από για πολύ εύπορη οικογένεια. Και μου είχε πει ότι σχετικά αυτό που ήθελα να κάνω εγώ είναι αδύνατον. Αλλά γνώρισα έπειτα τον Νίκο τον Μαυρομάτι, ο οποίος και με βοήθησε στο κομμάτι αυτό. Άρχισε να πιστεύει σε μένα και ότι θα μπορώ στο μέλλον να σταθώ σε μένα και να μην έχω και πολλές ανάγκες από άλλους. Και με βοήθησε να εκπληρώσω την ουσία αυτό που ήθελα να κάνω εγώ στην ζωή μου.
0: Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή την μετάβαση, Παναγιώτη, μέχρι να έρθουν οι διακρίσεις, ποιο ήταν? Είναι αυτό που λέμε, υπήρχε το προσωπικό τρέξιμο από τον Νίκο το Μαυρομάτι να βοηθήσει, να τρέξει, να σε βάλει, που λέμε, μέσα στο κλίμα, πώς γίνεται να βρεθούν χορηγοί, γιατί αυτό είναι η αθέατη πλευρά, έτσι, για να φτάσεις στα μετάλλια, που είναι το σημαντικότερο στη διαδρομή.
1: Φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς την βοήθειά του εγώ δεν νομίζω να ήμουν εδώ αυτή την στιγμή. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με ξεκίνησε, με άρχισε από το μηδέν και χωρίς να έχω ελπίδες εγώ να έχω άλλη μέθοδο να ξεκινούσα σκοποβολή. Σίγουρα μέχρι να σταθούμε στα δικά μας πόδια δεν ήταν και πολύ εύκολο. Εμένα ο αρχικός μου στόχος για να αποδεσμεύσω και τους γονείς μου από τα έξοδα ήταν να μπω στην Εθνική Ομάδα Εφήβων, όπου θα είχα την στήριξη της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, και από εκεί και ύστερα θα έδειχνε ο χρόνος, αλλά μας βγήκε και αλήθεια τον ευχαριστώ και είμαι υπερβολικά ευγνώμων που με βοήθησε να φτάσω εδώ και να μπορώ πλέον να ανταπεξέρχομαι και μόνος μου.
0: Και πότε το συνειδητοποίησες αυτό που σου λέγει ο Νίκος ο Μαυρομάτης, ότι το έχεις? Πότε το κατάλαβες που λέμε ότι μπορείς να διακριθείς?
1: Το κατάλαβα νομίζω στις διακρίσεις που ήρθαν στην αρχή. Δηλαδή στο πρώτο μου μετάλλιο στην Κύπρο άρχισα και έκτιζα και εγώ την αυτοπεποίθησή μου. Και όταν ήρθαν και τα ατομικά, οι ατομικές οι διακρίσεις, εκεί άρχισα να αισθάνομαι, όχι να κατανοώ πλήρως, αλλά να αισθάνομαι το τι έβλεπε σε μένα. Αυτό.
0: Παναγιώτη, άλλα αγωνίσματα είχες δοκιμάσει στη σκοποβολή ή όχι, μπήκες στο σκιτ και έμεινες, κόλλησες?
1: Είχα δοκιμάσει και το άθλημα του Compact Sporting, το οποίο δεν είναι ολυμπιακό όμως. Από εκεί είχα την πρώτη μου την επαφή σαν σκοπευτής. Μετά στον σταθερό τον στόχο δεν έχω πάει, ούτε στο άλλο άθλημα του πύλινου στόχου που λέγεται Trap. Αυτά δεν τα έχω περάσει.
0: Άλλα αθλήματα είχες δοκιμάσει?
1: Ναι, θυμάμαι έκανα 10 χρόνια κουνφού, πολεμικές τέχνες, και για λίγο διάστημα για μπάσκετ και για τένις.
0: Και τι ήταν αυτό που σε έκανε να μείνεις, να κολλήσεις κατά το κοινός λεγόμενο σκοποβολή σε σχέση με τα άλλα αθλήματα που δοκίμασες?
1: Η σκοποβολή δεν έχει καμία σχέση με τα αθλήματα αυτά. Είναι κάτι διαφορετικό, και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν μπορείς με τίποτα να ξεσπάσεις στον αγώνα. Ό,τι και να συμβεί, πρέπει να είσαι υπερβολικά ήρεμος για να επιτύχεις και την καλύτερη διαχείριση μιας αστοχίας, μιας ατυχίας. Είναι αυτό που δεν σε αφήνει να αφαιθείς και να ξεσπάσεις. Πρέπει να είσαι συνέχεια σε μια σταθερή φάση ψυχολογικά, ώστε να μπορείς και να ανταπεξέλθεις.

0: Παναγιώτη, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του προπονητή στην σκοποβολή? Βλέπουμε σε ομαδικά αθλήματα πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος στη σκοποβολή. Ποια είναι η διαδικασία και η σχέση προπονητή-αθλητή?
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι απλά σημαντικός. Είναι αναγκαίος για τους αθλητές σκοποβολής, γιατί είναι ένα άθλημα πολύ ψυχολογίας και θες τον άνθρωπο που έχεις από έξω και σε βλέπει τους αγώνες σου να τον εμπιστεύεσαι, να σε εμπιστεύεται και να αισθάνεσαι τη δύναμη και την αγάπη που σου δίνει ώστε να παλέψεις στον αγώνα. Για μένα είναι από τους σημαντικότερους ο ρόλος του στο προπονητή.
0: Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά την έκβαση του αγώνα, μπορεί να έχει επιδραστικό ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος ο προπονητής? Μπορεί να μιλήσει με τον αθλητή ή την αθλήτρια?
1: Δεν έχει την ευκαιρία να μιλήσει. Μπορεί όμως έξω από το γήπεδο που ο αθλητής κάνει τον αγώνα του να του κοιτάξει ο αθλητής, να του επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση ή να του πει για ποιο λόγο ήρθε συγκεκριμένη η αστοχία και να τον βοηθήσει να το λύσει και να συνεχίσει στους επόμενους στόχους του, ώστε να μην επαναληφθεί το συγκεκριμένο, ώστε να μην έρθει ξανά η συγκεκριμένη αστοχία.
0: Εσύ ποιους προπονητές είχες στη διαδρομή σου μέχρι σήμερα και τι σου έδωσε ο καθένας?
1: Μέχρι στιγμής οι προπονητές που έχω, ξεκίνησα με τον Νίκο το Μαυρομάτι και πλέον είμαι με τον Γιώργο τον Σαλαβαντάκη, τον ομοσπονδιακό προπονητή. Ο Νίκος ο Μαυρομάτης μου έδωσε την εμπιστοσύνη και τη μεταδοτικότητα. Είμαστε αρκετά ίδιοι σαν χαρακτήρες στο σκοπευτικό κομμάτι και μπορούσε να με βοηθήσει, μπορούσε αρκετά απλά να μπει στη θέση μου και να δει το τι αισθάνομαι. Και αυτό για μένα μου έβγαζε σιγουριά, ώστε όταν τον έβλεπα στον αγώνα μου να ξέρω ακριβώς ότι αυτό που θα μου πει είναι 100% σωστό. Με τον Γιώργο τον Σαλαβαντάκη είμαστε αρκετά σύντομα, η συνεργασία μας δηλαδή ξεκίνησε νομίζω τον χρόνο αυτόν, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω την θέληση που έχει και την αγάπη του, δεν μας αφήνει λεπτό και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχει και επίσης και το να σου πει αυτό που θέλει με τη δικιά του τη μέθοδο είναι και βοηθητικό και ταιριάζει σχεδόν σε όλους μας, και σε μένα και στους αθλητές μου. Είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι αναγκαίος στην ομάδα μας. Εκτός από τις σχέσεις που έχουμε, είναι και οι γνώσεις του, είναι και η εμπειρία του, είναι όλα. Και τον ευχαριστούμε για τη βοήθειά του και όλα αυτά που κάνει για μας.
0: Για δώσε μας την εικόνα από τα σκοπευτήρια στην Ελλάδα, σε τι επίπεδο βρίσκονται?
1: Σίγουρα έχουμε το σκοπευτήριο στη Μαλακάσα, το οποίο βρίσκεται ψηλά σε επίπεδο ξελληνικό. Οι άνθρωποι που το έχουν την αγαπάνε την σκοποβολή και το έχουν φτάσει σε σημείο να φέρουμε πλέον στην Ελλάδα διεθνείς διοργανώσεις στο σκοπευτήριο αυτό. Μετά έχουμε το σκοπευτήριο στα Χανιά, το οποίο είναι ένα πολύ όμορφο σκοπευτήριο. Έχουμε σκοπευτήρια στη Θεσσαλονίκη, έχουμε σκοπευτήρια στην Πελοπόννησο. Αυτά.
0: Νέοι αθλητές και αθλήτριες, νέα παιδιά έρχονται στο άθλημα?
1: Νέους, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετούς στην περίοδο αυτή. Οι περισσότεροι είναι από τα Χανιά εδώ στην Κρήτη. Αλλά είναι και πολύ σημαντικό για μας για την σκοποβολή, γιατί δείχνει ότι η σκοποβολή θα συνεχιστεί και δεν θα σταματήσει.
0: Παναγιώτη, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι, είναι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι ώρες, το κόστος, η επαγγελματική αποκατάσταση σίγουρα είναι στο μυαλό όλων των αθλητών. Το συζητάτε έτσι και με αθλητές και με αθλήτριες. Το τι θα γίνει η επόμενη μέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που έχω εγώ σαν πλάνο είναι ότι αφού τελειώσω την σκοπευτική μου την πορεία και φτάσω στην ηλικία που δεν θα μπορώ, που δεν θα έχω πια, δεν ξέρω, την όρεξη, δεν νομίζω να γίνει και σύντομα, στην αλήθεια, αλλά όταν θα έρθει αυτή η ώρα, σκέφτομαι να μπω στο κομμάτι της προπονητικής.
0: Σκοποβολή, μέχρι ποια ηλικία πηγαίνει σε υψηλό επίπεδο?
1: Σκοποβολή δεν έχει συγκεκριμένη ηλικία. Όσο σαν άνθρωπος αισθάνεσαι ότι είσαι εντάξει, τα αντανακλαστικά σου είναι εντάξει σωματικά, σε φυσική σε κατάσταση είσαι εντάξει, έχεις αρκετά χρόνια. Δηλαδή εμείς έχουμε συναθλητές στο εξωτερικό που είναι στα 60 τους, στα 57 τους και βρίσκονται σε πολύ ψηλό σε επίπεδο ακόμα.
0: Οπότε μόλις ξεκίνησες, απλώς αυτό που είπες θα κάνει συγχρόνως και προπονητική μέχρι τα 60 και 65 χρόνια, έτσι Παναγιώτη?
1: Ακόμα δεν θα το ξεκινήσω, είναι η αλήθεια. Θέλω να επικεντρωθώ στον εαυτό μου, να γίνω όσο πιο καλός αθλητής θα μου επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά μετά από μια ηλικία, ναι. Θα ασχοληθώ και με την προπονητική.
0: Εκτός από τη σκοποβολή, κάνεις κάποιες δραστηριότητες έτσι, αθλητικές άλλες για ευχαρίστηση ή μόνο σκοποβολή?
1: Σίγουρα, ναι. Πηγαίνω για μπάσκετ, για τένις. Στην καθημερινότητά μου, ναι.
0: Από άλλα αθλήματα, ποιους Έλληνες και Ελληνίδες αθλητές και αθλήτριες έχεις αυτό που λέμε ψηλά έξω από τη σκοποβολή που θα κάτσεις να τους δεις?
1: Εντάξει, σίγουρα στον Στίβο έχουμε μεγάλους αθλητές. Έχουμε τον Πεντόγλου, τον Καραλή, τον Πετρούνια. Σκοποβολή έχουμε την Κορακάκη. Αυτούς.
0: Θα ήθελα να μου πεις από τα μέρη του κόσμου που έχεις ταξιδέψει, Παναγιώτη, ποια σου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που σου έχουν μείνει?
1: Σαν μέρη, νομίζω το καλύτερο μέρος που έχω πάει ήταν στη Λίμα, στο Περού, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ήταν μια εμπειρία που δεν την είχα ξαναζήσει, δεν είχα ξαναλλάξει Ήπειρο. Στη Λατινική Αμερική, δηλαδή, δεν είχα ξαναπάει και ποτέ. Αλλά μου άρεσε το ότι συγχρόνως με τους αγώνες βλέπεις και πράγματα άλλα, τους πολιτισμούς και μαθαίνεις και οι καινούργιες χώρες, ανθρώπους. Όλα αυτά για μας είναι σημαντικά.
0: Παναγιώτη, από τους ξένους αθλητές και τις ξένες αθλήτριες που έρχονται στην Ελλάδα για διοργανώσεις, σε ρωτάνε για διακοπές ποια μέρη να επισκεφτούν στη χώρα μας? Και ναι. Ποιες είναι οι εντυπώσεις? Για πες μας έτσι κάποια περιστατικά αν έχουν υπάρξει.
1: Δεν έχω ακούσει κανέναν αθλητή να μου λέει για την Ελλάδα ότι δεν του άρεσε. Όλοι οι αθλητές, οι εντυπώσεις τους έρχονται εδώ και με χαρά και με βγαίνει συνέχεια. Μας λένε και εμένα και στους αθλητές μου σε ποια σημεία να πάμε για να περάσουμε καλά, διακοπές, και φεύγουν υπερβολικά χαρούμενοι συνέχεια όποτε έρχονται.
0: Τους προτείνετε εκεί στον Σαλαβαντάκη, στο σκοπευτήριο στην Κρήτη, να συνδυάσουν διακοπές και να ρίχνουν?
1: Ναι, σίγουρα, ναι, φυσικά. Εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά, σε άμα έχουν τον χρόνο και την ευκαιρία, ναι.
0: Ολυμπιακοί αγώνες, τι είναι για τον Παναγιώτη Γεροχρήστο? Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις την εικόνα, ως παιδί παρακολουθούσες μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ολυμπιακούς αγώνες και το σκεφτόσουν, να έλεγες να πάω κι εγώ κάποτε εκεί να βρεθώ?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι άρχισα να βλέπω από όταν ήμουνα γύρω στα 16, όταν ήμουν 16 χρονών, και σιγά σιγά ξεκινούσε και σκοποβολή στη ζωή μου. Άρχισε αυτό να γίνεται μεγάλο στο μυαλό μου και να είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος και πολύ σημαντικός για εμένα.
0: Και σίγουρα, όπως είπες, έτσι, η διεκδίκηση για το 2028, εάν μπορέσει να πάρεις και την κάρτα συμμετοχής όσο πιο άμεσα, θα είναι αυτό που λέμε ότι το καλύτερο είναι ανακούφιση, έτσι, και σε αφήνει απερίσπαστο για τη μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη. Για τον Παναγιώτη Γεροχρήστο, τι είναι να φοράει το εθνόσημο και να εκπροσωπεί την Ελλάδα, να ακούει τον εθνικό ύμνο στο βάθρο?
1: Αλήθεια, για ανθρώπους που δεν το έχουν δει σαν εμπειρία, δεν το έχουν ζήσει, το να έχεις την ευκαιρία να ανεβαίνεις στο βάθρο με το εθνόσημο και να ακούς τον εθνικό σου ύμνο, είναι πάρα πολύ συγκινητικό και η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Είναι ένας από τους λόγους που εμείς αθλητές και εγώ συγκεκριμένα θέλουμε να έχουμε διακρίσεις και συγκεκριμένα και την πρώτη θέση, ώστε να ανεβαίνουμε στο βάθρο για να ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο και να γίνει και να κάνουμε τη χώρα μας όσο πιο υπερήφανη μπορούμε.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρωταθλητής κόσμου και πρωταθλητής Ευρώπης Παναγιώτης Γεροχρήστος, κάτοχος 10 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Παναγιώτη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία και να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, να εκπροσωπείς πάντα επάξια τον ελληνικό αθλητισμό, το εθνόσημο, την ελληνική σκοποβολή. Ήταν χαρά και τιμή μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.

Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς σε χώριες διοργανώσεις στο βόλεϊ των γυναικών θα κριθεί σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 9 η ώρα Ελλάδος το βράδυ στο Δημοτικό Γυμναστήριο στο Ζιρίνιο στην Κηφισιά. Ο πρωταθλητής Ελλάδος την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο στη διεκδίκηση του Super Cup. Ο προπονητής του πρωταθλητή Ελλάδος στο βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, ο Ιταλός Αλεσάνδρο Κιαπίνη, είπε στις δηλώσεις του πριν την αναμέτρηση ότι χαιρόμαστε που είμαστε στο Super Cup, είμαστε μια ομάδα που είναι έτοιμη πνευματικά. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε στην τέλεια κατάσταση, όμως είναι ακόμα η αρχή της αγωνιστικής περίοδου και δουλεύουμε μόλις μερικές εβδομάδες. Χρειαζόμαστε ακόμη χρόνο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπω τις αθλήτριες ενθουσιασμένες και έτοιμες για τον αγώνα. Από την άλλη πλευρά, ο τεχνικός του Πανιωνίου, Τούρκος Γιουνούς Οτσάλ, ο οποίος κατέκτησε πέρυσι το κύπελο με τον Πανιόνιο, δήλωσε ότι εύχομαι ένα καλό αγώνα και καλή επιτυχία στις δύο ομάδες με υγεία σε μια μακρά σεζόν που ξεκινάει. Χαιρόμαστε ως Πανιόνιος που βρισκόμαστε εδώ και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Θέλουμε να επαναλάβουμε την περσινή επιτυχία μας όπου είχαμε κατακτήσει το Super Cup. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Οι αγώνες είναι σε εξέλιξη. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Περιστέρι 88, Ηρακλής 87. Νίκη για το Περιστέρι. Στην τέταρτη περίοδο είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Δόξα Λευκάδας. 74-61. 6 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ο Άρης στην πρώτη περίοδο προηγείται της ΑΕΚ με 23-10. Μαρούσι 77, Μύκονος 80. Θέλει ένα λεπτό να τελειώσει αυτή η αναμέτρηση, ενώ η Καρδίτσα προηγείται με 39-36 του Βίκου Ιωαννίνων.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νίκος Κλαβενίτης στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένη, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το καλλικό πρακτόριο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά τουλάχιστον 5 άτομα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθησε κένωση του αεροδρομίου. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την επίθεση. Είναι νέο περιστατικό μετά τα πλήγματα της Πέμπτης, από τα οποία σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και υπέστη σοβαρές ζημιές αεροσκάφος των Σαουδοαραβικών αερογραμμών. Αντιθετή στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η αντίδραση έρχεται μετά τη θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα με τη συμφωνία για εισαγωγή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές που επικαλείται το Associated Press, η συμφωνία δύσκολα θα μειώσει αισθητά τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας. Παραδόθηκε στις αρχές και ο 18χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου πριν από 2 ημέρες στην Ελευσίνα. Είχε προηγηθεί παράδοση του 22χρονου συγκατηγορούμενου του χθες το βράδυ. Η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη με το θύμα να τραυματίζεται σοβαρά στο μυρό και να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σε 3 νέες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου χθες έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για 3 υπαλλήλους της εταιρείας που κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης, ενώ αναζητείται ακόμα ένας 67χρονος. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο εργάζονταν τα 2 θύματα. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου κατηγορούμενου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε Αμερικανικός Οργανισμός για την Προστασία των Παιδιών. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και το γιατρείο του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμα και παιδιών κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι ο ίδιος παρήγαγε το παράνομο υλικό. Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε ούτε φέτος με τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει τερματίσει 8 πολέμους και βρίσκεται κοντά στη διευθέτηση ακόμα 2. Και όμως παρόλα αυτά ούτε εγώ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραμε τον Νόμπελ Ειρήνης, κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγέ στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό από αύριο λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών. Έως τις 15 Οκτωβρίου και ξανά από τις 18 ως τις 22 του μηνός, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, αρχικά στο Ιόνιο, τα Βυτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα Επιρωτικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Βυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι έντονα. Νότια άνεμος 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν η Λουίζα Μαραβελάκη και ο Σπύρος Ερέτης.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κι αν ο Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη,

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή «Διηγήσεις στη Φωνή της Ελλάδας». Ιστορία, τέχνη, πολιτισμός. Αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Διεύθυνση απόδημο ελληνισμού ΕΡΤ. Μικρασιατική καταστροφή. Επαιτειακό αφιέρωμα σε σειρά εκπομπών. Ηρωικές προσωπικότητες του 1922. Σεπτέμβρης του 1922. Τερματίζεται ο πόλεμος της Ελλάδας με την Τουρκία. Στις 8 Σεπτεμβρίου, ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει την πόλη της Μύρνης. Τούρκοι στρατιώτες και μαλικοί νεότουρκοι και άτακτα σώματα μπαίνουν στην πόλη της Μύρνης που αρχίζει να καίγεται απ' άκρης άκρη έως την προκυμαία της. Πογκρόμ, ληστείες, βιασμοί και ομότητες, δολοφονίες ξεκινούν στον χριστιανικό πληθυσμό στις οποίες παίρνουν ενεργό μέρος και οι ντόπιοι μουσουλμάνοι. Στις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά μεγάλη πυρκαγιά στην αρμενική συνοικία, καθώς οι υπαίτιοι της την κατευθύνουν προς τις χριστιανικές συνοικίες, φτιάχνοντας διάδρομο με έφλεκτα υγρά. Στην προσπάθειά τους να σωθούν από την πύρινη λέλαπα, οι περισσότεροι χριστιανοί στηβάζονται στην προκυμαία. Οι Τούρκοι στρατιώτες περικυκλώνουν την παραλία, αφήνοντας τον κόσμο χωρίς νερό και τροφή, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να πεθάνουν τις επόμενες μέρες από την πείνα και τη δίψα. Άλλοι αυτοκτονούν πέφτοντας στη θάλασσα. Οι φόνοι, οι εμπρισμοί, οι λαιλασίες και οι βανδαλισμοί, αλλά και οι πάσης φύσεως ομότητες συνεχίζονταν τις πρώτες μέρες της καταστροφής της πόλης της Μύρνης κάτω από τη μύτη των συμμάχων που παρακολουθούσαν αδιάφοροι από απόσταση τον συνωστισμό στην αποβάθρα. Φωτογράφιζαν απαθέστατοι τις τραγικές εικόνες και έφτασαν στο σημείο να πετούν πίσω στη θάλασσα όσους απεγνωσμένους ανθρώπους έφθαναν ως τα πλοία.

Προδομένοι από τους ξένους, αλλά το χειρότερο και από τους Έλληνες, όσοι τελικά σώθηκαν, το κατάφεραν ύστερα από την ανθρωπιστική και σωτήρια παρέμβαση τη δεδομένη χρονική στιγμή δύο και μόνο ανθρώπων. Ενός Αμερικανού πάστορα και ενός Ιάπωνα πλοιάρχου. Με το απαράμιλο θάρρος και τη γενναιότητά τους, πέρασαν αναμφίβολα στο ηρώο της ιστορικής μνήμης, καθώς οι ενέργειες και η αποφασιστικότητά τους και των δύο αυτών ανθρώπων μέσα στην καταστροφή του 1922 υπήρξαν σωτήριες για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατατρεγμένους της τουρκικής θηριωδίας. Με τις άμεσες ενέργειες του Αμερικανού πάστορα Asa Kent Jennings, όπως ήταν το όνομά του, δόθηκε δύο μέρες μετά την πυρπόληση της Σμύρνης η δυνατότητα σε χιλιάδες κατατρεγμένους πρόσφυγες να βρουν καταφύγιο σε πολλά ελληνικά αλλά και κάποια ξένα πλοία, τα πλοία της Συμπόνιας, όπως ονομάστηκαν, μεταφέροντας αμέτρητους πρόσφυγες από όλα τα μικρασιατικά παράλια στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Προπομπός του Αμερικανού Asa Kent Jennings και ομοίως φωτεινή εξαίρεση της διεθνούς απάθειας μπροστά στο έγκλημα ήταν ο άγνωστος Ιάπωνας πλοίαρχος T. Norito, που τις ώρες της μεγάλης σφαγής, μόνος αυτός και το πλήρωμά του άδειασαν στη θάλασσα το φορτίο του ιαπωνικού πλοίου τους, το Keimaru, για να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες κυνηγημένες ψυχές. Ας δούμε όμως το χρονικό της παρουσίας τους στη φλεγόμενη Σμύρνη του 1922.

Το Κέι Μαρού. Το πλοίο που έσωσε ζωές 100 χρόνια πριν, στη Σμύρνη του 1922. Το Σεπτέμβριο του 1922, ο πλοίαρχος του Ιαπωνικού εμπορικού πλοίου, το Κέι Μαρού, έσωσε τις ζωές 825 ανθρώπων, γυναικών, παιδιών και ανδρών, Ελλήνων και Αρμενίων, από τη μανία και την οργή των Τούρκων, την ώρα που η Σμύρνη καιγόταν από ακρισάκρι. 100 χρόνια αργότερα, το όνομα του πλοιάρχου και η τύχη του πλοίου παρέμεναν ακόμη άγνωστα. Μία σειρά από άρθρα του καθηγητή Σταύρου Σταυρίδη και η αναφορά του ομογενή καθηγητή και συγγραφέα αρθρογράφου του Εθνικού Κήρυκα στη Νέα Υόρκη, Ντάν Γεωργακάς, έχει περιγράψει πώς η μητέρα του σε ηλικία 12 ετών και ο θείος του 11 ετών διασώθηκαν από τους Ιάπωνες το 1922. Και έτσι οδήγησαν την καθηγήτρια Νανάκο Μουράτα Σάγιου Ανάγκη στην δεκαετή έρευνά της προς αναζήτηση του ήρωα πλοιάρχου. Μια αναφορά στην εφημερίδα της εποχής Αθήνε για τον κύριο Λου και τη σωτήρια πράξη του είναι η μόνη αναφορά σε κάποιο στοιχείο του ονόματος του καπετάνιου που έσωσε ζωές στη Σμύρνη. Κοκόρο Ιτάι, που σημαίνει «Η καρδιά μου πονά με τη δυστυχία των άλλων». Και αυτοί οι άλλοι ήταν οι κάτοικοι της Σμύρνης, Έλληνες και Αρμένοι που προσπαθούσαν να σωθούν από την οργή των Κεμαλιστών και τη μεγάλη φωτιά που έκαιγε την πόλη και την ιστορία της Ιωνίας. «Η καρδιά μου πονά με τη δυστυχία των άλλων». Αυτό έλεγε ξανά και ξανά ο πλοίαρχος του Ιαπωνικού εμπορικού πλοίου, το Κέι Μαρού, καθώς ο θάνατος και οι φλόγες έσβηναν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Ο πλοίαρχος δεν άντεξε από το μέγεθος της τραγωδίας και έσωσε 825 Έλληνες και Αρμένιους από βέβαιο θάνατο και στάθηκε ασπίδα απέναντι στους Τούρκους που επιτακτικά του ζητούσαν να πετάξει τους πρόσφυγες στη θάλασσα. Το αίτημα των Τούρκων να παραδώσει γυναικόπαιδα στο θάνατο, ο Ιάπωνας πλοίαρχος το είδε ως προσβολή στην τιμή του και στην τιμή του αυτοκράτορα της Ιαπωνίας. Και η ιστορία τον δικαίωσε. Οι Τούρκοι υποχώρησαν και το Κέι Μαρού έπιασε λιμάνι στη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά, σώζοντας ζωές. Και όλα αυτά όταν τα πολεμικά πλοία της Δύσης, Βρετανικά, Γαλλικά και Ιταλικά τη δεδομένη στιγμή, παρακολουθούσαν αμέτωχα ή έριχναν πίσω στη θάλασσα τους πρόσφυγες της Ιωνίας. Δεν είναι δικά μας λόγια, τα αναφέρει σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνη George Horton και ο Αμερικανός πάστορας Asa Kent Jennings, που οδήγησε στη σωτηρία πάνω από 300.000 ανθρώπους.

μια μικρού μήκους ταινία animation του σκηνοθέτη και ανιματέρ Ζάχου Σαμολαδά, ενώνει την ιστορία με τη μυθοπλασία, την Ελλάδα με την Ιαπωνία. Σε ένα φόρο τιμής πρωτίστως στον άνθρωπο που, προσπερνώντας κώδικες και τον παραλογισμό της βίας, αντιμέτωπος με τη φωτιά, την απάθεια των δυτικών, τις απειλές των Τούρκων και τον τρόμο των αθώων, έκανε μια μοναδική πράξη ηρωισμού ως πλοίαρχος του Τοκέι Μαρού. Ο Απόστολος Λικεσάς γράφει σε άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών στις 14 Τετάρτου του 2022 για τον Ιάπωνα που έσωσε 4.500 Μικρασιάτες. Ύστερα από 7 χρόνια παθιασμένης έρευνας, μια ιστορία που κινούνταν στα όρια του μύθου απέκτησε ονοματεπώνυμο και έγινε ακόμα πιο εντυπωσιακή από την πρωταρχική της απόδοση. Όπως αποκαλύφθηκε, το Ιαπωνικών συμφερόντων πλοίο το Κέι Μαρού, που σημαίνει θαλασσινό ρολόι, που έσωσε 100 χρόνια πριν πρόσφυγες από τη Σμύρνη και για το οποίο υπήρχε μικρή ειδησεογραφική καταγραφή στις εφημερίδες της εποχής, δεν πραγματοποίησε ένα, αλλά 5 δρομολόγια από τη Σμύρνη προς τη Μυτιλίνη, τη Θεσσαλονίκη, τη Χίο και τον Πειραιά, μεταφέροντας 4.500 ανθρώπους, Έλληνες και Αρμένιους, κυρίως γυναικόπαιδα. Και ο καπετάνιος του όντως έριξε το φορτίο του στη θάλασσα για να σώσει ζωές. Από τώρα και στο εξής, ο καπετάνιος πάβει να είναι ιστορικό φάντασμα και αποκτά το αληθινό του όνομα. Τι Νορίτο. Ήταν 20 με 21 Αυγούστου του 1922 και στο λιμάνι της Σμύρνης βρίσκονταν 6 εμπορικά πλοία, 2 γαλλικά, 2 ιταλικά, 1 αμερικανικό και 1 ιαπωνικό. Από αυτά, Ιταλοί και Γάλλοι αρνήθηκαν να δεχθούν όσους δεν είχαν πιστοποιητικά ξένης υπηκότητας. Μόνο οι Αμερικανοί και οι Ιάπωνες σώζουν αδιακρίτως. Το πιστοποιούν αυτόπτες μάρτυρες όπως ο Αμερικανός πρόξενος George Horton, πρόσφυγες αλλά και οι απόγονοί τους. Ανάμεσά τους οι επιφανείς Τζαν Γεωργακάς, Τζέφρι Ευγενίδες, ο Κωνσταντίν Μπούλερ Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Σαμολαδά, που είχε κάνει ήδη ένα μικρό film animated για το θέμα αυτό, ο πλοίαρχος Νορίτο ανέλαβε το τιμόνι του Τοκέι Μαρού το 1921. Έχουμε καταγράψει το όνομα του πλοιάρχου σε αρχεία και εφημερίδες στην Ασία από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του 1922 και από τον Νοέμβριο του 1922 μέχρι το 1931 που το πλοίο αποσύρθηκε. Για άγνωστο λόγο, στις ελληνικές εφημερίδες της εποχής, ο εκπρόσωπος της ναυλότριας εταιρείας, ένας εκ των δύο αδελφών Λου, είχε καταγραφεί λανθασμένα ως ο πλοίαρχος του Τοκέι Μαρού. Η έρευνα του κυρίου Ζάχου Σαμολαδά είναι εντυπωσιακή και μιλά με ενθουσιασμό για όλα τα ταξίδια του πλοίου που είχε ναυπηγηθεί το 1892 στο ναυπηγείο του William Dobson στο Newcastle upon Tyne στην Αγγλία. Ρωτάμε τον κύριο Σαμολαδά αν είναι μύθος η ρήψη των εμπορευμάτων στην θάλασσα, τι εμπορεύματα μετέφερε το πλοίο και μας απαντά πως είναι απολύτως αλήθεια όσο λέγονταν. Ξέρουμε πια και το φορτίο με ταξωτά, πορσελάνες και 6 τόνοι όπιο καθώς και 600 κιλά κοκαίνης, υλικά από τότε χρησιμοποιούμενα από τις φάρμακοβιομηχανίες σύμφωνα με την έρευνα του κυρίου Σαμολαδά. Στη Θεσσαλονίκη, από το 2016 υπάρχει αναρτημένη η τιμητική πλακέτα στο χώρο του επιστημονικού σωματείου Include στην Τριανδρία, όπου λειτουργεί με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το Σχολείο για Όλους, το Κέι Μαρού, για παιδιά με αναπηρία και προσφυγόπουλοι. Η πρόεδρος του Ιδρύματος, Ανδρομάχη Νάνου, ζητά ακόμα και σήμερα να αδελφοποιηθεί η Θεσσαλονίκη με την Οζάκα και να αποτελέσει το μνημείο του πλοιάρχου Τι Νορίτο σημείο αναφοράς και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών.
καρδιά μου πονάει. 100 χρόνια πριν, Αύγουστος του 1922. Μια μοναδική φωτογραφία που άγνωστο ποιος αποτύπωσε στο λιμάνι της Μύρνης δείχνει το ιαπωνικό πλοίο το Κέιμαρου, ενώ στην άκρη της προκυμαίας επιβάτες ετοιμάζονται να ανέβουν στο πλοίο. Είναι ένα σπάνιο ντοκουμέντο στην αρχή του τέλους του ελληνισμού της Ιωνίας και των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, της πιο σκοτεινής στιγμής στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Η φωτογραφία αυτή, λίγα μόνο 24 ώρα πριν την είσοδο του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη, θα γίνει πρωτοσέλιδο και θα ακολουθεί για τα επόμενα 80 περίπου χρόνια το μύθο του ιαπωνικού πλοίου που έσωσε πρόσφυγες, Έλληνες και Αρμένιους από τη φωτιά και το θάνατο της φλεγόμενης Σμύρνης. Ποιο ήταν αυτό το ιαπωνικό πλοίο και τι ρόλο έπαιξε ο πλοίαρχός του στη σωτηρία ανθρώπινων ζώων? Για να ιχνηλατήσουμε τα γεγονότα στο λιμάνι της Μύρνης και τον Πειραιά το 1922, πρέπει να ταξιδέψουμε πρώτα στα τέλη του 19ου αιώνα. Γιατί εκεί ξεκινά το ταξίδι του πλοίου που έμελε να ενώσει την Ελλάδα με την Ιαπωνία μέσα από την ηρωική πράξη του πλοιάρχου του. Το ιαπωνικό εμπορικό πλοίο με το όνομα το Κέιμαρου κατασκευάστηκε το 1892 στο ναυπηγείο του William Dobson NCO στο Newcastle upon Tyne στην Αγγλία. Είχε μήκος 85,35 μέτρα και μέση ταχύτητα 8,5 κόμβους με δυνατότητα φορτίου 2.545 τόνους. Το πλοίο βαφτίστηκε με το όνομα La Serena και έκανε το παρθενικό του ταξίδι μέχρι στο Λονδίνο το 1893, ενώ το 1896 εκτελεί το πρώτο δρομολόγιο με προορισμό τη Βομβάη. Το 1900 πλέον, το πλοίο περνάει στην κατοχή της εταιρείας Adelaide Steamship CO και μετονομάζεται σε Monta, εκτελώντας παράκτια δρομολόγια ως επιβατηγό και εμπορικό πλοίο στην Αυστραλία. Το 1915, την εποχή που η Ιαπωνία, λόγω της αύξησης των εξαγωγών της, ενίσχυε το στόλο των εμπορικών της πλοίων, το Monta πουλείται στην ιαπωνική εταιρεία Towa Kisen KK με έδρα το λιμάνι του Dairen στη σημερινή Κίνα και το λιμάνι του Kobe στην Ιαπωνία. Η ιαπωνική εταιρεία το μετασκευάζει και το μετονομάζει σε το Κέιμαρου. Στα βάθη της Ανατολής, από το 1915 μέχρι το 1921, το Κέιμαρου ταξιδεύει σε όλα τα λιμάνια της Ανατολής. Πρώτος κυβερνήτης του Ιαπωνικού Εμπορικού ήταν ο πλοίαρχος Σάτο. Το πλοίο μεταφέρει ανθρώπους και εμπορεύματα και τα ταξίδια του αποτυπώνονται στις ναυτιλιακές εφημερίδες και τα αρχεία των λιμενικών αρχών των μεγάλων λιμανιών της Ασίας. Το 1918 το πλοίο αλλάζει κυβερνήτη και το τιμόνι του αναλαμβάνει ο πλοίαρχος Μασάκε. Το Κέιμαρου συνεχίζει τα δρομολόγια του μεταφέροντας κάθε είδους αγαθών και πρώτων υλών, αν και η έρευνα της κυρίας Μουράτα που δημοσιεύθηκε το 2017 από το Πανεπιστήμιο Χίτο Τσουμπάσι του Τόκιο δεν βρήκε στοιχεία για τις σχέσεις Ελλάδας και Ιαπωνίας ερευνώντας αρχεία στην Ιαπωνία, καθώς τα στοιχεία που προέκυψαν πρόσφατα δίνουν μια διαφορετική εικόνα στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, ήδη από τον Ιούνιο του 1921, είχε ιδρυθεί Ελληνο-Ιαπωνικός Σύνδεσμος με πρόεδρο τον Αθανάσιο Τυπάλδο Μπασιά, πρώην βουλευτή και υπουργό της κυβέρνησης Τρικούπη, έναν άνθρωπο με ευρύτητα πνεύματος και υπέρμαχο των δικαιωμάτων των γυναικών. Για το σύνδεσμο αυτόν, τα στοιχεία είναι ελάχιστα, αν και το καταστατικό του βρίσκεται κατατεθειμένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου, Δήμο Βρατσάνου. Η είδηση, επίσης,
είναι η ύπαρξη Ιαπωνικού Βιομηχανικού Μουσείου στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πανεπιστημίου 16, αλλά και η δράση για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου μουσείου στο Τόκιο. Η ύπαρξη του Ιαπωνικού Βιομηχανικού Μουσείου στην Αθήνα σχετίζεται και με την οικογένεια Εφταξία. Στις 30 Ιανουαρίου του 1922 βρίσκουμε μία ενδιαφέρουσα είδηση που δείχνει το κλίμα στην Αθήνα. Διαβάζουμε. Διάθεση 22 εισιτηρίων πρώτης θέσης για τη μετάβαση στην Ιαπωνία με επιστροφή το Μάιο του 1922 με πλοίο της εταιρείας Nippon Yusen Kaisha, διοργανούμενη από τον Ιαπωνο-Ελληνικό Σύνδεσμο που έχει έδρα το Ιαπωνικό Βιομηχανικό Μουσείο στην οδό Πανεπιστημίου 16 στην Αθήνα. Το ταξίδι των επιχειρηματιών και μελών του τύπου προγραμματιζόταν με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Ειρήνης που έγινε στο Τόκιο το Μάιο του 1922, με αφορμή τη λήξη του πολέμου και την απαρχή μιας μακράς περίοδου ειρήνης. Όμως, τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα δείχνουν την ύπαρξη και δεύτερου Ιαπωνικού πλοίου, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες της εποχής. Στις 19 Απριλίου 1922 διαβάζουμε την είδηση της προσάραξης σε ύφαλο έξω από το λιμάνι του Πειραιά του Ιαπωνικού φορτηγού Gion Maru, το οποίο μεταφέρει 9.000 τόνους σιτηρών από την Αμερική. Το Gion Maru θα ξεκολλήσει με τη βοήθεια του ρημουλκού Averoff και θα ξεφορτώσει τελικώς το φορτίο του. Το περιστατικό αναφέρουν οι εφημερίδες Εμπρός και Σκρίπ. Την άφιξη και αναχώρηση του πλοίου επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά στοιχεία του Λιμεναρχείου Πειραιός, όπως αποτυπώνονται στην εφημερίδα της εποχής Σφαίρα στις 2 Μαΐου του 1922. Από τις 31 Μαΐου του 1922, οι ιαπωνικές εφημερίδες γράφουν για τις τουρκικές βιαιότητες εναντίον των Ελλήνων της Ιωνίας με ανταπόκριση από το Λονδίνο. Την είδηση μεταφέρει μέσω της εφημερίδας Εμπρός ο Έλληνας πρέσβης στο Τόκιο. Αυτό αποτυπώνεται και στην έρευνα της κυρίας Μουράτα, η οποία βρήκε αναφορές σε ιαπωνικές εφημερίδες όπως η Εσάχη, Γιομιούρι και η Τόκιο Νίτσι Νίτσι Σίνμπουν από τις ανταποκρίσεις στο Λονδίνο και το Παρίσι. Μόνο σε μία ιαπωνική εφημερίδα, The Japan Times and Mail, υπάρχει αναφορά για τη διάσωση προσφύγων από κάποιον Ιάπωνα έμπορο και αυτό στις 21 Οκτωβρίου του 1922. Στις 14 Μαΐου του 1922 αναχωρεί ο Έλληνας επιτετραμένος στην πρεσβεία του Τόκιο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης από το Κόμπε της Ιαπωνίας με προορισμό το Port Saint με το ιαπωνικό πλοίο Showa Maru και το ίδιο διάστημα το Μάιο του 1922 το Kei Maru ξεκινά από το Dairen, σημερινό Dalian, για το ταξίδι που θα το φέρει στη Μεσόγειο. Στις 17 του ίδιου μήνα, το Tokei Maru αναχωρεί από το λιμάνι Καρατσού της Ιαπωνίας, φορτωμένο εμπορεύματα και στις 20 Μαΐου φτάνει στο Keelung της Ταϊβάν. 4 ημέρες αργότερα, στις 24 Μαΐου, φτάνει στο λιμάνι Hongdae του Βιετνάμ. Θα ακολουθήσουν η Σαϊγκόν και η Σιγκαπούρη, όπου και χάνουμε πλέον τα ίχνη του πλοίου. Την πορεία του διαβάζουμε στις ναυτιλιακές ειδήσεις της αγγλόφωνης εφημερίδας South China Morning Post. Κυβερνήτης του Tokei Maru είναι ο πλοίαρχος Τι Νορίτο. Το όνομά του εμφανίζεται στη σελίδα 14 της εφημερίδας South China Morning Post στην είδηση για την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι Καρατσού στην Ιαπωνία στις 17 Μαρτίου του 1922.
Τις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 η Σμύρνη καίγεται απ' άκρη σ' άκρη και η εφημερίδα Σκρυπ αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της. Άγριε σφαγέ των χριστιανών εν Σμύρνη υπό των Κεμαλικών. Την ίδια περίοδο, η εφημερίδα Σημαία, η ημερήσια πυραϊκή ανεξάρτητος εφημερής, γράφει στο πρωτοσέλιδό της.

Το σφαγείον της Σμύρνης. Δραστική επέμβαση Άγγλων και Αμερικανών. Η γενναία στάση των Ιαπώνων. Και με μικρότερους τίτλους κάτω από το όνομα της εφημερίδας, απεφασίστη η σύγκληση της διασκέψεως της Βενετίας. Ιάπων κυβερνήτης απειλών τον Κεμάλ. Διάσωσης γυναικόπαιδων.

Το Tokay Maru φτάνει στο λιμάνι της Σμύρνης στις 20 με 21 Αυγούστου του 1922, όταν πια η είδηση της κατάρρευσης του μετόπου είχε προβληματίσει τους κατοίκους της πόλης και οι πρόσφυγες με τις αποσκευές τους είχαν πλημμυρίσει την προκυμαία από άκρη σ' άκρη. Γέμισε αμέσως με επιβάτες που πλήρωσαν τα ναύλα τους, μετέφερε το φορτίο τους στη Μυτιλίνη, το αποβίβασε και τρεις μέρες μετά, το βράδυ της 4ης 24 Αυγούστου, επέστρεψε στη Σμύρνη. Σε διάστημα μίας μόνο ώρας γέμισε και πάλι με τον πανικόβλητο και τρομοκρατημένο κόσμο και έφυγε για τη Μυτιλίνη, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Αυτά αναφέρει ο Σπυρίδων Κλαβδιανός στο βιβλίο του «Σκηνές φρίκης από τη Μικρασιατική τραγωδία», που γράφηκε το 1928 και εκδόθηκε στην Αθήνα το 1930, σελίδα 170.

Ο Σπύριδων Κλαβδιανός ήταν αντισυνταγματάρχης και είναι πιθανόν να είχε συμμετάσχει στη Μικρασιατική εκστρατεία και να βίωσε ως προσωπική εμπειρία τα ταξίδια του το Κέιμαρου πριν και κατά τη διάρκεια της καταστροφής της Σμύρνης. Το έργο του είχε γραφτεί λίγο μετά τη λήξη της, ενώ οι εντυπώσεις από το τέλος της Ιωνίας ήταν ακόμη νοπές. Τα ξημερώματα της 26ης προς 27ης Αυγούστου του 1922, το Τοκέι Μαρού φτάνει στον Πειραιά με 1.600 πρόσφυγες. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, Φως, αναφέρει την έλευση 23 Τούρκων εχμαλώτων και στασιαστών από το Αδραμίτιο, ενώ η εφημερίδα Αστραπή αναφέρει την άφιξη ανώτερων και κατώτερων δικαστικών υπαλλήλων με το Τοκέι Μαρού σε αυτό το πρώτο δρομολόγιο στο λιμάνι του Πειραιά. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος περιγράφει στις 3 Σεπτεμβρίου του 1922 τις τραγικές στιγμές των κατοίκων της Σμύρνης. Υπάρχουν εκεί 50.000 Έλληνες και Αρμένοι γυμνοί και πεινασμένοι, εξαθλειωμένοι χωρίς καμία προστασία, με το φόβο των τσετών αλλά και του τακτικού στρατού που έκανε ληστρικές επιδρομές. Στο λιμάνι της Σμύρνης βρίσκονται 6 εμπορικά πλοία, 2 γαλλικά, 2 ιταλικά, 1 αμερικανικό και 1 ιαπωνικό. Από αυτά, Ιταλοί και Γάλλοι αρνούνται να δεχθούν όσους δεν έχουν πιστοποιητικά ξένης υπηκότητας. Μόνο οι Αμερικανοί και οι Ιάπωνες σώζουν αδιακρίτως. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1922, η είδηση για τον Ιάπωνα πλοίαρχο αποτυπώνεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Σημαία του Πειραιά». Την είσοδο του Τοκέι Μαρού στο λιμάνι της Σμύρνης και την κατάσταση που επικρατούσε περιγράφει με γλαφυρό τρόπο στο βιβλίο του ο Σπυρίδων Κλαβδιανός. Το μεσημέρι της 3ης Σεπτεμβρίου, 3 ατμόπλια εισήλθαν με τη σειρά στο λιμάνι της Σμύρνης και αγκυροβόλησαν πολύ κοντά στην προβλήτα της Πούντας. Ένα από αυτά ήταν το ίδιο εκείνο ιαπωνικό ατμόπλιο. Επανερχόταν για τέταρτη φορά στο λιμάνι της Σμύρνης και για τέταρτη φορά γέμιζε ως τα κατάρτια με απελπισμένο και πανικόβλητο κόσμο που δόξαζε τον καπετάνιο και το πλήρωμα του ατμοπλίου εκείνου που κατόρθωσε να σώσει τόσες ψυχές από το χωράφι του Τούρκου. Σπυρίδων Κλαβδιανός, σκηνές φρίκης από τη Μικρασιατική τραγωδία, Αθήνα, 1930, σελίδες 176-177.

Οι αναφορές για τους πρόσφυγες συνεχίζουν με την εφημερίδα Ριζοσπάστης να καταγράφει άφιξη 2.000 προσφύγων με το Κέι Μαρού. Τα 4 δρομολόγια που αναφέρει ο Σπυρίδων Κλαβδιανός στο βιβλίο του ταυτίζονται με τις ανακοινώσεις άφιξης στον Πειραιά του Κέι Μαρού. Δυστυχώς, οι πληροφορίες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι λιγοστές, καθώς οι αναφορές στα ονόματα των πλοίων που φτάνουν στο λιμάνι δεν είναι στην ίδια έκταση με αυτή των εφημερίδων του Πειραιά. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1922, το Κέι Μαρού επιστρέφει για άλλη μία φορά στον Πειραιά, μεταφέροντας αυτή τη φορά 325 πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Η εφημερίδα Σκρίπ αποτυπώνει την ιστορία που πέρασε στα όρια του μύθου, τη στάση του Ιάπωνα πλοιάρχου, που δέκα το ονομάζεται, των αντιπροσώπων της εταιρείας αδελφών Λου και της μεταφοράς 325 προσφύγων στο λιμάνι του Πειραιά. Το σημαντικό στην είδηση αυτή είναι η διαφοροποίηση ως προς το όνομα του πλοιάρχου και του ρόλου των αδελφών Λου. Σε αντίθεση με την εφημερίδα Σκρίπ, η εφημερίδα Εμπρός αναφέρει την άφιξη 825 προσφύγων και με αυτή την καταγραφή θα φτάσει μέχρι το 2007 η ιστορία του Ιάπωνα πλοιάρχου, ενώ η εφημερίδα Αθήνε αναφέρει λανθασμένα ως πλοίαρχο του Κέι Μαρού τον κύριο Λου. Ο κύριος Λου ήταν ο πλοιοκτήτης και συγκεκριμένα ο ένας εκ των δύο αδελφών Λου πλοιοκτητών του Κέι Μαρού.

Ο πλοίαρχος του Τοκέι Μαρού, που όπως αναφέρουμε δεν ήταν ο κύριος Λου, όπως λανθασμένα καταγράφηκε το 1922, αλλά ο πλοίαρχος Τι Νορίτο, το όνομα του οποίου καταγράφεται στα λιμάνια της Σμύρνης και του Πειραιά που προηγήθηκαν από το Μάιο του 1922. Το όνομα του πλοίαρχου Νορίτο εμφανίζεται και πάλι στις εφημερίδες και τα αρχεία των λιμανιών της Ασίας από τα τέλη Νοεμβρίου του 1922 μέχρι και το 1929. Η εφημερίδα Scrip μας δίνει όχι μόνο στοιχεία για τον πλοίαρχο και τους Κινέζους αδελφούς Λου, τη δράση και τη στάση των οποίων στην προσπάθεια της διάσωσης φρόντισε να κρύψει η ιστορία, αλλά μας δίνει και στοιχεία για τον τρόπο αντίδρασης του πλοιάρχου και τη στάση του απέναντι στους Τούρκους στρατιώτες για τη στεναρή στάση του πλοιάρχου, την απειλή προς τους Τούρκους, την αγανάκτησή του με την απέτηση αυτή των Τούρκων, αλλά και το φρικτό θέαμα της αποσύνθεσης των πτωμάτων στη θάλασσα και του αίματος που έρεε από παντού. Συνολικά, το Τοκέι Μαρού έκανε 5 δρομολόγια για τα οποία διασταυρώνουμε πληροφορίες από τις εφημερίδες και το υλικό από το βιβλίο του Σπυρίδωνα Κλαβδιανού. Στις 7 Σεπτεμβρίου βρίσκουμε διαφημιστική καταχώρηση στην εφημερίδα Σημαία για την αναχώρηση του Τοκέι Μαρού με προορισμούς το Ηράκλειο, τα Χανιά και την Αλεξάνδρεια με σκοπό τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Πράκτορας του Τοκέι Μαρού είναι ο Κωνσταντίνος Αθανασούλας, ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης και μετέπειτα πρόεδρός της. Το Τοκέι Μαρού θα αποπλέψει από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, μεταφέροντας στη συνέχεια 100 τόνους εμπορεύματα από την Αλεξάνδρεια και το Ηράκλειο της Κρήτης στον Πειραιά. Το πλοίο πρακτορεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Ιωάννης Αδάμης, ένας από τους ισχυρούς ναυτιλιακούς πράκτορες του νησιού, και αυτό θα είναι το προτελευταίο δρομολόγιο του Τοκέι Μαρού στις θάλασσες του Αιγαίου. Και ενώ το Τοκέι Μαρού ταξιδεύει από και προς τη Σμύρνη, μεταφέροντας συνεχώς πρόσφυγες, φτάνει στην Αθήνα στις 12 Σεπτεμβρίου, η Ιαπωνική Αποστολή, πρόξενος της Ιαπωνίας στο Παρίσι, κυρία Κοσίδα ή Κοχίδα ή Κοχίτο, και ακολουθεί συνάντηση με τον κύριο Πολυχρονιάδη, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς και με τον κύριο Καλαποθάκη, διευθυντή του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου φτάνει στην Αθήνα και ο πρέσβης της Ιαπωνίας, Κόμις Ριοκόρου Μόρου, πρέσβης της Ιαπωνίας στην Αθήνα, αλλά και ο στρατιωτικός ακόλουθος Χιροκιώση Νισιγιάμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1922, το Τοκέι Μαρού αναχωρεί για το Port Said και στις 24 Νοεμβρίου του 1922, το Τοκέι Μαρού βρίσκεται πάλι στις θάλασσες της Άπο Ανατολής. Στο τιμόνι του ο πλοίαρχος Νορίτο, ο άνθρωπος που έσωσε ζωές στη Σμύρνη μόλις 2 μήνες πριν. Μεταφέρει 1.412 τόνους σε εμπορεύματα που προορίζονται για τον εμπορικό οίκο του Σάτο Σοκάι στο Κόμπε. Την είδηση μεταφέρει στη σελίδα 16 η εφημερίδα South China Morning Post στην αγγλόφωνη έκδοσή της στις 27 Νοεμβρίου του 1922. Το όνομα του πλοιάρχου Νορίτο το βρίσκουμε στην ίδια εφημερίδα και στις 14 Δεκεμβρίου, επίσης στη σελίδα 16, όπου καταχωρούνται οι ναυτιλιακές ειδήσεις. Στις 23 Φεβρουαρίου του 1923, το Τοκέι Μαρού βρίσκεται στο λιμάνι της Σαϊγκόν, μεταφέροντας ρύζι και ανεμιστήρες οροφής. Ο πλοίαρχος Νορίτο υπογράφει στο λιμεναρχείο της Σαϊγκόν, ενώ θα αποπλέψει από τη Σαϊγκόν στις 25 του ίδιου μήνα, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα South China Morning Post. Μια
Μια σημαντική ανακάλυψη μας δίνει το δεύτερο και ίσως σημαντικότερο στοιχείο για τον Ιάπωνα πλοίαρχο. Ο πλοίαρχος Τι Νορίτο θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για μη τήρηση των κανονισμών στο λιμάνι της Γκουάνγκτζου. Την είδηση διαβάζουμε στη σελίδα 14 της εφημερίδας South China Morning Post στο φύλλο της 8ης Δεκεμβρίου του 1925. Είναι η εποχή της μεγάλης απεργίας στο Χονγκ Κονγκ, τη Σανγκάη και την Γκουάνγκτζου, τότε Καντόνα, και ήταν το κίνημα της 30ης Μαΐου, όπως ονομάστηκε. Στο Χονγκ Κονγκ, 250.000 εργάτες κατέβηκαν σε γενική απεργία, διαμαρτυρώμενοι για το αιματοκύλισμα της Σανγκάης από τις δυνάμεις της αστυνομίας που ήταν υπό τον έλεγχο των Βρετανών. Ο πλοίαρχος Νορίτο αρνήθηκε να υπακούσει σε εντολές του λιμεναρχείου και της αστυνομίας και βρέθηκε κατηγορούμενος ενώπιον του υποπλοίαρχου G.F. Hole, ο οποίος μερικά χρόνια αργότερα θα γίνει ο λιμενάρχης του Χονγκ Κονγκ. Την είδηση διαβάζουμε στη σελίδα 14 της εφημερίδας South China Morning Post στην έκδοση της 8ης Δεκεμβρίου του 1925. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πλοίαρχος Νορίτο ήταν ένας αποφασιστικός άνθρωπος με επιβλητική εμφάνιση. Έμπειρος ναυτικός που δεν φοβόταν να αντισταθεί σε ό,τι θεωρούσε άδικο. Η ευγένεια, η προσήλωση και επιμέλειά του αναφέρονται σε όλες τις καταγραφές των προσφύγων. Το τελευταίο ταξίδι του, το Κέι Μαρού, θα γίνει στις 23 Αυγούστου του 1930, μεταφέροντας άλευρα και σιτηρά από την Αμερική στην Ευρώπη και την Ασία. Για ένα διάστημα, το 1931, το Τοκέι Μαρού θα λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό πλοίο, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες της εποχής, ενώ το τέλος του πλοίου θα έρθει ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης στο Τόκιο το 1931, όπου, όπως τα περισσότερα πλοία, θα κλείσει τον κύκλο του ανακυκλώμενο ως σκραπ.

Το 2007, η ξεχασμένη στις εφημερίδες και τη μνήμη ιστορία του Ιάπωνα πλοιάρχου και του εμπορικού πλοίου το Κέιμαρου έρχεται και πάλι στην επιφάνεια. Μια τυχαία ανακάλυψη του ιστορικού ερευνητή Σταύρου Σταυρίδη στο Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και Έρευνας στο Πανεπιστημίο Λατρόπ της Μελβούρνης αποτυπώθηκε σε άρθρο του στον Εθνικό Κήρυκα του 2007. Ο Σταύρος Σταυρίδης, που είχε ακούσει διηγήσεις για το πλοίο, βρήκε το 2003 με 2004 στην εφημερίδα «Εμπρός» το όνομα του πλοίου αλλά και την είδηση της διάσωσης των Ελλήνων και Αρμενίων προσφύγων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η κυρία Νανάκο Μουράτα Σάγιου Ανάγκη, φοιτήτρια τότε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σήμερα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τόγιο του Τόκιο, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Θεσσαλονίκη, άκουσε την ιστορία ενός ιαπωνικού πλοίου που έσωσε πρόσφυγες στη Σμύρνη το 1922. Δεν έδωσε βάση, καθώς γνώριζε για την ιαπωνική ουδετερότητα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο. Διαβάζοντας όμως το βιβλίο του Έλληνο-Αμερικανού Τζέφρι Eugenides, Middlesex, η κυρία Μουράτα συνάντησε και πάλι το ιαπωνικό πλοίο. Η αποτύπωση σε ένα μυθιστόρημα της ιστορίας του ιαπωνικού πλοίου προκάλεσε το ενδιαφέρον της και έτσι έδωσε το έναυσμα για την έρευνά της το 2009 στην Ιαπωνία, ενώ η έρευνα των Αρμενίων ερευνητών Άννα Βαρντανιάν και Τεμίν Μαρτοϊάν αναφέρει περιπτώσεις Αρμενίων, όπως την περίπτωση της Νταϊάννα Άμπκαρ, πρώτης πρέσβυρας της πρώτης Αρμενικής Δημοκρατίας στο Τόκιο, που συνάντησαν τον πλοίαρχο στο Τόκιο το 1930, αλλά και του Ρουμπέν Καραχανιάν, που συνάντησε επίσης τον πλοίαρχο Νορίτο στο Τόκιο τη δεκαετία του 1930. Στο βιβλίο Middlesex του Τζέφρι Eugenides, η γιαγιά της Δυσδαιμόνας, της κεντρικής ηρωίδας, δείχνει συμπάθεια στους Ιάπωνες, μην μπορώντας να κατανοήσει τον πόλεμο, την εμπλοκή των ΗΠΑ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Ιάπωνες. Καθώς αυτοί ήταν οι μόνοι που έστειλαν πλοία για να σώσουν τους πρόσφυγες στη Σμύρνη. Στο ίδιο μήκος, αλλά με πιο γλαφυρό και αναλυτικό τρόπο, ο Ελληνοαμερικανός ακτιβιστής, συγγραφέας και καθηγητής Dan Georgakas αποτυπώνει στο βιβλίο του «My Detroit, Growing Up Greek and American in Motor City» τη διάσωση της μητέρας του και του θείου του πάνω στο Τοκέι Μαρού. Οι ανέγνωροι άνθρωποι με τα περίεργα μάτια, με την απεριόριστη ευγένεια και την αίσθηση της ασφάλειας που μετέδιδαν στους ταλαιπωρημένους και φοβισμένους πρόσφυγες, παρά το φράγμα της γλώσσας και τη δυσκολία στην επικοινωνία, αποτυπώνουν την εικόνα που έχουμε από τις εφημερίδες της εποχής. Τη σωτήρια παρέμβαση των Ιαπώνων σε σχέση με τους ναύτες άλλων πλοίων στη Σμύρνη δίνει στο βιβλίο του «Operation Dolby» και ο Κωνσταντίν Μπούλερ Γεωργιάδης, που παρουσιάζει την ιστορία της οικογένειάς του, τον παππού του Κωνσταντίνο και τη γιαγιά του Μαρίκα Γεωργιάδη, οι οποίοι έφτασαν πρόσφυγες πάνω στο Τοκέι Μαρού στη Θεσσαλονίκη. Το ζεύγος Γεωργιάδη θα διδάξει λίγο καιρό αργότερα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, πριν μεταναστεύσει για την Αμερική, όπου και τελείωσαν τη ζωή τους. Το κλειδί που άνοιξε το κρυμμένο μυστικό του ονόματος ήταν η σελίδα από το εμπορικό επιμελητήριο Σαϊγκόν που μου έστειλε, όπως αναφέρει στην έρευνά του ο κ. Ζάχος Σαμολαδάς, ο ιστορικός Παναγιώτης Σωτηρίου, θεωρώντας ότι το όνομα που ανέφερε ως πλοίαρχο θα είχε κάποια σχέση με την υπόθεση του Τοκέι Μαρού. Εκεί διάβασα για πρώτη φορά το όνομα του πλοιάρχου Νορίτο και έτσι άρχισε ένα ταξίδι στο χρόνο, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και κομβικά λιμάνια,
εστιάζοντας στις λεπτομέρειες των μικρών ειδήσεων των εφημερίδων. Ο πλοίαρχος Νορίτο, μαζί με τους αδελφούς Λου που εκπροσωπούσαν τη μισθώτρια εταιρεία, θα γίνουν οι άγνωστοι σωτήρες χιλιάδων προσφύγων και η ιστορία τους θα χαθεί στο χρόνο και θα περάσει στη λύθη. 100 χρόνια αργότερα, η ομίχλη της ιστορίας θα σηκώσει το πέπλο της, αποκαλύπτοντας σταδιακά το όνομα του πλοιάρχου και τα άγνωστα στοιχεία των Έλληνο-Ιαπωνικών σχέσεων το 1922.

Πληγές. Εφημερίδα των συντακτών, Ευσύν. Ελένη Ανδρεάδου, Ζάχος Σαμουλαδάς, το Κέι Μαρού. Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη.

Μικρασιατική καταστροφή. Επαιτειακό αφιέρωμα σε σειρά εκπομπών. Ηρωικές προσωπικότητες του 1922. Τέλος πρώτου μέρους.

Εκπομπή διηγήσεις στη Φωνή της Ελλάδας. Ιστορία, τέχνη, πολιτισμός. Αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Διεύθυνση απόδημο ελληνισμού ΕΡΤ.

0: Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασσάτ» και «Hot Bird».
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
3: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Είναι η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια φωνή όλων των Ελλήνων εντός και εκτός των τυχών, και ταξιδεύουμε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθότι στην ηρωική νησο Κάσο διεξάγεται αυτές τις ημέρες το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων. Στο νησί της Κάσου είναι το συνέδριο αυτό, όπου θα συγκεντρωθούν δήμαρχοι και αιρετοί από μικρά νησιά της Ελλάδας μας, κάτω των 1000 κατοίκων, εκπρόσωποι της Πολιτείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής Κοινότητας, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και νέοι του νησιού, όπου θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν όλα αυτά τα νησιά και φυσικά το νησί της Κάσου. Ψηλά στην ατζέντα είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα να ζεις και να αναπτύσσεσαι. Είναι το μεγάλο στίχημα αυτών των νησιών, να αναπτύσσονται και να ζουν εδώ τα παιδιά, οι νέοι, η νεολαία, που είναι, όπως είπαμε και πριν, το στίχημα να μην φύγει κανείς πια από αυτά τα μέρη. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και θα συζητηθούν, όπως παραδείγματος χάρη η υπογεννητικότητα, η επιχειρηματικότητα των νέων, η ίδρυυση στα νησιά, τα λιμάνια και πολλά άλλα. Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε σε αυτό το συνέδριο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και θα έχουμε μια ειδική εκπομπή, την εκπομπή μας από τις Καλές Θάλασσες και τη Βάρδια Σαββάτου. Ο Αργύρης Παντελιάδης είναι ο υπεύθυνος του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Τον ευχαριστούμε πολύ που έκανε και αυτός το ταξίδι αυτό το μεγάλο. Και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Πρώτος καλεσμένος σε αυτή τη σειρά των συνεντεύξεων είναι ο κύριος Σπύρος Αργυρός, καλός μας φίλος. Τον γνωρίσαμε σε αυτό το μεγάλο ταξίδι των 18 ωρών. Πολύ ωραία περάσαμε. Αντιδήμαρχος ο κύριος Σπύρος Αργυρός, αντιδήμαρχος του νησιού Μαθρακίου, ένα από τα τρία νησιά, τα διαπόντια νησιά που είναι βορείως της Κέρκυρας, εκεί ψηλά στο Ιόνιο Πέλαγος. Κύριε Αργυρέ, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ στην παρέα μας.
1: Καλημέρα και εγώ ένα ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Θέλουμε να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτών των τόπων, διότι και εγώ μεγάλωσα σε ένα τέτοιο νησί και ξέρω ακριβώς την αγάπη που έχετε για τα μέρη σας, για τα νησιά μας αυτά, αλλά παράλληλα υπάρχουν και πολλά θέματα, υπάρχουν και προβλήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και καλό είναι να τα πούμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, βέβαια, σε αυτή την συνέντευξη. Αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το τι είναι η Μαθράκη για τον Σπύρο Αργυρό.
1: Εμένα να σας πω είναι η φωλιά την οποία εκεί γεννήθηκα, αν και πήγα μετανάστης στην Αμερική για 19 χρόνια.
0: New York City, ε?
1: New York City. Επέστρεψα και θέλω να μείνω μέχρι όπου ο Θεός θέλει να με έχει σε ζωή.
0: Κατάλαβα. Η φωλιά, και παρόλο που είχατε επιχειρήσεις, είχατε διαπρέπατε στην Νέα Υόρκη, σπουδάσατε, κάνατε τη δική σας πορεία, παρόλα αυτά τα εγκαταλείψατε όλα και είπατε θα πάω στο νησί αυτό, έτσι. Ναι. Θέλει απόφαση.
1: Θέλει απόφαση, αλλά θέλει και αγάπη. Γιατί να σας πω ότι πριν φύγω έξω από το νησί, ήθελα να φύγω. Ήθελα να δω έξω τον κόσμο, mm-hmm. γιατί νόμιζα όλοι όταν ερχόταν στο νησί μου λέγανε ότι είναι ένα παράδεισος. Εγώ δεν μπορούσα να το δω σαν παράδεισο. Όταν βγήκα όμως έξω και είδα τον κόσμο, τότε κατάλαβα τι σημαίνει Μαθράκη για μένα. Και αυτό ήταν και το ένασμα που ήρθα πίσω. Θα μπορούσα να έμενα εκεί, να περνούσα καλύτερα. Όμως αποφάσισα να επιστρέψω Ελλάδα και όσο μπορώ, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν μένω μόνιμα πάνω στο νησί, μένω στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά κάνω το αδύνατον δυνατό όσο μπορώ να βρίσκομαι πάνω στο νησί.
0: Μάλιστα. Κύριε Αργυρέ, έχουμε παράλληλες πορείες, διότι και εγώ εδώ μεγάλωσα και εγώ βγήκα και έζησα τον κόσμο, είδα, και εγώ σπούδασα στη Νέα Υόρκη, ταξίδεψα από εδώ από εκεί. Και συνειδητοποίησα και εγώ ότι η φωλιά, ο παράδεισος, είναι το νησί. Και ο Αργύρης είναι από την Ικαρία, ο ηχολήπτης μας. Όλοι λοιπόν έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας την επιστροφή σε αυτό το μέρος. Ίσως ακολουθούμε τον Οδυσσέα.
1: Ίσως.
0: Γιατί είσαστε από εκείνα τα μέρη.
1: Βεβαίως, και πάνω σε αυτό μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον εμείς θεωρούμε ότι η Οθονή είναι το νησί της Καλυψός. Υπάρχει η σπηλιά της Καλυψός πίσω από τους Οθονούς. Μεταξύ Κέρκυρας, μάλλον Μαθράκη και Κέρκυρας, υπάρχει μία πέτρα, την οποία λέμε ότι είναι το καράβι του Οδυσσέα, επειδή μοιάζει με καράβι με πανί, και ήταν όταν ο Ποσειδώνας έμαθε, ο οποίος βρισκόταν στην Αφρική, έμαθε ότι η Καλυψό απελευθέρωσε τον Οδυσσέα και θύμωσε τόσο πολύ που ήρθε και τον βήθησε την σχεδία και τα λοιπά.
0: Και μετά βρέθηκε στο νησί των Φεάκων.
1: Το Φεάκων δίπλα
0: στην Βαρανέ. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Όμως, κύριε Αργυρέ, καταρχήν να πούμε ότι τα διαπόντια νησιά είναι τρία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι τρία, ναι. Το μικρότερο είναι το Μαθράκι, είναι το δικό μου, το οποίο είναι 3,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα όλο το νησί, 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η Ερίκουσα και 10,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η Οθονή. Μικρά και τα τρία.
0: Ερίκουσα,
1: σε συγκρίση με τα νησιά του, ναι, Αιγαίου που είναι πολύ μεγάλα. Ναι.
0: Ερίκουσα, Μαθράκι, Οθονή λοιπόν. Πόσους κατοίκους έχει το Μαθράκι? Το Μαθράκι ή Μαθράκι? Το Μαθράκι.
1: Μαθράκι, ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή το χειμώνα έχουμε 40 με 50 κατοίκους. Το καλοκαίρι φτάνουμε τους 250. Ναι. Όμως, εδώ θέλω να τονίσω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Μαθράκι είναι ότι το Μαθράκι αδειάζει. Στην απογραφή του 2011 είμαστε 325. Στην απογραφή του 2021 είμαστε 174, 40% μείωση μέσα στα 10 χρόνια.
0: Πώς είναι το τελευταίο, 100?
1: 174.
0: Ναι, ναι.
1: Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα μηδενίσουμε.
0: Τόσο πολύ?
1: Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή απάνω στο νησί είμαστε από 60 και πάνω. Και τα παιδιά μας, δηλαδή η γενιά η δικιά μου, όπως και τα παιδιά τα δικά μου, τα οποία έχω 4 του Θεού,
0: να είναι καλά, να τα ζητήρεστε,
1: έρχονται στο νησί, όμως δεν έχουν μεγαλώσει απάνω. Δεν το έχουν αγαπήσει όπως το αγαπήσαμε εμείς
0: που μεγαλώσατε.
1: Που μεγαλώσαμε. Και φοβάμαι ότι όταν εγώ φύγω, τα παιδιά μου δεν θα έρθουν. Γιατί αυτή τη στιγμή συντηρώ το σπίτι, συντηρώ τα χτήματα, και όταν έρχονται εκεί πέρα το ευχαριστιόνται. Όταν όμως
0: δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν,
1: δεν θα μπορούν να έρθουν.
0: Λέτε πράγματα, λέτε την ομοία αλήθεια. Ναι. Δυστυχώς έτσι είναι, όπως και εδώ το βλέπουμε, μιλώντας τώρα για να έρθουμε εδώ στο στούντιο, βλέπουμε ότι δεν, ενώ υπάρχει νεολαία, τους σκέφτονται πλέον από εδώ και στο εξής να μείνουμε ή να φύγουμε. Και δεν ακούς τίποτα άλλο, λυπάμαι που το λέω, για ακούς μονάχα θανάτους. Βλέπεις, ναι, τελευταία, ας πούμε, φεύγουν οι παλιοί. Αλλά σίγουρα όμως πρέπει να γίνει κάτι. Εσείς πώς βλέπετε, αν υπάρχει λύση σε αυτά τα νησιά, σαν αντιδήμαρχος και σαν άνθρωπος? Ναι. Που...
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω δει ένα πράγμα, ότι γενικά τα νησιά είναι μονοκαλλιέργεια ο τουρισμός. Και όταν λέμε ανάπτυξη στα νησιά, εννοούμε τον τουρισμό. Όμως ανάπτυξη στον τουρισμό εννοούμε πόσοι τουρίστες θα έρθουν. Ποτέ δεν έχουμε κοιτάξει αυτός ο τουρισμός τι αφήνει στο νησί, στους κατοίκους, στο ίδιο το νησί. Συγκεκριμένα για μένα δεν αφήνει τίποτα. Και ο λόγος είναι ότι αν δεν δούμε ότι ο τουρισμός τι μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους, το παιχνίδι το έχουμε χάσει. Πολλές φορές λέμε ότι οι ιδιοκτήτες από τα Airbnb, από τις ξενοδοχειακές μονάδες, να είναι ντόπιοι. Και ντόπιοι να είναι όταν χρειαστούν έναν υπάλληλο, στο Μαθράκι συγκεκριμένα που είμαι, ποτέ δεν θα πάρουν έναν 70 65. Θα φέρουν κάποιον για να τους εξυπηρετήσει. Αυτό σημαίνει ότι από όλη την οικονομική δραστηριότητα που έχει το νησί δεν μένει τίποτα στο νησί. Και να σας πω, να το συνδυάσω με το, γιατί έχω την τύχη να είμαι και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Και πριν 3 εβδομάδες είχαμε το ετήσιο συνέδριο της Ομοσπονδίας στην Φιλανδία και συζητήσαμε πάνω σε αυτό το τουρισμό. 11 κράτη είμαστε μέλη, σε όλα τα κράτη υπάρχει το ίδιο πρόβλημα.
0: Τα μικρά τους μέρη, τα μικρά.
1: Τα μικρά νησιά. Είναι ο τουρισμός και δεν αφήνει τίποτε. Πάνω η Σκανδιναβία έχει και λίγο, έχει την κτηνοτροφία, η οποία κρατάει κάποιο έτσι πληθυσμό και ασχολείται με την κτηνοτροφία. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι στα άλλα κράτη έχουν αρχίσει και κάνουν πιλωτικά, εφαρμόζουν κάποιες μεθόδους να δούνε τι μπορεί να δουλέψει. Συγκεκριμένα μας είπε ο εκπρόσωπος από τη Δανία ότι σε ένα νησί της Δανίας πήγε ένας επιχειρηματίας για να χτίσει ένα ξενοδοχείο. Λοιπόν, έχουν αποφασίσει ότι οι κάτοικοι θα έχουν λόγο πλέον στο τι γίνεται απάνω στο νησί. Καλούν τον επαγγελματία,
0: τον επιχειρηματία,
1: και του λένε ναι, να χτίσεις το νησί, να κάνεις την επένδυσή σου στο νησί, αλλά θα πρέπει να επενδύσεις, να μας φτιάξεις ένα mini market, το οποίο θα εξυπηρετεί τους πελάτες που θα έχεις την καλοκαιρινή σεζόν, αλλά θα υποχρεούσε να είναι ανοιχτό όλο το χρόνο, ώστε να επωφεληθούν και οι κάτοικοι. Και είναι ένα μέτρο, εγώ το βλέπω στο Μαθράκι, το οποίο κάποιος άνοιξε ένα mini market, πρώτο χρόνο, δεύτερο, τρίτο, το δεν μπορούσε να
0: το κλείσει.
1: Ναι. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όπως θα μας τα παρουσιάσετε, κύριε Αργυρία, τα βλέπω τα πράγματα λίγο απεσιόδοξα. Όμως, εκτός, θα μας πείτε και κάποια άλλα θέματα ή κάποια, να προβάλλουμε και τη θετική πλευρά του. Η πολιτεία είναι αργός στην προσπάθειά σας αυτή? Τι θέλατε να πείτε στην πολιτεία, γιατί πρέπει να ακουστούν αυτές οι φωνές?
1: Εμείς γενικά εκεί στα Διαπόντια αυτό που προσπαθούμε τα τελευταία 15 χρόνια είναι να κάνουμε επανασύσταση του Δήμου Διαπονδίων. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι αν εμείς δεν αποφασίζουμε για εμάς, κανένας άλλος δεν θα το κάνει. Είμαστε Δήμος Διαπονδίων από όταν φύγανε οι Άγγλοι, από το 1864. Μέχρι και τον Καλλικράτη είμαστε αυτοδιοίκητοι. Μπορεί να μην είμαστε Δήμος τα τελευταία 40 χρόνια πριν το Καλλικράτη, αλλά είμαστε αυτόνομες κοινότητες και είμαστε αυτοδιοίκητοι. Από τη στιγμή που ήρθε ο Καλλικράτης, έχει αρχίσει και τα νησιά να αδειάζουν, διότι δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση και καμία μέρημνα από το Δήμο τον οποίο εμείς ανήκουμε.
0: Ανήκετε στο Δήμο Κέρκυρας.
1: Ναι, οι δύο πρώτες θετίες όλο το νησί της Κέρκυρας ήταν ένας Δήμος. Και μιλάμε για ένα Δήμο 110.000 κατοίκων και ένα Δήμο ο οποίος ήταν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς Δήμους της Ελλάδος. Και οι χρηματοδοτήσεις στους Δήμους από το κράτος, το ελληνικό κράτος, έχουν πολύ λιγοστέψει. Με αυτό και αυτό συμβάλλει ώστε ο Δήμος της Κέρκυρας, επειδή έχει πάρα πολλές ανάγκες, να βάνει στις προτεραιότητες. Εμείς στις προτεραιότητες δεν είμαστε ποτέ από.
0: Δεν είσαστε πολύ ψηλά.
1: Όχι, καθόλου τέρμα.
0: Κάτω.
1: Με αποτέλεσμα το οποίο όποιος έρθει στο νησί θα δει δρόμους οι οποίοι είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν. Γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε χόρτα να κόψουμε. Το νερό είχαμε πρόβλημα. Εκεί έκανε μία παρέμβαση το κράτος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μας έβαλε μία φαλάτωση. Και κάπως, ας πούμε,
0: αυτό ήθελα και εγώ να συζητήσουμε, το θέμα της ίδρευσης. Ναι, και αυτό απασχολεί πάρα πολύ τα μικρά νησιά. Ναι. Ας πούμε ότι βρήκατε λύση σε αυτό με την αφαλάτωση.
1: Βρήκαμε. Α, τι γίνεται όμως, ότι το χειμώνα είμαστε καλά. Όταν όμως έρχεται η τουριστική περίοδο, εκεί αρχίζουν
0: τα προβλήματα.
1: Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στο νερό. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στην αποκομίδη των σκουπιδιών. Όλα αυτά γιατί έρχονται πολλά άτομα μέσα σε 2 μήνες.
0: Δεν υπάρχει υποδομή, να το πούμε.
1: Όχι,
0: έτσι, για να μπορέσετε να αντέξετε όλα αυτά το μεγάλο. Αυτό πρέπει σιγά σιγά να το κοιτάξετε, να το δουλέψετε, να γίνει σιγά σιγά. Απ' τη μία, και απ' την άλλη λες, να το κάνουμε, αλλά θα έχουμε απολαβές στο μέλλον ή θα καταρρεύσει και αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό που σκεφτόμαστε, ας πούμε, για να γίνουμε δήμος, εγώ να σας πω την αλήθεια, λόγω της ασχολίας με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, βλέπω ότι και στο Αιγαίο έχουν προβλήματα, αλλά δεν έχουν τα προβλήματα που έχουμε εμείς. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα έχουμε αργό εμείς την περιφέρεια. Και θα μπορέσουμε από τη περιφέρεια να έχουμε κάποιες διευκολύνσεις, οι οποίες είτε θα είναι για τα σκουπίδια είτε για τα νερά, συν ότι σαν αυτοδιοίκητη πλέον όταν θα γίνουμε δήμος θα μπορέσουμε να αποφασίζουμε εμείς για εμάς. Δηλαδή θα βάζουμε και εμείς προτεραιότητες, γιατί ίσως οι χρηματοδοτήσεις να μην είναι μεγάλες, αλλά θα κοιτάζουμε αυτό που έχουμε ανάγκη. Mm-hmm.
0: Αυτό που είπατε, κύριε Αργυρέ, πραγματικά το έχω συγκρατήσει. Πρέπει να αποφασίζουμε εμείς για μας, για το μέλλον μας, για τη ζωή μας. Πρέπει να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας.
1: Στα χέρια μας.
0: Και σίγουρα χρειάζεται και η πολιτεία, την αρρωγή της πολιτείας να πέσει. Μακάρι να σας ακουστούν όλες αυτές οι φωνές, και αυτά τα συνέδρια γίνονται για αυτό το λόγο. Βεβαίως. Γιατί δεν θέλουμε να τα παρουσιάζουμε όλα μίζερα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, και το πρόβλημα, έχω σημειώσει, μιλώντας και με άλλους συναδέλφους σας από διάφορα νησιά, το συγκοινωνιακό. Αν και πάει κάπως καλύτερα, πώς πάει
1: και μας εκεί τα τελευταία χρόνια είναι καλύτερα, διότι έχει βρεθεί ένας ιδιώτης ο οποίος είναι κερκυραίος, έφερε ένα καραβάκι το οποίο παίρνει 20 αυτοκίνητα, που πριν είχαμε ένα και έπαιρνε 4. Επομένως, για να πάρεις ένα αυτοκίνητο στο νησί έπρεπε να κλείσεις 2 μήνες πριν μια θέση για να πας. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει
0: και
1: καλύτερα.
0: Είναι η σύνδεση κάθε μέρα?
1: Όχι. Είχε αρχίσει από το λιμάνι της Κέρκυρας 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό το επιβατικό, το οχηματογωγό.
0: Πώς λέγεται αυτό?
1: Ευδοκία.
0: Ευδοκία, μάλιστα.
1: Ευδοκία. Και έκανε 3 φορές την εβδομάδα. Από την άλλη μεριά, από τη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας, από ένα λιμάνι το οποίο είναι στον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών, mm-hmm. και είναι το πιο κοντινό σημείο
0: απέναντι
1: mm-hmm. Και το οποίο ήταν μόνο επιβατικό και κάνει 40 λεπτά για να πάει στο Μαθράκι και άλλα 40 να πάει ο
0: είναι ημερήσιο, κάνει αυτό κάθε μέρα?
1: Όχι, και αυτό 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά είναι διαφορετικές
0: βολεύεται.
1: Μέρες.
0: Και οπότε επομένως, σχεδόν κάθε μέρα έχετε... Ναι.
1: Το Ευδοκία όμως το καλοκαίρι το έχουμε φτάσει με την επιμονή μας και, mm-hmm. και με τη βοήθεια.
0: Περισσότερες μέρες.
1: 6 μέρες την εβδομάδα.
0: Εντάξει. Να. Ωραία. Ας πούμε ότι αυτό είναι κάπως έχει λυθεί το θέμα. Ναι. Η υπογεννητικότητα εκεί, δάσκαλοι, υγεία.
1: Κοιτάξτε, η υπογεννητικότητα και στα 3 νησιά έχουν κλείσει τα σχολεία τα δημοτικά από τα τέλη του 80. Δεν έχουμε σχολεία. Είχαν ανοίξει στο Μαθράκι που είχαμε κάποιους...
0: Πραγματικά έχω να τριχιάσει. Ναι.
1: Είχαν έρθει κάποιοι μετανάστες από την Αλβανία, οι οποίοι εργάτες και τα λοιπά. Είχε ξανανοίξει το σχολείο για 4-5 χρόνια και ξανάκλεισε. Πριν μερικά χρόνια είχε έρθει μια οικογένεια στους Οθονούς, στην Ερίκουσα, είχε ανοίξει πάλι για 1-2 χρόνια, πάλι έκλεισε. Τώρα και στα 3 νησιά δεν υπάρχει παιδί, δεν υπάρχει σχολείο.
0: Άμα δεν υπάρχει το μέλλον, αυτή είναι η ζωή.
1: Ναι, βέβαια. Και πώς να δεις με αισιοδοξία το μέλλον. Θα σας πω, όλοι μας είμαστε παππούδες. είμαστε, όταν έρθει το καλοκαίρι ένα παιδί που έρχεται με κάποιον τουρίστα, ειλικρινά ακούς τη φωνή του παιδιού και σου σηκώνει τη τρίχα.
0: Εγώ τώρα
1: και κοιτάζεις γύρω γύρω γιατί σου θυμίζει το εγγόνι σου, την εγγονιά σου, τα οποία εγώ συγκεκριμένα τα εγγόνια μου βρίσκονται πολύ μακριά, είναι στη Νέα Υόρκη και δεν είναι τόσο εύκολο να πηγαίνω και να έρχομαι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά τα έχεις εδώ, μέσα σου.
0: Αυτή είναι και εγώ πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε αυτά τα μέρη τους, τους λέω, είναι ήρωες. Είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Απαρνήθηκαν τα πάντα και ζουν με όλες αυτές τις δυσκολίες. Στερούνται τα παιδιά τους, στερούνται όλες τις ανέσεις που μπορεί να σου δώσει μια μεγάλη πόλη, ένα νησί μεγαλύτερο, και όμως είναι εκεί. Ναι. Και κρατάνε θερμοπύλες τα σύνορα της πατρίδας μας.
1: Βεβαίως. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια αυτό το ακούμε από τους πολιτευτές πριν τις εκλογές.
0: Και μετά, γεια σας.
1: Ναι. Μόνο πριν τις εκλογές είμαστε, κρατάμε θερμοπύλες και είμαστε ήρωες. Μετά τις εκλογές είμαστε απλοί.
0: Και από θέματα, ας πούμε, υγειονομικής περίθαλψης.
1: Έχουμε αγροτικούς γιατρούς. Βέβαια πάρα πολλές φορές μένουμε χωρίς.
0: Όπως και εδώ.
1: Ναι, ειδικά στο Μαθράκι εγώ τώρα δεν είχα γιατρό από τον Απρίλιο μέχρι πριν ένα μήνα, ο οποίος με τη βοήθεια του υφυπουργού του κύριου Γκίκα ήρθε κάποιος στρατιωτικός.
0: Αν είναι καλά ο κύριος Γκίκας.
1: Ναι, και τον έχουμε τώρα, είναι ένα μήνα, είναι το οποίο θα σας πω ένα πράγμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για έναν μεγάλο άνθρωπο, και εννοώ γερασμένο
0: από
1: άνθρωπο,
0: 70 και...
1: ο φόβος του είναι ο γιατρός.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή πάρα πολλοί στο διάστημα αυτές τους μήνες φεύγανε και πηγαίνανε στην πόλη της Κέρκυρας. Γιατί φοβόνται αυτή τη στιγμή που θα χρειαστεί ένα γιατρό. Μπορεί ο αγροτικός να μην είναι τόπο επιστήμονας και τα λοιπά, αλλά μόνο και μόνο που θα του βάλει το ακουστικό να τον εξετάσει,
0: θα τον ηρεμήσει. Μεγάλα θέματα αυτά, παιδιά, πραγματικά είναι, ακούγονται λίγο απαισιόδοξα αυτά, είναι βαριά τα θέματα αυτά, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τα αναφέρουμε και τα γράφουμε εδώ και ας τα ακούσει ο κόσμος, ας τα ακούσει η πολιτεία, ας τα ακούσουν και κάποιοι άλλοι που ίσως θέλουν να βοηθήσουν. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι με ευαισθησίες που θα θέλανε να βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο. Μακάρι, αυτό ευχόμαστε, όχι μόνο για το Μαθράκι, και υπάρχουν και άλλα μέρη της Ελλάδας που γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά τα συνέδρια και θα σας δοθεί και ευκαιρία να τα συζητήσετε στο συνέδριο, κύριε Αργύρη, αλλά ας πάμε και από την άλλη όψη του νομίσματος, ας πούμε κάτι ευχάριστο, κάτι ωραίο. Γιατί να έρθει ένας στο Μαθράκι?
1: Είναι πραγματικά παράδεισος.
0: Μιλάμε
1: ένα νησί κατά πράσινο και
0: είναι πράσινα βέβαια.
1: Τελείως μέχρι εκεί που είναι η θάλασσα.
0: Εν αντιθέσει με το δικό μου που είναι όλο πέτρα.
1: Όχι, εδώ δεν ξέρω, είναι ο άνεμος που δεν αφήνει την πλάση. Εκεί είναι κατά πράσινα τα νησιά. Το Μαθράκι, ας πούμε, είναι Natura 2000 όλο το νησί και ακόμα και γύρω-γύρω, γιατί έχουμε πολλά λιβάδια Ποσειδονίας.
0: Α, ωραία αυτό. Ναι. Έχουν έρθει εκεί πάνω τα παιδιά για την προστασία των θαλασσών να σας ενημερώσουν, γιατί
1: όχι,
0: τους γνωρίζω.
1: Όχι,
0: θα τους το πω να έρθουν εκεί πάνω.
1: Βεβαίως. Θα το χαρούμε πολύ.
0: Βεβαίως, θα τους το πω.
1: Γιατί όπως και στο Natura 2000, να σας πω, είμαστε τώρα, δεν ξέρω πόσα χρόνια, νομίζω από το 2008 είμαστε, δεν έχει έρθει ένας άνθρωπος να μας πει δύο πράγματα. Γιατί, θα σας πω, εμείς από τους έξω ακούμε όλα τα κακά. Ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε, δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ενώ δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Απλώς υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, τους οποίους μπορεί να ζήσεις και να έτσι να...
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει μια...
0: Δεν έχετε ενημέρωση.
1: Ενημέρωση. Mm-hmm. Ένας φορέας διαχείριση που πρέπει να έχει για την Natura.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο το όνομα έχουμε.
0: Μόνο το όνομα. Και δεν ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε, τι να κάνετε.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία, ναι. Εγώ θα μιλήσω με τα παιδιά για το θαλάσσιο πολιτισμό, γιατί η εκπομπή μας είναι για τις θάλασσες. Και θα τους προτρέψω να έρθουν και σε εσάς εκεί πάνω και για την οργάνωση για τις γαλάζιες σημαίες, για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα τους πω όλα αυτά. Οπότε είναι καταπράσινο το νησί, τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ωραία, γίνονται πράγματα και κάνετε κάποια...
1: Είναι ησυχία. Δεν υπάρχει το αυτοκίνητο, υπάρχουν μερικά αυτοκίνητα, αλλά μπορεί να είσαι όλη μέρα εκεί να μην ακούσεις τίποτε. Η παραλία, μιλάμε για μια παραλία το λιγότερο 2 με 2,5 χιλιόμετρα, αμμουδιά κόκκινη, το οποίο όπου και να πας, σε όποιο κομμάτι της αμμουδιάς, θα είσαι μόνος.
0: Μόνος,
1: ναι. Κάνα κότερο που έρχεται απ' έξω, φουντάρει, κάνει τον μπάνιο και φεύγει.
0: Έχει και ένα-δύο εστιατόρια.
1: Το καλοκαίρι έχει δύο εστιατόρια, ένα στο λιμάνι, στο κεντρικό λιμάνι, και ένα στην άλλη μεριά που είναι ένα, έτσι, μια μονάδα με περίπου 17 δωμάτια. Mm-hmm. Το χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα, μόνο δύο καφενεία. Το οποίο για τους γέρους εκεί
0: είναι
1: που
0: ωραία
1: είμαστε,
0: τα καφενεία.
1: Είναι ωραία τα
0: ελληνικός καφές, έτσι. Και... Αργύρι, τι λες, να πάμε. Πάμε, θα έρθουμε εκεί να κάνουμε και εκεί μια εκπομπή. Θα ήταν ωραία. Όμως, Σπύρο Αργυρέ, καλέ μας φίλε, πριν τις αποδεσμεύσουμε, καταρχήν εδώ τι περιμένεις από το συνέδριο να ακούσεις, τι θα υποθεί, πώς το βλέπεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω να έχουμε μια συζήτηση και για τον τουρισμό, δηλαδή πώς μπορούμε να τον διαχειριστούμε. Είναι ένα κομμάτι που η Ελλάδα... Αυτή τη στιγμή είναι μονοπόλιο,
0: είναι μια καλή αγορά.
1: Ναι, αγορά, αλλά κάπως πρέπει να τη δούμε διαφορετικά. Κάπως πρέπει να έχει λόγο και ο κάτοικος, να έχει λόγο και ο Δήμος, να έχει λόγο το community όλο, διότι... ο τουρίστας έρχεται στο μέρος σου, τον φιλοξενείς, απολαμβάνει από εμάς, ενώ εμείς δεν απολαμβάνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φταίει ο τουρίστας.
0: Όχι.
1: Έτσι. Φταίει η δομή, πώς το έχουμε κάνει.
0: Εσείς στη Νέα Υόρκη τι σπουδάσατε?
1: Ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος.
0: Μάλιστα. Και εκεί κάνατε πράγματα και θάματα.
1: Ναι. Δούλεψα εκεί, μ' άρεσε.
0: Μαζέψαμε τη σύρμαγιά μας, κάναμε κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μετά, εγώ να σας πω, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπώ το χρήμα.
0: Ολιγάρχης.
1: Μ' αρέσει να ζω, να μην στερέουμε τίποτε, αλλά δεν μ' αρέσει ούτε το ωραίο αυτοκίνητο, ούτε το ωραίο
0: σκάφος.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Και ζείτε το παράδεισό σας με τον δικό σας
1: τώρα
0: τρόπο.
1: Τώρα είμαι συνταξιούχος εδώ.
0: Μια χαρά είσαστε.
1: Εξ Αμερικής βέβαια.
0: Μάλιστα, καλά να είσαστε. Κύριε Αργυρέ, ο αντιδήμαρχος Μαθρακίου, ο κύριος Σπύρος Αργυρός. Κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην ΕΡΤ, να στείλετε τους χαιρετισμούς στο Μαθράκη από εμάς εδώ όλους και από την Κάσου, καθότι είμαι από το νησί. Τι θα θέλατε να πείτε στην πολιτεία, με το χέρι στην καρδιά, εσείς ένας άνθρωπος που αγαπάτε τον τόπο σας, τι θα λέγατε?
1: Εγώ θα έλεγα αυτό που δεν κοστίζει στο κράτος, στην πολιτεία, να γίνομαι Δήμος Διαποντίων. Δεν κοστίζει. Ίσα ίσα ότι αυτή τη στιγμή εγώ σαν αντιδήμαρχος μπορεί να παίρνω ένα αλφα ποσό, σαν Δήμαρχος Διαποντίων θα παίρνω πολύ λιγότερο. Δηλαδή δεν είναι... Το χρηματικό δεν θα στοιχίζει, αλλά εμείς θα μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα στο χέρι μας.
0: Να λύσεστε διαφορετικά, να έχετε τη φωνή και την δύναμη στα χέρια σας. Ναι.
1: Και να σχεδιάσουμε το μέλλον μας μόνοι μας.
0: Κύριε Αργυρέ, μακάρι να εισακουστούν έστω και αυτό, έστω από αυτό το συνέδριο, να βγει για το Μαθράκι αυτό το αίτημά σας και σιγά σιγά να χτίσετε το καλύτερο για τον τόπο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε δίπλα σας ό,τι χρειαστείτε και θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι του χρόνου που θα πάρω με το συνέδριο στην Ερίκουσα.
0: Θα έρθουμε.
1: Να είστε εκεί και να
0: Αργύρι,
1: τα δούμε.
0: Του χρόνου θα είμαστε εκεί δίπλα σας, ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Αργυρός, αντιδήμαρχος από τα τρία διαπόντια νησιά, το Μαδράκι. Να υπενθυμίσουμε, τα διαπόντια νησιά είναι η Οθονή, η Ερίκουσα και το Μαδράκι.

0: Σε εξέλιξη του 17ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μικρών Νήσων εδώ στην Ηριοκίνη Σοκάσο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ποιον άλλον, τον πρόεδρο του Δικτύου Ελληνικών Νήσων, τον κύριο Λευτέρη Κεχαγιόγουλ, καλό φίλο της Κάσου και της εκπομπής μας. Τον έχουμε φιλοξενήσει ως πλοίαρχο, απόφυτος της Ιστορικής Σχολής της Ίδρας. Λευτέρη μου, καλώς ήρθες και ευχαριστώ που δέχτηκες από το μεγάλο πρόγραμμα και φορτωμένο πρόγραμμα να πεις δύο κουβέντες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, δεν μπορούσα να λείψω, γιατί είναι μια εκπομπή που με συνδέει με όλα τα μήκη και πλάτη όπου υπάρχει Έλληνας και ναυτικός μάλλον. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και οι Κύπροι, υπάρχουν και άλλοι που μας ακούνε. Θεωρώ ότι η εκπομπή σου μετουσιώνει στην πράξη αυτό που σημαίνει νησιωτικότητα, γιατί δεν μιλάμε για ένα-δύο νησιά, μιλάμε για το σύνολο νησιά και το νησί, η λεωφόρος του που έχει να επικοινωνεί το ένα με το άλλο, δεν είναι τίποτα άλλο από τη θάλασσα.
0: Τη θάλασσα. Η θάλασσα μας ενώνει, η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα, ή να το πω και αλλιώς, όλα είναι θάλασσα, εν πάση περιπτώσει.
1: Και πρώτη φορά στην ιστορία, σε αυτό το συνέδριο στην Κάσο, στο νησί σου, βάλαμε το θέμα ότι πλέον ένας από τους συνεργάτες για θέματα διεκδίκησης των μικρών νησιών θα είναι και το κομμάτι που αναπτύσσεται στη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς που συμβαίνει και στην Ξηρά.
0: Και να μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα νησιά, και μάλιστα πολύ μικρά νησιά, καθορίζουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της ΑΟΣ μας.
1: Το έχουμε ξαναπεί στη δική σου εκπομπή. Θυμάμαι τα δύο κρισιμότερα. Τώρα θα σας μιλήσω ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
1: Ξεχνάμε την πατρίδα μας. Για να δούμε δηλαδή την αξία, την υπεραξία μας των νησιών μας. Τα δύο κρισιμότερα σημεία που νησιά που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και τα δύο ελληνικά. Είναι η Κάσος και το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο γιατί ενώνει την ΑΟΣ από το νότιο ανατολικό μέχρι το βόρειο δυτικό κομμάτι της Ευρώπης, και η Κάσος γιατί στενεύει, αν θέλετε, τηλεκάνη το Αιγαίο, δίνοντας το πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγχει καλύτερα τι ανεβαίνει και τι κατεβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα από την περιοχή που μας ενδιαφέρει, και είτε αναφερόμαστε στο βόρειο, είτε αναφερόμαστε στο νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και μάλιστα χθες μας είπε και ο αντιδήμαρχος Μαθρακή ότι και εκεί καθορίζονται κάποια σύνορα, λόγω του ότι απέναντι δεν είναι η ευρωπαϊκή χώρα, είναι η Αλβανία.
1: Έτσι ακριβώς. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και κάποια στιγμή να δούμε και την Αλβανία με ένα ευρωπαϊκό προφίλ, οπότε να λυθούν και κάποια πράγματα, αλλά δεν αδυνατεί καθόλου την αξία της Κάσου σχετικά με το πέρασμα αυτό προς τα πάνω.
0: Ωραία. Λευτέρη Κεχαγιόγλου, ως πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικών Μικρών Νήσων, έτσι πες μας λίγο για την ιστορία του, για το έργο του και πού βρισκόμαστε σήμερα και τι περιμένουμε από αυτό το συνέδριο φέτος.
1: Ναι. Δημιουργηθήκαμε πριν περίπου πριν 20 χρόνια. Αυτό το ήταν η ανάγκη τότε που τα μικρά νησιά ήταν ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας και δεν τους δίνανε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είχαμε βρει όμως από την εμπειρία που διαθέταμε κι εμείς, γιατί από τους πρώτους που ξεκινήσαμε ήμασταν πρώην καπιτανέοι, άρα είχαμε την εικόνα τη σφαιρική, και είπαμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο που κατά βάση να είναι δήμων, δηλαδή δήμος με την έννοια της εκπροσώπησης της μικρονησιωτικής κοινωνίας. Δεν είμαστε δίκτυο δημάρχων, είμαστε ένωση νησιών. Και να διεκδικήσουμε πράγματα στηρίζοντας επικουρικά το Δήμαρχο, αλλά έχοντας τραμμένη τη ματιά μας περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε στην αρχή, μας έδωσε χώρο, είναι αλήθεια, βρήκαμε χώρο έξω, βρήκαμε Έλληνες ευρωβουλευτές, μέλη επιτροπών που μας στηρίξανε, και σιγά σιγά δυναμώντας, κατεβαίναμε σε εισαγωγικά προς την πατρίδα μας, διεκδικώντας τη θέση που έπρεπε να είχε δώσει ήδη η χώρα μας από χρόνια, που δεν την είχε δώσει τότε, στα μικρά νησιά. Σήμερα είμαστε μια ευτυχή συγκυρία να είμαστε ένας από τους κύριους συνομιλητές και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ραφαέλ Φίτο, για θέματα που αφορούν όχι μόνο τα μικρά νησιά, αλλά το σύνολο της νησιωτικής πολιτικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πατρίδα μας. Είμαστε σε μια καμπή και η Κάσο σηματοδοτεί, αν θέλετε, ένα από τα κρισιμότερα συνέδρια που έχουμε κάνει. Και παρόλο που είναι μόνο 17 σε σχέση με την ιστορία, τη μεγάλη. Και αυτό γιατί πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε πλέον την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά της Ευρώπης. Δεύτερον, αυτό όλο οφείλει να περάσει μέσα στην πατρίδα μας, να καταλήξει σε δράσεις και δομές και χρηματοδοτήσεις. Και τρίτον, προετοιμάζουμε την ελληνική προεδρία που έχει να κάνει το δεύτερο εξάμηνο του 27 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εκεί θα έχουμε πολλά.
1: Εκεί έχουμε πάρα πολλά. Είμαστε τυχεροί γιατί έχει οριστεί από τώρα η ελληνική task force, να την πούμε έτσι, που θα συνεργαστεί, και είναι επικεφαλή στο κομμάτι της νησιωτικής πολιτικής ο Μανώλης Κουτουλάκης. Θα τον έχουμε στο συνέδριο και θα φάγει με αυτός. Ένας άνθρωπος που έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά και στο Υπουργείο όσο καιρό ήταν ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό είναι το κομμάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, ό,τι ξέραμε για το ΕΣΠΑ τελειώνει. Το 28 μπαίνουμε σε ένα καινούργιο το οποίο λέγεται ΕΠΕΣ. Τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα περιφερειακά προγράμματα αδυνατούν πλέον, δεν έχουν τη δύναμη
2: πιο
1: που είχαν.
2: Πιο δύσκολα πλέον. Δηλαδή.
1: Πιο δύσκολα, περισσότερες αρμοδιότητες παίρνουν τα εκτελεστικά υπουργεία παρά η περιφέρεια. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από κάτω προς τα πάνω.
2: Οπότε σημαίνει ότι δεν θα παίρνουν τα κονδύλια που θα έπρεπε.
1: Δεν θα υπάρχουν το μέγεθος και οι ιδιότητες των κονδυλίων στην περιφέρεια που τα διαχειριζόταν κάθε μια περιφέρεια από το δικό της το περιφερειακό ταμείο. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι εκεί που ένας δήμαρχος επισκεφτόταν τον περιφερειάρχη, καλούσε 3-4 αντιπεριφερειάρχες και έρνε 5-10 θέματα, τώρα θα πάει στην περιφέρεια να λύσει ένα θέμα και θα ανέβει στην Αθήνα να πάει να συναντηθεί με άλλους 5-6 γενικούς γραμματείς, όποτε μπορεί ο καθένας, για να κάνει αυτά που θα τα έκανε με ένα ταξίδι στην έδρα της περιφέρειας του. Συν το ότι, που εκείνη μας, η κύρια αμφιβολία μας είναι εκεί, θα πρέπει να στελεχωθούν, να μπουν πρόσωπα σε αυτές τις θέσεις, μιλάμε για μετά το 28, που να κατανοούν όταν του λέμε Τήλος, τι διαφέρει Τήλος από τη Μήλος.
2: Και γιατί έτσι, γίνεται για αυτό, για να.
1: Αυτό είναι το νέο μοντέλο που θέλει να εφαρμόσει η Ευρώπη, που όμως δεν σε υποχρεώνει να κάνεις αυτό το μεγάλο συντονιστικό όργανο στη χώρα σου. Απλά θέλει να υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα στα υπουργεία. Ο κύριος τομέας που παίρνει απάνω τους, ο οποίος ήταν μία από τις αιχμές που εμείς πιστεύουμε ότι τα μικρά νησιά μπορούσαν να το πετύχουν πάρα πολύ καλά, ήταν το κομμάτι το αναπτυξιακό. Σαν πρώτο και κύριο παράδειγμα, φέρνουμε ότι όσα μικρά νησιά έχουν ξεφύγει από το ελληνικό επίπεδο και δουλεύουν ευρωπαϊκά, έχουν πιάσει πρωτιές. Δηλαδή, τα καλύτερα παραδείγματα που χρησιμοποιούν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιτυχημένα έργα που έχουν να κάνουν με ελληνικά. Την ελληνική αυτονομία κλπ. Είναι όλα
2: βλέπε
1: ελληνικά.
2: Βλέπε Αστυπάλια, βλέπε Τήλο.
1: Βλέπε Αστυπαλιά που τον έχουμε εδώ και τον Δήμαρχο, βλέπε Τήλο, βλέπε τη Χάλκη που έρχεται και ο Άγγελος σήμερα το μεσημεριδό. Και άλλα νησιά και από τη μεριά της Ιθάκης που έχουμε το μοντέλο με τον Οδυσσέα, το οποίο μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη επιχειρηματική, αν θέλετε, ένωση στον κόσμο μιλάει για μύθους. Δηλαδή η Walt Disney και η Warner Bros. Και όλα αυτά σαν μύθο επενδύουν. Πόσο δε η Θάκη που έχουμε, η οποία δεν είναι μύθος αλλά πραγματικότητα.
2: Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να νομοθετεί για όλους, και η ελληνική πολιτεία, γιατί κάθε νησί έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Άψογο, πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε τώρα σε ένα θέμα που σήκωσε ψηλά στο ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή όμως Ένωση, το μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής και σήμερα υπεύθυνος για τα νησιά της Ευρώπης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο ευρωβουλευτής του Σάκης Ανανάουτογλου. Ποιο είναι το δικαίωμα το να μένεις και να αναπτύσσεις πάνω στο νησί σου, και προστέθηκε και το δικαίωμά σου να γυρίσεις στο νησί. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάτσει η Ευρώπη να σκύψει πάνω σε κάθε ένα νησί, να καταλάβει την διαφορετική φυσιογνωμία που έχει το κάθε ένα νησί, και το έχει καταλάβει. Ήδη δηλαδή και ο Ραφαέλ Φίτο, ο αντιπρόεδρος, μιλάει πλέον ότι δεν είναι όλα τα νησιά ίδια, αλλά πρέπει να δούμε τις ιδιαιτερότητες. Και εδώ, αυτό το οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Σάκης Ανανάουτογλου, είναι ότι η Ευρώπη αρχίζει και κάνει κύριο συνομιλητή της στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση, αλλά και κάθε 2 χρόνια στον έλεγχο των αποτελεσμάτων, τα ευρωπαϊκά δίκτυα μικρονησιών. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Θα θέλαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση και σε εθνικό επίπεδο, αλλά μας χαροποιεί ότι η Ευρώπη των 14 χωρών με μικρά νησιά σηκώνει ψηλά το θέμα ότι εγώ θέλω τις μικρονησιωτικές κοινωνίες δίπλα μου και κάθε 2 χρόνια να με κρίνουν.
2: Μάλιστα. Ναι, γιατί τα μικρά νησιά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έχουν και άλλα.
1: 14 χώρες.
2: 14 χώρες. Νομίζω είναι ο πληθυσμός αυτών είναι νομίζω 10 πόσα εκατομμύρια.
1: Είναι 17 εκατομμύρια το μπράβο. Σύνολο των Ευρωπαίων που κατοικούν στα νησιά, όχι μόνο των μικρών νησιών και τα μεγάλα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε η χώρα με τα περισσότερα νησιά, αυτό να το ξέρουμε. Η χώρα με τα περισσότερα μικρά νησιά είναι η Φιλανδία, έχει περίπου στα 1000, αλλά δεν έχουν καμία σχέση όταν μιλάμε για 100 νησιά μέσα σε μια λίμνη. Mm-hmm. Που σε κάθε νησί κατοικεί ένας κάτοικος και το ένα νησί το άλλο συνδέεται με ένα πλοίο το οποίο κυλά πάνω σε ένα σειρματόσκηνο, δεν έχει καμία σχέση με το να πάρεις τον καράβι
2: και
1: να
2: φύγεις
1: από την Κάσο και να πας στην Κάρπαθο.
2: Το ταξίδι που κάναμε τον 18 δεκαετών που ήμασταν μαζί.
1: Δεν είναι τυχαία που ένας, άμα του λες κάτι, σου λέει ού για το Μάρτιο, πρώτα ο Θεός και θα δούμε, ας πούμε. Και πόσα, αυτό ο Θεός δεν υπάρχει.
2: Πόσα νησιά υπάρχουν στην Ελλάδα και τα μικρά?
1: Νησιά είναι γύρω στα 120. Λέμε γύρω γιατί κάθε 2-3 χρόνια κάποιο νησιαδιάζει, κάποιο νησί παίρνει κάποιο κάτω.
2: Έχουμε και βραχονησίδες που είναι άλλη ιστορία.
1: Τότε πάμε στα 1600 περίπου. Μιλάμε για τα νησιά, τα κατοικημένα, τα οποία έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω. Αυτός είναι ο κύριος παράγοντας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ένα νησί δεν θα γίνει ποτέ ένα γκέτο που θα πληρώνουν ανθρώπους να πάνε να ζήσουν απάνω, αλλά να αναπτυχθεί μια επιχειρηματική κοιτίδα ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός νησιού.
2: Του χρόνου θα είναι και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο.
1: Το 27 θα είναι η χρονιά της Ελλάδας. Θα είναι η χρονιά της Ελλάδας, γιατί το δικό μας το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρονησιών θα γίνει στα Διαπόντια, πάνω βόρεια στην Κέρκυρα, και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θα κατέβει και θα γίνει στο Αγκίστρι. Επιλέξαμε το Αγκίστρι γιατί θέλαμε ένα μικρό νησί κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, για να εκμεταλλευτούμε την παρουσία όλων των Ευρωπαίων εκπροσώπων που θα είναι εδώ και από τις όλες τις χώρες, ώστε να βοηθηθεί και η εθνική κυβέρνηση, όποια να είναι με το καλό να είναι τότε, η οποία θα στηρίξει τις ελληνικές θέσεις και θα συμπληρώσει ό,τι κενά ή αδυναμίες ή εκκρεμότητες έχει αφήσει πίσω η Κυπριακή Προεδρία και η υλοποίηση των προγραμμάτων μέχρι σήμερα.
2: Μάλιστα. Είναι η Κυπριακή Προεδρία, μετά είναι η Ιρλανδία και μετά είμαστε εμείς.
1: Όχι, είναι η Ιρλανδία, μετά Μεσολαβή, νομίζω ότι είναι Εστονία, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Δεν είναι αισιωτική χώρα και μετά ερχόμαστε πάλι εμείς. Αλλά και η Ιρλανδία, να πούμε ότι δουλεύει επάνω σε αυτή τη λογική. Ήδη στείλαμε τον εκπρόσωπό μας από τα Διαπόντια που πήγε στην Φιλανδία που κάναμε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο και κατέβασε εισαγωγικά το επόμενο στην Ελλάδα.
2: Εσύ από την πλευρά σου, Λευτέρη και Χαγιόγλου, τόσα χρόνια σε αυτό το δίκτυο, σε αυτό τον θεσμό, και μπράβο, πού εστιάζεις, ποια είναι τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούν, προβλήματα που απασχολούν αυτά τα μικρά νησιά που είναι κρίσιμα στο να συνεχίσουν να υπάρχουν?
1: Κοίταξε να σου πω. Αν μου κάνει την ερώτηση πριν 10 χρόνια, θα έλεγα 1, 2, 3 άλλα πράγματα. Σήμερα θα πω άλλα. Αυτό είναι καλό, ότι τα τότε πρώτα έχουν
2: κατέβει. Λυθήκανε εκείνα.
1: Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τότε δίναμε πολύ μεγάλο αγώνα για να πείσουμε και να μας καταλάβουν. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Θυμάμαι όταν είχαμε εθνικές εκλογές, μετά από κάθε εθνικές εκλογές πηγαίναμε και βλέπαμε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Είχα λοιπόν συνομιλήσει με αρχηγό κόμματος, ο οποίος μου λέγε: Έμορφε, εντάξει, και τα νησιά τι είναι, η ίδια κρισιμότητα είναι από την Ιστεριά. Και τους έλεγα: η μόνη διαφορά είναι ότι άμα πάθει σε μια στεριά κάποιος κάτι, θα τον πάρει το ασθενοφόρο, τον πάει στο νοσοκομείο, ενώ σε ένα μικρό νησί θα τον πάρουμε χαμπάρι, ότι θα δούμε τα γεράκια από πάνω που θα τρώνε το κορμί του. Λοιπόν, δεν είναι ίσα. Ένα χιλιόμετρο θάλασσα είναι καμία σχέση με ένα χιλιόμετρο ξηράς. Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν το νησί στη λίμνη των Ιαννίνων, για να καταλάβουμε, δεν είναι ξηρά. Έχει και αυτό τα απαγορευτικά του, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Το πρώτο λοιπόν αυτό τώρα. Σαν προβλήματα, είναι ευτυχή συγκυρία ότι σε όσα υπουργεία, σε όσες θέσεις υπουργών μπήκαν άνθρωποι που κατανόησαν τα νησιά, παραδείγματος χάρη στο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, τα προβλήματα που είχαμε τότε στην πρώτη θέση, δηλαδή το ακτοπλοϊκό, έχει κατέβει στην τρίτη. Βέβαια, εκεί μας έχει σκάσει σε εισαγωγικά ένα πρόβλημα που δεν το περιμέναμε. Το περιμέναμε, αλλά δεν το είχαμε βάλει στο τραπέζι κάτω. Και είναι το δημογραφικό. Εμείς πάντα λέγαμε ότι από το 1951 μέχρι σήμερα μας έχουν αδειάσει 20 νησιά κλπ. Αλλά δεν είχαμε κάτσει κάτω σαν να έπρεπε να το βρούμε. Τώρα η πολιτεία είναι υποχρεωμένη. Έχουμε και τις δηλώσεις της Υπουργού, θα τις ακούσουμε σήμερα, η οποία γυρνάει και λέει τι πρέπει να κάνω και τι έχει ήδη κάνει. Αυτό, μαζί με το δικαίωμα του right to stay, θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πονοκέφαλο σε κάποιους, όχι νησιώτες, που υπολόγιζαν ή περίμεναν κάποιους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα είναι η μάχη των μικρονησιωτών. Ποια? Να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας, αυτό δηλαδή που έκρινε η Ευρώπη, να πάρει τους πόρους που το αναλογούν. Ξέρουμε ότι τα λεφτά δεν φτάνουν, δεν είναι άπειρα, αλλά θα πρέπει, στηρίζοντας όλους αυτούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι υποστηρίζουν την νησιωτική πολιτική, να είμαστε δίπλα τους για να μπορέσουν να φτάσουν και στο τελευταίο μικρονησί αυτά που πρέπει να φτάσουν.
2: Είσαι αισιόδοξος για τα μικρά νησιά εν έτη 2026?
1: Ποιος μπορεί να το πει αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα. Είσαι και εσύ νησιώτης, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ίδρα.
1: Είμαι από την Ίδρα, είμαι ένα από τα 4, βάζω και την Κάσο μέσα γι' αυτό, 4 ηρωικότερα νησιά που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά επίθετά μας σήμερα τα οφείλουμε σε αυτούς. Είτε έχει επίθετο αγγλικής καταγωγής, είτε έχει λατινικής, είτε έχει οτιδήποτε, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Αλλά θα ήθελα να έλεγα ότι η Κάσος έχει μια ιδιομορφία. Είναι από τα νησιά τα οποία πάρα πολλές φορές τα χρησιμοποιούν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σαν παραδείγματα για να μπορέσουν να αντλήσουν και αυτοί οι ίδιοι πόρους. Και θέλω να πω κάτι. Πριν αρχές του χρόνου έγινε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, άνοιξε το κεφάλαιο ακτοπλοεία. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, βρέθηκαν εκεί λοιπόν πολλοί φορείς, συζητήσανε, κάνανε και ράναν, και πριν 3-4 μέρες, το ανακοινώσαμε χθες, έβγαλε το πόρισμά της. Το πιο σημαντικό από όλα, πρώτον, ότι από εδώ και πέρα στους σχεδιασμούς που αφορούν τις γραμμές επιδοτούμενες πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η φωνή της τοπικής αυτοδιοίκησης, και δεύτερον, ότι θα πρέπει και στο σχεδιασμό αλλά και στις ανάγκες και στις τροποποιήσεις των δρομολογίων να έχει πρώτα και κύρια τη σύμφωνη γνώμη του Δήμαρχου. Το μικρό νησιό. Αυτό δεν υπήρχε. Ήταν ο δεύτερος ή ο τρίτος, αν θέλετε, πυλώνας που κάποιος και υποστήριζε. Τώρα κατάφερε και σηκώθηκε και μπήκε στην αρχή.
2: Είσαι αισιόδοξος, λοιπόν.
1: Βλέπεις ότι παρόλο που σου αναφέρω θετικά παραδείγματα, δεν λέω τι λέξη είναι. Θέλω να τα δω στην πράξη. Ναι. Είναι πράγματα που θα έχουν εφαρμογή το 27 και το 28.
2: Μακάρι, μακάρι.
1: Δηλαδή, φοβάμαι μήπως το 29 μου δείξει, ακούσε το με την εκπομπή και
2: ναι,
1: μου πεις, είδες τι μου έλεγες εκεί. Γι' αυτό. Ναι. Τα σημάδια είναι θετικότατα, όχι θετικά, θετικότατα.
2: Με κάποιο μικρή έτσι, κάποιο ερωτηματικό.
1: Να τα δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε φτού-φτού μισά ματιά σου. Κάπως έτσι δηλαδή η κατάσταση.
2: Τι περιμένεις από το 17ο συνέδριο?
1: Ήδη ξεκινήσανε.
2: Ναι,
1: αυτά που περιμένουμε. Ήδη χθες ο Μάνος ο Κόνσταλας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης των Νησιών της Βουλής των Ελλήνων, μας ζήτησε να πάμε στη Βουλή με τα συμπεράσματα και να το συζητήσουμε με όλους τους ευρωβουλευτές. Σήμερα περιμένουμε ότι ο Γιάννης Βαρτακαστάνης θα ανακοινώσει μια συνεδρίαση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών. Ο Σάκης Αρναούτογλου την Δευτέρα παίρνει ένα λύκειο από την Ιθάκη και το πάει στις Βρυξέλλες για 2 μέρες στα παιδιά. Και στη συνέχεια ο ίδιος πάλι ετοιμάζει κάποιες εκθέσεις που θα γίνουν πριν την Ελληνική Προεδρία πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα τους έχουμε δίπλα μας συνέχεια, θα μας υποστηρίζουν στα μικρά νησιά.
2: Και εμείς θα είμαστε να τους
1: συνοδεύουμε. Εμείς θα υπενθυμίζουμε στους ευρωβουλευτές, οι ευρωβουλευτές στην κυβέρνηση, να μην ξεχάσει κανείς ότι κάτι έχει υποσχεθεί από εδώ. Θα είμαστε δηλαδή αυτός που θα τους τραβάει το μανίκι.
2: Μακάρι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
2: Ωραία. Και κλείνοντας, γιατί πρέπει να πας και στο συνέδριο.
1: Πρέπει να αλλάξεις, να μεγαλώσεις την ώρα της εκπομπής.
2: Το μήνυμα που θα θέλεις να στείλεις στο κέντρο των αποφάσεων στην πολιτεία, σαν Λευτέρης Κεχαγιόγλου, αλλά και σαν πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νήσων.
1: Τίποτα παραπάνω από τον τίτλο του συνεδρίου και τον υπότιτλό μας. Δηλαδή, όλοι μαζί.
2: Όλοι μαζί.
1: Και τίποτα για μας χωρίς εμάς. Αυτά είναι καταχειρωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά πρέπει να βοηθήσουμε να τα καταλάβουμε καλύτερα και στην πατρίδα μας οποιοδήποτε δική από τον πρώτο βαθμό του τελευταίο, για να κάνει τη ζωή των μικρών νησιών λίγο πιο εύκολη.
2: Μάλιστα. Λευτέρη και εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Στις κρίσιμες καμπές πάντα σε είχαμε δίπλα μας. Δηλαδή κάπου στη στροφή του κάβου μας περίμενες και σε είχαμε βαρών. Να μιλήσουμε ελαστικά δηλαδή.
2: Να σε καλά. Και θα αρχίσει πάνω να κάνουμε την εκπομπή για τα καράβια τη ιστορία.
1: Απλά θα είναι ζωντανή με την έννοια θα έχουμε μαζί μου και λίγο τσιπουράκι αν δεν πειράζει.
2: Ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε καλά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.

0: Στην ηρωική νησο Κάσο πραγματοποιείται το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων και έχουμε την χαρά από ένα άλλο μικρό νησί και ναυτικό νησί να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο των Ινουσών, ένα αγαπημένο νησί. Έχει την ναυτιλία στο πετσί της, ναυτομάνα Ινούσες. Ο κύριος Γιώργος Δανίλ είναι εδώ στην παρέα μας, μετέχει και εκείνος στο συνέδριο, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων. Κύριε Δανίλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στην Εσχατιά του Αιγαίου, στην Κάσο, στην Ηρωική Νήσο, και που είσαστε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να είστε πάντα γερός και να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Όταν πέρσι τέτοια εποχή έκλεινε το 16ο συνέδριο στο νησί μου της Ινούσες και παρέδιδα τη σημαία του συνεδρίου του Πανελληνίου Δικτύου των Μικρών Νησιών στον δήμαρχο και φίλο τον Μιχάλη τον Ερωτόκριτο, ναι, περίμενα αυτή τη στιγμή και είμαι πραγματικά ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή να είμαι σε ένα νησί με τόσο μακρά και σπουδαία ιστορία, με τόσο βαρύ τίμημα στην Επανάσταση, με τέτοιες θυσίες, ηρωική νήσος. Πραγματικά όταν επισκέπτομαι τέτοια νησιά αισθάνομαι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια. Και περίμενα αυτή την ώρα. Ευτυχώς επέτρεψαν οι υποχρεώσεις μου και δεν έγινε κάποιο θέμα. Ευτυχώς, πρώτα ο Θεός, και είμαι τώρα εδώ πολύ χαρούμενος και
0: πολύ ωραία.
1: Πόσο μάλλον όταν είμαι στη δημόσια τηλεόραση, η οποία είναι πάντα πολύ φιλόξενη για τα μικρά νησιά.
0: Να είστε καλά. Και μάλιστα κάναμε και το ταξίδι το μεγάλο, έτσι. Το διανύσαμε το Αιγαίο με το καράβι.
1: Εμείς τα ξέρουμε. Καλό είναι οι άνθρωποι που αποφασίζουν για μας να κάνουν αυτά τα ταξίδια, να μην έρχονται με το ελικόπτερο ή με
0: το αεροπλάνο.
1: Το αεροπλάνο έχει και αυτό την ταλαιπωρία του μερικές φορές, αλλά καλό είναι να ταξιδεύουν, να βλέπουν τα πολλά λιμάνια. Από ό,τι μου είπατε, αγαπητέ φίλε Αντώνη, ήταν το μικρό ταξίδι αυτό που κάναμε, υπάρχει και μεγαλύτερο, οπότε ναι, ζήσαμε και αυτό, αν και τα γνωρίζουμε από την εμπειρία μας από τα ταξίδια στο Αιγαίο.
0: Έτσι. Εσείς, κύριε Δανίλ, παρακολουθείτε το συνέδριο τώρα αρκετά χρόνια.
1: Ναι, είμαι από το 19 δήμαρχος.
0: Μπράβο.
1: Από την πρώτη μέρα της εκλογής, 1η Σεπτεμβρίου, πολύ σύντομα έγινε συνέδριο στην Ιθάκη και έτσι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω το δίκτυο, να γνωρίσω τους συναδέλφους μου, δημάρχους που είχαν φρέσκο εκλεγεί τότε σαν και εμένα, να μπούμε σε αυτό το μικρονησιωτικό κίνημα και έτσι να ορθώσουμε φωνή, να πούμε τα προβλήματά μας, να δούμε πού μπορούμε να βρούμε λύσεις και να αντιγράψουμε και καλές πρακτικές ο ένας από τον άλλον στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μας και των θεμάτων μας.
0: Να ορθώσετε φωνή. Μέχρι τώρα έχετε, παρά τις προσπάθειες, έχετε δει ανταπόκριση, προχωράει κάτι στα μικρά νησιά που έχουν αρκετά θέματα, θα λέγαμε.
1: Όποιοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι αποδίδω τα Κέσαρος Κέσαρη πάντα και θα μπορούσα να πω ότι σε αυτά προς 8 πλέον χρόνια που έχω την τιμή να έχω τη διοίκηση, τη διακονία μάλλον της Δημαρχίας των Ινουσών, να πω ότι βλέπω και σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά αυτό το κίνημα, δηλαδή τα αποτελέσματά του. Είχα την τιμή να είμαι στην Πάφο, όπου έγινε σύνοδος κορυφής, ήταν η τελευταία σύνοδος της Κυπριακής Προεδρίας και ήταν αφιερωμένη στην νησιωτικότητα. Εκεί λοιπόν είδαμε να ξετυλίγεται η ευρωπαϊκή πολιτική για τα νησιά και για τις παράκτιες περιοχές. Ιστορική στιγμή πραγματικά, γιατί δικαιωνόμαστε όλοι εμείς και όλα τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μιλάμε και ζητάμε πολιτικές που να εναρμονίζονται με τις ανάγκες των κατοίκων και των νησιών μας. Ο αγώνας δεν σταματάει. μπορεί να ελήφθη μία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα περάσει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας. Ο αγώνας δεν σταματάει. Μπορεί να ελήφθη μία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα περάσει και από το Ευρωπαϊκό

0: Η υπηρεσιακή της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η πολιτική ηγεσία της πέρασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι ξεκίνησαν και εγκρίθηκαν. Υπήρχαν άλλες ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, δεν υπήρχαν για τα μικρά νησιά. Έτσι λοιπόν τώρα ήδη λειτουργούν, ήδη χρηματοδοτούνται, έχουν δημοπρατηθεί έργα και χρηματοδοτούνται για να εξειδικεύσουμε αυτή την πολιτική. Έργα που ιδρευτικά, για παράδειγμα, να πω τον πρώτο τομέα, τα οποία δεν θα τα είχαμε αν πηγαίναμε στις γενικές προσκλήσεις μαζί με τα μεγάλα νησιά, την Λέσβο, τη Λίμνο, τη Χίο και τη Σάμο.
1: Γιατί χανόντουσαν όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις.
0: Όχι, εκεί η μοριοδότηση των μικρών νησιών ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Ένα απλό παράδειγμα, απευθύνονταν σε πολύ λίγους ανθρώπους, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Οπότε έτσι, τώρα υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση.
0: Εδώ υπάρχει εξειδίκευση. Είναι αυτό, ένα σοβαρό σκέλος. Πάμε στην εθνική πολιτική. Να πω ότι με πολύ αγώνα επανακτήσαμε τον μειωμένο ΦΠΑ, τον οποίο είχαμε δικαιωματικά από το 1985 και μέσα στη δίνη του τρίτου μνημονίου χάθηκε. Και είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Είναι η λύση? Όχι, γιατί η ακρίβεια είναι μεγάλη και η όποια μείωση στο ΦΠΑ απορροφάται από την ακρίβεια. Πρέπει να βρούμε και άλλα πράγματα.
1: Το μεταφορικό ισοδύναμο.
0: Μεταφορικό ισοδύναμο. Εμείς λόγω έχουμε μόνο το ένα σκέλος, οι νούσες, από τον Πειραιά. Γιατί είμαστε πολύ κοντά στη Χίο και δεν μπορεί να υπάρξει μεταφορικό ισοδύναμο σε τόσο μικρή απόσταση, δεν μπορεί να καταμετρηθεί, είναι sense. Και έτσι λοιπόν στο καύσιμο οι επιχειρήσεις το παίρνουν, γιατί έχουν όγκο μεταφερομένων αγαθών από τη Χίο, αλλά οι κάτοικοι δεν είναι εύκολο με ένα εισιτήριο του μισού ευρώ και του ενός να κάνουν αποτίμηση όλα αυτού. Άρα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να φεύγει μέσα από το κόστος της μεταφοράς αυτό.
1: Εσείς τώρα καλώς ήρθατε εδώ στο συνέδριο. Όλοι θα εκθέσετε τα θέματά σας, τα προβλήματά σας στις κοινωνίες σας, στα νησιά. Για τις συνούσεις, σύμφωνα με τον Γιώργο Δανέλη, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα?
0: Είναι δύσκολη αυτή η προτεραιοποίηση. Σίγουρα σε όλους μας το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό αυτή τη στιγμή. Και ένα θέμα που έχουμε, την απασχόληση των νέων, των ανθρώπων, των παραγωγικών, οι οποίοι τους έχουμε ανάγκη στα νησιά μας. Όχι απαραίτητα, για να το πω έτσι στεγνά, να τεκνοποιήσουν και να είναι γεμάτα τα σχολεία, αλλά έχουμε ανάγκη από παραγωγικό πληθυσμό. Είμαστε σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές. Το νησί μου απέχει 3 μίλια από την Τουρκία. Είναι από εκείνα που οι γείτονές μας μερικές φορές, οι ακραίες φωνές, να είμαστε σωστοί, οι ακραίες και εξτρεμιστικές φωνές λένε ότι πρέπει να τα καταλάβει η Τουρκία, γιατί είναι τουρκικός έδαφος, ότι δεν υπάρχει στις συνθήκες και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε πληθυσμό ενεργό, δημιουργικό, να φέρει το μέλλον στο νησί, να φέρει τις νέες ιδέες, να δούμε πώς θα πορευτεί αυτό το νησί. Έχουμε την ναυτιλία που, όπως είπατε.
1: Ευτυχώς που υπάρχει και σχολή, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Οι διάλογοι με τους σπουδαστές, πρέπει να σας πω ότι είναι κάθε φορά και πιο αποκαλυπτικοί. Κάθε νέα χρονιά που έρχεται και κάνουμε συζήτηση μαζί τους, βλέπουμε πόσο και η ναυτιλία πρέπει να εξελιχθεί. Οι απαιτήσεις της είναι μεγάλες. Η ναυτική εκπαίδευση έχει ανάγκες. Ναι. Ανάγκες εξέλιξης, ανάγκες βελτίωσης. Η σχολή μας έχει από την ιστορία της και από τη διαδρομή της αποκτήσει μια πολύ ισχυρή φήμη. Δεν είναι τυχαίο ότι η μισή τουλάχιστον από τους εισαχθέντες έχουν βαθμολογία πάνω από 16 στις Πανελλήνιες.
1: Πολύ καλό.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Λίγα παιδιά μπορούν να μπουν. Πρέπει να επεκταθεί η σχολή. Όταν μια σχολή έχει τόσο μεγάλη ζήτηση, γιατί ακριβώς δίνει τα φώτα της, αλλά και εξασφαλίζει και επαγγελματικό προσανατολισμό στο μέλλον, πρέπει να μεγαλώσει. Πρέπει να κάνουμε και άλλες αίθουσες. Πρέπει να κάνουμε και άλλη στέγη και άλλες κατοικίες για τους σπουδαστές.
1: Οπότε είσαστε αισιόδοξος και σε αυτό το κομμάτι για το...
0: Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να ακούσω τη φωνή της κοινωνίας. Έρχονται

0: Είναι οι άνθρωποι με σπουδές, με κούραση. Για να πάρεις ένα 16 πανελλήνιες πρέπει να υδρώσεις, να καθίσεις στην καρέκλα και να μην σηκωθείς. Η πρώτη, για να το, όπως, να το πω ολόκληρο, η πρώτη, ο πρώτος φέτος είχε 18.900. Οπότε σημαίνει ότι έχει γράψει σε όλα τα μαθήματα πάνω από 18. Επομένως, είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε πολύ, νομίζω κοπέλα είναι αν δεν κάνω λάθος, και δούλεψε πολύ, έχει απαιτήσεις από την εκπαίδευση στην οποία μπήκε, και βέβαια πρέπει και η τάξη όλη να εναρμονιστεί, γιατί και υπάρχουν και οι μαθητές με τα πιο... μικρές βαθμολογίες, μόνο οι πανελλήνιες, οι οποίες είναι ένα τεστ και μόνο. Η θάλασσα είναι άλλο τεστ, είναι πιο περίπλοκο.
1: Και ένα
0: πιο,
1: μεγάλο κεφάλαιο, βέβαια.
0: Πιο μεγάλη δοκιμασία. Και έτσι λοιπόν, μια τοπική αυτοδιοίκηση δεν αρκείται μόνο να μαζέψει τα σκουπίδια, να δώσει νερό και να φροντίσει τα φώτα στους κολόνες για να μην σκοτωθούμε, αλλά είναι για να κοιτάξει πώς θα ανεβάσει το επίπεδο και της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης, γιατί είμαστε ένα μικρός τόπος. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά και από την Κάσο, στα μικρά νησιά δεν υπάρχει κυβέρνηση, υπουργεία, γενικές γραμματείες, υπάρχει ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος είναι όλο το, έστω και αν δεν έχει σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή, πρέπει να αποκτήσει σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί οι πολίτες είναι σημείο αναφορά, πρόσωπο αναφοράς είναι ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή και φυσικά και το δημοτικό συμβούλιο. Έτσι λοιπόν ο ρόλος είναι μεγάλος, η ευθύνη να πάμε για την νεολαία, το νησί το δικό μου, και αντίστοιχα και κάθε νησί έχει τη δική του, έτσι, το δικό του προσανατολισμό, τον τουρισμό, την αλληλεία, την κτηνοτροφία, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό, να δώσουμε στα νιάτα μας μεγαλύτερες ελπίδες και να προσελκύσουμε. Καταφέραμε στην περίοδο ουδέν κακών αμυγές καλού. Η περίοδος του COVID έφερε 3 οικογένειες στο νησί μας που έμειναν. Έμειναν γιατί... βρήκαν τρόπο να δουλέψουν τα παιδιά τους ασφαλείς στα σχολεία. Οι ναυτικοί, υπάρχουν νέοι ναυτικοί που αφήνουν τις οικογένειες στο νησί. Δεν τα παίρνουν να τις πάνε στον Πειραιά ή στη Χίο. Μένουν στο νησί. Και αυτά όλα πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Θέλουμε φτηνότερη ενέργεια στα νησιά. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, το κράτος, μέσα από τις ΑΠΕ κλπ. Να μας παρέχει ένα αντισταθμιστικό μέτρο στην ενέργεια. Έτσι θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και περισσότερο οι επιχειρήσεις, να μένει και κάτι στην τσέπη του επιχειρηματία και όχι να αγωνιά πώς θα βγάλει το χειμώνα του.
1: Έτσι. Εσείς αναφέρατε προηγουμένως και την ΕΛΕΑ στο κάδρο αυτό της μικρής κοινωνίας των Ινουσών, όπως και όλων των νησιών. Τι θα λέγατε, ο Γιώργος Δανίλ, τι θα έλεγε σε ένα νέο που αμφιταλαντεύεται, που είναι μεταξύ να μείνω στις Ινούσες, να φύγω, να επενδύσω στις Ινούσες ή να πάω κάπου αλλού?
0: Εγώ προτρέπω τους νέους στο νησί να κλείσουν τα μάτια και να ονειρευτούν. Η ευρωπαϊκή οικογένεια υποστηρίζει την καινοτομία, υποστηρίζει τις νέες ιδέες, ενθαρρύνει την παραγωγικότητα, να φύγουμε από τα μοντέλα που δεν μπορούν να μας δώσουν ζωή και δουλειά και να σκεφτούμε και άλλα πράγματα. Να σκεφτούμε ότι μπορούμε να γνωρίσουμε τον ενάλιο πλούτο των θαλασσών μας, ότι μπορούμε να αναπτύξουμε, δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα σε μια μισθωτή οκτάωρη εργασία, μπορούν να είναι σε πολλά επίπεδα. Το νησί μας ήκμασε στην αρχαιότητα και στους νεότερους χρόνους χάρη την αμπελουργία του. Το όνομά του προέρχεται από τον Ίνο.
1: Βέβαια.
0: Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από εκείνη την μεγάλη αμπελουργική παραγωγή. Το κρασί του ήταν πανάκριβο. Το ναυάγιο που βρέθηκε μεταξύ Χίου και Ινουσών περιέχει κρασιά. Έχουν μείνει οι αφορείς κάτω στο βυθό ακέραιοι. Το κρασί είναι από τις Ινούσες και από τη Βόρεια Χίο. Ήταν από τα ακριβότερα, και αυτό το λένε οι αρχαιολόγοι, από τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύεται. πεις μέσα στα μπάρια. Λοιπόν, είναι κάτι που και εδώ θέλει εξειδικευμένη πολιτική. Δεν μπορούμε να πάμε με την πολιτική των αμπελώνων της Νεμαίας ή της Κρήτης ή της... Εδώ είναι ένα μικρό μέρος, πρέπει να κάνουμε μια εξειδικευμένη εινική παραγωγή, να φτιάξουμε ένα brand name από το Ινούσε. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν ιδέες. Δεν είμαι ο καταλληλότερος, γιατί είμαι ένα παιδί της πόλης, ένα αστικός προερχόμενος πολίτης.
1: Ναι.
0: Και αυτά είναι όμως που πρέπει να τα σκεφτούμε. Mm-hmm. Όταν δεν σου δίνει, γιατί πήγαν στην αμπελουργία, γιατί δεν είχαν άλλο τρόπο να ζήσουν οι προγονείς μας.
1: Μάλιστα. Όπως είπατε, κάθε μέρος πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά για τα δικά του θέματα που έχει ή για αυτά τα θέματα που θέλει να αναπτύξει.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να είναι όλοι οριζόντια σαν να είναι η νομοθεσία να ισχύει ότι ισχύει στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα να ισχύει, στην Ερίκουσα να ισχύει.
0: Αυτός είναι και ο λόγος των συνεδρίων μας.
1: Ξέρουμε, στη Δικάσο, στη
0: είναι και, ναι. Αυτή είναι και ο ρόλος των συνεδρίων
1: μας.
0: Αυτό είναι και της αρθρογραφίας μας. Αρθρογραφούμε συνέχεια στα ελληνικά, στα αγγλικά, σε ξένα sites και σε συνεδριακές προσκλήσεις που έχουμε.
1: Και πηγαίνετε και στο Ευρωκοινοβούλιο συχνά.
0: Ναι, και βλέπουμε και βλέπουμε ευτυχώς χώρες που μας καταλαβαίνουν, που έχουν παρόμοια ή παράλληλα προβλήματα με την νησιωτικότητα. Και κοιτάμε τώρα... πρέπει να φύγουμε πάντως για το θέμα της απασχόλησης, που είναι και το πιο σοβαρό θέμα στα μικρά νησιά. Είναι, πρέπει να φύγουμε από την μονομέρεια των αντιλήψεων. Δεν μπορεί όλοι να δουλέψουμε στο Δήμο, δεν μπορούμε όλοι να εργαστούμε στην καθαριότητα. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους. Η μελιοσκομεία, τα ψαρά κάνανε πολύ καλή δουλειά με το μέλι, έχουν κάνει πολύ σημαντική πρόοδο. Η ιστορία μας, εμείς έχουμε πάρει και τον τίτλο του παραστήματος του Europe Direct του Βορείου Αιγαίου, γιατί φιλοξενούμε ευρωπαϊκά γεγονότα, γι' αυτό φτιάχνουμε και ένα συνεδριακό κέντρο. Φιλοξενούμε σχολεία ευρωπαϊκά, μιλάμε για την Ευρώπη στις Συνούσες, μιλάμε κάθε χρόνο. Βλέπουμε τα προβλήματα της μετανάστευσης, της παραγωγικότητας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια γυρασμένη ήπειρος, αλλά έχει ανθρώπους που μπορούν να την κάνουν πάλι νέα, να την ανανεώσουν και να την εξελίξουν. Και αυτή είναι η στόχευσή μας, να έχουμε κίνητρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναυτιλία, Ευρώπη, νησιωτικότητα. Αυτά είναι.
1: Εσείς από αυτό το 17ο συνέδριο τι περιμένετε?
0: Τώρα πάμε προς την ελληνική προεδρία.
1: Βέβαια, η επόμενη χρονιά.
0: Η Κύπρος έκανε ένα πολύ καλό βήμα. Η Ιρλανδία, την οποία έχουμε στενή σχέση γιατί είναι νησιωτική χώρα και μας τίμησε να φέρει τους πρέσβεις των 26 κρατών μελών στο νησί μας, γιατί είχαμε ακριβώς αυτή την κοινή αντίληψη για τη θάλασσα και για την νησιωτικότητα. Πιστεύω ότι θα αφήσει ένα καλό αποτύπωμα. Θα καθοδηγήσει και την διαδρομή της Λιθουανικής Προεδρίας, που είναι η επόμενη, ώστε να στρωθεί το έδαφος και στην νησιωτική προεδρία πλέον της Ελλάδας, της νησιωτικής χώρας, να κοιτάξουμε να πάρει σάρκα και οστά αυτά που παρουσιάστηκαν στην ΠΑΦΟ και ψηφίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε και τα περίκλειστα κράτη ότι συμμερίζονται αυτή την ανάγκη. Η Ευρώπη διευρύνεται, μπαίνουν και άλλα νησιωτικά και άλλα κράτη που έχουν νησιωτικές υπαράκτιες περιοχές, θα μπουν σε λίγο. Οπότε η νησιωτική πολιτική πρέπει να είναι κατά πάντα τέλεια και δεν θα είναι ποτέ τέλεια. Γιατί καμία πολιτική δεν μπορούμε να πούμε. Όμως ζούμε σε μια εποχή εξελίξεων ραγδαίων και νέων ρόλων που καλούμαστε όλοι να υπηρετήσουμε. Λοιπόν, η χώρα μας βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και αυτά είναι που θέλουμε να διεκδικήσουμε τώρα στο συνέδριό μας αυτό και το επόμενο.
1: Μακάρι.
0: Μέχρι να έρθει η ώρα να προεδρεύσει η χώρα μας.
1: Ωραία. Δύο ακόμα ερωτήσεις και θα σας αποδεσμεύσω, κύριε Δανίλη. Θυμάμαι σε ένα άλλο συνέδριο στις Ινούσες μας υποδεχθήκατε με μία φράση για τη σημασία της θάλασσας του Κωνσταντίνου του Κανάρη. Ήταν,
0: ναι.
1: Για πείτε μας αυτή τη φράση, πραγματικά ναι. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αφορά τη θάλασσα βέβαια και
0: ναι,
1: τους ναυτικούς.
0: Είναι, έχουμε ένα μνημείο στην κεντρική πλατεία του νησιού, κάτω στην παραλία, το μνημείο του Αφανή Ναύτη. Εκεί λοιπόν έχουμε το άγαλμα του Ναύτη που χάθηκε, του άγνωστου Ναύτη που τον τιμάμε. Το πρώτο άγαλμα στην Ελλάδα, Αφανή Ναύτη, του Γλύπτη Λαμέρα. Και κάτω στα πόδια του αγάλματος είναι μια φράση από ένα ποίημα που αποδίδει τι είπε ο Κανάρης όταν περικυκλώθηκε από τον στόλο. Τα ψαρά περικυκλώθηκαν από τον Οθωμανικό στόλο και ήταν η ώρα να πολεμήσουν οι ψαριανοί και όσοι βρίσκονταν στο νησί για να μην υποταγούν. Η προεστή και η καραβοκύριδες του νησιού, οι άρχοντες, οι επικεφαλείς των στόλων, αυτοί που είχαν βυθίσει τόσα και τόσα πλοία, αποφάσισαν μάλλον έκλειναν προς την απόφαση να σταθούν στα διάφορα σημεία του νησιού και να πολεμήσουν από ξηράς, πράγμα που δεν το κατήχαν και ιδιαίτερα. Ο Κανάρης σηκώθηκε και είπε τίποτα αρχόντι, τους λέει, δε φελά, μονάχα το καράβι. Εμείς είμαστε καλοί στο καράβι. Εμείς είμαστε στη θάλασσα. Εκεί είχαμε τις νίκες μας. Εκεί κρατήσαμε ελεύθερα τα νησιά μας, τα ψαρά μας και τα άλλα νησιά. Εκεί κατατροπώσαμε τον εχθρό. Λοιπόν, αυτό το βάλαμε εκεί για να λέει το εξής, λένε οι γνουσιώτες, ότι καλός ο τουρισμός, καλές οι επιστήμες, όλα αυτά, αλλά τίποτα αρχόντι δεν φελά, μονάχα το καράβι. Για μας το ναυτικό λαό των Ελλήνων το καράβι πρέπει να κοιτάμε συνέχεια. Θα μου πείτε γιατί έχουμε τόσα προβλήματα στην ακτοπλοεία. Ακτοπλοεία, όπως λένε και κάποιοι εφοπλιστές, δεν είναι shipping, είναι
1: κάτι άλλο.
0: Κτέλ. Είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Τα καταφέρνουμε.
1: Είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα το συζητήσουμε.
0: Ηγούμαστε στην ναυτιλία.
1: Βέβαια.
0: Ηγούμαστε.
1: Θα σας φωνάξουμε κάποια στιγμή να έρθετε και στην ΕΡΤ να κάνουμε μια εφόλυση σύλλης κουβέντα και για την ναυτιλία.
0: Μεγάλη
1: μου
0: τιμή θα είναι.
1: Βεβαίως.
0: 25% όπως γνωρίζετε του ευρωπαϊκού στόλου το έχει Χίος και Εγνούσα.
1: Έτσι. Πολύ σωστά. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως, τι είναι οι Ινούσες για τον Γιώργο Δανίλη?
0: Είναι καρδιά μας, όλη η ζωή μας. Αφιερώθηκα εκεί. Έχω μια μακρά διαδρομή στην δικηγορία, μεγάλη προσφορά στον τόπο μου και αυτό ήταν μια αναγνώριση των συμπολιτών, δηλαδή με παρότριναν, δεν είχα ψώνιο να το πω έτσι. Την αυτοδιοίκηση την ήξερα και την είχα παρακολουθήσει κοντά στον προηγούμενο δήμαρχο και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά να αφήσω το γραφείο μου και την οικογένειά μου στην Αθήνα και να πάω να πέσω στη μάχη για να μην χαθεί αυτό το νησί, το οποίο βλέπαμε ότι έφθινε, βλέπαμε μια ομάδα καλών πατριωτών με τα ίδια αισθήματα, μου λέει νομίζουμε ότι είσαι ο καταλληλότερος, έχεις μάθει πάρα πολλά για την αυτοδιοίκηση, έχεις καλές ιδέες, έχεις διάθεση, τα υποχρεώσεις σου οικογενειακές είναι τακτοποιημένες, οπότε θα σε στηρίξουμε να βάλεις υποψηφιότητα και να υπηρετήσεις. Και έγινε αυτό δύο φορές. Εάν προλάβω και τελειώσω το έργο μου μέχρι το 28 ή το δω τέλος πάντων καλά δρομολογημένο, θα επιστρέψω στη δουλειά μου και στην οικογένειά μου.
1: Δεν το έχετε μεταγγείλει.
0: Αλλιώς θα ζητήσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου να τα τελειώσουμε όλα αυτά και να πάμε παραπέρα.
1: Έχετε κάνει πάντως, βλέπουμε ότι το πονάτε, προσπαθείτε.
0: Ναι, έμεινα εκεί γιατί είχαμε μια συνήθεια στο νησί, μπαίνανε οι δήμαρχοι επώνυμοι και οι μεγάλοι έτσι σε περιουσία και σε αυτό και είχαν τους αντιπροσώπους τους.
1: Ναι.
0: και ζούσαν στο Λονδίνο, στην Αθήνα και αυτά. Μάλιστα. Αυτό φόβησε μάλιστα και τους δικούς μας τους ψηφοφόρους, λέει μην έχουμε ένα δήμαρχο στην Αθήνα. Εγώ έδωσα το λόγο μου και τον τήρησα. Μάλιστα. Και έμεινα στο νησί.
1: Πολύ ωραία. Κλείνοντας, κύριε Δανίλ, με το χέρι στην καρδιά, τι θα λέγατε στην πολιτεία? Διότι ακούμε πολλά και πολλά ευχολόγια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται και πράγματα, και αν δεν σπάσεις αυγά που λέμε, δεν γίνεται ομιλέτα. Τι θα λέγατε στην πολιτεία?
0: Στην πολιτεία θα πω αυτό που λέω όμως και στην οικογένειά μας, την αυτοδιοικητική, και το είπα και στο συνέδριο πέρσι στην ΚΕΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη. Από κάτω δεν σηκώθηκα στο βήμα. Mm-hmm. Θέλουμε, μην πάμε σε μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις και πολιτικές. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ας πούμε να φορέσουμε τα ρούχα του βασιλιά της Αγγλίας. Σε καμία αυτή. Πάμε βήμα-βήμα. Πολιτικές ρεαλιστικές, αλλά να τις βάζουμε και να τις τελειώνουμε. Και να πάμε στην επόμενη. Δηλαδή, είπα πριν για την ναυτική εκπαίδευση. Πάμε να κάνουμε την καλύτερη ναυτική εκπαίδευση της Ευρώπης. Αλλά πάμε να την κάνουμε βήμα-βήμα, να τη φτάσουμε εκεί. Πάμε να κάνουμε τη διαχείριση. Έχουμε τώρα, ακούω τώρα με το Zero Waste, είμαστε σε ένα πρόγραμμα και ακόμη δεν έχει γίνει για μας τίποτα. Εκτός από την Τήλο που ήταν το παράδειγμα, για μας που και εξοπλισμό παραγγείλαμε και τον περιμένουμε και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο κλπ. Θα πάμε πάλι μέσα στις εκλογές να τρέχουμε με ένα σωρό προβλήματα. Ακτοπλοεία που είπαμε πριν. Πάμε να δούμε τι είναι το επόμενο στάδιο. Μιλήσαμε για ανανέωση του στόλου. Πού είναι η ανανέωση του στόλου? Γιατί καθυστερούμε τόσο? Όταν τα πλοία είναι 50, το πλοίο του Αϊστράτ είναι 52 χρονών. Το δικό μας κλείνει τα 30.
1: Το Ινούς
0: είναι κλείνει, ναι, τα 30. Πρέπει να βλέπει ο επενδυτής ενός μικρού νησιού, ο κάτοικος, αυτός που θα αφήσει την πόλη του, θα νοικιάσει εκεί το σπίτι του και θα έρθει να μείνει στις Ινούς, πρέπει να δει τι έχουμε να προτείνουμε για τη μετακίνησή του από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Τα υδροπλάνα, γιατί τόσα χρόνια?
1: Γιατί κολλησιεργία?
0: Γιατί δεν το παίρνουμε από αυτόν τον άνθρωπο, αφού δεν μπορεί να το κάνει?
1: Αυτά όλα θα τα πετήσετε, θα τα πετείτε από την πολιτεία? Και
0: αυτά τα λέμε στις συναντήσεις μας με την ηγεσία και εντάξει, και κοιτάμε που έχει κολλήσει για να το λύσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να βγω να κάνω να βγάλω έναν, ναι, φιλιππικό για αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει.
1: Μάλιστα. Γιατί είπαν και οι προλαλήσαντες σας εδώ, αν εμείς δεν αποφασίσουν για εμάς, δεν έχουμε μέλλον.
0: Ναι, αλλά να είμαστε, εννοώ, σε βατές διαδρομές. Είμαστε
1: απαιτήσεις.
0: Μικρά νησιά. Δεν είναι ότι δεν έχουμε εγώ το έχω λύσει το νερό, το θέμα του νερού. Έχω καλή διαχείριση των απορριμμάτων, έχω καλή συγκοινωνία κλπ. Έχω κόσμο να με στηρίξει στα μεγάλα σχέδια. Όταν έχω 150 γέροντες, πώς θα να κάνω το άλμα για την ναυτική εκπαίδευση? Να κάνουμε. Για αυτά. Θέλω και το πληθυσμό.
1: Yeah.
0: Θέλουμε αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δανίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό συνέδριο και θα τα πούμε και στην ΕΤΠΑΝΟ. Χαιρετίσματα στις Ινούσες.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Ινισσών, ο κύριος Γιώργος Δανίλη, εδώ στο συνέδριο για τα μικρά νησιά.

0: Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών είναι σε εξέλιξη. Το σύνθημα είναι όλοι μαζί, όλα τα μικρά νησιά πρέπει να ενωθούν με μια κοινή φωνή για τα θέματα τους που τα απασχολούν και πρέπει να δοθούν λύσεις σε αυτά τα θέματα, έστω και αν όχι όλα, κάποια από αυτά κάθε χρόνο, και να υπάρχει μια πρόοδος. Στην παρέα μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες τον βουλευτή Δωδεκανήσου με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μάνου Κόνσολα. Κύριε Κόνσολα, Μάνου μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή και ευχαριστώ που δέχτηκες να πεις δύο κουβέντες εδώ.
1: Μα τι λέτε, εγώ ευχαριστώ κύριε Καραγιαννάκη για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ στην ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδος, και να καλησπερίσω τους ακροατές μας και να τους καλέσω στα Δωδεκάνησα και στην ομορφικά σου, γιατί εδώ εξελίσσεται ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο συνέδριο που αφορά τις νησιωτικές πολιτικές αλλά και τις πολιτικές της περιφερειακής ανάπτυξης. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι στο συνέδριο αυτό διαπιστώνεται ότι η νησιωτική Ελλάδα είναι η ίδια η Ελλάδα, άρα η πολιτεία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που αφορά όλους μας. Και όταν λέω όλους μας, εννοούμε πολίτες, πολιτικούς, θεσμούς διακυβέρνησης, κοινωνικούς θεσμούς, οικονομικούς παράγοντες και όλους τους άλλους που ασχολούνται με τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη. Άρα εδώ συγκλίνουμε στην σκοπιμότητα του συνεδρίου και θέλω από την αρχή να εκφράσω τη χαρά μου για τη διεξαγωγή του συνεδρίου στην Κάσο, αλλά και τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές, γιατί αυτό το συνέδριο δίνει μια παρακαταθήκη για την προοπτική του δημόσιου διαλόγου που χρειάζεται ενίσχυση και κορύφωση, mm-hmm, προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία το τελευταίο καιρό διαλαμβάνονται στο δημόσιο λόγο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κόνσολα, βάλατε όλους στην εξίσωση και ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης σε αυτό που λέμε νησιωτικότητα, σε αυτό που λέμε ένα καλύτερο αύριο για αυτά τα νησιά. Από την πολιτεία μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, από τους φορείς, από τους δήμους, από την νεολαία, εσείς από τη δική σας πλευρά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο?
1: Κύριε Καραγιαννάκη, εγώ είμαι εκφύσεως αισιόδοξος και πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια να το γεμίσουμε. Αλλά η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι συνολική. Κυβέρνηση, εθνική αντιπροσωπεία, αυτοδιοίκηση και φορείς. Και το λέω αυτό γιατί είδατε στη συζήτηση που χαίρομαι που συμμετέχετε κι εσείς ως νησιώτης, και η ΕΡΤ πάντα δίνει την παρουσία της με ένα ξεχωριστό τόνο. Διαπιστώνετε ότι είναι ανάγκη στη συμμετοχή αυτού του δημόσιου διαλόγου η παρουσία επιχειρημάτων και πολιτικών. Και σήμερα, δόξα Θεός, υπάρχουν επιχειρήματα. Έγινε αναφορά για τον Οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, ναι, και με πολύ χαρά ακούσαμε και την κυβερνητική πλευρά και τους εκπροσώπους των φορέων και της αυτοδιοίκησης όλοι να συγκλίσουν ότι προτεραιότητα είναι η παραμονή των κατοίκων στα νησιά.
0: Το
1: μεγάλο στοίχημα είναι αυτό. Τι να το κάνω να υπάρχουν πολιτικές, χρηματοδοτικά εργαλεία και να μην υπάρχουν κάτοικοι. Άρα τώρα που είναι νωρίς, θα πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα και την όθηση παραμονής των κατοίκων στις εστίες τους. Ένα λαμπρό παράδειγμα, πρόσφατα από την Δωδεκάνησο, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε τα μέτρα στήριξης για την παραμονή των κατοίκων στο Καστελόριζο, αλλά και άλλους που προσκάλεσε να παραμείνουν και να έρθουν να φιλοξενηθούν στο Καστελόριζο, και νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα αφετηρίας δημόσιου διαλόγου, ώστε να υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα και στη Γάσο και σε άλλα μικρά νησιά. Ελπίζω, ναι, φυσικά ελπίζω. Ελπίζω γιατί υπάρχει βούληση, υπάρχει κορύφωση της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε καταλάβει όλοι ότι, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τα νησιά είναι η ίδια η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι αποκομμένο, είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι η αρχή της Ευρώπης και νομίζω ότι
0: είμαστε
1: πρέπει
0: τα σύνορα της Ευρώπης και καθορίζουμε τις ΑΟΣ της πατρίδας μας και της Ευρώπης επίσης.
1: Αγγίξατε την πολύ σημαντική γεωπολιτική διάσταση και σημασία της νησιωτικής Ελλάδας και δεν της Κάσου. Άρα αλίμονο, αν τυχόν δεν αποφασίσουμε όλοι, να ασχοληθούμε πιο εμφαντικά με τις πολιτικές στα νησιά. Να πω μόνο, κύριε Καραγιαννάκη, ότι η κυβέρνηση έχει κατανοήσει απόλυτα αυτόν τον σκοπό, το να στηρίξει τα νησιά, αλλά και η Βουλή, αφού για πρώτη φορά μαζί με την συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Ντασούλα, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και σημερινό πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, απεδέχθη την πρότασή μας, που ήταν ομόφωνη από όλα τα κόμματα, να γίνει αυτόνομη επιτροπή νησιωτικών περιοχών, και εκεί συζητούμε όλα τα θέματα για την υγεία, για την ανάπτυξη, για την οικονομία, για την κοινωνική πολιτική. Και με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει, επαναλαμβάνω, ανακοινώσει την Εθνική Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και την Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, που στελεχώνεται πλέον με ένα κυβερνητικό παράγοντα. Αυτό λοιπόν τι έχει να κάνει με την κορύφωση του διαλόγου και τις πολιτικές να εφαρμόζονται άμεσα, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να μείνουν στις εστίες και να τους δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από τις δομές υγείας, τις δομές της εκπαίδευσης, τις μεταφορές και τα δίκτυα που αφορούν όλη την επικοινωνία, τη συγκοινωνία, αλλά και την ενέργεια, να μπορούν να παραμείνουν και να αντέξουν αυτό το κόστος που αυτή την περίοδο είναι αρκετά αυξημένο για τη διαβίωσή τους.
2: Με άλλα λόγια, σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, κύριε Κόνσολα, η πολιτεία έχει πέσει με περισσότερο θέρμη πάνω σε αυτά τα θέματα της νησιωτικής πολιτικής δι' των μικρών νησιών.
1: Αλήθεια. Η πολιτεία ακολουθεί και μια δική μας, ξέρετε, στην Βουλή, στην Επιτροπή αυτή παράγουμε πολιτική, και πολλές από αυτές τις προτάσεις υιοθετείται από την κυβέρνηση. Παράδειγμα, ενισχύεται η πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης με πολλούς τρόπους. Το δεύτερο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασυνδέει τα νησιά με πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, στην ενέργεια, στην κίνηση, στην επικοινωνία, στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό βλέπετε ότι κορυφώνεται κάθε φορά από κάθε Υπουργείο. Τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Και τέλος, κύριε Καραγιαννάκη, τον θεσμό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με τη συνεργασία Υπουργείων, Αυτοδιοίκησης και Θεσμών. Και επειδή λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο, για πρώτη φορά υπάρχει μια σύγκληση στα χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκά, περιφερειακά, εθνικά προγράμματα, για να γίνουν υποδομές και να υπάρχουν και κίνητρα παραμονή στα νησιά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
2: Μέχρι.
1: Και νομίζω ότι η κυβέρνηση ακολουθεί αυτό το κανόνα. Έχουμε δρόμο ακόμα να κάνουμε. Είναι πολλά τα θέματα της συζήτησης για την νησιωτική πολιτική, αλλά με αυτό το συνέδριο δυναμώνει η φωνή μας και ελπίζω ότι θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο στην πορεία.
2: Μακάρι. Θα έρθουμε στο κεφάλαιο μεγάλο στοίχημα. Την κρατάω αυτή την ερώτηση για πιο μετά. Όμως, μια που αναφερθήκαμε σε όλα αυτά για την πολιτεία, εγώ θα σας κάνω την ερώτηση. Ακούμε πολλές, και ο κόσμος μας το λέει τώρα, περνώντας στα διάφορα στενά του νησιού, ακούμε και συγγνώμη που το λέω, αλλά ακούμε πολιτικούς και να λένε τα ίδια, και μετά από λίγο δεν βλέπουν κάποια αυτό. Εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
1: Έχει αποτέλεσμα.
2: Συγγνώμη για το θάρρος.
1: Όχι, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Οι πολίτες μας κρίνουν αυστηρά και μας κρίνουν καθημερινά, κύριε Καραγιαννάκη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα προεκλογικά προγράμματα, τα μανιφέστα, ο προγραμματικός λόγος των κομμάτων και των πολιτικών είναι η πηξίδα που επιλέγει ένας πολίτης, τον πολιτικό που θα τον εκπροσωπήσει και τα κόμματα που θα τον εκπροσωπήσουν. Η αλήθεια είναι ότι η προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για τα νησιά παίρνει σάρκα και οστά. Σας θυμίζω, κύριε Καραγιαννάκη, ότι ήδη μειώθηκε το ένφια στα νησιά,
2: ναι.
1: Μειώθηκε το ΦΠΑ. Το ξέρετε πολύ καλά, και επιπλέον η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Εδώ όμως θα δούμε και κάτι άλλο. Και επανέρχομαι στην συζήτηση που ο Πρωθυπουργός κορύφωσε στο Καστελόριζο πρόσφατα με την επίσκεψή του. Την ενίσχυση, για παράδειγμα, με τα χρηματοδοτικά προγράμματα που ανακοίνωσε για μόνιμους κατοίκους και για δημοσίους υπαλλήλους που θέλουν να μείνουν στο νησί για κάθε χρόνο, για πολλά χρόνια. Άρα, οι πολιτικοί που υπόσχονται και υλοποιούνται, τους γνωρίζουν οι πολίτες. Οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται από προγραμματικές δεσμεύσεις, τις κατανοούν οι πολίτες, τις καταγράφουν και θα κριθούμε στις εκλογές. Υπάρχουν και οι πολιτικοί οι οποίοι είναι μόνο μανιφέστα, ναι, και δεν υλοποιούν τίποτα. Λύσαμε όλα τα προβλήματα, κύριε Καραγιαννάκη? Όχι. Λύσαμε πάρα πολλά και υλοποίησαμε δεσμεύσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Από τη μεταπολίτευση, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ακτοπλοεία εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια με εκατομμύρια ευρώ. Και νομίζω ότι ακούσατε και τον πρόεδρο του Δικτύου Μικρών Νήσων ότι η Ελλάδα πλέον είναι τρίτη σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες από εκεί που ήταν το μαύρο πρόβατο.
2: Έχει βελτιωθεί αρκετά.
1: Τα θέματα της υγείας, παρά τα προβλήματα και την μετανάστευση χιλιάδων γιατρών από την Ελλάδα, αν δείτε τους δείχτες τα τελευταία χρόνια, είναι παραπάνω από προϋπολογισμό στις δομές υγείας, περισσότεροι γιατροί, αλλά δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα όλα. Θέλει ακόμα ενίσχυση.
2: Ωραία. Επανερχόμαστε στο μεγάλο στοίχημα. Το στοίχημα να μείνουν οι νέοι και να μην φύγει ούτε ένας νέος από κάποιο μικρό νησί, ούτε ένα σπίτι να κλείσει, γιατί αυτό θεωρείται ήττα. Εσείς λοιπόν, κύριε Κόνσολα, με το χέρι στην καρδιά, τι θα έλεγατε σε ένα νέο που σκέφτεται, που αμφιταλαντεύεται, να μείνω ή να φύγω, να φύγω ή να μείνω?
1: Κύριε Καραγιαννάκη, θέσατε ένα επί τον τύπο των Ελλήνων το πολύ σημαντικό ερώτημα. Υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Φυσικά και υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει στην Ευρώπη ολόκληρη. Και είδατε ότι ζήσαμε τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο μεταναστευτικό ρεύμα της ανθρωπότητας. Ερχόμενοι από τις πληγείς περιοχές εξαιτίας του πολέμου της Αιγαίας Ανατολής και την Αφρική, στην Ευρώπη για να βρουν την τύχη τους. Αυτό μας λύνει το πρόβλημα? Όχι. Εμείς πρέπει ως εθνικός πληθυσμός να δυναμώσουμε, ως Ευρώπη να δυναμώσουμε μέσα από πραγματικές πολιτικές ενίσχυσης του εισοδήματος και των ευκαιριών δραστηριοποίησης μέσα από θέσεις εργασίας. Αν η Ευρώπη δεν αποφασίσει και η Ελλάδα σε αυτό το ρυθμό κινείται να δώσει κίνητρα παραμονής νέων στις εστίες τους και ιδιαίτερα στην περιφέρεια και όχι μόνο στα αστικά κέντρα, θα έχουμε μεγάλο θέμα. Και δεν είναι μόνο στα νησιά, είναι και στις ορεινές περιοχές.
2: Εννοείται, ναι. Και
1: πρόσφατα ήμουνα σε αποστολή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει έδρα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τα ορεινές περιοχές στο Μέτσοβο, και στην περιοχή της Υπήρου είδα και εκεί την τραγική εικόνα της υποστελέχωσης των δομών, αλλά κυρίως της ερήμωσης του πληθυσμού. Άρα είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι, αύξηση του πληθυσμού, διατήρηση της εστίας τους και διατήρηση ιδιαίτερα στα νησιά. Εγώ, κύριε Καραγιαννάκη, ελπίζω, γιατί πλέον υπάρχουν πολιτικές για την σταθεροποίηση του πληθυσμού στην περιοχή και αύξηση αυτούς. Κάναμε μια συνεδρίαση στην Βουλή για το δημογραφικό και εκεί αναπτύξαμε όλο το εύρος των κινήτρων που δίνει η κυβέρνηση. Υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα για την ανάδειξη του δημογραφικού μέσα από την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος άμεσα και έμεσα, κινήτρων παραμονής στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ανακοίνωσε την Εθνική Επιτροπή για το Δημογραφικό. Είμαστε στα στάδια υλοποίησης. Έχω την ελπίδα ότι σταδιακά θα κατανοήσουν οι Έλληνες ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη σκέψη μας, να μην εγκαταλείψουμε την Ελλάδα,
2: μακάρι,
1: την αιστεία μας. Και ναι, πιστεύω ότι οι νέοι, το ακούσατε και στο συνέδριο, θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και νομίζω ότι αυτή την ευκαιρία θα τους τη δώσω μέσα από την ενίσχυση
2: και τις πολιτικές. Είναι ευχή όλων και, όπως είπαμε και πριν, το μεγάλο στοίχημα, διότι μετά από αυτό δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό το θέμα. Εσείς τι περιμένετε από το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων και από κάθε συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο?
1: Έχετε δίκιο, από κάθε συνέδριο. Ακούστε, η κορύφωση στο δημόσιο διάλογο για τα θέματα νησιωτικής πολιτικής που αφορούν τις ανάγκες των πολιτών είναι πολύ σημαντική. Γιατί τα συνέδρια και τα πορίσματά τους δεν μένουν στο ράφι. Δεν είναι απλές διαπιστώσεις. Είναι μεταφορά μηνυμάτων ιδιών και πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο και στην κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιηθούν στο πεδίο οι πολιτικές αυτές. Αυτή είναι η ουσία του συνεδρίου. Και επειδή το συνέδριο αποτελείται από ένα πλήθος εμπειρογνωμόνων, τεχνοκρατών, πολιτικών παραγόντων και επιστημόνων, νομίζω ότι τα πορίσματα του συνεδρίου θα είναι μια αφετηρία και ένα εφαλτήριο και μια παρακαταθήκη για το μέλλον, προκειμένου η κυβέρνηση να αναπτύξει ένα διάλογο και να εφαρμόσει πολιτικές. Τι αποφασίσαμε, κύριε Καραγιαννάκη, σε συνεννόηση με τον κύριο Κακλαμάνη και το Δίκτυο Μικρών Νήσων, αυτό το συνέδριο να το φέρουμε και το επαναλαμβάνω για μια φορά στη Βουλή, ώστε αυτές οι πολιτικές ανά Υπουργείο, ανά χαρτοφυλάκιο Υπουργού, να μπορέσουν να αποσταλούν στην κυβέρνηση και να δρομολογηθούν λύσεις που αφορούν την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πολιτική, την κτηνοτροφία, την αλληλεία.
2: Την αλληλεία, βέβαια.
1: Την παιδεία, την υγεία, όλα τα θέματα. Αυτό το συνέδριο λοιπόν είναι ένα σημαντικό, επίκαιρο συνέδριο και μάλιστα πρωτότυπο, γιατί και στην Μεθόριο γίνεται. αντιθέτως μπορούμε να το πούμε και στην αρχή της Ευρώπης, αλλά κυρίως γίνεται σε μια χρονική συγκυρία που ο δημόσιος διάλογος στην ισιωτική πολιτική κορυφώνεται.
2: Μάλιστα. Σχεδόν απαντήσατε στην τελευταία ερώτηση, κύριε Κόνσολα. Εσείς, άνθρωπος της πολιτείας, άνθρωπος της κυβερνήσεως, τι θα μεταφέρετε από αυτό εδώ το συνέδριο? Τα είπατε βέβαια τώρα κάποια από αυτά, αλλά σαν Μάνος Κόνσολας, έτσι, με το χέρι και αυτό στην καρδιά.
1: Κύριε Καραγιάννακη, χαίρομαι που λέτε ως Μάνος Κόνσολας κάτοικος των νησιών αυτών.
2: Ναι.
1: Και ως εκπρόσωπος των 12 νησιών στη Βουλή, έχω ηθική και πολιτική υποχρέωση να μάχομαι καθημερινά πολλές φορές για τα αυτονόητα που δεν είναι δεδομένα, αλλά να μεταφέρω το μήνυμα της ελπίδας των νησιωτών για μια καλύτερη νησιωτική Ελλάδα προς την κυβέρνηση και στην εθνική αντιπροσωπεία. Μου δίνουν εφόδια και επιχειρήματα τα ζητήματα που θέτουμε σήμερα προς συζήτηση στο συνέδριο, να κορυφώσω, να επικοινώσω την επιχειρηματολογία μου στην εθνική αντιπροσωπεία, στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, στα Υπουργεία και στην κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση να αποφασίσει σε πιο σύντομο χρόνο και σε πιο εμφαντικά και σύντομες πολιτικές στο επόμενο διάστημα, προκειμένου οι κάτοικοι να απολαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις, κυρίως όμως να δώσουμε την ευκαιρία να μείνουν στα νησιά και να μην απομακρυνθούν από αυτά.
2: Μακάρι, κύριε Κόνσολα, πραγματικά από το στόμα σας και στο Θεού του αυτή και στο αυτή της κυβερνήσης, για ένα καλύτερο αύριο για όλα τα νησιά, όχι μόνο για το εδώ στο νησί μας που γίνεται το συνέδριο, ή σε όλα τα μικρά νησιά που ακούμε τόσα και τόσα πράγματα.
1: Κύριε Καραγιαννάκη, όπως ξέρω και εσάς και γνωρίζω την μάχη που δίνεται από τη δική σας σκοπιά, δεν περισσεύει κανείς αυτή τη συζήτηση. Και επειδή νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση, αν σκεφτούμε ότι λίγες δεκαετίες πριν ήταν ο πληθυσμός πιο πυκνός στα νησιά και εδώ πρέπει να το διατηρήσουμε, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Πρέπει να προχωρήσουμε εμφαντικά σε αυτό που έχει ανάγκη ο νησιώτης, να το στηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα.
2: Θα προχωρήσουμε λοιπόν εμφαντικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κόνσολα, για την παρουσία σας εδώ και στο συνέδριο και στην εκπομπή μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω το μήνυμα αγάπης από την Κάσο σε όλο τον πλανήτη, στους Έλληνες και Ελληνίδες απόδημους, στους Έλληνες και Ελληνίδες όπου και αν ζουν στην Ελλάδα. Και θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Καραγιαννάκη, γιατί ακούγοντάς σας ακούω το πάθος, την αγάπη σας για την Ελλάδα, αλλά να σας πω ότι ενώνεται την Ελλάδα. Είδατε σήμερα ότι εδώ τα διαπόντια ενώθηκαν με το Καστελόριζο, το Βόρειο Αιγαίο με τη Γάβδο. Είμαστε όλοι στο ίδιο μετερίζι για τους ίδιους λόγους και αισθανόμαστε πολύ όμορφα που μοιραζόμαστε κοινά ιδανικά, αξίες αλλά στόχους για πολιτικές και για κοινές δράσεις.
2: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε και θα τα πούμε εν καιρό και στην ΕΡΤ με το καλό να έρθετε πάνω να κάνουμε μια εφόλησή κουβέντα για πολλά άλλα θέματα.
1: Να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε. Συγχαρητήρια και εσάς τους συνεργάτες σας. Καλή αντάμωση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ήτανε ο κύριος Μάνος Κόνσολας, βουλευτής του 12 νήσου με τη Νέα Δημοκρατία, τον οποίο και ευχαριστούμε.

0: Στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μικρών Νήσων που λαμβάνει χώρα στην ηρωική νήσο Κάσο, στο νησί μου το αγαπημένο, συναντώνται άνθρωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση, άνθρωποι της πολιτείας, φορείς, όπως και άνθρωποι της κοινωνίας του νησιού της Κάσου, κοινωνικών φορέων, της επιχειρηματικότητας, και συζητάμε τα θέματα που απασχολούν τα μικρά νησιά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Εδώ στην Κάσου λοιπόν συναντήσαμε την Διευθύντρια του Γυμνασίου Λυκείου Κάσου, την κυρία Αντωνία Δεγαΐτα, η οποία μας έκανε την τιμή να έρθει εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, και να συζητήσουμε για ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της εκπαίδευσης, αλλά και το θέμα το κτηριακό που αντιμετωπίζει το Γυμνάσιο και Λύκειο Κάσου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταρχήν, κυρία Δεγαΐτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας και ήρθατε, ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που κάνατε σε μένα και στην εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού μας για να μιλήσουμε για τα τρέχοντα θέματα που μας ζορίζουν.
0: Το παρακολουθώ το θέμα αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει ξεκινήσει το κτηριακό θέμα και η πρώτη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου και θα σας την θέσω και έτσι θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας: πώς είναι για μια διευθύντρια Γυμνασίου Λυκείου Κάσου να κάνει και να βλέπει να γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ?
1: Από αστείο έως τραγικό. Τα κοντέινερ, τα συγκεκριμένα αυτά που έχουμε εμείς, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν είναι για εκπαιδευτική χρήση. Είναι μάλλον για εργοταξιακή χρήση. Σαφώς είναι πρόσκαιρα. Μας έχουν υποσχεθεί ότι σε 14 ή 17 μήνες, δεν θυμάμαι καλά, από την έναρξη του έργου στο κάτω σχολείο, δηλαδή μετρώντας 14 ή 17 μήνες από τον περσινό Ιούλιο, θα μεταφερθούμε στο καινούριο κτίριο που θα έχει γίνει. Πολύ αισιόδοξο σενάριο. Θεωρώ ότι είναι, ότι θα πετύχει αυτό το σενάριο, γιατί το έργο του σχολείου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκο Κουτσίκου, όπου γενικά όλα αυτά τα έργα τρέχουν με ταχύς ρυθμούς. Οι εργάτες, από ό,τι βλέπω στο σχολείο, δουλεύουν μέχρι αργά το απόγευμα. Mm-hmm. Οπότε το θεωρώ ένα αισιόδοξο σενάριο.
0: Και σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα, βρίσκονται οι εργασίες? Δηλαδή, είπατε 14 με 17 μήνες, τώρα έχουμε διανύσει τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο μήνα. Mm-hmm. Αισιόδοξη σας βλέπω δηλαδή, να το πω έτσι?
1: Θεωρητικά ναι.
0: Κυρία Δεγαΐτα, θυμάμαι ότι αυτό το πρόβλημα με το κτίριο του Γυμνασίου Λυκείου Κάσου είχε ξεκινήσει από το 16-17 και φτάσαμε 10 χρόνια μετά και τώρα βάλαμε μπρος. Κάνατε προσπάθειες από τότε, αλλά χτυπάκατε στον τοίχο, δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον από την πολιτεία? Από πού, γιατί κολλησιουργούσε το έργο αυτό?
1: Το κτίριο αυτό έχει μια πικραμένη ιστορία. Από την αρχή της κατασκευής του, από ό,τι λένε οι μηχανικοί, δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά υλικά. Επίσης, δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή στην οικοδόμηση του κτιρίου και στη μετέπειτα συντήρησή του. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν το κτίριο σιγά σιγά να φθήρεται, να μην συντηρείται και να μην επιδιορθώνεται γρήγορα, και βέβαια δεδομένης εδώ πέρα της υγρασίας, της αλατότητας και γενικά των καιρικών στοιχείων, να υπάρχουν συνεχείς και γρήγορες φθορές στο κτίριο. Το κτίριο είναι μεγάλο, mm-hmm. κατανοητό. Από μεριάς πολιτείας δεν υπήρχαν, αυτό που λέμε η συντήρηση, δεν υπήρχε από μεριάς πολιτείας. Γινόντουσαν ευκαιριακά, κάποια τμήματα ευκαιριακά συντηρώντουσαν, το υπόλοιπο κτίριο αφαινόταν στη μοίρα του. Οπότε μέχρι να συντηρηθεί ένα άλλο κομμάτι του κτιρίου,
0: έχω κάτι άλλο,
1: ήδη το προηγούμενο φθυρότανε. Τέλος πάντων, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μετά από χρόνια και ζαμάνια, και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση του κτιρίου, που είναι γενική επισκευή από ό,τι βλέπετε.
0: Και Οπότε έχουν πέσει με τα μούτρα στην επισκευή του αυτού του μεγάλου κτίριου για τα δεδομένα του νησιού. Απλά είναι λίγο δύσκολο, λίγο βαρύ να βλέπω τα παιδιά στα κοντέινερ και εσάς φυσικά να επιτελείτε αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την εκπαίδευση και για τα παιδιά μας, αλλά γενικά σε όλα τα νησιά να μα βλέπεις μια τέτοια κατάσταση είναι λίγο... Αλλά ευτυχώς θα είναι για πολύ λίγο. Μέχρι του χρόνου, ας πούμε, θα έχει...
1: Λογικά του χρόνου, δεδομένων αυτών που λένε, θα έχουμε μπει στο καινούριο κτίριο.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Γιατί όντως τα κοντέινερ είναι ανυπόφορα. Ναι. Δεν παλεύονται. Πολύ τρομερά στενή χώρη.
0: Ναι, τα είδα και εγώ που ήρθα τώρα πάνω. Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η συντήρηση θα κρατήσει για πολύ και να μην έχουμε πάλι τα ίδια...
1: Λογικά ναι. Αφού παραδοθεί το κτίριο, λογικά ναι, θα υπάρχει και κάποιο, θεωρώ εγώ ότι θα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για κάποιες συντηρήσεις στο απότερο μέλλον.
0: Μετά από μερικά χρονικά διαστήματα θα έρχονται πάλι να κάνουν τις επισκευές.
1: Θα πρέπει λογικά να γίνονται κάποιες συντηρήσεις, κάποιες επισκευές, γιατί επαναλαμβάνω, εδώ πέρα υπάρχει και η αλατότητα και τα υγρασία.
0: Ναι. Καλή επιτυχία και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά σε αυτό το κομμάτι το κτηριακό. Τώρα όμως θα πιάσουμε και λίγο την εκπαίδευση στο νησί. Καταρχήν φέτος τη σχολική χρονιά είμαστε πλήρης στο γυμνάσιο Λύκειο Κάσου με εκπαιδευτικό προσωπικό.
1: Λείπει από εμάς μόνο ο γυμναστής. Το θετικό είναι ότι έχουμε όλες τις ειδικότητες για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και για τα μαθήματα που εξετάζονται μέσω Τράπεζας Θεμάτων. Υπάρχουν όλες οι ειδικότητες.
0: Μάλιστα. Πόσα παιδιά είναι στο γυμνάσιο?
1: 31.
0: 31 και γυμνάσιο και λύκειο.
1: Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις 31 παιδιά.
0: Που εμείς ήμασταν τότε 100 και...
1: Παιδιά. Έχω δει τα παλιά αρχεία.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Αλφα γυμνασίου φέτος 3 παιδιά. Αλφα γυμνασίου. Και είναι 3 κοριτσάκια. Θηλυκό κόσμος.
0: Είναι το αποτύπωμα αυτού του μεγάλου θέματος που συζητάμε εδώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η υπογεννητικότητα, το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Εάν δεν ενισχυθούν οι νέοι, οι νέες οικογένειες, τα νέα παιδιά να έχουν κάποια εργασία δική τους, να μην ζουν με επιδόματα, να ζουν από την εργασία τους, ναι, θα καταπολεμηθεί το δημογραφικό. Αλλά δυστυχώς με επιδόματα και με ανεργία δεν λύνουμε τίποτα.
0: Κυρία Δεγαΐτα, εσείς εκπαιδευτικός εδώ στο νησί, πότε πρώτο ήρθατε και πόσα χρόνια έχετε εδώ?
1: 26 χρόνια.
0: 26. Σχεδόν όλοι σας την...
1: Ακριβώς, ναι. Όλο μου την εκπαιδευτική ζωή την έχω περάσει εδώ πέρα.
0: Οπότε λοιπόν είσαστε κατάλληλοι να μας πείτε, να κάνετε μια σύγκριση του τότε με το σήμερα.
1: Ναι, στο νησί έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα προς το καλύτερο. Θυμάμαι όταν ήρθα, όταν πρωτόρθω δεν υπήρχε φαρμακείο. Σήμερα υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο που εξυπηρετεί τον κόσμο κτλ. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα προς το καλύτερο. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι γενικά ο κόσμος να μην βλέπει μόνο το τουριστικό κομμάτι. Πρέπει να, για να αναπτυχθεί κάποια περιοχή, χρειάζεται να στηρίζεται στους δικούς της πόρους. Όχι, σίγουρο ο τουρισμός είναι ένα καλό στοιχείο, προσφέρει. Αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν τοπικοί πόροι για την οργάνωση και τη ζωή στο νησί, και αυτό νομίζω, θεωρώ εγώ, ότι θα λύσει πολλά προβλήματα στηριζόμενοι στην τοπική οικονομία. Είτε πρωτογενής τομέας είναι αυτός, είτε μεταποιητικός τομέας είναι αυτός. Το διοικητικό κομμάτι βέβαια, αλλά ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση, κατά τη δική μου άποψη, είναι αυτά που θα λύσουν λογικά κάποια προβλήματα στο νησί. Ναι.
0: Εσείς γνωρίζω ότι ο σύζυγός σας και παιδικός μου φίλος ασχολείται και με το ψάρεμα και με το πρωτογενή τομέα και με την μεταχειρουργία.
1: Ναι.
0: Το έχει βρει το νόημα.
1: Σωστά.
0: Και το προχωράει παρακάτω, έτσι.
1: Κάνει κάτι που τον ευχαριστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εκτός από τον πρωτογενή τομέα, επαναλαμβάνω, χρειάζεται και η μεταποίηση. Ο πρωτογενής τομέας, έχοντας την εμπειρία από το σύζυγό μου, δεν προσφέρει πάντα. Υπάρχουν χρονιές που το μέλι δεν προσφέρεται. 3 χρόνια και ας πούμε, κάνουν οι μελισσοκόμοι.
0: Δεν είχαμε νερό εδώ πέρα, βροχές.
1: Να παράξουν μέλι. Ναι. Υπάρχουν τέτοιες χρονιές.
0: Ναι.
1: Άρα ο πρωτογενής τομέας δεν είναι πάντα δεδομένος λόγω των κλιματικών συνθήκων.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και ο μεταποιητικός που θα μπορούσε να αναπτυχθεί εδώ πέρα, τύπου Κινσέπ, ας πούμε, όπως είναι η Κινσέπ. Υπάρχει και το διοικητικό κομμάτι. Mm-hmm.
0: Εσείς ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα του νησιού αυτή την περίοδο, εκτός από το δημογραφικό?
1: Υγεία, το κομμάτι της υγείας. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετιούμαστε από έναν, δεν είμαι σίγουρη, από έναν ή δύο αγροτικούς γιατρούς. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο σπάσιμο, μονίμως τρέχουν τέτοια προβλήματα,
0: ναι,
1: με κάποια πιο σοβαρή λίμωξη και τα λοιπά, θα πρέπει όλος να μεταφερθεί. Δεν είναι εύκολο.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Είναι η πιο δημοφιλής απάντηση που δίνουν οι περισσότεροι στα μικρά νησιά.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Λογικό είναι. Με ένα σπάσιμο θα πρέπει όλος να πάει ή Κάρπαθο ή Κρήτη.
0: Ναι. Αλλά επιστρέψουμε στο θέμα της εκπαίδευσης. Τα παιδιά εδώ είσαστε ευχαριστημένοι με, να το πούμε, σε γενικές γραμμές, με την επίδοση ή γενικά τη συμμετοχή τους, και μπορούν να προχωρήσουν μετά, έχουν τα κατάλληλα εφόδια από το εδώ εκπαιδευτικό σύστημα για να προχωρήσουν και να βγουν παραέξω, να ανταγωνιστούν τα υπόλοιπα παιδιά?
1: Το μεγάλο μου παιδί έχει τελειώσει με δική του επιλογή ΑΕΝΑΣ Προπύργου. Ο δεύτερος έχει περάσει στο Πολυτεχνείο Αθηνών.
0: Μπράβο, μπράβο τα παιδιά.
1: Γενικά είμαστε στο μέσο όρο επιτυχίας πανελλαδικά. Ακολουθούμε δηλαδή το μέσο όρο της Ελλάδας.
0: Δεν είναι άσχημο,
1: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά βέβαια θα έλεγα ότι εγκείται και στην προσπάθεια που κάνει ο καθένας και στην οικογένεια.
1: Σίγουρα φαντάζομαι. Είναι και η προσωπική προσπάθεια του μαθητού, σίγουρα είναι και τα εφόδια που έχει από την οικογένεια. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα είμαστε ένα μικρό σχολείο με όλες τις ειδικότητες. Οπότε άνετα μπορούμε να καλύψουμε τα παιδιά σε όποιες ανάγκες.
0: Όσο γίνεται.
1: Σε όποιες ανάγκες έχουν. Υπάρχουν συνάδελφοι, χωρίς να θέλω να διαφημίσω κάποιον συνάδελφο, οι οποίοι βοηθάνε τα παιδιά στο χώρο του σχολείου και εκτός ωραρίου εργασίας.
0: Α, γίνονται. Μπράβο. Είναι
1: υπάρχουν,
0: πολύ σημαντικό.
1: Υπάρχουν συνάδελφοι τέτοιοι.
0: Ναι. Οπότε έγκυται και στο κάθε παιδί.
1: Ναι, η προσωπική
0: πόσα είπαμε, 31 πλέον τώρα.
1: Ναι, 31 παιδιά.
0: Όταν πρωτοήρθατε, θυμάστε πόσα παιδιά ήταν?
1: Έχουν περάσει εποχές και με 60 παιδιά.
0: Double score.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σας αφήσουμε σιγά σιγά, πρέπει να επιστρέψετε. Την κυρία Δεγαίτα την αποσπάσαμε πολύ γρήγορα από το container γραφείο και τη φέραμε εδώ στο συνέδριο να το παρακολουθήσετε και εσείς, αν μπορείτε, οπότε μπορέσετε.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Το μήνυμά σας, εσείς ως εκπαιδευτικός αλλά ως και μόνιμος κάτοικος πλέον της Κάνσου, τι θα θέλατε να πείτε στην κεντρική διοίκηση, στο κέντρο των αποφάσεων, στην πολιτεία?
1: Στην πολιτεία. Στήριξη στο νέο κόσμο να μένει στο νησί του. Και όταν λέμε στήριξη, εννοούμε θέση εργασίας. Θέση εργασίας και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη. Να αναπτυχθούν όλοι, δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις από την κεντρική πολιτεία, ούτως ώστε τα νησιά να έχουν τη δική τους οικονομία για να μπορούν να απασχολούνται οι νέοι άνθρωποι εκεί.
0: Το στίχημα είναι και αυτό, να μείνουν οι νέοι εδώ, στα μικρά μέρη.
1: Πρέπει
0: μικρά
1: να έχουν δουλειά όμως.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχουν κάποια εργασία.
0: Μάλιστα. Ωραία, κυρία Αντωνία Δεγαίτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και με το καλό να τελειώσουν οι εργασίες, να ξαναγυρίσετε στο κτίριο που πρέπει να γυρίσετε, να δουλέψετε και τα παιδιά να είναι σε ένα πιο ασφαλές και ανθρωπινό περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, δηλαδή όλη η εκπαιδευτική κοινότητα σας ευχαριστεί για την τιμή που κάνατε να παρουσιαστούμε κι εμείς ως εκπαιδευτικοί.
0: Διότι είπαμε, αν δεν υπάρχει υγεία,
1: παιδεία,
0: είναι ένα από τους βασικοί άξονες και εργασία φυσικά, είναι οι πρωταρχικοί άξονες για να μείνει κανείς σε έναν τόπο.
1: Σωστά. Αλλιώς... Έτσι, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Οι βασικοί άξονες και εργασία φυσικά είναι οι πρωταρχικοί άξονες για να μείνει κανείς σε έναν τόπο.
1: Σωστά. Αλλιώς... Έτσι, έτσι.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων εδώ στην εκπομπή μας φτάνει στο τέλος του. Πιάσαμε λιμάνι και με τα πολλά μηνύματα από τους διάφορους φορείς να ευχηθούμε ότι υπάρχει ελπίδα ότι η ζωή στα μικρά νησιά της πατρίδας μας θα συνεχίσει με ανάπτυξη και δημιουργία και περισσότερους ανθρώπους σε αυτά. Είμαστε δίπλα και το παρακολουθούμε. Έχουμε μαζέψει και άλλο υλικό το οποίο θα μοιραστούμε σε κάποιες επόμενες εκπομπές μας εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ στην παρέα μας σήμερα, φυσικά τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες σε αυτό το άκρως ενδιαφέρον συνέδριο, το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων. Όπως επίσης ευχαριστώ τον Αργύρη Παντελιάδη, ο οποίος επιμελήθηκε τον ήχο. Και να είσαστε καλά, να ταξιδεύετε, να ονειρεύεστε. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: ώρα Ελλάδος 23, UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Ελπίζω να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε και το βασικότερο να είστε στην κατάλληλη διάθεση για τη σημερινή μουσική περιπλάνηση. Σήμερα θα συνεχίσουμε με μια επιλογή από νέες κυκλοφορίες από τη διεθνή και την εγχώρια εναλλακτική μουσική σκηνή. Για την επόμενη περίπου ώρα θα ακούσουμε καλλιτέχνες γνωστούς αλλά και πρωτοεμφανιζόμενους που εκπροσωπούν πολλά και διαφορετικά μουσικά είδη. Θα ξεκινήσουμε χωρίς καθυστέρηση με τον Βρετανό παραγωγό και συνθέτη Charlie J. Perry, αλλιώς Common Sense, ο οποίος τα κάνει όλα μόνος του. Ηχογραφεί, μιξάρει, γράφει μουσική, τα συνδυάζει όλα μαζί και τα τελειοποιεί. Η πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Common Sense, λοιπόν, σε ένα φρέσκο ηχογραφημένο κομμάτι από το σπίτι του, το οποίο έχει μετατρέψει σε στούντιο στο Λονδίνο. Λέγεται Sweet Release.

είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι». Αυτή ήταν η Σουηδή Μάιντα Βέιλ, οι οποίοι συνδυάζουν μελωδική punk με στοιχεία από αμερικάνικα blues και funk. Τους ακούσαμε στο Faces από το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Sandog. Και τώρα πάμε στις Coco Rosie, οι οποίες έχουν συμπληρώσει αισίως μία εικοσαετία από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με τίτλο La Maison de Mon Rêve. Έτσι, λίγο πριν κυκλοφορήσουν το καινούριο άλμπουμ τους, έβγαλαν μία επαιτειακή έκδοση με 5 χαρακτηριστικά τραγούδια από την ως τώρα δισκογραφία τους, με συνοδεία πιάνου από τον Γκαέλ Ρακοτοντράμπε, με το περίεργο όνομα. Ένα από αυτά είναι το Terrible Angels που θα ακούσουμε τώρα.

0: like an angel when she cried.
1: Αξίζει να θυμόμαστε τους Modest Mouse από τις πιο ενδιαφέρουσες και επιδραστικές indie rock μπάντες στα τέλη της δεκαετίας του 90 και των αρχών των Zeros. Οι Modest Mouse γιορτάζουν και αυτοί τα 20 χρόνια από τον κλασικό πλέον δίσκο τους Good News for People Who Love Bad News του 2004 με μια special επανέκδοσή του. Από εκεί θα ακούσουμε το

Περιπλανούμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας και μόλις ακούσαμε την αυστριακή Άνια Πλάσκ, αλλιώς γνωστή ως Open Skin, να διασκευάζει το Mystery of Love του Σούφιαν Στίβενς. Αυτό ήταν μια πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα και εμείς συνεχίζουμε με τον Thurston Moore, rock είδωλο στο πλαίσιο των Sonic Youth, με πολύ πιο μυστηριώδεις και ατμοσφαιρικές solo προσωπικές δουλειές. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη, με τίτλο Flow Critical Lucidity, που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Στα φωνητικά τον συνοδεύει η Λετίσια Σάντιε των Stereolab. Thurston Moore, Sunly Meat.

Ένας άλλος παλιός γνώριμος που επέστρεψε φέτος με νέο δίσκο είναι ο Nick Lowe. Θρυλικός Άγγλος τραγουδοποιός, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ένα γύρισμα στο rock and roll μαζί με τους Los Straight Jackets. Παλιωμουδίδι πάντως δεν τον λες για κανένα λόγο. Ο δίσκος είναι περίεργος φρέσκος, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. «I went to a party», μας λέει ο Nick Lowe στα 75 του

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι». Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Γαλλίδα τραγουδοποιός Emily Loiseau στο «Route de Venus» από τον καινούριο της δίσκο σε παραγωγή του John Paris. Συνεχίζουμε με τους Honeyglaze. Ο ήχος τους είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγχρονης indie-punk σκηνής του Νότιου Λονδίνου που περιλαμβάνει όλο και πιο συχνά spoken words. Honeyglaze και Don't.

περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι, και νομίζω ότι είναι καιρός να ακούσουμε και κάτι δικό μας. Θα ακούσουμε την Αλίσα Γκριν στο Nail Salon από το «Είμαι πολύ καλή στα πάρτι» που κυκλοφόρησε φέτος.

σεισμοί. Σε φωτορό θα θαυτώ στην ασπριά μου με μάτια κλειστά. Να πατάνε οι τουρίστες με πόδια καυτά. Και όταν μεγαλώσω θα γίνω φοίνικας, θα αυτοφλεγώ. Απ' τον ήλιο τιμωρώ και απ' τις τάχτες μου θα αναγεννηθώ. Θα φτιάχνω καρύδες και θα τις πετάω σε κεφάλια αγνώστων.

Την Αλίσσα Γκριν διαδέχτηκε ο Σούφιαν Στίβεν σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι του. Τον ακούσαμε νωρίτερα σε διασκευή από την Soap and Skin. Τώρα ακούσαμε τον ίδιο στο The Dress Looks Nice on You από την επετειακή και πάλι επανέκδοση του δίσκου του Seven Swans του 2004. Συνεχίζουμε με τον John Cale με νέο φετινό δίσκο και το καλύτερο απ' όλα με σύγχρονο ήχο. 82 χρονών πλέον, ο John Cale είναι ακόμα εδώ και είναι απόλαυση να τον ακούμε. John Cale και How We See the Light.

Ακούσαμε μια συνεργασία του Prince Obi ή αλλιώς Γιώργου Δημάκη με τη Μαρίτα Φαφούτη με τίτλο Somebody Needs Someone. Και κάπου εδώ φτάνουμε και για σήμερα στο τέλος. Ήταν η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε όσους ήσασταν μαζί μας και ευχαριστώ τον Νίκο Σαβοργινάκη για τη ρύθμιση του ήχου. Ένα τελευταίο κομμάτι για σήμερα από την Λιάζα μαζί με τον Yves de Rosier στο πιάνο. Κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα σχεδόν 15 χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό της. Σας αφήνω με Λιάζα Ντεσέλα, Los Peces. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Δώρα Ιωακημίδου και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα κάνουμε μια βόλτα στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, στην έννοια της διασποράς, στα τραγούδια που αποτυπώνουν την εμπειρία του απόδημου ελληνισμού. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, τραγούδια της διασποράς.

το Υπουργείο Εξωτερικών αποσαφηνίζει. Η ελληνική διασπορά αποτελεί ζωντανό, αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, συνδέοντας ανθρώπους και κοινότητες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η μετανάστευση των Ελλήνων ξεκίνησε ήδη από την αρχαιότητα, όταν οι Έλληνες ίδρυσαν αποικίες στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Στους νεότερους χρόνους, οι μαζικές μεταναστεύσεις ξεκίνησαν τον 19ο και 20ο αιώνα, ιδιαίτερα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Αυστραλία και χώρες της Νότιας Αφρικής και Νότιας Αμερικής. Σήμερα η ελληνική διασπορά είναι διασκορπισμένη σε όλο τον κόσμο και αριθμεί εκατομμύρια ομογενείς σε 80 και πλέον χώρες. Ομογενείς οι οποίοι με την πολυσχηδή δραστηριότητά τους συμμετέχουν ενεργά και διαπρέπουν στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθε των χωρών τους. Οι κοινότητές τους λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ αυτών των χωρών και της Ελλάδας, προάγοντας τον ελληνικό πολιτισμό και ενισχύοντας την παγκόσμια παρουσία του ελληνισμού. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με τους θρυλικούς μετανάστες του Γιάννη Μαρκόπουλου. Στη συνέχεια, μια πολύ πιο πρόσφατη αναφορά στην Αυστραλία από τον Βασίλη Σαλταγιάννη και τη Θέλμα Καραγιάννη.

Αυστραλία φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα οι Έλληνες της Μελβούρνης είναι μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες της ελληνικής διασποράς. Στη Μελβούρνη ζει ο μεγαλύτερος πληθυσμός Ελλήνων σε οποιαδήποτε πόλη εκτός Ελλάδας και Κύπρου. Σύμφωνα με την Αυστραλιανή απογραφή του 2016, στη Μελβούρνη ζει η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία με περίπου 174.000 Έλληνες, αποτελώντας το 3,87% των κατοίκων της μητροπολιτικής περιοχής της πόλης. Το 88% των Ελλήνων-Αυστραλών είτε έχει γεννηθεί σε Ελλάδα, Κύπρο ή Αυστραλία είτε κάπου αλλού μιλά ελληνικά και το 91% είναι μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Μελβούρνη είναι μια πόλη όπου η ελληνική κοινότητά της έχει ισχυρούς δεσμούς σε όλα τα επίπεδα με την Ελλάδα. Κι εγώ έχω ισχυρούς δεσμούς επίσης μαζί της, καθώς εκεί μένουν οι φίλοι μου, ο Κώστας, η Εύη, ο Ρήγας και η Ραλού Λαουτίδη, στους οποίους στέλνω πολλούς χαιρετισμούς.

0: Όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, οι Έλληνες που συμπεριελήφθησαν ήταν ένα μικρό κομμάτι του ελληνισμού, του οποίου η πλειονότητα ζούσε έξω από τα σύνορά του, λέει ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος και μεταφέρει στο σελίδα oanagnostis.gr. Οι περισσότεροι Έλληνες ζούσαν σε τρεις αυτοκρατορίες. Το μεγαλύτερο μέρος τους ζούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία περιλάμβανε τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία. Ένα μικρότερο μέρος τους ζούσε στη Ρωσική Αυτοκρατορία και αποτελούνταν τόσο από παλαιές ελληνικές κοινότητες όσο και από μεταναστεύσεις. Τέλος, μεγάλος αριθμός ελληνικών κοινοτήτων υπήρχε στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων, δηλαδή στην Αυστρο-Ουγγαρία, που προερχόταν κυρίως από μεταναστεύσεις. Μικρότερες κοινότητες ήταν σπαρμένες στη Δυτική Ευρώπη, ακολουθώντας τη Βρετανική Αυτοκρατορία και τις κτίσεις της σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, δημιουργείται ένας αξιόλογος ελληνικός μεταναστευτικός πληθυσμός στην Αίγυπτο, ενώ προς τα τέλη του αιώνα αρχίζει η ελληνική μετανάστευση στην Αμερική και όχι μόνο.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, και άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα, δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο.

σκοτώνεται ένας αστυνομικός. Και η μαμάκα του κλαίει.

Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει.

Αν θες να βγεις και να μαχαιρώσεις κάποιον που θέλει να σου πει πως πρέπει να ζήσεις, από τα μεγάφωνα της Αθήνας ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιθλωτικό. Εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ. Ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ.

Βλέπουμε την Ελλάδα σαν ένα μαγνητικό πεδίο κεντρομόλων και κεντρόφυγων δυνάμεων, σαν έναν πνεύμονα που εισπνέει και εκπνέει πληθυσμούς, επισημαίνει ο καθηγητής Λιάκος. Κεντρομόλες μετακινήσεις, καθώς οι ελληνικοί πληθυσμοί των παλιών αυτοκρατοριών συνέρεαν προς την Ελλάδα με κορύφωση τους πρόσφυγες του 1922-23 και κεντρόφυγες μετακινήσεις, καθώς η ελληνική κοινωνία παράγει τρία μεγάλα και περίπου ισοδύναμα μεταναστευτικά κύματα. Το πρώτο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως προς την Αμερική. Το δεύτερο μετά το 1950 που στρέφεται προς τη βορειοδυτική Ευρώπη, τον Καναδά και την Αυστραλία, ενώ το τρίτο, το πλέον πρόσφατο, στα χρόνια της κρίσης, το οποίο στρέφεται προς την Ευρώπη αλλά και προς τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία. Ακούσαμε την Αυστραλία του The Boy και στη συνέχεια Δημήτρης Μιστακίδης και το West.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων εκτός της ίδιας της Ελλάδας, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 1,2 εκατομμύρια έως 3 εκατομμύρια άτομα ελληνικής καταγωγής. Το ταξίδι των Ελλήνων στην Αμερική και η επακόλουθη συνεισφορά τους έχουν καταστήσει τον ελληνικό πολιτισμό και την εργατικότητα σημαντική πτυχή της αμερικανικής κοινωνίας. Η εισρωή Ελλήνων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες σημειώθηκε κυρίως σε τρία κύματα. Το πρώτο στις αρχές δεκαετίας του 1900, το μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και το πιο πρόσφατο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στις αρχές του 21ου αιώνα. Οι ελληνοαμερικανικές κοινότητες άνθησαν σε διάφορες πόλεις και περιοχές και είναι διάσπαρτες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέρη όπως η Αστόρια στη Νέα Υόρκη, το Tarpon Springs στη Φλόριδα και η Greek Town στο Σικάγο είναι μερικά μόνο παραδείγματα αυτών των θυλάκων που συνεχίζουν να ακμάζουν.

Επόμενη απρόσμενη πηγή έμπνευσης, το βιβλίο γεωγραφίας της 5ης Δημοτικού. Από την εποχή του Ιάσωνα και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Έλληνες αναζητούσαν νέους τόπους για να εγκατασταθούν. Εκεί ίδρυαν πόλεις, ανέπτυσαν το εμπόριο και τις τέχνες και μετέδιδαν στοιχεία του πνεύματος και του πολιτισμού τους στους γειτονικούς λαούς. Ακόμα και σήμερα, όταν οι Έλληνες εγκαθίστανται σε άλλα κράτη, αναπτύσσουν επιχειρήσεις, έχουν επιτυχημένη επιστημονική και κοινωνική σταδιοδρομία και εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας. Κατά την τελευταία δεκαετία, σχεδόν 5 εκατομμύρια συμπατριώτες μας ζουν έξω από την Ελλάδα. Αυτοί είναι οι Έλληνες της Διασποράς ή οι απόδημοι Έλληνες. Οι σημερινοί Έλληνες της Διασποράς, οι ομογενείς μας, αποτελούνται και από Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Είναι τα παιδιά και τα εγγόνια των Ελλήνων που έφυγαν από την Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μας ξεναγούν στο αγαπημένο τους Bleibtreu καφέ.

Σημειώνει ο Νίκος Αθανασιάδης στο Ινστιτούτο 1. Η γένεση των κοινοτικών οργανώσεων στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε ύστερα από τη μαζική μετανάστευση Ελλήνων εργατών σε συνέχεια της Συμφωνίας Ελλάδας-Γερμανίας το 1960. Τότε οι λεγόμενοι Gastarbeiter ξεκίνησαν να συγκροτούν τις πρώτες κοινότητες με στόχο την αλληλοβοήθεια, τη διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας και της διασύνδεσής τους με την Ελλάδα, καθώς και την υπεράσπιση εργασιακών δικαιωμάτων. Καθώς οι ελληνικές κοινότητες και οργανώσεις αυξάνονταν αριθμητικά, το 1966 ιδρύεται η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων με σκοπό να αποτελέσει το βασικό φορέα εκπροσώπησης των Ελλήνων μεταναστών, το συντονιστή των δράσεων των κοινοτήτων και το διαμεσολαβητή με τις γερμανικές και ελληνικές πολιτιακές αρχές. Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο της ακμής της η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων αριθμούσε περί τις 140 έως και 150 κοινότητες και είχε δεκάδες χιλιάδες ενεργά μέλη, αποτελώντας πυλώνα ενότητας του ελληνισμού στη Γερμανία.

Διαβάζουμε από το τόσο κοντινό μας 2011. Η κρίση άνοιξε και πάλι τις πόρτες της μετανάστευσης για χιλιάδες Έλληνες που εγκαταλείπουν τη χώρα προκειμένου να ζήσουν κάτω από καλύτερες συνθήκες και να βρουν μια δουλειά. Σύμφωνα με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, η Γερμανία γίνεται ξανά χώρα υποδοχής μεταναστών, καθώς περίπου 435.000 άνθρωποι έφτασαν εκεί αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, προερχόμενοι κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Νότο, που επλήγει περισσότερο από την κρίση. Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από την Ελλάδα, αυτές αυξήθηκαν κατά 84% το πρώτο εξάμηνο, φτάνοντας τους 4.100, ενώ την ίδια ώρα οι μετανάστες από την Ισπανία αυξήθηκαν κατά 49%. Ένας από τους στόχους της Γερμανίας είναι η προσέλκυση μεταναστών νεαρής ηλικίας, ως απάντηση στη γύρανση του γερμανικού πληθυσμού.

Η καταγεγραμμένη ιστορία της ελληνικής κοινότητας στην Ολλανδία πηγαίνει πίσω περίπου στο 1760. Αυτά τα συμβάντα καταγράφονται στα περίφημα χρονικά του Άμστερνταμ που γράφτηκαν από τον Johannes Brink, που γεννήθηκε ως Ιωάννης Πρίγκος στο μικρό ελληνικό ορεινό χωριό της Ζαγοράς στην περιοχή του Πηλίου. Ο Πρίγκος εγκαταστάθηκε στο Άμστερνταμ, το οποίο αναφέρεται στο χρονικό του σαν το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του κόσμου. Το κοινό όνειρο και ο στόχος αυτής της μικρής ομάδας εμπόρων που ζούσε και εργαζόταν στο Άμστερνταμ, στην ευημερούσα καρδιά της Ολλανδίας, ήταν να δημιουργήσει έναν τόπο λατρείας, ο οποίος θα εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές τους ανάγκες και θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως κέντρο για την προώθηση των επαφών μεταξύ τους. Πλησίασαν το Δημοτικό Συμβούλιο περίπου στα 1763 να ζητήσουν άδεια για μια ορθόδοξη θεία λειτουργία. Τους ρώτησαν «Μα ποιοι είστε εσείς?», στο οποίο απάντησαν «Έλληνες και χριστιανοί».

Η μετανάστευση Ελλήνων προς τον Καναδά άρχισε ουσιαστικά με το τέλος του 19ου αιώνα. Έλαβε σημαντικές διαστάσεις μετά τον εμφύλιο πόλεμο και κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Από τις αρχές της δεκαετίας του 70, η μετανάστευση Ελλήνων προς τον Καναδά άρχισε να φθήνει και από το τέλος της δεκαετίας του 1980 έχει ουσιαστικά εκλείψει. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, στον Καναδά κατοικούν 144.000 άτομα ελληνικής καταγωγής και από τους δύο γονείς και 71.000 άτομα ελληνικής καταγωγής από έναν γονέα. Το σύνολο των κατοίκων του Καναδά που είναι ελληνικής καταγωγής ανέρχεται στα 215.000 άτομα. Στην απογραφή του 2001 καταγράφηκαν 120.000 ελληνόφωνοι κάτοικοι στον Καναδά, που σημαίνει ότι τον 56% των Καναδών ελληνικής καταγωγής μιλάει ελληνικά. Οι περισσότεροι ελληνόφωνοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιφέρεια του Τορόντο, 65.000 άτομα περίπου, στο Μόντρεαλ 40.000 άτομα και στο Βανκούβερ 5.200 άτομα.

Με έναν ύμνο του Τσιτσάνη από τους Λοκομόντο, φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα προσεγγίσαμε λίγο αυτή την τόσο σύνθετη έννοια της διασποράς, του απόδημου ελληνισμού, των ελληνικών κοινοτήτων στον κόσμο. Και μαζί τους προσεγγίσαμε και όλο τον πλούτο του τραγουδιού που μιλάει για μετανάστευση και για προορισμούς που υποδέχθηκαν μετανάστες. Αυστραλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία μεταξύ άλλων. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στην Αμερική με Θανάση Παπακουσταντίνου και Σοκράτη Μάλαμα. Από τη Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο και τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

Προβαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πολιτής φωνής της Ελλάδας». Εδώ είμαστε για μία ώρα μαζί. Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου τεχνικός μας η κυρία Δώρα Ιωακιμίδου. Και έχω σήμερα δύο εκλεκτούς καλεσμένους εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για να μιλήσουμε για τη φωτογραφία. Η εκπομπή μας συνήθως δεν έχει κάνει τέτοια θέματα, είναι μια ευκαιρία λοιπόν, καθώς έχουμε τον Ανδρέα Ζαχαράτο και την Τζέννη Λικουρέζου, να μιλήσουμε και με αφορμή μια έκθεση με τον τίτλο Ρώμα, που σημαίνει Ρώμη, δηλαδή τοπία, καταστάσεις, ατμόσφαιρες, άνθρωποι, κτίρια, δρόμοι, αντικείμενα. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση σε ασπρόμαυρο φόντο. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε για τη δουλειά των παιδιών αυτών, η οποία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Εγώ γνώρισα τον Ανδρέα Ζαχαράτο στην προπέρσινη, περσινή δεν θυμάμαι, έκθεση με αφορμή τη Τζάζ και το Σάκη Παπαδημητρίου. Εντυπωσιάστηκα από την αντίληψη περί φωτογραφίας και περί προσέγγισης και στη μουσική και στο πρόσωπο και στο χαρακτήρα του γνωστού και αγαπημένου τζαζίστα πρωτοπόρου στον χώρο Σάκη Παπαδημητρίου. Οπότε έχω στο μυαλό μου τον Ανδρέα Ζαχαράτο. Εδώ είμαστε παρέα τώρα λοιπόν και τους ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Κυρία Λικουρέζου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Ροδαμίτη για τη φιλοξενία σας.
0: Και κύριε Ζαχαράτο, επίσης ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που κάνουμε αυτή την εκπομπή, γιατί το έργο

0: είναι πραγματικά και συγκινητικό, θα έλεγα, γιατί όχι.
1: Και εγώ ευχαριστώ από τη μεριά μου, κύριε Ροδαμίτη, και καλωσορίζουμε και τους ακροατές μας.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τη Ρώμη, τη μεγάλη αυτή πόλη με την τόση ιστορία και με τα τόσα πολλά επίπεδα γνωριμίας μαζί της, για να περάσουμε και σε κάποιες άλλες εκθέσεις που κάνετε και να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Να πω ότι θα ακούσουμε μουσικές από αγαπημένους καλλιτέχνες όπως η Ορνέλα Βανόνη, η Μίνα, ο Λουίτσι Τέγκο, ο Τζιάννη Μοράντι, ο Καρούζο, ο περίφημος Καρούζο. Έτσι, για να μπούμε σε μια ατμόσφαιρα και να φτιάξουμε το κλίμα σαν να ταξιδεύουμε όλοι μαζί μια ωραία εκδρομή, ένα ηλιόλουστο πρωινό σε αυτή την πόλη που δεν τελειώνει ποτέ και που πάντα κάτι καλό έχεις να πεις για αυτήν και κάτι καινούριο βέβαια, παρότι η πόλη είναι παλιά με πολύ πλούσια ιστορία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τον κύριο Ζαχαράτο και να ρωτήσω πώς προέκυψε η Ρώμη, γιατί ξέρω, είχα ακούσει ότι πηγαίνετε συχνά εκεί, αλλά το να αποτυπώσετε αυτόν τον κόσμο γύρω από το περιβάλλον της πόλης, πώς σας εμπνευστήκατε, από πού ξεκινάει αυτή η ιστορία, πού καταλήγει σε μια ωραία έκθεση?
1: Κύριε Ροδαμίτη, όλα ξεκινούν από τις σπουδές μου στη Σχολή Κινηματογράφου του Λυκούργου Σταυράκου. Σαν νέος τότε σπουδαστής στο τμήμα φωτογραφίας και εικονοληψίας, έτυχε να έχω αξιόλογους καθηγητές, οι οποίοι με οδήγησαν να ασχοληθώ πολύ με τον κινηματογράφο και ειδικά με τον νεορεαλισμό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε από εκεί, μέσω των σκηνοθετών του νεορεαλισμού, γνώρισα τη Ρώμη στο κινηματογραφικό καρέ.
0: Πλούσιο.
1: Πλούσιο. Τώρα τι να πούμε, Αντωνιόνι, Φελίνι,
0: Βισκόντι.
1: Και μέσα από την κινηματογραφική ματιά, επειδή πρώτα σπούδασα κινηματογράφο, είχα, ας το πούμε, ένα αποθυμένο με αυτή την πόλη. Βέβαια, μετά ήρθε η γνωριμία μου με την σύντροφο και επιμελήτρια της έκθεσης, Τζένι Λικουρέζου, η οποία είχε κάνει τις σπουδές της στην Ιταλία και με μίλησε στο να επισκεφτούμε τη Ρώμη και τη γειτονική χώρα ολόκληρη και έτσι να έχω την ευκαιρία να καταγράψω με τη φωτογραφική μου μηχανή όλο αυτό που είχα φαντασιώσει για τη Ρώμη. Βέβαια, ο νεορεαλισμός ήταν κάποια άλλη εποχή, αλλά επειδή η Ρώμη είναι ένα σφουγγάρι που έχει όλους τους πολιτισμούς μέσα της, κρατάει μέσα της, εγώ σε επισκέψεις που κάναμε από το 2012 έως και πέρυσι, συχνότατα μέσα σε κάθε χρόνο αρκετές φορές, μπόρεσα να δω αυτή την ισορροπία της πόλης, την αναπνοή της πόλης με το δικό μου τρόπο, με το my point of view, όπως λέμε στη φωτογραφία, και έχοντας πάντα στο μυαλό μου τα λόγια του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη από την ταινία Dolce Vita, αγαπώ τη Ρώμη, είναι μια ζούγκλα, ζεστή και ήρεμη, μπορείς να κρυφτείς. Αυτές οι φράσεις τα λένε όλα για τη Ρώμη.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες σκιές εκεί που από κάτω κρύβουν υλικό.
1: Ακριβώς.
0: Λασκή να παραμυρίσεις λίγο, ναι. Και να ανοίξεις χώρο, ναι. Και εσείς με το φακό νομίζω αυτό κάνετε, ναι. Ανοίγετε χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να αναδυθούν αυτά τα άλλοτε ερείπια, άλλοτε πολιτιστικά στοιχεία. Ακριβώς. Άλλοτε σύγχρονα και μελούμενα που μπορεί να υπάρχουν ήδη και να εκραγούν στο μέλλον, ναι. Νομίζω ότι το παραμύθι έχει μέλλον εκεί.
1: Δεν πρέπει να μείνεις στην επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξαναπηγαίνεις, να πηγαίνεις σε διαφορετικά μέρη κάθε φορά.
0: Βιωματικά.
1: Βιωματικά, να ανακαλύπτεις από στράντα σε στράντα, από παλάτσο σε παλάτσο, από τζαρντίνο σε τζαρντίνο. Δηλαδή, ναι. Όλη αυτή η ιστορία καταγράφεται παντού. Είναι ένα τεράστιο ανοιχτό μουσείο, το οποίο σου κάνει τρομερή εντύπωση όταν έχεις κινηματογραφική αντίληψη, γιατί είναι καθαρά κινηματογραφική πόλη η Ρώμη. Και οι νέες κατασκευές που έχουν γίνει στη Ρώμη και η παλιά, η κλασική ιστορική, το ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Αλλά πρέπει να περπατήσεις. Εμείς με την Τζένι έχουμε λιώσει άπειρα ζευγάρια παπούτσια για τη φωτογραφία. Πρέπει να περπατήσεις.
0: Μα μόνο έτσι, μόνο έτσι γνωρίζεις και την πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να τη γνωρίσεις παρά μόνο βήμα προς βήμα.
1: Ακριβώς.
0: Πατώντας γερά πάνω στα ερείπια, πατώντας γερά στην ιστορία πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Εσάς σας βοήθησε βέβαια και ο νεορεαλισμός σαν ένα ευρύτατο κίνημα εικόνας, οπτικού πεδίου, ανακάλυψης, προοπτικής της τέχνης και των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Οπότε είχατε ένα background, ας πούμε, για να μπορείτε να να αντιληφθείτε και να δείτε με το δικά σας μάτια και το δικό σας χαρακτήρα όλα αυτά τα σημεία, γιατί για σημεία μιλάμε τώρα, έτσι. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, η διαφορά βέβαια ποια είναι μεταξύ κινηματογράφου και φωτογραφίας, το οποίο πρέπει να αναφερθεί αυτό, ότι ο κινηματογράφος επεξεργάζεται ένα σενάριο, αυτό που λέμε το fiction, δηλαδή που λέμε κάτι το οποίο αναπαράγουμε εμείς σαν κινηματογραφιστές, από το σεναριογράφο στο σκηνοθέτη το αναπαράγουμε για το θεατή, ενώ η φωτογραφία, και εγώ επειδή είμαι θειασότης της άμεσης φωτογραφίας, straight photography, είναι αυτό που βλέπω εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Straight λοιπόν φωτογράφη, θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι όμως. Αυτές όλες οι αφηγήσεις, οι εικόνες που δημιουργούμε, το παραμύθι που λέγα πριν, το οποίο είναι πραγματικότητα, αλλά τι πιο ωραίο από το να περιγράφεις με μαγικό τρόπο μια πραγματικότητα, έστω με την μηχανή ή με ένα νεύμα του ματιού να δείχνεις πράγματα. Λοιπόν, ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας εδώ στο στούντιο L2 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τους δύο φωτογράφους μας, τον Ανδρέα Ζαχαράτου και την Τζέννη Λικουρέζου, στην οποία θα έρθω αμέσως τώρα. Εδώ Ρεβιά Κιμίδου στην επιμέλεια του ήχου, Θέμης Ροδαμίτη στο μικρόφωνο, και κάνουμε ένα ταξίδι στη Ρώμη. Καταρχήν θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Πέστε μας τώρα τη δική σας οπτική, κυρία Λικουρέζου, η πόλη, για την πόλη, για τη σύνθεση, πώς η φωτογραφία αναδεικνύει τα ανθρώπινα στοιχεία της πόλης, την ιστορία, πώς μπορεί να γίνει η φωτογραφία η ίδια ένα ντοκιμαντέρ κινούμενο. Ποια είναι η δική σας επαφή μέσα σε αυτά τα χρόνια, τι βρήκατε διαφορετικό στο χώρο αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω στη Ρώμη από την δεκαετία, από τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 90. Την πρώτη φορά που έμεινα εκεί παρακολουθώντας κάποια μαθήματα, αυτό που με κέντρισε και με κέρδισε και εκεί που ήθελα να είμαι κάθε μέρα και να περπατάω ήταν το ιστορικό της κέντρο. Κάθε μέρα ήμουν μετά τα μαθήματα στο ιστορικό κέντρο. Για ένα μήνα δεν απομακρύνθηκα να πάω, ή μάλλον το μεγαλύτερό μου ταξίδι, να το πω έτσι, εκδρομή, ήταν η Όστια Αντίκα. Κατά τα άλλα ήμουν συνέχεια μέσα στο κέντρο. Όλα αυτά τα μουσεία που ξαφνικά, χωρίς να έχω και χάρτες και όλα σημειώσεις πολλές, γιατί εμένα μου αρέσει να ανακαλύπτω, να αναγνωρίζω το τοπίο
0: και το απρόβλεπτο.
1: Και το απρόβλεπτο και να επανέρχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ξαφνικά ένα μουσείο, ένας κήπος, ένα παλάτσο που έχει γίνει μια πινακοθήκη. Δηλαδή η Ρώμη είναι ένας μεγάλος κυκλικός δακτύλιος που αν το περπατήσεις, το ένα ενδιαφέρον, το ένα αξιοθέατο σε πηγαίνει στο άλλο. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τη Ρώμη, που διατηρήθηκε ζωντανή σαν ανάμνηση, πολύ έντονη δηλαδή, όταν επέστρεψα και είπα ότι του χρόνου κατά εκεί θέλω να κατευθυνθώ. Και όντως δεν ήταν ένας ενθουσιασμός που μετά από λίγους μήνες ξεθύμανε και ξεχάστηκε. Επανήλθα σε κάποιες άλλες πόλεις, πάντοτε περνώντας από τη Ρώμη. Mm-hmm. Όλα αυτά που βλέπεις, ναι, μπορείς να τα βάλεις σε μία φωτογραφία και να κάνεις... Πολλές φορές ψάχνουν στη φωτογραφία για κάτι εικαστικό. Το εικαστικό το κατασκευάζεις πάλι εσύ, χωρίς να προστρέξεις στα τεχνολογικά μέσα, με τη φωτογραφική σου μηχανή. Αρκεί να σταθείς σε ένα συγκεκριμένο, να έχεις οπτική από ένα συγκεκριμένο σημείο που θα αναδείξει αυτό που βλέπεις. Αυτό το ψάχνεις, δεν είναι μία φορά πήγα και τελείωσα. Αν με ενδιαφέρει το σημείο επανέρχομαι. Ελέγχω και τις φωτογραφίες μετά, βεβαίως τις εποχές που εγώ ξεκίνησα εκεί να κάνω, να φωτογραφίζω, ήμασταν με την αναλογική μηχανή και το φιλμ, έπρεπε να έρθεις στην Ελλάδα να ελέγξεις όλα αυτά που είχες κάνει, αλλά λίγο πολύ αποφασίζεις πού θα σταθείς, τι θα δεις, τι σε ενδιαφέρει. Στην αρχή ενδεχομένως ενός φωτογραφικού θέματος φωτογραφίζεις πολλά πράγματα, mm-hmm. μέχρι να καταλήξεις ότι σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, mm-hmm. ή σε ενδιαφέρει το τοπίο ή και τα δύο μαζί, mm-hmm. ο αρχαιολογικός χώρος. Είναι μια μεγάλη διαδικασία η φωτογράφηση, mm-hmm. που εμβαθύνεις πάντοτε και προσεγγίζεις και από διαφορετικές πλευρές.
0: Και πρέπει στα άψυχα πολλές φορές να δώσεις ψυχή εσύ.
1: Στα άψυχα πρέπει να δώσεις ψυχή εσύ.
0: Είναι ανθρωποκεντρική πόλη κατά τη γνώμη σας, δηλαδή κρατάει τον άνθρωπο, τον αγκαλιάζει.
1: Για
0: άνθρωπο.
1: Μένα ναι, την προσωπική μου εμπειρία. Υπάρχει πολλοίς κόσμος που πάει μια φορά στη Ρώμη, λέει ναι, ήταν ωραία, περάσαμε ωραία. Ήταν αρκετό, δεν μας χρειάζεται να ξαναπάμε. Mm-hmm. Εγώ και τώρα μετά από τόσα χρόνια πάντοτε βρίσκω ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρεις, που δεν εξαντλείται. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι δεν εξαντλείται. Και δεν είναι μόνο αυτός ο δακτύλιος που είπαμε mm-hmm. πριν, του στενού ιστορικού κέντρου. Δηλαδή η Ρώμη έχει και άλλες γωνιές και άλλες γειτονιές, ναι. που εκεί συναντάς τον άνθρωπο σε άλλες συνθήκες, mm-hmm. δεν είναι μόνο το Κολοσσέο και το Βατικανό, ναι. είναι και άλλα πράγματα πέρα από εκεί, αλλά και τους χώρους αυτούς να διανύσει κανείς βρίσκει πράγματα. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι κάτι εσωτερικό. Υπάρχει μια αντίδραση. Ξαφνικά κάτι σε διαπερνά.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και κάπως το ανθρωποκεντρικό. Αυτά που λέτε τώρα έχουν να κάνουν με την ψυχή του ανθρώπου. Και βέβαια, κύριε Ζαχαράτο, ο νεορεαλισμός δεν είναι κάτι που περνάει και φεύγει. Αφήνει τα ίχνη του στο πέρασμά του και αφήνει μια μαγεία. Η μαγεία είναι το ζητούμενο, νομίζω, και η Ρώμη νομίζω ότι κρύβει αυτή την μαγική μπαγκέτα που μπορεί να διευθύνει και να ανατρέπει και να ξαναξεκινά καινούργιες ιστορίες. Τι λέτε?
2: Ναι, δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ, γιατί όταν έχεις εισπράξει κάτι, το έχεις βιώσει και έχεις ευχαριστηθεί με αυτό, γυρνάς πάλι ή κάνεις κάτι να νιώσεις πάλι την ίδια ευχαρίστηση. Εμείς όταν φωτογραφίζουμε ευχαριστιόμαστε, ικανοποιούμαστε, γι' αυτό το κάνουμε. Και εγώ είμαι τυχερός, πολύ τυχερός, διότι η φωτογραφία δεν βιοπορίζομαι από τη φωτογραφία.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ βιοπορίζομαι από την τέχνη της διεύθυνσης φωτογραφίας, κινηματογράφου και τηλεόρασης.
0: Διδασκαλία, λοιπόν.
2: Ναι. Και από την υπηρέτησα στην κρατική τηλεόραση συναπτά 40 έτη.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι είχα την ευκαιρία να βιοπορίζομαι με μια δουλειά που αγαπάω, αλλά και συγχρόνως να κάνω τη φωτογραφία.
0: Την καλλιτεχνική.
2: Την καλλιτεχνική.
0: Ναι, ναι. Σας αγαπάνε όμως εδώ. Είδα χαιρετισμούς πολλούς εδώ, ανθρώπους. Και είναι ωραίο αυτό μετά από 40 χρόνια να συναντάς κάποιον, να του δίνεις το χέρι και να είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Ακριβώς, γιατί όταν συμπορεύεσαι με συναδέλφους σε δύσκολες και εύκολες συνθήκες, σου μένουν μεν στο μυαλό τα εύκολα, αλλά πάντα σου έρχονται τα δύσκολα και το τι έχουμε βιώσει για να στήσουμε εκπομπές.
0: Εξάλλου αυτά εμπλέκονται, όπως και να είναι. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Πάντα γι' αυτό καλό είναι όταν βάζουμε στο κάδρο τη λέξη απόλαυση πάνω-πάνω, ας τη βάλουμε και για αυτά.
2: Και
0: γιατί είναι μέσα από αυτά έρχεται και η άλλη πλευρά.
2: Ακριβώς.
0: Έρχεται μια κοινή πορεία, έρχεται τελικά ο χαρακτήρας μας, η διαμόρφωση ενός χαρακτήρα, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Θα προχωρήσουμε λίγο αφού ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Κυρία Λικουρέζου, θέλω να σας ρωτήσω, τι θα δει λοιπόν ή τι βλέπει κανείς σε αυτή την έκθεση που κυκλοφορείται Ρώμα και αφορά τη Ρώμη και όπως είπαμε πριν διάφορα στοιχεία της πόλης που μέσα από το φακό εσείς ζωντανεύετε αυτά τα στοιχεία με έναν καλλιτεχνικό τρυφερό έτσι τρόπο θα έλεγα αν μου επιτρέπετε. Για πέστε μας λοιπόν, τι βλέπουμε σε αυτή την έκθεση και γιατί βλέπουμε αυτά που βλέπουμε.
1: Σε αυτή την έκθεση του Ανδρέα Ζαχαράτου εγώ έχω κάνει την επιμέλεια. Ναι, οι φωτογραφίες βέβαια. Όλες είναι δικές του, βέβαια. Όπως και το ομότιτλο βιβλίο που, φωτογραφικό λεύκωμα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
0: και το οποίο είναι υπέροχο, αξίζει κανείς να το έχει και να ζήσει λίγο τις φωτογραφίες κάθε μία ναι. χωριστά. Να σταθεί και να τη χαζέψει λίγο και να αφαιθεί να την απολαύσει. Για πέστε μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτές οι φωτογραφίες, η φωτογραφία γενικώς και για τον Ανδρέα συγκεκριμένα, είναι τόπος συνάντησης. Τόπος συνάντησης με όλα αυτά που βλέπει και συμβαίνουν. Δηλαδή συναντάται με τους ανθρώπους στη Ρώμη που μπορεί να είναι ντόπιοι, που μπορεί να είναι Ρωμαίοι, Ρωμάνοι, μπορεί να είναι τουρίστες, όλο αυτό τον κόσμο που δημιουργεί, που συνθέτει την καθημερινή ζωή μέσα στο πλαίσιο ενός θεάτρου, μιας θεατρικής αίθουσας, ενός εστιατορίου, ενός κήπου, γιατί κήπη είναι κάτι που είναι εξαιρετικό στη Ρώμη, κήπη, δηλαδή όλα τα παλάτσα, όλα αυτά που έφτιαξαν οι καρδινάλοι, οι πάπες, έχουν μετατραπεί σε τέτοιους ζωντανούς χώρους που μπορεί κανείς να κάνει μια εκδρομή μέσα στην ίδια την πόλη, λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι του. Οι φωτογραφίες του Ανδρέα εξελίσσονται μέσα σε αυτό το καθημερινό περιβάλλον της πόλης. Δείχνει δηλαδή συμπεριφορές εκείνης της στιγμής, κάποιων στιγμών, αυτό που συναπάντησε και που τον κέντρισε, που τον έκανε να στραφεί με τη φωτογραφική μηχανή, να αφιερώσει μερικά δευτερόλεπτα, λεπτά, να περιμένει για κάτι να συμβεί. Βλέποντας, γιατί όταν βλέπεις μια σκηνή μπροστά σου, ενδεχομένως περιμένεις και κάτι άλλο να εξελιχθεί εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά τα βάζει μέσα στη φωτογραφία του, μέσα στα κάδρα του, θέλοντας να δείξει πώς συναντιέται το παρελθόν της Ρώμης με το σήμερα. Γιατί η Ρώμη ακριβώς είναι μια, εγώ τη λέω, πόλη χωνευτήρη.
0: Και διαχρονική πόλη.
1: Περιέχει τα πάντα. Θα βρεις την αρχιτεκτονική, την ιστορία, τους αυτοκράτορες, τις προσωπικότητες που πέρασαν. Περνάς έναν δρόμο και είναι αφιερωμένο στο συγκλητικό τάδε. Βλέπεις, δηλαδή, με το νου μπορεί να φέρεις πράγματα του παρελθόντος εκεί μπροστά σου, με τη φαντασία σου. Και φυσικά μπαίνεις σε ένα ωραίο καφέ, σε ένα ωραίο εστιατόριο, την ωραία γαστρονομία, έτσι, την νόστιμη κουζίνα. Δηλαδή, υπάρχει ένα συνδυασμός. Αν θέλεις να το ζήσεις και να το απολαύσεις, είναι καθαρά προσωπικό θέμα. Mm-hmm. Μπορεί και να βαρεθείς.
0: Ναι, ναι,
1: τη δεύτερη ή τρίτη μέρα να πεις εντάξει, ωραία, όλα αυτά, πήγα εδώ, πήγα εκεί. Τελείωσε, ναι. Έκλεισε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι.
0: Ναι, όχι, είναι πολλοί αυτοί.
1: Δεν το χορταίνουν
0: είναι
1: αυτό το πράγμα.
0: Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτή την αίσθηση.
0: Εδώ παρατηρώ μέσα στο άλμπομ αυτό το πολύ όμορφο που έχει εκδοθεί. Από τις εκδόσεις Τόπος, νομίζω.
2: Ναι, ναι.
0: Τόπος. Παρατηρώ έτσι μια κίνηση στη φωτογραφία, ένα ρυθμό, μια αρμονία, ένας πίνακας που ξαφνικά σταματάει και σου λέει εδώ κάτσε περισσότερο, οικαστικός θα τον έλεγα. Παρατηρώ μια προσπάθεια καταγραφής εν μέρη του κοινωνικού ιστού της πόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι όλα αυτά μας δίνουν την πόλη, τη φέρνουν πιο κοντά μας, την κάνουν πιο αγαπησιάρικη, έτσι Ανδρέα Ζαχαράτου.
2: Ναι, ναι. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία εντός παρένθεσης κυνηγάω όταν φωτογραφίζω.
0: Ναι.
2: Αλλά το α και το ω για μένα στη φωτογραφία, εκτός από το θέμα, είναι η σύνθεση του θέματος.
0: Ασφαλώς.
2: Η σύνθεση που περιλαμβάνει τους όγκους, δηλαδή εγώ το θέμα μου το βλέπω σαν διάταξη όγκων μέσα στο κάδρο.
0: Mm-hmm.
2: Το φως το βλέπω πάλι σαν όγκη φωτός σκοτεινού ημίφωτος.
0: Σκηνικού.
2: Σκηνικού, ναι. Δηλαδή αυτά με καθοδηγούν.
0: Ναι.
2: Έχω προδεί, έχω δει εκ των προτέρων το θέμα μου και το εντάσσω μέσα στους όγκους που θέλω, ώστε η φωτογραφία να έχει το νόημά της. Mm-hmm. Διότι μια φωτογραφία τυχαία εντελώς, χωρίς αυτούς τους κανόνες της γεωμετρίας, mm-hmm. του φωτός και της αισθητικής, είναι μια διάφορη φωτογραφία.
0: Mm-hmm. Ναι. Και εδώ ζητάμε λοιπόν το ζωντανό στοιχείο για να μείνει, και στο χρόνο. Δηλαδή είτε γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω είτε γυρίσουμε 100 χρόνια μπροστά, να έχει να μας πει κάτι όλη αυτή η υπόθεση. Και να λειτουργήσει και ως παράσταση, στην οποία και συμμετέχουμε και εμείς, γιατί όχι.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Φωτογραφία δεν είναι μόνο ανάμνηση, είναι και μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Ούτως ώστε ο μελλοντικός θεατής αυτού του άλμπουμ ή της φωτογραφίας σε μια μελλοντική έκθεση να ταυτιστεί με αυτό που βλέπει, να συγκινηθεί, να απορρίσει, να γελάσει, να προβληματιστεί για να φτιάξει η ζωή του καλύτερη. Αυτός είναι ο σκοπός για μένα στη φωτογραφία.
0: Και να αφηγηθεί τελικά τη δική του ιστορία, έτσι.
2: Ακριβώς.

0: Θέλω τώρα να πάμε και με τους δυο σας, παρακαλώ πολύ, να πάμε λίγο σε άλλες δραστηριότητες. Είπαμε ότι αυτή η έκθεση πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Οι φωτογραφίες δεν τις χορταίνει κανείς, δηλαδή τις κοιτάει, τις ξανακοιτάει, το ανοίγει, το κλείνει, το ξανανοίγει, στέκεται λίγο παραπάνω, κοιτάει λίγο το φως. Να, ένα άλλο θέμα τώρα σοβαρό εδώ. Νομίζω ότι σας προσφέρει γενναιόδωρα το φως η Ρώμη.
1: Ναι, απόλυτα. Και εμείς, επειδή επισκεπτόμαστε τη Ρώμη όλες τις εποχές του έτους, το φως αλλάζει ανά εποχή, οπότε περιμένω πάντα κάποιες εκπλήξεις στο σκηνικό αυτό που παίζει το φως, ούτως ώστε να τις εκμεταλλευτώ σε παρένθεση και να αποτυπώσω το δικό μου όραμα, γιατί αυτά είναι κάποια οράματα. Δηλαδή η φωτογραφία στηρίζεται σε κάποιο όραμα που έχεις για κάτι.
0: Ναι. Αλλά να ρωτήσω, η Ρώμη σαν φωτισμένη πόλη, όχι με τη δική σας, το δικό σας φως που το εξελίσσετε με τη μηχανή κλπ. Σαν, δηλαδή, οι δρόμοι, γιατί η Αθήνα στο φωτισμό υστερεί. Πολλές πόλεις είναι στο μετέχμιο του να μπερδέψουν τον κόσμο με το φως. Και επειδή το φως είναι μια πολύ όμορφη ιστορία που θέλει πολύ σεβασμό, ούτε πολύ ούτε λίγο, τόσο ζεστό, τόσο κρύο, τόσο από εδώ, τόσο από εκεί. Δεν είναι δηλαδή, άντε βάλαμε τα φώτα και τελειώνουμε, επειδή είναι ωραία τα φώτα και ωραίες οι λάμπες. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να υπάρχει η φαντασία μες στην πόλη, η μαγεία, το μυστήριο, ο έρωτας, το φλερτ. Όλα αυτά, σε όλα αυτά το φως παίζει καθοριστικό ρόλο. Πέστε μας.
1: Το φως, θυμίζω και στους ακροατές μας, ότι το φως είναι η αντανάκλαση των πραγμάτων. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε το φως, το διαβάζουμε, βλέποντας πού αντανακλάται το φως και έρχεται σε εμάς. Λοιπόν, σε μια πόλη όπως την Αθήνα, που δυστυχώς είναι μια τερατούπολη, και βγάζω έξω την Ακρόπολη, βγάζω έξω το Φιλοπάκου,
0: τα μνημεία
1: μας, τα οποία όταν πέφτει το φως, είτε είναι συννεφιά, είτε είναι ήλιος, λάμπουν.
0: Και είναι σύμβολα.
1: Ενώ αντίθετα η Ρώμη, που έχει διατηρήσει το χαρακτήρα της, τον οικιστικό, σαν να ήταν πριν από 2000 ετίες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Το φως συμπεριφέρεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπετε ένα πλακόστρωτο στενό, το οποίο δεν έχει αλλάξει στα τόσα χρόνια, και όταν πέσει το φως, η γυαλάδα αυτή του είναι κάτι το συγκλονιστικό.
0: Μάλιστα.
1: Ή όταν έχει μια ομίχλη, είναι κάτι το συγκλονιστικό, το παιχνίδι του φωτός στους χώρους αυτούς που είναι αναλύωτοι.
0: Αναλύωτοι, και από εκεί μπορεί να ξεπηδήσουν ξαφνικά μορφές ιστορικές, λαμπερές, μέσα από το φως αυτό να βγει ο Μαστρογιάννη και να σου πει συνεχίζουμε, πάμε, μην τα παρατάτε. Να βγει η Ορνέλα Βανώνη που την ακούμε στην εκπομπή και να πει, κοιτάξτε να δείτε, το νόημα το μεγάλο βρίσκεται στο να κατανοήσουμε ότι αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα. Προχωρήστε λοιπόν να αφήσετε ένα μικρό ίχνος. Κυρία Λικουρέζου, πέστε μου σας παρακαλώ, τι άλλο κάνετε, τι άλλες δραστηριότητες υπάρχουν, νομίζω ότι αξίζει να τα ακούσουμε.
2: Εγώ, πριν απαντήσω σε αυτό, στο προηγούμενο που θίξατε, ας περπατήσει κανείς πηγαίνοντας στη Ρώμη και απομακρυνόμενος από τα κεντρικά σημεία που προείπαμε, να περπατήσει στην Άπια Οδό. Στην αρχαία αυτή οδό, η οποία βεβαίως, όπως είναι και στην Αθήνα η Ιερά Οδός, ένα μεγάλο κομμάτι της είναι δρόμος, περνούν αυτοκίνητα, περπατάνε άνθρωποι, γίνεται μια οχλαγωγία, ποδήλατα. Από ένα σημείο και πέρα αρχίζει να είναι κλειστή αυτή η οδός και να πηγαίνεις μόνο με τα πόδια σου, και περπατάς σε ένα δρόμο που η Απία Οδός συνέδεε τη Ρώμη με τον Πρίντεζη. Δηλαδή ήταν ένας εμπορικός δρόμος, πήγαινε στη θάλασσα, ερχόταν από τη θάλασσα, με όλες τις σημασίες του εμπορίου, της θαλασσίας συναλλαγής, για να το πω έτσι. Λοιπόν, αν περπατήσατε σε αυτό το δρόμο, είναι κάτι το εξαιρετικό, και οι χώροι δεξιά και αριστερά που έχουν διατηρηθεί και μπορείς να τους επισκεφτείς, και κάποια μουσεία, μικρά μουσεία που δείχνουν την ιστορία με φωτογραφίες και βίντεο της περιοχής εκεί. Είναι μια μεγάλη μεγάλη διαδρομή μέσα στα πεύκα, αυτό το χαρακτηριστικό δέντρο της Ρώμης, τα ωραία μικρά πεύκα με τα ολοστρόγγυλα φυλώματα. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική εμπειρία για να δεις κάτι άλλο εφόσον έχεις δει τη πιάτσα Βενέτσια, ξέρω.
0: Πας γύρω-γύρω που λέμε.
2: Εκτός από τα γύρω-γύρω να πας λίγο μακρύτερα γύρω-γύρω.
0: Μακρύτερα, μάλιστα.
2: Και έχει πολλές τέτοιες διαδρομές.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, βάζω μία τελεία σε αυτό και επανέρχομαι σε αυτό που ρωτήσατε. Εμείς με τον Ανδρέα έχουμε κάνει μια κοινή φωτογραφική δουλειά που λέγεται Καλαβρία Μάνι Εγγύς Κόσμος. Εγώ έχω φωτογραφίσει πριν από 15 χρόνια την Καλαβρία, την ελληνόφωνη Καλαβρία, τα χωριά της ελληνόφωνης, τα ελληνόφωνα που λέμε. Και ο Ανδρέας 2 δεκαετίες πριν έχει φωτογραφίσει τη Μάνη. Επινοήσαμε λοιπόν μία κοινή έκθεση, ένα project, όπου βρήκαμε στοιχεία, συνενώσαμε στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα, κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο περιοχές, διασυνδέσεις υπόγειες που κινούνται, ξεκινώντας από τα ίχνη της Μεγάλης Ελλάδας, περνούν από την ελληνόφωνη λεγόμενη Καλαβρία, το τοπίο το άγριο, το άγωνο με την ελιά και μερικά άλλα δέντρα,
0: η πέτρα.
2: Στην Καλαβρία το περγαμόντο και κάποια άλλα τέτοια δέντρα, στη Μάνη η ελιά καθοριστική και κυριαρχούσα, στις φυσιογνωμίες των ανθρώπων, σε έναν, οι εποχές που φωτογράφησε και ο Ανδρέας και εγώ κρατούσαν κάτι από αυτούς τους παλιούς ανθρώπους, με τα ρούχα τους τα απλοϊκά, με τις απλοϊκές τους συμπεριφορές. Βέβαια η Μάνη έχει γίνει αρκετά τουριστική, η παραλιακή τουλάχιστον. Η Καλαβρία εμποδίζεται να εξελιχθεί. Όμως και εκεί έχεις μία αίσθηση ενός άλλου κόσμου. Στην Καλαβρία και σήμερα, και αν πας στα απομακρυσμένα χωριά που δεν είναι πάλι στη θάλασσα, γιατί οι κοινότητες από το βουνό ήρθαν στη θάλασσα για να προστατευτούν από σεισμούς, από κακές συνθήκες ζωής, αν πας αυτά τα παλιά χωριά νομίζεις ότι έχουν μείνει 200 χρόνια ίδια και απαράλλαχτα, μπορώ να πω.
0: Να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: θέλω να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Λικουρέζου, ότι και στον Ανδρέα Ζαχαράτου, πρέπει να πούμε ότι πράγματα τα οποία φαίνονται παρελθόν είναι τόσο διαχρονικά και τόσο σημερινά, έχουν ένα παλμό τέτοιο που είναι, που είναι ωραίο να τα ζεις στο σήμερα, να ζωντανεύεις με τα τοπία του νου δηλαδή και τους ανθρώπους και τις καταστάσεις του μυαλού, να ζωντανεύεις στοιχεία και να τα εμπλέκεις, να τα, είπατε μια ωραία λέξη κάποια στιγμή, να τα συνθέτεις με έναν τρόπο σημερινό, γιατί οι χυμοί θα βγουν από όλο αυτό το περιβάλλον και από τα ωραία μέσα στον χρόνο, γιατί η ζωή είναι μια συνέχεια, έτσι, κύριε Ζαχαράτου.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, αυτό που κάνουμε, την τέχνη της φωτογραφίας, δεν είναι παρθενογένεση. Από κάπου έρχεται, κάτι μας έχει επηρεάσει, κάτι έχουμε αγαπήσει και το συνεχίζουμε και το προσφέρουμε στο κοινό, και μετά θα το πάρει κάποιος άλλος, θα το εξελίξει, θα το ανασυνθέσει, και έτσι κινείται η τέχνη ανά τους αιώνες. Δηλαδή, αν δεν κοιτάμε το παρελθόν μας, δεν θα έχουμε ποτέ μέλλον. Είναι βασικό αυτό. Τώρα, κατά το αν με ρωτήσετε αν ετοιμάζουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι στα σκαριά μια καινούργια φωτογραφική μου δουλειά, που είναι ένα δοκίμιο φωτογραφικό, το οποίο έχει τον τίτλο «Ευαγής εν τη καμίνο» και αναφέρεται στους αναστενάριδες της Αγίας Ελένης Σερών. Είναι, μπορώ να πω, είναι στο ατελιέ τώρα η δουλειά, θα βγει μάλλον στις αρχές του επόμενου έτους, και θα είναι ένα φωτογραφικό δοκίμιο, το οποίο το έχω κάνει τις φωτογραφίες εγώ, και στην έρευνα και στα κείμενα είναι ο σκηνοθέτης Ηλίας Ιωσηφίδης, με τον οποίον πριν αρκετά χρόνια κάναμε ένα δημιουργικό ντοκιμαντέρ μίας ώρας για τους αναστενάριες στην Αγία Ελένη Σερών.
0: Μάλιστα. Όπου είναι ένα θέμα πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερο, δυναμικό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια μελέτη. Ακριβώς. Στο πώς νομίζω σήμερα, στο σημερινό χρόνο, μπορούμε να κρατήσουμε παθιασμένες καταστάσεις, οι οποίες μας βοηθούν να ξεφύγουμε και από τον εγκλεισμό που έχουμε και μέσα στην πόλη και μέσα στα αδιέξοδα της καθημερινότητας. Έτσι. Είναι ένας κόσμος μαγικός, είναι η φωτιά που καίει. Έτσι. Και μας ανυψώνει πολλές φορές. Έτσι. Οπότε είναι ένα θέμα που το έχετε ήδη δουλέψει. Έτσι. Άρα περιμένουμε ακόμα ένα ωραίο άλμπουμ ή μια ωραία έκθεση. Έτσι. Συγκινεί αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ, γιατί η φωτιά μπορεί από τη μία να μας ανυψώνει και από την άλλη να μας καψαλίζει. Δηλαδή, και αυτό το χρειαζόμαστε κάποιες φορές, γιατί ξυπνάμε από το λίθαργό μας.
0: Και ο πόνος με στη ζωή.
1: Ακριβώς. Και με την απόλυτη θρησκευτικότητα που τελείται αυτό το έθιμο, που κατά άλλους είναι μη αποδεκτό. Αλλά εγώ σαν κινηματογραφιστής, φωτογράφος, ντοκιμαντεριστας, έχω την υποχρέωση να το δείξω στο κοινό για να καταλάβει το τι είναι αυτό και μέσα από τις εικόνες να εισπράξει αυτά που εισέπραξα εγώ όταν ήμουν εκεί.
0: Εξάλλου, κυρία Λικουρέζου, χρέος μας, να πω αυτή τη βαριά λέξη, αλλά να την πω, χρέος είναι να σώσουμε ό,τι πολύτιμο μπορούμε και να το φέρουμε στο σήμερα αναπροσαρμοσμένο, πιθανόν ατόφιο. Σημασία έχει ότι τα πολύτιμα δεν μπορούν να χάνονται εν τη αγνία μας ή, ας πούμε, επειδή στρέψαμε αλλού το φακό μας.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Ναι, πρέπει να διατηρηθούν μερικά πράγματα έτσι όπως τα αντιληφθήκαμε και όπως τα κατακτήσαμε εμείς και μας κατακτήσανε προηγουμένως εκείνα, για να γίνει αυτός ο σύνδεσμος, για να υπάρξει αυτή η σχέση. Οπότε ό,τι μπορούμε και ό,τι μας συγκινεί, με αυτό ταυτιζόμαστε κιόλας.
0: Εξάλλου, έχουμε δημόσια περιουσία, γιατί να μην την φωτίζουμε καλά, με καλό φωτισμό, κύριε Ζαχαράτο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί...
2: Ναι, όχι μόνο των άλλων την περιουσία, αλλά και τη δική μας.
0: Η δική μας, η οποία είναι πολύτιμη και πολύ πλούσια, και εν πάση περιπτώσει μας βοηθάει να ξεφύγουμε και από τα διέξοδα του εγώ μας, αφού του βαρύ εγώ που κουβαλάμε πολλές φορές, και να πάμε λίγο στο εμείς και να αναπνεύσουμε καλύτερα.
1: Η Τζέιν ετοιμάζει και κάτι πολύ όμορφο σε βιβλίο. Μπορεί να σας το πει.
0: Πέστε μας, κυρία Λικουρέζου.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δηλαδή έχει πάει στον εκδοτικό οίκο, αλλά έχει μία διαδρομή. Mm-hmm. Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο, το λέω, είμαστε στην εκπομπή σας, γι' αυτό το λέω, δεν το έχω πει ούτε σε γνωστούς μου ανθρώπους. Ένα βιβλίο που αναφέρεται στις πρωτοπόρους φωτογράφους γυναίκες. Και φυσικά δεν είναι μόνο σε αυτές εστιασμένο, δηλαδή είναι εστιασμένο καταρχάς αυτές, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα πράγματα που γινόντουσαν σε κάποιες δεδομένες χρονικές στιγμές. Δηλαδή, μπαίνει και λίγο πιο πέρα. Και τι άλλο, ναι, τι άλλο γινόταν εκείνη την εποχή, ποιοι άλλοι άνθρωποι είχαν ασχοληθεί με κάποια άλλα ή παρόμοια θέματα, ή πως αυτές βρήκαν ένα έδαφος ξαφνικά, τους άνοιξε μία πόρτα εκεί που δεν είχαν καμία, στο κλειστό περιβάλλον που ζούσαν.
0: Ναι, ναι.
2: Χωρίς να είναι επιστημονικό τρόπο, έτσι για να το πω. Είναι ιστορίες γυναικών, και όπως τις φιλτράρω και εγώ, για να σας πω την αλήθεια, όπως και εγώ εισπράττω ότι μπορεί να ήσαν αυτές οι γυναίκες με κάποιον τρόπο.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, και επειδή το περιβάλλον καθορίζει την πορεία και την ανάπτυξή μας και την δημιουργικότητά μας, το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό, και καλά κάνετε για να γίνει και η ιστορία πιο συναρπαστική λίγο, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, να είναι λίγο πιο συναρπαστική.
0: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
2: Εμείς.
0: Εσείς χαρήκατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Χαρήκαμε όλη τη διαδικασία της εκπομπής και σας ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση.
2: Και κίνησε πολύ γρήγορα, δεν καταλάβαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι κίνησε, και εμένα μου φάνηκε ότι κίνησε πολύ γρήγορα, αλλά νομίζω ότι κάναμε ένα ωραίο ταξίδι στη φωτογραφία, στον κόσμο το μαγικό της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, της ανθρώπινης θα έλεγα, της τρυφερής, αλλά και της δυναμικής, γιατί όχι, γιατί το άλμπουμ έχει πολλά στοιχεία και αυτό είναι το συναρπαστικό. Εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον, να πάει καλά η προσπάθεια που κάνετε και να βρείτε το απαραίτητο υλικό για τις γυναίκες αυτές.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να πάνε καλά και η μελέτη αυτή, το δοκίμιο τέλος πάντων, περί αναστεράριδων.
1: Να πω κάτι χρηστικό.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η έκθεση Ρώμη Ρώμα τελειώνει 11 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Στο χώρο Νέζερ Collective, στην κάτω από την Ακρόπολη, στο στάση μετρό Ακροπόλεως από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Και την Κυριακή θα, αν κάποιος θελήσει να τη δει από κοντά και να τον ξεναγήσουμε στην έκθεση, θα είμαστε από τις 12 έως τις 4.
0: Δηλαδή βγαίνοντας από το μετρό είναι εκεί δίπλα, ας πούμε.
1: Ναι, κατεβαίνεις στη Συγκρού,
0: ναι,
1: και αμέσως περνάς απέναντι, και εκείνη είναι η οδός Νέζερ.
0: Νέζερ απέναντι από τη Συγκρού.
1: Ναι, δηλαδή. Νέζερ και Βούρμαχ.
2: Είναι κοντά στην Καλλιρόης.
1: Στην Καλλιρόης.
0: Κατάλαβα. Κοντά στο μετρό, λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να έρθει κανείς την Κυριακή να απολαύσει αυτή την πολύ ωραία
2: έκθεση. Και όλες τις επόμενες μέρες, και σήμερα και αύριο.
0: Α, ναι, όχι, το λέω για την ξενάγηση.
2: Για την ξενάγηση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ροδαμίτη. Χαρήκαμε, ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Δική μας Πόλη, είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση, παύλα συζήτηση, με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον Ανδρέα Ζαχαράτο, με αφορμή την έκθεση Ρώμα, που ακούσατε και τα υπόλοιπα, και την κυρία Τζέννη Λικουρέζου, επιμελήτρια, αλλά και εδώ με μια μελέτη για τις γυναίκες φωτογράφους, που αποκαλυπτική που μας έδωσε. Να παρακολουθείτε τη δουλειά των ανθρώπων αυτών, είναι μια δουλειά με μεράκι, με κέφι, με εμπειρία και κυρίως με νιάξιμο. Νιάξιμο για την ομορφιά και για την ανθρώπινη υπόσταση, με όποια μορφή ο καθένας μπορεί να τη φανταστεί και να την επιθυμήσει. Σας ευχαριστώ πολύ από το Θέμη Ροδαμίτη, που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και από την τεχνικό μας την κυρία Δώρα Ιωακιμίδου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

σου ρε Μάρκο Βαμβακάρη, καραβοκύρη Συριανέ, που άνοιγες δρόμο στο φεγγάρι και έλεγες δύσκολα το νέο.

Κι εμείς λιθάρι το λιθάρι, με την αγάπη στην καρδιά, σου χτίσαμε προσκυνητάρι να σε δοξάζουν τα παιδιά.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου 2 η ώρα και 3,5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε ένα γράμμα προς τον Μάρκο Μπαμπακάρη ακούσαμε, σηματοδοτώντας τη θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Ήταν χτες. Η 9η Οκτωβρίου είναι η επέτειος της ίδρυσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης και με αυτή την αφορμή λοιπόν εμείς θα ακούσουμε τραγούδια γραμμένα για ταχυδρόμους αλλά και τραγούδια με γράμματα. Άλλωστε τον παλαιότερο καιρό ήταν και ένας από τους μοναδικούς τρόπους επικοινωνίας. Σήμερα πια έχουν βέβαια εξελιχθεί τα πράγματα και η τεχνολογία, τα μηνύματα και άλλου είδους τρόποι είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Ωστόσο τα γράμματα θα υπάρχουν για πάντα και με μια νοσταλγική διάθεση λοιπόν σήμερα ένα γράμμα προς το Μάρκο.

Κυριάκο, Βαμβακάρη, Σταύρος Τσαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, ακούσαμε τη Δέσπο Διαμαντίδου και φυσικά το Γιώργο Νταλάρα. Ακολουθούν τα χίλια γράμματα του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

Η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείου γιορτάζεται από τα ταχυδρομεία όλου του κόσμου κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου, ημερομηνία της ίδρυσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης. Η δε ίδρυση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης έγινε στις 9 Οκτωβρίου του 1874 στη Βέρνη. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο elta.gr. Πρόκειται για έναν από τους πρώτους φορείς που λειτουργήσαν στην κατεύθυνση της παγκόσμιας διασύνδεσης των πληθυσμών πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα. Σήμερα το τεράστιο δίκτυο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης μετρά 192 χώρες μέλη, περισσότερα από 640.000 ταχυδρομικά καταστήματα και ανθρώπινο δυναμικό 5 εκατομμύριων εργαζομένων. Είναι το άρθρο του 2024 αυτό που διαβάζουμε. Εσείς μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας για την επικοινωνία μας, μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber και WhatsApp της Φωνής της Ελλάδας άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, στο Γιώργο από την Χαλκιδική, στην Βάσο επίσης, στο Γιώργο και τη Σούλα που μας ακούνε από το Δίλεση. Ένα άλλο γράμμα τώρα, ένα γράμμα προς τον κύριο Νίκο Κάτσο, Τάνια Τσανακλίδου, Γιώργος Ανδρέου.

Τα γαλάζια γράμματα μέσα της δεκαετίας του 70, Γιώργος Ατζηνάσιος, Γιώργος Κανελόπουλος και φυσικά Δήμητρα Γαλάνη στην ερμηνεία. Δεκαετία του 80 θα πάμε τώρα και συγκεκριμένα στα μέσα της για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Θεόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρμου από τον Μανώλη Νητσιά, και το τελευταίο γράμμα.

Στόχος της Παγκόσμιας ημέρας ταχυδρομείων είναι να αναδείξει το ρόλο του ταχυδρομικού τομέα στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, καθώς και τη συμβολή του στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο των κρατών. Οι εορτασμοί ενθαρρύνουν τις χώρες μέλη να υλοποιούν δράσεις, ενημερώσεις και ευαισθητοποιήσεις για την αποστολή και το έργο των ταχυδρομείων σε εθνικό επίπεδο. Γραμματόσημα, δέματα, θα συνεχίσουμε την ανάγνωσή μας. Συγγνώμη, από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο των Ηνωμένων Εθνών διαβάζουμε τώρα. Ενώ μόλις ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Μανού Ελευθερίου και του Σταύρου Κουγιουμτζή μέσα της δεκαετίας του 70 με τον Γιάννη Καλατζή. Κιτρινισμένα τα επόμενα γράμματα που θα ακούσουμε, του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Κώστα Ρούβαλα με τον Στράτο Διονυσίου.

Ο ταχυδρόμος φταίει από την Χριστιάνα εδώ, ένα τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη το 1977. Ακριβώς πριν ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο, επίσης τον ταχυδρόμο, αυτή τη φορά η σύνθεση του Γιάννη Σπανού μέσα της δεκαετίας του 80. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Έλενα, επίσης στη Σεμίρα που μας ακούει από την Πτολεμαΐδα. Ευχαριστούμε για τη φωτογραφία με τα κάστα. Να βλέπω επίσης τη Βίβιαν. Και εμείς να συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Ακόμη ένα ταχυδρόμο, ακόμη ένας ταχυδρόμος ακολουθεί. Μελοποιημένη ποίηση αυτή τη φορά, Λίνος Κόκοτος, και μέσα από το δίσκο Θαλασσινό Τριφύλι θα ακούσουμε τη Ρένα Κουμιώτη, αρχές της δεκαετίας του 70.

Σου στέλνω γράμμα και γραφή ο Μιχάλης Γιολάρης, αρχές της δεκαετίας του 70, σε ένα τραγούδι του Χάρη Λιμπερόπουλου και του Διονύση Τζεφρόνη. Να διαβάσουμε και το μήνυμα που μας έστειλε ο Χάρης από την Κοζάνη στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείας, ωραίο το αφιέρωμά σας, δεκάδες χρόνια το πλέον αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας, ανάμεσά τους και τα ταχυδρομικά περιστέρια, πολύ σωστά. Κάποιοι μερακλείδες τα χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα έτσι για κέφι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να στείλουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας στον Χάρη από την Κοζάνη, ενώ ακολουθεί ο Τόλης Βοσκόπουλος σε ένα τραγούδι του Στέλιου Ιωαννίδη και του Νάκη Πετρίδη, «Δειλινό, μου φέραν το δικό σου γράμμα».

Πάνω από 150 χώρες τιμούν την ημέρα κάθε χρόνο με ποικίλες δραστηριότητες. Σε ορισμένα κράτη αναγνωρίζεται ως εργάσιμη αργία, αλλά την αξιοποιούν για να παρουσιάσουν νέες υπηρεσίες, να τιμήσουν το προσωπικό ή να ενισχύσουν τη σχέση τους με το κοινό. Πολλές διοργανώνουν φιλοτελικές εκθέσεις, εκδίδουν αναμνηστικά γραμματόσημα και σφραγίδες ημερομηνίας, τοποθετούν αφίσες σε δημόσιους χώρους, ανοίγουν ταχυδρομεία στο κοινό για επισκέψεις ή φιλοξενούν σεμινάρια, συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν το 28% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού, χρησιμοποιούν ταχυδρομικά δίκτυα για βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και αποταμίευση. Η παγκόσμια αγορά δεμάτων αυξήθηκε από 450 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 σε άνω των 500 δις το 2020. Είναι οι σύγχρονες υπηρεσίες φυσικά, αυτές οι ταχυδρομικές, ενώ εμείς ακούσαμε πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι με τη Βίκη Μοσχολιού, Γιώργο Ζαμπέτας φυσικά, Αλέκος Καγιάντας, το γράμμα και η φωτογραφία. Παραμένουμε στη Βίκη Μοσχολιού για να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Δήμου Μούτζη και του Νίκου Γκάτσου, 1967, και «Πού να βρω ταχυδρόμο».

Ο Πάνος Γαβαλάς μαζί με τη Ρία Κούρτη το 1969 στο τραγούδι του Σάκη Καπαϊρίκη του Μίμη Χριστόπουλου, ο Ταχυδρόμος, αρχές της δεκαετίας του 70. Να ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια το Μανώλη Αγγελόπουλο στο τραγούδι του Γιάννη Καραμπεσίνη, ο Ταχυδρόμος.

Εδώ ήταν λοιπόν η Ρένα Κουμιώτη, πήρα γράμμα του Γιώργου Κοντογιώργου και του Γιάννη Κακουλίδη από το δίσκο «Κόρη του γυαλού». Επιφυλάσσομαι για το τραγούδι του Γιάννη Καραμπασίνη με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, ο οποίος έχει πει και εκείνος το ίδιο τραγούδι με τον Γαβαλά, οπότε εκεί έγινε ένα μικρό μπέρδεμα, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής «Σε δρόμους λαϊκούς πάντοτε». Ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα και Νίκος Κλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου. Ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί. Να ακούσουμε τώρα την Πολυπάνου, το 1963, σε ένα τραγούδι του Θάνου Σοφού και το δικό σου γράμμα.